0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: φεγγάρι κι εγώ για να αγγίζω τα άστρα. Στο σπίτι τα βάλει δεν είχαμε πιάτο. Τα απλά το παιχνίδι που παίζαμε σκέπασε χιόν. Γι' αυτό δεν θα μάθουμε αν είχα άλλη κίνηση. Ξέρω μονάχα πως ήμουν το πιόν.
1: Μαλακωδός εφησυχαστής επί Μακρόν, ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω. Το χάνω κάθε χρόνο το παιχνίδι με το χρόνο. Μετακόμιζα θυμάμαι με ένα μάξι

Όταν θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα, κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησαν.

Κι οι δάσκαλοι της νεολαίας γδαρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: ούτε είναι ευεργέτης.
1: Προς Θεού, όχι, ηγέτης.
2: Το πολύ διμεγέτης.
1: Είναι ο λίγον σερέτης.
2: Τη ζωή ο δραπέτης.
1: Των πολλών αφαιρέτης.
0: Ένας μικρός εφευρέτης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Και 4 στο κόκκινο.
3: Στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: Δεν είναι ο έρωτας καθρέφτης
1: ή όπως λένε επέτης.
0: Ούτε είναι ευεργέτης.
1: Προς Θεού, όχι ηγέτης.
0: Το πολύ δημεγέτης.
1: Είναι ο λίγος σερέτης.
0: Τη ζωή ο δραπέτης.
1: Των πολλών αφαιρέτης.
0: Ένας μικρός εφευρέτης.
1: Ένας γλυκός γλωσσοδέτης.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4.

105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του αυγή.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Παρασκευή σήμερα, 5 Ιούνιου ή 5 έκτου 26. Και αύριο πόσο θα έχει, Λάζαρε? 6 έκτου του 26. Σημαδιακή μέρα για να συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Αν και πρόληψη και αριστερά δεν πάνε μαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι για να πούμε και εμείς την σαχλαμάρα μας πρωί-πρωί και να πάμε το τενεδεκεδάκι παρακάτω. Λοιπόν, δεν μπορείς να μην ξεκινήσεις, είτε το θες είτε δεν το θες. Σήμερα είναι μια κρίσιμη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συνεδριάζει η πολιτική του γραμματεία. Εκεί στις 2 το μεσημέρι αρχίζει η συνεδρίαση και θα δούμε αν βγει άσπρος καπνός, δηλαδή το κόμμα όρθιο και στις εκλογές ή όχι. Απλά πράγματα, δεν χρειάζεται να τα... Λοιπόν, και βεβαίως αύριο η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Έτσι, για να έχουμε μια συνέπεια και να μην... δεν είμαστε από αυτούς που να κοιτάζουμε τα γύρω-γύρω σπίτια τι κάνει και το δικό μας το... Λοιπόν, για να μην επανέλθω σε αυτά, θα συνεδριάσουν τα όργανα και θα αποφανθούν. Και όλοι κρινόμαστε από τις αποφάσεις και έχουμε και έναν αμήλικτο παράγοντα στην όλη ιστορία. Ο αμήλικτος παράγοντας είναι η ιστορία, η οποία αποδίδει ευθύνες άλλοτε άμεσα, άλλοτε γρήγορα και άλλοτε όσος χρόνος και να περάσει οι ευθύνες ονοματίζονται. Λοιπόν, τι να πω τώρα εγώ για αυτό τον... Μερικοί έχουν ανακαλύψει την αντιπολίτευση τώρα τελευταία καμιά δεκαετία μέρες, 15. Εμείς και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αντιπολίτευση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι, 7 χρόνια είναι πάρα πολλά με το Μητσοτάκη και να κάνεις αντιπολίτευση. Και ιδίως εμείς εδώ το πρωί βαταλαλούμε, που λένε στο χωριό μου, για τα έργα και τις ημέρες του Μητσοτάκη. Δεν έχουμε αντιληφθεί κάτι όμως, ότι ο Μητσοτάκης ήδη 7 χρόνια στην εξουσία, ακόμα και αν δεν είχε μάθει μερικά πράγματα, έχει γίνει ξεφτέρι τώρα. Την ώρα λοιπόν, ακούστε για να... πώς γίνεται η αντιπολίτευση, έτσι, για να μαθαίνουν και οι νεόκοποι της αντιπολίτευσης, και δεν αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά κάνει τη δουλειά του ως αντιπολίτευση. Άλλοι δεν το εκτιμούν και λένε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν κτλ. Και αυτό να το έλεγε ο Μητσοτάκης, απέστω. Καλό. Λοιπόν, έχουμε μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που λέει, και περιμένουμε ακόμα να καθαρογραφεί, που λέει ότι δεν πρέπει να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι. Τα έχουμε πει πολλές φορές και μάλιστα μας τρομάζει το σκεπτικό ότι ανώτατοι δικαστικοί, άρα σε μια ηλικία πάνω από 50, που γνωρίζουν δηλαδή τη ζωή, δεν μπορεί, θα έχουν πάει αυτοί οι σύζυγοί τους στο σούπερ μάρκετ. Θα έχουν στον κύκλο τους ένα γιατρό, ένα δάσκαλο, ένα υπάλληλο, δεν γίνεται. Και αποφασίζουν ότι η αξιοπρεπής διαβίωση ενός δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα περιμένουμε καθαρογραμμένο πώς θα είναι διατυπωμένο, δεν επηρεάζεται από τη μη καταβολή του 13ου και του 14ου μισθού. Ταυτοχρόνως. Ή μάλλον σε προηγούμενες αποφάσεις. Έχουν αποφανθεί ότι τα ανώτατα πάλι δικαστήρια, ότι τα μνημόνια ήταν συνταγματικά, ότι οι περικοπές μισθών και συντάξεων είναι κανονικές. Κάποια ποσά επιδικάστηκαν για τους συνταξιούχους, αλλά η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει αυτή την απόφαση. Ο κόσμος βοά και η κυβέρνηση λέει, α, εγώ αύξησα τον κατώτατο μισθό, εγώ έχω δώσει αυξήσεις. Μες στην τρελή χαρά ο Μητσοτάκης ότι δίνει αυξήσεις στους υπαλλήλους. Και διαβάζουμε στη στήλη του Θανάση του Κουκάκη, του δημοσιογράφου που περνάει ξανά στην επίθεση για το ζήτημα των υποκλοπών, γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτός ο δημοσιογράφος ήταν η αιτία. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία για το Πρέταντορ που σήμερα έχει πραγματικά βάλει φωτιά στα τόπια. Αλλά τα τερτύπια του Μητσοτάκη πολύ τα φοβάμαι. Όπως και αυτό που θα διαβάσουμε τώρα. Έκανα αυτή την εισαγωγή με τους μισθούς, ότι δικαστήρια, η κυβέρνηση, ο Πιερακάκης, αυτό το εκτόπισμα της πολιτικής, αυτό το απάβγασμα του πολιτικού γυρολόγου, το απάβγασμα του πολιτικού τραμπούκου, με το χαμόγελο, που δήλωσε ότι ακόμα και αν είχαμε τα λεφτά, δεν θα δίναμε τον 13ο και τον 14ο μισθό. Που θέλω να καταλήξω. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, στο νομοσχέδιο που έχει δώσει για διαβούλευση, το Υπουργείο Οικονομικών διαχειρός Πιερακάκη, και από ό,τι διαβάζουμε, μαθαίνουμε, βλέπουμε, έχει βάλει πλώρη να διεκδικήσει, λέει, και ενδεχομένως την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, Δελφίνος δηλαδή. Στο νομοσχέδιο που κατέθεσε προς δημόσια διαβούλευση, όπως γράφει ο Θανάσης ο Κουκάκης, προβλέπει αλφα, για να δείτε που πάνε τα λεφτά δηλαδή και πώς τα διαχειρίζονται και με τι προοπτική. Αλφα λοιπόν, υπερδιπλασιάζονται 120% δηλαδή η αύξηση των μισθών για αρχιερείς, μητροπολίτες και τιτουλουράριους των Μητροπόλεων της Εκκλησίας. Δηλαδή, προσέξτε, στους Μητροπολίτες ο μισθός και στον Αρχιεπίσκοπο και στους Αρχιερείς από 2.200 έως 2.300 που είναι η μισθή του σήμερα πάνε στις 5.000-5.500. Αυτό προβλέπει ο Πιερακάκης. Από 2 και κάτι 5.500. Θα έλεγε κανείς ότι γιατί σκούζεις ρε μεγάλε, δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι, επιτρέπεται κοντζά μητροπολίτης να παίρνει μόνο 2.500, ξέρω εγώ. Ξεχνάτε μια λεπτομέρεια, ότι εκ της θέσεώς τους αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν οικογένεια, δεν τους επιτρέπεται ούτε να παντρευτούν ούτε τίποτα. Άρα δεν έχουν οικογένεια. Η διαμονή τους, η προσευχή τους και τα λοιπά είναι εντός της εκκλησίας. Ψηλά γράμματα τα αναλύσουμε. Το γιατί το κάνει ο Πιερακάκης, οι φωστήρες και η ανάλυση περί Δελφίνων μπορεί να μας δώσει απάντηση. Διπλασιάζει λοιπόν, μάλλον υπερδιπλασιάζει τους μισθούς Μητροπολιτών, αρχιερέων, αρχιεπισκόπων κτλ. Να δείτε λοιπόν ότι λεφτά υπάρχουν για ορισμένες κατηγορίες. Να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση είχε μόνιμοποιήσει τους νεοκόρους, αυτούς που λέμε καντήλαναύτες κτλ. Στην εκκλησία, επιτρόπους, τους είχε εντάξει σε κανονικούς μισθούς, ιεροψάλτες κτλ. Στους ιερείς είχε δώσει μια γενναία αύξηση. Μακάρι, εμείς δεν λέμε να, επειδή δεν παίρνουν οι άλλοι να μην πάρουν και αυτοί, εμείς λέμε το αντίθετο. Εξομοιώστε και τους μισθούς των υπολείπων σε αυτά τα επίπεδα. Γιατί το κάνει όμως? Εάν πάρουμε υπόψη μας, θα δούμε ότι έχει αυξήσει, πέρα από τις αυξήσεις των πολλών, είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα, έχει αυξήσει επιλεκτικά τους μισθούς σωμάτων ασφαλείας, ενόπλων δυνάμεων, εκκλησίας και τώρα αρχιεπισκόπων. Βλέπει εκλογές ο άνθρωπος. Λέει, εντάξει, έρχονται εκλογές εδώ πέρα. Ξέρεις τι είναι να βγαίνει ένα κήρυγμα στην εκκλησία και μέσα από τις λέξεις να ξεπηδάει και το ποιο θα ήθελε η εκκλησία. Ε? Και θα ξεχάσουμε ποτέ ότι ο Υπουργός των Οικονομικών εφρόντισε για την αξιοπρεπήν διαβίωση των ιερέων και αρχιερέων του ποιμνίου μας. Τέτοιοι πύρινοι λόγοι θα ακούγονται από άμβονος. Εκλογές. Και αν εξοργιστήκατε με αυτό, κρατήστε το θυμό σας για το επόμενο που προβλέπει αυτό το απάβγασμα της πολιτικής ο Πιερακάκης. Το διαβάζω για να μην πείτε ότι έκανα λάθος και για να μην νομίζετε ότι έκανα λάθος. Σας προειδοποιώ, δεν κάνω λάθος σε αυτό που θα διαβάσω τώρα ή σε αυτό που θα σας μεταφέρω. Να το διαβάσω έτσι όπως είναι. Λοιπόν, το δημόσιο πληρώνει και αυτό λογαριασμούς ΔΕΗ, έτσι δεν είναι, ηλεκτρικού ρεύματος, για να είμαστε πιο όρθιοι. Αλλά βλέπουμε ότι μερικοί φορείς καθυστερούν να πληρώσουν, η γραφειοκρατία, μέχρι να εγκριθεί το κονδύλι κτλ. Κτλ. Ακούστε αυτό το απάβγασμα της πολιτικής τι προβλέπει. Ε? Άρα γιατί ρε πατέρα, γιατί ρε μάνα δεν με έκανες πάροχο και μένα. Ακούστε. Εάν το δημόσιο είχε πληρώσει το 2025, ακούστε το σας παρακαλώ, 100 εκατομμύρια ρεύμα για όλες τις υπηρεσίες του. 100 εκατομμύρια. Δεν είναι ένα νούμερο έολο. Πραγματικό νούμερο είναι. Πέστε ότι έχει πληρώσει 100 εκατομμύρια σε ρεύμα το δημόσιο. Γενικώς. Από τη Γάβδο μέχρι την Ορεστιάδα. 100 εκατομμύρια. Με καθυστερήσεις, λίγο αργότερα, λίγο νωρίτερα. Ακούστε τι προβλέπει ο τιτανοτεράστιος Πιερακάκης. Κάνεις προεκλογικό αγώνα Πιερακάκη με τα λεφτά μας. Ε? Κάνεις δελφινομαχίες με τα λεφτά μας. Τι προβλέπει λοιπόν? 100 εκατομμύρια σε ρεύμα ηλεκτρικό το δημόσιο. Προβλέπει λοιπόν το νομοσχέδιο του τιτανοτεράστιου ότι θα δίνει προκαταβολή στους παρόχους αυτά τα λεφτά. Δηλαδή όσο ρεύμα πλήρωσε όλη τη χρονιά ή χρεώθηκε το δημόσιο τον παρελθόντα χρόνο, θα το δίνει προκαταβολή, δηλαδή 1η-1η του 2027. Τι ρεύμα πληρώσαμε ρε παιδιά το 26? 110 εκατομμύρια. 1η-1η του 27 θα πάρει το δημόσιο 110 εκατομμύρια και θα τα δώσει στους παρόχους. Προκαταβολή! Το φαντάζεστε? Και προσέξτε τώρα. Ο πάροχος λοιπόν, αφού θα έχει βάλει στην τσέπη 100 εκατομμύρια, 110, όποτε έρχεται ο λογαριασμός, και λέει, αυτό το μήνα το δημόσιο ή το δίμηνο έχει υποχρεώσεις 10 εκατομμύρια. Θα έρχονται οι πάροχοι και θα δίνουν αυτά τα λεφτά, τα 10 εκατομμύρια, όσον ο λογαριασμός του μήνα ή του διμήνου, θα τα επιστρέφουν στο δημόσιο. Αυτό πώς λέγεται, ρε παιδιά? Μπορείτε να μου το πείτε? Δηλαδή, να το κάνω πιο λιανά. Σε ένα νοικοκυριό έρχονται οι λογαριασμοί και λένε το νοικοκυριό αυτό σε όλο το χρόνο πλήρωσε 4.000 ρεύμα. Έτσι. Σαν να έρθει και να σε υποχρεώνει τώρα ο νόμος, σου πει ότι θα προκαταβάλεις τα 4.000 στον πάροχο που είσαι και κάθε μήνα που έρχεται θα σου επιστρέφει τα ανάλογα ποσά. Έκανες πολλή ώρα να το σκεφτείς, ρε Πιερακάκη. Πού βγάζει τέτοια φιντάνια να πάμε να φυτέψουμε, να σπείρουμε χωράφια? Λαϊκίζω, κάνω κακή αντιπολίτευση. Δεν τηρώ τον πολιτικό πολιτισμό, Αυτές τις ρυθμίσεις περνάω, Πιερακάκη. Αυτές τις ρυθμίσεις περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατέθεσε για δημόσια διαβούλευση. Να προπληρώνει το δημόσιο τους παρόχους. Οι κακομύριδες δεν έχουν τι να κάνουν, δεν έχουν να φάνε, θα χρεοκοπήσουν, γι' αυτό τους ενισχύει το δημόσιο. Το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Εάν δεν είχε την υπογραφή του Θανάση του Κουκάκη αυτό το δημοσίευμα, θα έλεγα, λέω, εντάξει, κάποιος γράφει κάτι για να πέρασει η ώρα. Ποιος ο Πιερακάκης που σου λέει χρωστάς, θα σε κάνω να χάσεις και ό,τι έχεις. 72 δόσεις, αλλά για χρέη πριν το 23. Μετά το 23 θα πληρώσεις για να σου κάνω ρύθμιση των 72. Πιερακάκη, πού σπούδασες, αλήθεια? Πού την έμαθες αυτή τη δουλειά? Σε ποιους διαδρόμους την έχεις μάθει αυτή τη δουλειά? Μας πέρασες για μακάκες? Δύο ρυθμίσεις δηλαδή και δείχνουν τις προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης. Δείχνουν καθαρά πού το πάνε. Μπορεί να στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα να υπάρχουν προβλήματα μέχρι να δούμε πού θα τροχιοδρομήσει και τα λοιπά, αλλά αντιπολίτευση κάνει. Πάνω σε χάρη, ο πρόεδρος ο Φάμελος έχει καταθέσει μία ερώτηση στη Βουλή για τα διελιστήρια, τα υπερκέρδη. Τι θα γίνει? Θα απαντήσουν? Όχι, δεν θα απαντήσουν. Γιατί τι θα πούν? Και παρακαλώ τον κύριο Φάμελο, όταν θα έρθει αυτή η κουβέντα, να το πει. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλων της Motor Oil, ο κύριος Βαρδινογιάννης, και δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο. Προσωπικά τον εκτιμώ τον Ζίγκερ. Παρότι δεν είμαι και Παναθηναϊκός. Αλλά 6 εκατομμύρια μπονούς και μισθός 300.000 το χρόνο. Μπόνους μόνο για φέτος 6 εκατομμύρια. Τι διευθύνει ο κύριος Βαρδινογιάννης? Τον όμιλο, μεταξύ των οποίων και τα διελιστήρια. Άρα οι πάροχοι διασφαλισμένοι από το δημόσιο, προσέξτε, από το δημόσιο. Δηλαδή, μήπως είναι ένα πρόκριμα για να πει ο Πιερακάκης, για να μην έχουμε φασαρίες, ελάτε να προπληρώνετε τη ΔΕΗ? Αυτό να κάνεις, Πιερακάκη, θα βγεις αμέσως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Να μη σου πω και πρωθυπουργός, μη σου πω και πρόεδρος, μη σου πω και στην Κομισιόν. Δεν τρέπεσαι λίγο? Πιερακάκη, δεν τρέπεσαι λίγο? Λίγη τσίπα δεν υπάρχει? Την ώρα που πας στο σούπερ μάρκετ και πραγματικά αναστενάζεις. Στερείσαι πράγματα. Δείχνει καθαρά η κυβέρνηση. Αφήστε δε άλλες ρυθμίσεις που έχει αυτό το νομοσχέδιο, που μην το πιάσουμε. Αυτούς θέλει όμως ο Μητσοτάκης. Με αυτούς θέλει να κυβερνήσει. Και έρχονται από κάτω και οι δημοσκοπικές και σου λέει, άσε μας ρε γραφικές, στρατάκι πρωί-πρωί που μας λες ότι και το ένα και το άλλο. Ο Μητσοτάκης καλπάζει. Ανωδικές τάσεις, λέει, μέτρων ανάλυσης. Αλλά εγώ, για να είμαι ειλικρινής, περιμένω τη δημοσκόπηση για να βγάλω τα συμπεράσματα μου τα τελικά. Περιμένω τη δημοσκόπηση της MRB. Εκεί. Θέλω να ακούσω τον Δημήτρη Μαύρο να μου κάνει μια ανάλυση. Του στυλ, ξέρω εγώ, εκεί που ο Μητσοτάκης έπαιρνε φόρα και ανέβαινε τέσσερις μονάδες λόγω της κρίσης στον κόλπο, ήρθε η Κοβέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τυχαίο! Διερωτήθη τότε ο Δημήτριος Μαύρος. Τώρα, άραγε, τι θα περιλαμβάνει στην ανάλυση του? Εγώ το περιμένω με αγωνία. Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία κάλπαζε, έχουμε από τη μία μεριά την ΟΠΕΚΕΠΕ, την εισαγγελία, την Κοβέση. Ήρθε και ο Τσίπρας και έκανε κόμμα. Τυχαίο! Μια τέτοια ανάλυση την περιμένω από τον Δημήτρη Μαύρο, η αλήθεια είναι. Πόσο έχουμε ακροματικότητα εδώ στο κόκκινο, η MRB τη μετράει. Καλά, εγώ μηδέν έχω. Αυτά τα μηνύματα που στέλνετε καμιά πενταριά κάθε πρωί και παραπάνω, συγγενείς μου είστε και τα στέλνετε έτσι για να με ενισχύσετε εδώ πέρα και για να με αυτό. Σας βλέπει η MRB? Όχι. Δεν υπάρχει. Τελείωσε. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις πάλι. Ρεσιτάλ, έτσι. Πρωθυπουργάρα, ο καταλληλότερος είναι ο Μητσοτάκης. Και μισή μονάδα πίσω, ο κανένας. Ή δύο μονάδες πάνω, ο κανένας. Ανάλογα με τη μέτρηση. Γιατί τώρα, μόλις, προσέξτε, έχουμε εκπαιδευτεί τόσο πολύ που όταν ακούς νούμερα σε μια δημοσκόπηση, ακόμα και σε ένα τόσο ευμετάβλητο πολιτικό σκηνικό, με το που βλέπεις νούμερα, λες, α, η τάδε εταιρεία το έχει κάνει. Είναι ανάγκη να σου πούνε, σύμφωνα με δημοσκόπηση της τάδε εταιρείας έχεις αυτό? Όχι. Βλέπεις τα ποσοστά και λες, αυτή η εταιρεία το έκανε. Και φτάσαμε στο σημείο, δημοσκοπική εταιρεία να απειλεί ή να εγκαλεί αρχηγό κόμματος Ανδρουλάκη επειδή τους αμφισβήτησε τώρα τελευταία. Τι ωραία. Λαμπρά. Το είδαμε και αυτό. Το είδαμε και αυτό. Βεβαίως θα πει κανένας, έλα ρε, κάνεις έτσι τώρα να πούμε, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ τον δείχνουν στο 1,2. Ίσως, προσέξτε, ίσως σε αυτό το ποσοστό να κάνουμε πολύ μεγάλη κουβέντα. Και για τις σκοπιμότητες και για την πραγματικότητα, αλλά να σας πω κάτι. Για να σε αδικήσουν, πρέπει πρώτα να σε αδικήσουν τον ίδιο στον εαυτό πολλές φορές. Και σταματώ εδώ. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τώρα της επικαιρότητας, βλέπουμε ότι το καθεστώς Μητσοτάκη αντεπιτίθεται με έναν τρόπο προκλητικό σε όλα τα επίπεδα. Βλέπετε, δίλια, υποκλοπές, εισαγγελείς, ηγεσία. Βγήκε εδώ ο κύριος Κεσές, ο δικηγόρος, εμπλεκόμενον στις υποκλοπές, και είχε πει πριν από μία εβδομάδα, το παίξαμε εδώ ολόκληρο στην Κατερίνα Κρυβοπούλου, ότι να δείτε που στο τέλος θα εισαγγελέας του Αρείου Πάγου θα εκλέγει, γιατί συνταξιοδοτείται τώρα ο κύριος Τζαβέλας, με εφημομνία συνταξιοδοτείται τώρα, και λέει ο κύριος Κεσές στην συνέντευξη του πριν από 10 μέρες, θα αναλάβει ο κύριος Μπαγκέτας. Μπαγκέλας. Μάλιστα. Και επιβεβαιώνεται. Οι συνάδελφοί του, λέει, τον έχρισαν φαβορή για αυτή τη θέση. Ωραία. Λαμπρά. Έχουμε κι άλλο.
1: ...91 και 4... στο κόκκινο. ...91

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avigi.gr. Η ώρα πήγε 7 παρά 23 πρώτα λεπτά. Έχει ξημερώσει σιγά σιγά. Παρασκευή σήμερα. Πολλοί κάνετε προγραμματισμό Σαββατοκύριακο, ακόμα κι αν μόλις επιστρέψατε, που λέει ο λόγος, από το τριήμερο, όσοι είχατε το περιθώριο να το κάνετε. Έτσι. Πάμε στα μηνύματα. Αρκετά και σήμερα και σας ευχαριστώ. Παρότι δεν σας βλέπει η MRB και γενικότερα όσοι μετράνε ακροματικότητες, δεν σας βλέπουν, δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στο αγαπημένο μας κόκκινο και καλό Σαββατοκύριακο. Ειδικά εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη, ελπίζουμε να είναι καλό το Σαββατοκύριακο. Το επιζητούμε, το αναζητούμε. Αρκεί να αγωνιστούμε κιόλας για να είναι καλό. Γιατί έχουμε σήμερα, όπως σας είπα, την πολιτική γραμματεία στις 2 το μεσημέρι. Να δούμε τι καπνός θα βγει και αν θα βγει. Και βεβαίως γιατί θα είναι ένα πρόκριμα για το τι εισήγηση θα κάνει αύριο ο κύριος Φάμελος στην Κεντρική Επιτροπή. Και αύριο το πρωί εδώ κοντά, δίπλα, παραδίπλα, στην πλατεία Καραϊσκάκη, η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Νίκος. Η Κρήτη πρωί-πρωί δίνει τα διαπιστευτήριά της από το Ηράκλειο στη Γεράπτρο. Χανιώτη δεν έχουμε μόνο. Λοιπόν, ο γιατρός από τη Γεράπτρο. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, στους εργαζόμενους, στους φίλους του κόκκινου και καλό Σαββατοκύριακο. Μακάρι, μακάρι Νίκο. Ο Φίλιππος. Τι μου στέλνεις ρε Φίλιππε πρωί-πρωί? Ντομάτα πρέβεζας σε φρουτάδικο 1,20. Και βεβαίως πας και στη Λαϊκή, δεν τη βρίσκεις αυτή τη τιμή. Καλημέρα, φάγαμε με αυτά και με εκείνα την εβδομάδα και η κέντρο αριστερά δεν βρήκε έστω για λίγο τον βηματισμό της για να ξέρει τι θα κάνει ο κόσμος. Έχει χάσει πλέον ο κόσμος την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία του. Γι' αυτό βλέπεις έστω και σε αυτά τα γκάλοπ καλύτερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Γιατί σου λέει? Από τους αόματους στο μονόφθαλμο. Τους αόματους, ναι, ο μονόφθαλμος θα είπα. Άντε να δούμε τι αυγά θα βάψουμε το Σαββατοκύριακο. Λέει ο Φίλιππος και αντί για αυγά μου μοστράρει εδώ πέρα ντομάτες. Λοιπόν, μοστράρει, Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη που και εκείνος με φωτογραφία εδώ μας εύχεται καλημέρα. Να είσαι καλά Δημήτρη. Ο Τάκης. Καλημέρα Γιάννη. Καλό καλημέρα κόκκινο. Καλημέρα σε όλους με την ευχή να πάνε όλα καλά το Σαββατοκύριακο. Μακάρι. Ο Φώτης. Καλημέρα. Καλημέρα Φώτη. Η Μαρίνα. Τι έγινε? Κάτι έχει πάθει το μήνυμά σου εδώ Μαρίνα. Λοιπόν, η Χριστίνα. Καλημέρα σας παιδιά. Γιάννη, πρωί πρωί με αυτά που ακούμε πάει η πίεση 25, έφτασε ο κόσμος, πεινάει, τα παιδιά έχουν κουραστεί, γιατί όταν εγώ λέω συνέχεια στο παιδί δεν έχω, όταν φτάνει 15 ο μήνας και δεν έχω sense, άμα μπορείτε από εδώ και πέρα να λέτε μόνο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ανάγκη ο τόπος για μια αλλαγή από τα θεμέλια. Μωρέ, εμείς το λέμε το πρόγραμμα, αλλά πρέπει να το υποστηρίξουμε κιόλας. Χριστίνα. Λοιπόν, ο Σταύρος. Καλημέρα Γιάννη, Σταύρος από Περιστέρι. Πες τα να γιάσει το στόμα σου. Δεν τη συμμερίζονται αυτή την άποψη. Δεν το βουλώνει, λένε μερικοί. Άντε γιατί μας τα έχει παρά. Α, ξέρεις πως το λένε Σταύρο. Αν μπορούσαν να μην πω τι. Να το πυρπουλήσουν που λένε. Λοιπόν, η Μέρη. Καλημέρα σε όλους. Γιατί αναρωτιέσαι κύριε Ζατάκη αν υπάρχει τσίπα? Τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, έχει καταργηθεί από τη ζωή μας. Όλα κυλούν ομαλά. Τσίπα, έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει τσίπα πια. Ούτε αυτό το κομμάτι έτσι της ντροπής που πρέπει να υπάρχει.
Η Μάγκη. Αμάν πια με τους γκαλοψίδες κάθε μέρα κάνουν δημοσκόπηση, είναι σωστό αυτό? Πλήση εγκεφάλου κάνουν. Μάλιστα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οι δημοσκόποι θα σου πούν στις εκλογές ότι εμείς δεν πέσαμε έξω. Και ενδεχομένως δικαίως. Γιατί? Γιατί εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Άργησε να το καταλάβει ο Ανδρουλάκης, αλλά το κατάλαβε και μόλις το είπε, σου λέει άσον Στρατάκης τώρα ένας γραφικός εκεί το πρωί, τι θα μας πει εμάς τους, ε, καλοπατζίδες που λένε, ε. Αλλά όταν ο Ανδρουλάκης βγήκε και τους έκραξε με τις δημοσκοπήσεις και τους είπε ότι ουσιαστικά χειραγωγείται την κοινή γνώμη, δυστυχώς ο Ανδρουλάκης εκεί έχει δίκιο. Με ποια έννοια? Ότι όταν καθημερινά σου δίνουν αυτή την εικόνα, καθημερινά αυτή την εικόνα, στο τέλος εσύ την εκλαμβάνεις ως πραγματικότητα. Δηλαδή όταν σου λέει κάθε πρωί ότι ο Μητσοτάκης είναι πρώτος, ο Μητσοτάκης είναι πρώτος, ο Μητσοτάκης είναι πρώτος, ο Μητσοτάκης είναι καλύτερος πρωθυπουργός, στο τέλος ουσιαστικά σου δημιουργούν μία, αν θέλετε, ένα περίπου αφήγημα ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπαίνουν στο υποσυνείδητο σου μέσα. Και αυτά δεν είναι οι αρλούμπες του Στρατάκη πρωί-πρωί. Όποιος στοιχειοδός έχει διαβάσει τι σημαίνει διαφήμιση και πού στοχεύει, χωρίς σενάρια συνωμοσίας περνάμε, θα καταλάβει τι ακριβώς λέμε. Όταν κάθε πρωί, κάθε μέρα, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, από το πρωί στα κανάλια, δηλαδή ξεκινάς τη μέρα σου και βλέπεις πρώτος ο Μητσοτάκης, δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτος ο Ικαρισχένου. Σωτέρο, πας στην κάλπη και με βάση αυτή την εικόνα μπορεί να αποφασίσεις κιόλα. Ή να πεις, γιατί να δώσω την ψήφα μου τώρα εγώ, παραδείγματος χάρη στο ΣΥΡΙΖΑ, αφού έχει πολύ χαμηλό ποσοστό δημοσκοπικά, ε? Για τους πρώτους, επειδή μερικοί έχουν και το σύνδρομο του νικητή, να είναι με τον νικητή, να είναι με το δυνατό, σου λέει αφού είναι πρώτος ο Μητσοτάκης, άντε, το μπούμε σε περιπέτειες τώρα. Ο Μητσοτάκης έξυπνα ποιών στις εκλογές του 23, τι πλάσαρε, όχι το πρόγραμμα, όχι, όχι. Το τι είναι η σταθερότητα, ο εκφραστής σταθερότητας, ο εγγυητής σταθερότητας. Απέναντι σε ποιο? Απέναντι στο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τότε μιλούσε για απλή αναλογική, για κυβερνήσεις συνεργασίες που κανείς δεν την ήθελε. Και επαναλαμβάνεται το ίδιο λάθος σήμερα. Με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και διαφορετικές συνθήκες. Έτσι. Λοιπόν, αυτά προς γνώση και συμμόρφωση. Και ακούς τώρα στην κυβέρνηση και δεν υπάρχει, δηλαδή εμένα δεν μου δίνει κανένας από αυτούς συνέντευξη. Αλλά λέμε, βγαίνει ο κάθε πολιτευτής τώρα ή ο κάθε υπουργός ή ο κάθε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και λέει ναι, βεβαίως έχουμε κάνει λάθη. Τι λάθη ρε, πες μας ένα, δύο, τρία. Δεν λένε. Γιατί το λένε έτσι απλά για να περάσει η ώρα. Κάναμε και κάποια λάθη. Ποια λάθη? Αν του πεις να σου πει ένα, δεν θα σου πει. Ή εξαρτάται που θα πει, με πάνω χάρη το, επειδή το έχω ακούσει από δύο-τρεις, το γάμο των ομοφυλόφιλων. Αυτό το κνόλι στη φαρέτρα τους. Ως το λάθος. Άρα λοιπόν, μαζί, τη δουλειά τους κάνει η δημοσκόπη. Και αν σκεφτούμε ότι κάποιοι πληρώνουν για να κάνουν δημοσκοπήσεις, και κάποιοι πληρώνονται για να κάνουν τις δημοσκοπήσεις, μπορούμε να βγούμε, να πάρουμε εύκολα την απάντηση που θέλουμε. Καλημέρα και στο Βασίλη. Στην Αναστασία, καλημέρα. Πολύ άγρια μας ξυπνήσατε σήμερα, κύριε Στρατάκη. Τι ακούσαμε πρωί-πρωί? Έλατε, Αναστασία. Συγγνώμη που σας χαλάω το πρωινό,
αλλά μερικά πράγματα δεν χωνεύονται. Ο Σταύρος: καλημέρα Γιάννη, πες σε αυτούς της MRB ότι είμαστε και εμείς οι ακροατές του κόκκινου που δεν στέλνουμε μηνύματα και είμαστε πολλοί. Δεν σας βλέπουν. Και δεν σας βλέπουν, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν δίνει το κόκκινο. Προτίμησε να τακτοποιήσει τους μισθούς εδώ, να βάλει μια... Και δεν τους δίνει 2-3 χιλιάρικα που είναι η συνδρομή για να συμμετάσχουμε στις μετρήσεις. Εκεί είναι τα χρήματα. Και σου λέει, δεν μας δίνεις λεφτά. Δεν σου λέμε και εμείς. Δεν σε αναφέρουμε, δεν σε βλέπουμε. Δεν σε βλέπουμε. Έχεις δίκιο, Σταύρο. Ο Βασίλης. Βασίλη, μας στέλνεις και φωτογραφίες τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, και πολύ καλημέρα σε όλους όσους δουλεύουν για να ακούγεται η φωνή των αοράτων αριστερών. Καλή δύναμη σε όσους μας αντιπροσωπεύσουν, για τους άλλους να χαίρονται τις επιτυχίες τους. Ολοκαρφιά είσαι, Βασίλη. Είμαι εγώ, αλλά είστε κι εσείς, μωρά αδερφέ μου, δηλαδή. Λοιπόν, ο Γιώργος από τη Δάφνη. Καλημέρα, με υγεία Γιάννη, ευελπιστώ η Κεντρική Επιτροπή να πάρει τις εύστοχες αποφάσεις, εκείνες που θα αλλάξουν το διασπαστικό κλίμα και θα φέρει τον ΣΥΡΙΖΑ σε κατάσταση άμεσης ανασύνταξης δυνάμεων, σε κατάσταση διαρκούς αντεπίθεσης, γενναίες αποφάσεις και γρανιτένια βούληση τα συστατικά, λέει ο Γιώργος από τη Δάφνη. Πολύ προσεκτικό τον βλέπω τον Γιώργο στη διατύπωση και φαίνεται ότι ο προβληματισμός υπάρχει. Και εγώ θα έλεγα, αφού υπάρχει πρόσβαση από όλους εδώ, από όλους, οποιοδήποτε μπορεί να δει τα μηνύματά σας μέσα στο σταθμό. Εγώ καλώ και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να ρίχνουν μια ματιά στα μηνύματα που στέλνουν οι ακροατές εδώ πέρα. Μην τον ερμηνεύουν τον λαό ερήμην του. Ας βλέπουν τα μηνύματα. Αυτά. Δεν είπα ότι όλοι συμφωνούν προς μία κατεύθυνση, το τι λέει ο Στρατάκης, το τι λέει ο Χατζηνικόλας. Όχι. Το νόημα. Την αγωνία του κόσμου για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ. Για την επόμενη μέρα του κόκκινου. Για την επόμενη μέρα της Αυγής. Λοιπόν, ο Ισίδωρος. Καλημέρα. Όταν δύο πρώην πρωθυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας λιθοβόλησαν τον ΝΙΝ, τι να πει για τα κριτήρια και την νοημοσύνη αυτών που αναδεικνύουν τον Μητσοτάκη ως τον καλύτερο για το θεσμό του Πρωθυπουργού. Ψέκασαν για τα κουνούπια. Έλατε. Γεια σου Ισίδωρε, καλημέρα. Ο Φίλιππος επανέρχεται. Κάτι έχει πάθει με τη Θράκη. Λουλούδια σε στέλνω, ντομάτες σε στέλνω, δεν σε αρέσουν, είπα για καφέ, διστάζω μην τον στείλεις πίσω, γιατί με την καλημέρα αν πεις την λες με τζιγκέλι. Τα ακούς αυτά, κριτικοπούλα Στέλλα? Στη Στέλλα το στέλνεις αυτό το μήνυμα? Α, λάθος, κατά λάθος ήρθε σε μένα. Φίλιππε, καλημέρα. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ. Λοιπόν, είχε στείλει εδώ και μια απόδειξη ο Γιώργος, τη βλέπω την Τετάρτη. Προσέξτε τώρα. Καύσιμο δεν είναι? Τι είναι αυτό? Απόδειξη Λιανικής Πόλης. Μπράβο. Λοιπόν, σύνολο 81 ευρώ και λέει η αξία του προϊόντος 36, φόροι δεσμοί 45. Ωραία. Αυτό είναι. Στο σημερινό μήνυμα ο φίλος ο Γιώργος γράφει: αγαπημένο κόκκινο Γιώργος, αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Κίνα. Το μόνο ραδιόφωνο που αποκλίνει από το καθημερινό non-paper του Μαξίμου. Φαίνεται όμως ότι χαλάει τη σούπα σε πολλούς. Η Εύα, καλημέρα. Εδώ είμαστε πάντα. Καλημέρα, καλημέρα. Μα δεν σας βλέπει η MRB. Δεν σας βλέπει η Global Link, πώς λέγεται, αυτές οι δύο εταιρείες που κάνουν τις μετρήσεις. Δεν υπάρχεται. Εγώ ήρθα εδώ στο κόκκινο και το κόκκινο ήταν τρίτος δημοσιογραφικός σταθμός

τη γενιά της αλλαγής. Και στην ιδιωτική τηλεόραση επίσης. Χρήστος από το Περιστέρι. Γεια σου, βρε Χρήστο. Σήκω Γκέμπελ για να δεις τη γενιά της αλλαγής. Εδώ ο Ανδρέας. Με όσα συμβαίνουν στο Πασόκρα, παιδιά. Εντάξει. Είπαμε δα. Είπαμε δα. Που λένε στο χωριό μου. Είπαμε δα. Λοιπόν. Η ζωή. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη, η κυβερνησάρα δεν έχει κάνει λάθη. Ό,τι έχει κάνει είναι εσκεμμένο από εξαπάτηση του κόσμου μέχρι σκάνδαλα και ρεμούλες, λέει η ζωή. Δυστυχώς. Η Περσεφόνη. Πόσες πολλές μάσκες θα πέσουν το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σε εσάς και το σταθμό και καλό ανέμακτο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Φαντάζομαι μεταφορικά όσον αφορά, αλλά και κυριολεκτικά. Γιατί διαβάζεις κάθε μέρα, παιδιά. Έζησα τη δημοσιογραφία και την εποχή που υπήρχε επιφορτισμένος συντάκτης, ιδίως τα Σαββατοκύριακα, στις βάρδιες των ραδιοφώνων και των εφημερίδων, για να καταγράφει τα τροχιά δυστυχήματα. Ναι, 20, 25, 30 νεκροί το Σαββατοκύριακο. Με διάφορα ευτράπελα τα οποία έχω πει κατά καιρούς. Εχθές, ακούστε τροχαίο. Γκαζώνει μηχανή, δύο μηχανές στη Θησαίως κάτω, στην Καλυθέα νομίζω. Περνάει μία γυναίκα τη διάβαση. Προσπαθεί να την αποφύγει και κολλάει στην κολόνα επάνω και χάνει τη ζωή του ακαρία. Έχετε δει μηχανές? Ρε παιδιά, η διαχωριστική γραμμή είναι σαν ένα στίχος και τον βλέπεις και μπαίνεις στο απέναντι ρεύμα και σου λέει κάνε άκρη να περάσω. Έχει παραγίνει το κακό. Ή σε προσπερνάει ο άλλος. Δηλαδή, ρε παιδιά, οι κάμερες είναι από πάνω και σε προσπερνάει σε διπλή λωρίδα. Πόσο έχει? 50. Με 80. 90. Με προσπέρασε χθες το πρωί νταλίκα στη Μεσογείον. Όχι τριαξονική, τετραξονική. Τρεις άξονες πίσω. Δηλαδή ένα τεράστιο πράγμα. Και με προσπέρασε στη γέφυρα από κάτω της Κατεχάκη, όπου εκεί, και το επικαλούμε, στις γέφυρες όλες τις υπόγειες έχουν βάλει κάμερες παρακολούθησης και από το ένα ρεύμα και από το άλλο. Δέστε Νταλίκα να κάνει ελιγμό προσπέρασης. Πήγαινα με 50 που είναι το όριο στην περιοχή και με προσπέρασε και είδα τη σκόνη της. Πάνω από 80. Δεν ξέρω. Πού πάμε, δεν ξέρω. Ο Φίλιππος επανέρχεται. Α, για μένα είναι. Για μένα είναι το μήνυμα. Α, με τη Στέλλα περνούσαμε όλη την αγωνία στην περιπέτεια που πέρασε. Α, σε ευχαριστώ, βρε Φίλιππε. Τότε, μυαλό τότε, έβλεπα τα μηνύματα, δεν μπορούσα να απαντήσω. Και πραγματικά ξεπερνάμε κάποια πράγματα στη ζωή μας και χάνουμε και το νόημα των αυτονόητων. Είχα φτάσει σε ένα σημείο να μην θέλω να δω τηλεόραση. Και ιδίως οτιδήποτε αφορούσε πολιτική, ανάλυση, δεν μπορούσα, δεν ήθελα. Ενώ υπήρχε τηλεόραση στο δωμάτιο, δεν ήθελα να δω καν. Τότε περνούσαμε την ιστορία με τον Κασελάκη. Δεν ήθελα να δω τηλεόραση. Φαίνεται το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Σου λες, έχουμε άλλα πράγματα εδώ να παλέψουμε. Άστους αυτούς. Άστους παρακάτω. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα δεν προλαβαίνουμε τις εφημερίδες, θα τις δούμε στην δεύτερη ώρα. Πάντως
η μέτρων ανάλυση εχθές, ο

0: Φινάρας δεν είναι. Σου λέει Νέα Δημοκρατία τον Απρίλιο του 25 του 26 είχε 21,5 στην πρόθεση ψήφου, τώρα έχει 22,7. Πάει, καλπάζει. Με την αναγωγή ανεβαίνει 28-29, λίγο ακόμα ρε παιδιά, και θα πάρει και τον πόνους των 20 εδρών, θα βρει και κανένα από κάτω, ποια άλλα κόμματα έχει από κάτω. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να φωνάζει τώρα ο Βελόπουλος, αλλά λες, ποιος άλλος, η φωνή λογικής, λατινοπούλου, φωνή λογικής. Ωραία παιδί μου. Δηλαδή φαντάσου η φωνή λογικής πόσο έχει εδώ πέρα. Περίμενε. Φωνή λογικής πόσο έχει ρε παιδιά. Είμαι και βάλ και γυαλιά ρε εσύ. Όχι. Λοιπόν, φωνή λογικής. Αυτό είναι 2, όχι. Μη μου πεις. Κοντά στο 3 εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή το 96% είμαστε εκτός φωνής λογικής, γιατί δεν ακούμε τη φωνή λογικής της Λατινοπούλου. Για να κάνεις κόμμα είπαμε χρειάζεται λεφτά.
1: '91 και 4 στο κόκκινο. Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα και φωναχτά που λέει ο λόγος. Λοιπόν, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 5/6/2026 και αύριο Κεντρική Επιτροπή, 6/6/26. 6/6/6. Είπαμε αριστερά και προλήψη δεν πάνε μαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέμε έτσι, χαριτολογώντας. Λοιπόν, 7 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα, σήμερα Παρασκευή, με το Λάζαρο Καραγιάννη εδώ να κρατά το τιμόνι. Δεν πιστεύω να έρθει κανείς να σου πει, τι λέει, δεν ακούς τι λέει αυτός. Ξέρεις ότι οι χολύπτες έχετε και ένα ρόλο εδώ πέρα. Αν κανένας του τη βιδώσει και αρχίζει, του πίνει στα μικρόφωνα. Λοιπόν, ο Λάζαρος ο Καραγιάννης κρατάει εδώ το τιμόνι της εκπομπής. Ο Χάρης ο Δάλλας βαθύτατα προβληματισμένος. Τον βλέπω. Είναι και αυτά τα κολοκούνουπα. Άστα να πάνε, Χάρη μου, καλημέρα. Ευτυχώς έχουμε το Χάρη. Αλήθεια, δεν έχουν ψυκάσει, Αφού θα δώσουν τα λεφτά προκαταβολή, ρε παιδιά, στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Α, πιερακάκι, τι τανοτεράστιε. Τι μεταγραφάρα ήταν αυτή του Μητσοτάκη. Το μάθατε. Το μάθες, Χάρη. Για σένα το λέω. Σου λέει πόσο πληρώνει το δημόσιο ρεύμα στους παρόχους το χρόνο. 100 εκατομμύρια. Μην τους ταλαιπωρούμε τώρα. Με το ξεκίνημα του χρόνου το Γενάρη προκαταβολή όλα τα λεφτά. Πού είσαι, πιερακάκι, τόσα χρόνια. Πού σ' ανακάλυψε ο Μητσοτάκης. Ο Γιάννης ο Πετρίδης προσπαθεί εδώ πέρα με τη μουσική να μας ηρεμήσει λίγο. Ο Κώστας ο Πιαντές και ο Χρήστος ο Μπλάνης έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης, γελάω τώρα γιατί ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8. Το λέω για την Εμαρμπίνη, για να ξέρει ποιος είναι στο μικρόφωνο αυτή την ώρα δηλαδή. Λοιπόν, δεν υπάρχουν. Σου λέει, δεν φαίνεστε ρε παιδιά. Κύριε Μπουλέκο, κύριε διευθυντά εδώ πέρα των μέσων του ομίλου, δώσε εκεί το τριχιλιαρό ρε παιδί μου, μπας και δούμε και εμείς φως. Πόσα θέλουν εκεί στις δημοσκοπικές εταιρείες για να μας μετράνε? 2-3 χιλιάρικα. Προσέξτε, δεν είναι αιμονή. Το ρετιλοπτικό συμβούλιο που πετάει αμολάει καλούμπα. Κύριε Μιχελάκη, τι κάνετε? Καλά, όλοι καλά, κύριε πολίτη. Επειδή είναι πρώην συνάδελφοι, το λέω. Εσάς δεν σας απασχολούν αυτά με τις ακροματικότητες? Ωραία. Εμείς το κόκκινο δεν πληρώνει. Γιατί δεν έχει τα λεφτά. Δεν έχει από πίσω επιχειρηματίες. Δεν έχει από πίσω σπόνσορες. Δεν τα έχει τα 3.000 τα δώσει στη δημοσκοπική εταιρεία. Είναι λόγος να μην εμφανίζεται στις μετρήσεις? Γιατί εγώ να μην μπορώ να πάω στο ΕΣΟΡΟΥ και να πω, κύριοι, να σας ενημερώνουν οι εταιρείες με τις δημοσκοπήσεις που κάνουν. Και να πάω από εκεί, να πάρω εγώ να δω, χωρίς να έχω το δικαίωμα δημοσιοποίησης, τις ακροματικότητες που έχει το ραδιόφωνο. Ψηλά γράμματα. Λοιπόν, και οι ακροατές εδώ που, ξέρετε τι είδα σήμερα, είδα ότι πάρα πολλοί με αυτό τον τρόπο που γίνονται οι μετρήσεις γενικότερα, και επειδή αναφέρθηκα και στο ότι δεν εμφανίζεται το κόκκινο καν στις μετρήσεις, πήραμε αρκετά μηνύματα σήμερα το πρωί που λένε εδώ είμαστε, δεν στέλνουμε μηνύματα αλλά είμαστε εδώ, δεν είμαστε αόρατοι, σας ακούμε. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα τα μηνύματα αυτά που στέλνετε να μην τα βλέπω μόνο εγώ, μιας και έχει πρόσβαση εδώ στους υπολογιστές οποιοδήποτε από τα μέσα, αλλά και από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να έρθουν και να δουν μερικούς που ερμηνεύουν τον κόσμο, αυτούς που ερμηνεύουν τις προθέσεις του κόσμου, ας μπουν μέσα και ας διαβάσουν τα μηνύματα. Λοιπόν, εύκολο να στείλεις μήνυμα στο κόκκινο μέσω της εφαρμογής Viber και κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 0059, το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων και θα βρούμε αρκετά ερεθίσματα για να περιλάβουμε και άλλα θέματα εδώ στην προβολή τους. Λοιπόν, καθημερινή. Πού είναι η καθημερινή? Εδώ είναι. Το πρωτοσέλιδο να δούμε της καθημερινής. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 23. Εσείς τι λέτε ρε παιδιά? Να πάνε πού? Να πληρώνουν και από την τσέπη τους? Μου έλεγε εκπαιδευτικός, στην αρχή το λέγαμε εδώ μεταξύ σοβαρού και αστείου, αν και είναι μια σοβαρότητα, και με εκπροσώπους εκπαιδευτικών. Υπάρχει εκπαιδευτικός, μου το είπε η οικογένειά του, που τσοντάρουν για να ζήσει το παιδί τους που έχει διοριστεί σε ένα σχολείο στην επαρχία, και του στέλνει λεφτά ο πατέρας του. Και βγαίνει ο ανώτατος δικαστής και λέει δεν επηρεάζεται η αξιοπρεπής διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων από το 13ο και 14ο μισθό. Πού ζούμε ρε παιδιά? Πού ζούμε? Λοιπόν, οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού. Θάλαμο, Σαρβίλα, Δεν θα ξεχάσω την πρώτη βραδιά σε θάλαμο στο μεγάλο Πεύκο που παρουσιάστηκε. Καλοκαίρι κιόλας. Παναγία μου. Λοιπόν, ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη καλοκαιριού. Των προσφυγικών ροών. Ρε παιδιά, εσείς δεν. Και ο Στεφανής, πώς λέγονται, δεν είχε πάρει και κάτι θαλάσσιους φράχτες σύνορα? Ρε παιδιά. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ 7 χρόνια έχει να δει εξουσία. Εσείς δεν τα προστατεύετε τα σύνορα, ε? Μπλεύρης. Ναι, τέτοια λέγει, πάνε να αρχίσει να... Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ασίας και τον Καναδά. Ε? Αλλά εμείς λέμε F-35 δεν θα πάρεις. Μάλιστα. Και την ίδια ώρα με έναν ντρόν μπορεί να σου βρεθεί στα χωρικά σου ύδατα, στον αέριο χώρο σου, έτσι. Λοιπόν, πουλούσαν κλεμμένα γιοταχή με το κλειδί στο χέρι. Από ποιους να προστατευτείς και πώς ρε παιδιά, έτσι. Και εδώ βλέπω, ακούστε τώρα, πού φτάσαμε ρε παιδιά, πού φτάσαμε. Το πρωτοσέλιδο άρθρο στην καθημερινή, ξέρετε ποιο, τι τίτλο έχει σε σχέση και με το πρώτο θέμα? Ζητούνται εκπαιδευτικοί. Πω Πιερακάκη, τι έκανες ρε, τι ανωτεράστιε εκεί στο Υπουργείο Παιδείας που πήγες? Έφερες την ιδιωτική εκπαίδευση και τώρα δεν έχουμε εκπαιδευτικούς? Λοιπόν, το εκπαιδευτικό σύστημα, γράφει η Καθημερινή, δεν πάσχει μόνο δημογραφικά από μαθητές, αρχίζει να πάσχει και από έλλειψη εκπαιδευτικών. Το σχολείο δεν είναι πια ελκυστικός επαγγελματικός προορισμός για τους πτυχιούχους των ΑΕΗ. Για να κρατηθούν ανοιχτά τα δημόσια σχολεία στην Ήπεθρο και στα νησιά, θα πρέπει να δοθούν επιπλέον κίνητρα. Θα πρέπει το λειτουργήμα του δασκάλου να μπορεί να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή ζωή στους νέους που θα το επιλέξουν, γράφει η Καθημερινή. Και έρχεται ο ανώτατος δικαστικός και λέει «Μα δεν επηρεάζεται η αξιοπρεπής διαβίωση του δημοσίου υπαλλήλου αν δεν του δώσουμε το 13ο και το 14ο μισθό», συμφωνώντας απολύτως με τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος ανεφώνησε «Ακόμα και αν είχαμε τα χρήματα δεν θα τα δίναμε». Τι δεν καταλαβαίνετε πρωί-πρωί και ανεβαίνει η πίεσή μου? Τι δεν καταλαβαίνετε και κλαίτε και οδύρεστε και αρθρογραφείτε στις πρώτες σας σελίδες? Εσείς δεν υποστηρίζετε την ιδιωτική εκπαίδευση? Εσείς δεν υποστηρίζετε αυτό το κολοσύστημα? Και τώρα ανακαλύψατε ότι οι νέοι γυρίζουν την πλάτη? Εδώ σπουδάζει ο νέος και λίγο πριν στο πτυχίο κοιτάζει σε ποια χώρα θα πάει. Αλλά ο Μητσοτάκης είναι πρώτος για πρωθυπουργός. Η αριστερά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είναι αποφόρια, πώς να σου πω, σκέτα πουκάμισα. Τι ωραία που τα λέτε. Γι' αυτό σας λέω, άστε. Και τα πρωτοσέλιδα την πίεση ανεβάζουν. Ριζοσπάστης. Λοιπόν. Ρε παιδιά, το ριζοσπάστη είπα. Ριζοσπάστης. Λοιπόν, για να το δούμε. Σήμερα μας κάνει νερά το διαδίκτυο. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Πρέπει να κάνουμε reset. Λοιπόν, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων. Μάλιστα. Αυτό το τέλος πάντων. 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε τώρα στις απογευματινές εφημερίδες. Εντάχει γιατί έχουμε και καλεσμένο τώρα. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Φωτογραφίες. Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Μητσοτάκη, Καρισχένου. Η τετράδα. Έτσι. Έρευνα προράτα για την εφημερίδα των συντακτών. Τα νέα κόμματα προκαλούν. Προράτα, προράτα. Τι μου θυμίζει προράτα. Κάτι μου θυμίζει προράτα. Πάλι προεκλογικά. Κάτι μου θυμίζει αυτή η εταιρεία. Επιβεβαιώνεται η δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Πού κατατάσσονται το Πασόκ και το κόμμα Καριστιανού. Το 41% τρέμει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Προράτα δεν ήταν αυτή που λέει με αυτό το μοντέλο μας και έφταιγε αυτό και το εκείνο και το άλλο και το παράλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών και πάμε στην Δημοκρατία. Χούντα, άντε, Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν κατατάσσεται στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου με την κατάστασή της συνεχώς να επιδεινώνεται σύμφωνα με έκθεση του Chris House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μάλιστα. Μα ξέρετε πόσα χρόνια λέμε τώρα για την Τουρκία, για τον Ερντογάν. Και πάει εκεί στον Τραμπ και του λέει, ξέρεις εσύ από εκλογές. Λοιπόν, πάμε στην Εστία. Τι λέει ο Κοτάκης σήμερα ο Μανώλης. Υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Το ξέρετε έτσι. Τώρα με τα βιομετρικά και τα λοιπά δεν ξέρουν ακριβώς που είσαι. Μην σε απασχολεί. Λοιπόν, φεύγουμε από την Εστία, πάμε στην Κόντρα. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Να το δούμε. Πάμε στα νέα. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Συναλλαγές με το δημόσιο. Ναι, σαν τη σύνταξη σε ένα μήνα. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Κοίτα, όταν δεν έχει γράψει το πρωτοσέλιδο ο Αφιάς, η καθημερινή, η απογευματινή δίνει το κυβερνητικό σχήμα πάντως έτσι καθαρά. Οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες. Είναι αυτή η απόφαση που καθαρογράφτηκε για τους στόκους για τα ναι, αναμήνα και όχι αναδόση και όχι σε ολόκληρο το κεφάλαιο. Λοιπόν και 120.000. Τι λέει 190. Μάλιστα. Και ο ελεύθερος τύπος για να δούμε εργοστασιακή ρύθμιση. Λοιπόν για να δούμε. Ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Λοιπόν, έχω καταλάβει ότι εγώ φωνάζω για αυτές τις ρυθμίσεις με τα οικόπεδα που αχρηστεύτηκαν, τις περιουσίες, το νέο πολεοδομικό σχεδιασμό. Φωνάζω χρόνια τώρα. Έχω την αίσθηση ότι τώρα αρχίζουν και το παίρνουν είδηση τα κόμματα που έπρεπε από το 23 που εγώ φώναζα να έχει γίνει κεντρικό σύνθημα. Τώρα που θα καταλάβουν πόσες περιουσίες αχρηστεύονται με τον Παπασταύρου για να ευνοηθούν, ξεχάστε τα τεσσάρια. Έχεις 4 στρέμματα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Πρέπει να έχεις πάνω από 12. Δηλαδή, έχεις λεφτά, αγοράζεις, κάνεις ό,τι θες. Έχεις 4, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ούτε κοτέτσι. Λοιπόν, καλημέρα και πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε τις κουβέντες μας εδώ στο κόκκινο με τους καλεσμένους μας. Να ρίχνουμε και μια ματιά σε αυτά που φεύγουν από τα δικά μας ραντάρ και πάμε και λίγο πιο έξω για να δούμε από εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων, φορέων κτλ. Πώς αντιμετωπίζουν γενικότερα την κατάσταση Μήπως κάνουμε και εμείς λάθος, ρε παιδιά. Λοιπόν, η Μαρία, καλημέρα. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Πού να ξανα... Λοιπόν, θα τα δούμε και μισή όλα σας τα μηνύματα, γιατί είναι, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Ωραία. Να πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας εδώ στο κόκκινο. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Φελάνο, αγρότη από τη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Καλημέρα σας, κύριε Φελάνο.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε μπει, ούτε παραγγελία να το είχαν κατά μία έννοια, μην παρεξηγηθώ, αυτό την ιστορία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει καλύψει όλα τα υπόλοιπα προβλήματα του αγροτικού τομέα. Τι και αν κινητοποιηθήκατε, τι και αν βγήκατε στους δρόμους, τι και αν εισπράξατε υποσχέσεις, τι και αν κάποιοι έπραξαν και διώξεις γιατί συμμετείχαν σε αυτές τις, ακόμα και δικά τους παιδιά, στις κινητοποιήσεις, και μετά αποδείχθηκε ότι αυτό. Όλα τα έχει επισκιάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Μια ωραία δικαιολογία για να μην ασχολείται ο κόσμος με τα αγροτικά. Και ενδεχομένως να έχει και κάποιες, αν θέλετε, επιπτώσεις. Γιατί σου λέει, τι φωνάζουν τώρα, κοίτα να δεις τώρα τι κομπίνες γινόταν, πώς παίρνουν επιδοτήσεις, κοίτα τι λεφτά παίρνει ο κόσμος. Αλλά δεν ξέρουν, επειδή μερικοί δεν ξέρουν και τι σημαίνει χώμα, έτσι, στην ουσία.
1: Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέτε. Mm-hmm. Δεν γνωρίζουν.
0: Δεν ξέρουν ότι, παραδείγματος χάρη, αλλά και οφείλω να το πω, ότι αυτά τα χρήματα δεν τα παίρνουν οι αγρότες γιατί είναι τίποτα καλό σε περασάκηδες ή έχουν βρει το μάνα εξ ουρανού. Η πολιτική για το τι θα φυτέψουν, ποιες καλλιέργειες επιτρέπονται, είναι προκαθορισμένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά τα χρήματα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αγροτική ενίσχυση είναι ακριβώς γιατί οι αγροτικές καλλιέργειες πέραν τώρα σε όλες τις χώρες είναι προγραμματισμένες. Μπορείς να παράγεις τόση ποσότητα από αυτό το προϊόν. Μπορείς να παράγεις τόση ποσότητα από αυτό το προϊόν. Εκεί μπορείς να φυτέψεις αυτό, εκεί δεν μπορείς να το φυτέψεις. Είναι έτσι ή κάνω λάθος?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Σχετικά με το τι θα φυτέψουμε και το τι θα κάνουμε. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει προγραμματισμός για τίποτα.
0: Καλά.
1: Δεν, από το Υπουργείο δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να μας καθοδηγήσουν και να μας πούν ότι κοιτάξτε να δείτε, η αγορά ας πούμε ζητάει αυτό, ζητάει εκείνο, ζητάει το άλλο. Εδώ υπάρχει ένα χάος. Σπέρνει ο καθένας ό,τι θέλει. Υπάρχουν πολλοί αγρότες οι οποίοι έχουν κάνουν μονοκαλλιέργειες για πάρα πολλά χρόνια. Πράγμα το οποίο έχει επιβαρύνει και το περιβάλλον και την τσέπη μας. Χωρίς να υπάρχει προγραμματισμός. Να πούνε δηλαδή το εξής, ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ θα κάνουμε ζώνη ροζοκαλλιέργειας. Εκεί θα ασχοληθούμε με το βαμβάκι, γιατί τα εδάφη είναι για αυτή την κατηγορία. Εκεί θα κάνουμε δενδρώδεις καλλιέργειες. Δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός. Γι' αυτό και είναι ένα μπάχαλο και γι' αυτό και συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και με τις τιμές. Δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί.
0: Το καταλαβαίνω και ίσως ως παιδί του χωριού. Που χαρακτηριστικά λέω, εγώ κοιμόμουν ανάποδα, το σαμάρι του γαϊδάρου ήταν η κούνια μου, ανάποδα στο χωράφι.
1: Κατάλα.
0: Έτσι, και το γάλα μακριά μην πλησιάζει κανένα φίδι.
1: Ναι.
0: Εκείνο που έκαναν παλιά στα χωριά, και είχα διερωτηθεί τότε, λέω, ρε μαμά, γιατί δεν φυτεύεις, γιατί η μάνα μου ασχολιόταν περισσότερο, ο πατέρας μου έκανε και λίγο τον οικοδόμο, ρε μαμά, γιατί δεν φυτεύεις τα ρεβίθια εδώ που είμαστε κοντά στο σπίτι, αυτό το χωράφι να πηγαίνουμε. Και καθόταν και μου εξηγούσε η μάνα μου και ο πατέρα μου συνέχεια ότι, παιδί μου, ρεβίθια, κουκιά, φακές, αυτά τα φυτεύουμε γιατί οι ρίζες τους κάνουν πιο γόνιμο το έδαφος. Δεν μπορούσαν να μου το εξηγήσουν, αλλά
1: το
0: για να ανανεωθεί. Και έβλεπε στο ένα χωράφι φυτεύαμε έτσι το άλλο. Αυτό το έχω εφαρμόσει εγώ τώρα και έχω δει θεαματικά αποτελέσματα, δεν είναι η ώρα γι' αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε προγραμματισμό.
1: Ακριβώς.
0: Έχω δει επίσης, ακούστε, με τη μονοκαλλιέργεια, δηλαδή στην Ιερά Πέτρα που είναι δυναμικές καλλιέργειες. Κάποιον να έχει φυτεύει ντομάτα στο ίδιο χωριό και στο ίδιο χωράφι και την ίδια ποικιλία. Άλλος, πιπεράκι. Και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία. Ότι κάνουν πλάκα στα καφενεία και λένε, έλα ρε, τι θα φυτέψει. Όλος ο κόσμος έχει φυτέψει φέτο, πώς το λένε, μελιτζάνα. Μην πάμε να φυτέψει μελιτζάνα. Η πονηρή τώρα, ε!
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: συμβαίνει αυτό.
0: Το πώς καθορίζεται πραγματικά ο προγραμματισμός είναι ζήτημα καθενείου.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει εδώ τίποτα ταξικό. Δηλαδή, να μας πούνε ότι κοιτάξτε εδώ να δείτε, παιδιά. Να έρθουν σύμβουλοι. Υποτίθεται ότι πληρώνονται σύμβουλοι γεωπόνοι. Και αυτή τη δουλειά και εμείς δεν έχουμε δει ούτε έναν. Δεν έχουν ιδέα πώς γίνεται στην ουσία, δηλαδή η καλλιέργεια. Δεν γνωρίζουν κιόλας. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχουμε ανθρώπους δίπλα μας. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή εμείς, εγώ τώρα παράδειγμα για του χρόνου, το τι θα σπείρω. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να μας καθοδηγήσει. Και αυτό είναι ένα σοβαρό λάθος. Εμείς σαν αγρότες μπορούμε να παράξουμε. Μπορούμε να παράξουμε ανάλογα με τα εδάφη μας κάποιες καλλιέργειες. Αν υπάρχει όμως προγραμματισμός, δεν θα ξεπεράσουμε τα πλαφόν για να ρίξουν, να πέσουν οι τιμές. Να υπάρχει πλήθος, ας πούμε, παράδειγμα παραγωγής σε ένα είδος, ούτως ώστε να μην είναι ανταγωνιστική η τιμή. Μπορούμε να παράξουμε, δεν ξέρουμε να διαθέσουμε.
0: Και υποδομές όμως χρειάζονται, κύριε Φελάνη.
1: Βεβαίως και χρειάζονται υποδομές.
0: Και δυστυχώς θα ξαναπάω πάλι σε ένα παράδειγμα.
1: Θα σας πω το εξής. Συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω.
0: Παρακαλώ, όχι, εσείς μιλάτε.
1: Για υποδομή μου λέτε. Λοιπόν, πες ότι οργανωνόμαστε, ας πούμε, εμείς επειδή εδώ έχουμε αρουτριέρες καλλιέργειες και είναι μεγάλες, στο ρύζι. Εγώ για να οργανωθώ στο ρύζι, για να μπορέσω να καλλιεργήσω ρύζι, χρειάζομαι κάποια εργαλεία. Τα οποία εργαλεία είναι ακριβά, δεν είναι φτηνά. Χρειάζομαι, παράδειγμα, να φτιάξω ένα τραχτέρ με σιδερένιες ρόδες, να πάρω άλλο ρατιστικό, αγοράσω ένα καρότσι και να το κουβαλάω, να πάρω μια μηχανή για να μπορέσω να λουνίσω με ελπίστρες κτλ. Όλα αυτά είναι ένα κόστος. Αυτό το κόστος είναι πολύ υψηλό. Εάν εμένα με υποστηρίξει την καλλιέργεια, μπορώ να λειτουργήσω. Εάν όμως δεν με υποστηρίξει την καλλιέργεια και τα χρεωθώ όλα αυτά και την επόμενη χρονιά, τη μεθεπόμενη, δεν έχω την τιμή που πρέπει να έχω και δεν έχω την υποστήριξη που πρέπει να έχω, υποστηρίζοντας την καλλιέργεια, εγώ έχω καταστραφεί.
0: Βέβαια. Και ερημώνει, και συνέπεια αυτού είναι να ερημώνσει ο τόπος στον οποίο ζεις και δραστηριοποιείσαι. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
1: Εγώ κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Ο παππούς μου αγρότης, ο μπαμπάς μου αγρότης. Ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εγώ αγρότης. Το παιδί μου το έχω διώξει από τη Γεωργία. Που είμαι αρκετά οργανωμένος. Το έχω διώξει γιατί βλέπω ότι δεν υπάρχει μέλλον. Δεν βλέπω φως.
0: Ενώ πήγε να γίνει μια έκρηξη θετική, δηλαδή να μείνει ο νέος στο χωριό και τα λοιπά. Και υπάρχουν κάποιες περιοχές με τέτοια
1: χαρακτηριστικά. Μα ναι, τα βλέπει. Μα τα βλέπει, τα συζητάμε κάθε μέρα. Βλέπει τι γίνεται. Βλέπει τι γίνεται με τον ΟΠΚΠ. Βλέπει τι γίνεται, δεν υπάρχει στήριξη από το κράτος. Βλέπει ότι είναι ένα μπάχαλο γενικότερα η Γεωργία εδώ.
0: Και είναι επιλογές αυτές, έτσι. Στην περιοχή σας τώρα έχουμε και εκεί συλλήψεις, λέει, για παράνομες επιδοτήσεις.
1: Βεβαίως έχουμε
0: συλλήψεις. Τι κάναν στην περιοχή σας τώρα τα τζιμάνια?
1: Τα τζιμάνια, υπάρχουν τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα οποία κέντρα υποδοχής δηλώσεων γνώριζαν ποια χωράφια, ποια εδάφη σε όλη την Ελλάδα. Ήταν αδήλωτα και την τελευταία στιγμή τα δηλώνανε, βρίσκανε αφημί και από αγρότες αλλά και από άλλους.
0: Λοιπόν, κύριε Φελάνο, για να μην αδικήσουμε την κουβέντα μας, θα κάνετε λίγο υπομονή, θα σας ξανακαλέσουμε.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς ξεκινά η μέρα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών και να δούμε αν έχει κάνει ο Άι Κυρανάκης το θαύμα του σήμερα. Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ναι, ο Κηφισός στο κόκκινο από τη λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα μέχρι και τη μεταμόρφωση. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Δάσος μέχρι και το Σκαραμαγκά. Ο περιφερειακός του Ιμετού είναι μπλοκαρισμένος. Στο κέντρο της Αθήνας Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας μπλοκαρισμένη. Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος της Πανόρμου. Λεωφόρο Μεσογείος στο ύψος του Χολαργού. Και πολλά προβλήματα και στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ραντεβού σε λίγη ώρα πάλι. Λοιπόν, καλή μας μέρα και υπομονή, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Και ιδίως από ανθρώπους που έχουν, να το πω έτσι πολύ απλά, τσατιστεί που είμαστε αόρατοι ως ραδιόφωνο στις μετρήσεις. Πραγματικά. Λοιπόν, φίλε Ξενοφόντα, κάτι έχεις ξεχάσει και παίρνεις συνέχεια τηλέφωνο στο Viber. Εδώ όχι τίποτα άλλο, για σένα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον αγρότη τον Νίκο το Φελάνο από Θεσσαλονίκη. Είχαμε μείνει στο τι έχει γίνει με το σκάνδαλο ΠΚΠΕ στην περιοχή του. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν κύριε Φελάνο, τι ακριβώς κάνανε εκεί τα γραφεία με τις δηλώσεις και τα... Ναι, ναι. Εντοπίζανε λοιπόν τα χωράφια που δεν είχαν δηλωθεί, τα σαΐνια... Και σου λέει έλα εδώ, ε.
3: Ναι, έλα εδώ, όλα τα, αυτά τα... Βέβαια, με τη συγκατάθεση των ΟΠΚΠΕΔΟΝ, δηλαδή των υπαλλήλων, γιατί μπήκαν στο πρόγραμμα του ΟΠΚΠΕ αυτοί. Ξέρανε, ας πούμε, ποια εδάφη είναι αδήλωτα και την τελευταία στιγμή, την τελευταία μέρα, το τελευταίο διήμερο, εφόσον είχαμε κάνει όλοι εμείς τις δηλώσεις μας κανονικά, ψάχνανε, βρίσκανε αφημί, δήλωναν τα χωράφια και παίρναν τις επιδοτήσεις και τις μοιράζανε. Αυτό κάνανε.
1: Πολλές φορές βάζοντας, γιατί κάπου στην Κρήτη ήταν, είναι και ο πιλότος δηλαδή του ΟΠΚΠΕ, βρίσκαν και κάποιους ανίδεους και του λέγανε να κάνεις εσύ τη δήλωση.
3: Ναι,
1: θα πάρεις 10 χιλιάρικα, τα 5 είναι δικά μας ή τα 7 είναι δικά μας, τα 2 είναι δικά σου.
3: Βεβαίως. Μιλάμε για συμμορίες τώρα.
1: Έτσι. Αλλά μέχρι στιγμής όμως στη δικαιοσύνη έχουμε δει να μην βλέπουμε στο μέγεθός του αυτό το σκάνδαλο που περιγράφεται από πολλές πλευρές. Και μάλιστα διαβάζουμε ότι εμπλέκεται λέει και η Τυχεροπούλου τώρα σε αυτή την ιστορία.
3: Εγώ πιστεύω επειδή είχαμε εδώ στην περίπτωση μας τον Κώστα τον Ανεστίδη. Ήμασταν μαζί στους δρόμους.
1: Ο Κώστας ο Ανεστίδης, να θυμίσουμε, είναι ο γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής που έβγαινε μπροστά και επειδή έβγαινε μπροστά του στείλανε το... Τι του κάνανε, κατάσχεση λογαρίσμων, έτσι.
3: Ναι, τον είπαν ότι έκανε κατάσχεση για 122.000. Ήταν ποινικό, δηλαδή πάνω από 120 είναι ποινικό και τον δέσμευσαν όλη την περιουσία.
1: Ναι.
3: Ο οποίος δικαιώθηκε.
1: Αλλά δεν είναι.
3: Δικαιώθηκε. Όχι, δικαιώθηκε τώρα. Έχει 2-3 μέρες. Δικαιώθηκε με βούλευμα.
1: Σοβαρά.
3: Της Λιμπέρη, μου είπε. Της Λιμπέρη δικαιώθηκε και τώρα τους ξεμπροστιάζει.
1: Τώρα θα βγει στην αντεπίθεση. Λογικό είναι.
3: Ναι, τώρα τους ξεμπροστιάζει. Αλλά το πρόβλημα με εμάς είναι ότι και εμείς μεταξύ μας δεν μπορούμε να συνονιθούμε. Δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Έχουμε κάνει κάποιες καταγγελίες και στο παρελθόν. Αλλά πέφταμε σε συμμορίες. Η ζημιά ήταν πιο υψηλά. Δηλαδή πέφταμε σε αυτούς που ήταν μέσα στο κύκλωμα. Και αποσιωπόταν τα πράγματα. Δηλαδή δεν προχωρούσε η δουλειά.
1: Είστε αισιόδοξος ότι τελικά αυτό το σύστημα θα σπάσει... Και τι συνέπειες θα έχει από εδώ και πέρα.
3: Οι συνέπειες θα σας πω εγώ ποιες θα είναι. Θα είναι εις βάρος μας. Αυτό είναι γεγονός. Αυτοί που θα πληρώσουν την ύφη θα είναι οι αγρότες.
1: Δηλαδή μας χαλάσατε την πίσνα που είχαμε στήσει. τα δικά μας παιδιά, τώρα θα δείτε εσείς κακομύριδες που φωνάζετε.
3: Και δεν θα σπάσει εύκολα. Δεν θα σπάσει εύκολα γιατί ακόμη πιστεύω είναι η αρχή.
1: Λέτε,
3: εδώ θα πάρει, ναι, θα πάρει πολύ χρόνο. Θα πάρει πολύ χρόνο γιατί υπάρχουν αγρότες οι οποίοι, ξέρω εγώ, παρασύρθηκαν από αυτούς οι οποίοι ήταν επιτίδη, γιατί το χρήμα είναι, όταν είναι εύκολο είναι γλυκό. Ακόμη θα βγάζουν.
1: Έχετε δίκιο. Εσείς είστε αισιόδοξος πάντως ότι θα ξεκαθαρίσει το
3: θα ξεκαθαρίσει, αλλά σε βάθος χρόνου που πιστεύω ότι θα πάρει πάρα πολύ χρόνο.
1: Τώρα δηλαδή, είναι πιο προσεκτική στις δηλώσεις τους οι αγρότες?
3: Όχι, τώρα είναι ένα μπάχαλο. Τώρα έτσι με την μετάβαση δίθεν στην ΑΔΕ,
1: ναι,
3: δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα. Σε αντιστοιχίες πάρα πολύ. Δηλαδή, παράδειγμα, η ΑΔΕ τι λέει, είναι ένα χωράφι 10 στρέμματα και 100 μέτρα. Αν εσύ το έχεις δηλωμένο 10 στρέμματα, επειδή δεν υπάρχει αντιστοιχία για τα 100 μέτρα, υπάρχει πρόβλημα.
1: Που
3: βγάζει απ' έξω και δεν πληρώνεσαι. Ναι, πρέπει να είναι όλα ακριβώς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο αγρότης ο οποίος έχει τα 10 στρέμματα κλέβει. Δηλώνει 100 μέτρα λιγότερο.
1: Δεν τον πειράζει. Δηλαδή, ένας κάποιος που μπορεί να έχει ένα χωράφι που έχει και ένα κομμάτι βουνάκι μέσα και είναι 15 στρέμματα, τα 5 είναι πλαγιά. Πρέπει να γράφεις ότι καλλιεργείς και την πλαγιά, δηλαδή.
3: Μα θα περάσει από πάνω δορυφόρος, θα το δει, θα το μετρήσουν αυτικά, να πούμε στο ε9 δεν είναι δηλωμένο στην ΑΔΕ ακριβώς, δεν πληρώνεσαι.
1: Ναι, ο δορυφόρος, ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό, ένα ανέκδοτο, όχι μια ανέκδοτη, μάλλον μια ιστορία τρέλας με αυτές τις κάμερες της τεχνητής νοημοσύνης. Το ξέρετε ότι έπεσε πρόστιμο για κάποιον ότι μιλούσε στο κινητό, γιατί αυτά θα ζήσετε και εσείς με τους δορυφόρους και με την AI. Κυρίες και κύριοι, όσοι παίρνετε μηνύματα για ότι έχετε παράβαση, για προσέξτε, πάει λοιπόν οδηγός που του έχει χρεωθεί ένα πρόστιμο γιατί μιλάει στο κινητό ενώ οδηγεί και λέει φέρτε τη φωτογραφία. Εγώ δεν μιλάω από άποψη, από πεποίθηση, δεν μιλάω όταν οδηγώ. Όχι, μιλάτε. Βγάλετε τη φωτογραφία γιατί ανακαλύπτουν, αγαπητέ κύριε Φελάνου, ότι ο άνθρωπος έξινε το αυτί του με το δάχτυλο.
3: Ναι, σωστά.
1: Ο άλλος λέει δεν φοράτε ζώνη. Κάνει ένσταση κι αυτός. Τι έγινε? Είχε το χέρι του στο τζάμι. Πώς καμιά φορά έχει κατεβάσει το τζάμι και ακουμπάς το χέρι σου στην πόρτα πάνω και οδηγείς, ναι, και δεν φαινόταν ότι φορούσε τη ζώνη.
3: Ναι, συμφωνώ.
1: Δηλαδή τώρα κι εσείς με το δορυφόρο κάτι τέτοια ευτράπελα
3: θα βλέπετε. Και με το δορυφόρο, ας σας λέω και το εξής, και δορυφόρος να μην υπάρχει. Πέστε ότι αυτή τη στιγμή είχε ένα χωράφι 10 στρέμματα και 100 μέτρα.
1: Ναι.
3: Εάν το δηλώσει 10 στρέμματα, δεν υπάρχει αντιστοιχία με την ΑΔΕ που είναι δηλωμένο στο ε9 10-100. Δηλαδή για τα 100 μέτρα αυτά, τα 100 τετραγωνικά, υπάρχει περίπου, όχι υπάρχει, δεν θα πληρωθεί.
1: Αυτά είναι τα καλά. Με τα χλωρά δηλαδή, καίγονται, με τα ξερά καίγονται και τα χλωρά.
3: Ακριβώς. Έπειτα κάτι άλλο. Εμείς εδώ με τα ρύζια κάνουμε, όταν δίπλα υπάρχει καλλιέργεια άλλη, βαμβάκι, καλαμπόκι, οτιδήποτε άλλο, κάνουμε ένα καναλάκι, το οποίο καναλάκι είναι 2x200 μέτρα. Όπως είναι το μάκρος του χωραφιού. Αυτό είναι 400 τετραγωνικά.
1: Πρέπει να το βάλεις και αυτό έκταση.
3: Ναι, δεν το δέχεται. Δεν το δέχεται σαν χωράφι. Ενώ στο ε9 είναι 20 στρέμματα, παράδειγμα. Εδώ φαίνεται ότι είναι 19.600.
1: Προφάσεις αναμαρτίες, λέγεται.
3: Ψάχνουν να βρουν τώρα τη μύγα. Από τη μύγα να βγάλουν γάλα, ενώ η ουσία είναι άλλη.
1: Ακριβώς. Κύριε Φελάνο, υπομονή σας εύχομαι και μακάρι να ξεπεράσετε τα προβλήματα και οι αγρότες να αρχίσουν να παράγουν στην περιοχή.
3: Να είστε καλά και να ασχολείστε με εμάς και να βγάζετε τα προβλήματα στον αέρα για να ακούει ο κόσμος, να καταλαβαίνει, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει, δεν ξέρει.
1: Δυστυχώς, αν δεν είσαι μεγαλός στο χωριό, δεν τα ξέρεις. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, μηνύματα πάρα πολλά, δεν έχει τραγούδι σήμερα. Εντάξει. Λοιπόν, η Κατερίνα, η φίλη μου. Καλημέρα, Κατερίνα. Ο καθένας έχει ευθύνη να αποκτήσει κριτήριο να αντιστέκεται, να μην ακούει τις ειρήνες. Όλο λες πως δεν δίνει σημασία στις δημοσκοπήσεις και όλο αυτές αναφέρεις. Μα για άλλο λόγο τις αναφέρω, αγαπητοί μου. για να μην κάτσε μη φάμε και καμιά αγωγή δηλαδή. Τα πράγματα όμως είναι όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε ή όπως θέλουν, όπως λένε. Αυτοί που συνεδριάζουν δεν έχουν εξοδότηση να κάνουν ό,τι τους υπαγορεύει η προσωπική επιδίωξη. Αυτονόητον, αγαπητή Κατερίνα. Καλημέρα. Ο Βασίλης. Καλημέρα, καλή εκπομπή, γερά και μόνο αριστερά. Μη λες τέτοια και μόνο αριστερά, γιατί η σοσιαλδημοκρατία και η πράσινη οικολογία είναι στη γωνία και δεν τη βλέπεις, Βασίλη. Βγες έξω από το γήπεδο να τη δεις λίγο. Ο Νεκτάριος, καλημέρα να έχουμε. Γεια σου Νεκτάριε, ξεκίνησε η σεζόν στη Ρόδο. Ο Χάρης, καλημέρα, μια που ανέφερες τους παρόχους, να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες ανακοινώνουν μέσω διαφημίσεων νέα προγράμματα που περιέχουν τηλεφωνία και ίντερνετ. Αυτά. Ναι, οι φίλοι μας οι ΔΕΗ. Η Γιάννα, καλημέρα κύριε Σατάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρωινή παρέα και την ενημέρωση. Κάποιοι άλλοι όμως, η Γιάννα λένε, κερατά. Ελένη, καλημέρα. Για τους εκπαιδευτικούς, θα παίρνουν οι νεοδημοκράτες δήμαρχοι τους ψηφοφόρους, τους εκπαιδευτικούς, όπως τις καθαρίστριες. Για να έχουν δουλειά, τους ψηφίζουν. Καλημέρα, κοκκινάρα. Γεια σου, Ελένη. Η Μαρία, καλημέρα. Άντε να δούμε τι θα γίνει με τον, και στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλύτερα μια ξεκαθαρισμένη κατάσταση από μια βαλτωμένη. Άντε, μπας και σταματήσει αριστερά να δείχνει ασόβαρη και αναξιόπιστη. Καλημέρα Μαρία. Λοιπόν, Λοιπόν, καλημέρα κύριε Στατάκη και στο σταθμό. Για άλλη μια φορά σε μονοπάτια δύσκολα βρισκόμαστε. Μακάρι να πρωταγνεύσει η αλήθεια και η λογική, ενωμένη και όχι διχασμένη. Έχουμε δύναμη και αξιοπρέπεια, μπορούμε να ενωθούμε από το μετερίζει του ο καθής, στοχεύουμε σε κοινό στόχο. Το πρόβλημα είναι να θέλουν κάποιοι να βρεθούμε όλοι μαζί. Αγαπητή Κλειό. Ο Αλβίνος. Υπάρχει ένα σκίτσο του Χατζόπουλου στη χθεσινή Καθημερινή για όσους όσες φεύγουν από ΝΕΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ. Δες το, δεν το έχω δει. Η Ντίνα. Καλημέρα. Αχ βρε Γιάννη, μη φωνάζεις και σου ανεβαίνει η πίεση. Αυτοί που σε ακούνε ξέρουν. Μπα, όχι. Λοιπόν, ναι, να πάρεις τηλέφωνο. Έτσι. Λοιπόν. Ο Δημήτρης, καλημέρα Γιάννη, είμαστε πάρα πολλοί που ακούμε το σταθμό κόκκινο για πάντα. Δημήτρης από Κηφισιά, να είσαι καλά Δημήτρη. Ο Ξενοφών, Γιάννη δεν έχεις ανάγκη από μετρήσεις. Ξέρεις κάτι, έχει ο σταθμός όμως ανάγκη. Γιατί τα διάφορα media shop διαφημίσεις παίρνουν το κατάλογο με τις μετρήσεις. Έτσι. Η Καλλιόπη μας καλημερίζει και μας εύχεται καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, αλλά πρέπει να πάμε και στον καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Βίκτορας Τσιαφούτης, νομικός σύμβουλος Εκπιζώ. Καλημέρα, κύριε Τσιαφούτη.
4: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, δάνεια νόμου Κατσέλη, τέλος στα τερτύπια των φανς. Λοιπόν, ποια τερτύπια μπαίνει τέλος τώρα για να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα. Τι υπήρχε μέχρι σήμερα για να το καταλάβουμε και τι γίνεται. Δηλαδή, λέμε εμείς τώρα οι δημοσιολογούντες, το επιτόκιο δεν θα υπολογίζεται στο ολόκληρο το κεφάλαιο, αλλά στην μηνιαία δόση. Δηλαδή, τι γινόταν και τι θα γίνεται από εδώ και πέρα. Με απλά λόγια για να το καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει.
4: Ναι, όσοι οφειλέτες πρόλαβαν να ενταχθούν και να ρυθμίσουν τα χρέη τους στον νόμο Κατσέλη και έχουν κύρια κατοικία η οποία διασώθηκε με δικαστική απόφαση, κλήθηκαν και καλούνται να καταβάλουν ένα ποσό, δηλαδή είτε ένα ποσοστό της αξίας είτε την αξία της κύριας κατοικίας.
1: Μετά το κούρεμα που έχει γίνει από...
4: Ναι, μέσα σε ένα διάστημα, συνήθως ας πούμε 20 ετών, έτσι για να συνεννοούμαστε.
1: Δηλαδή να βοηθήσω κι εγώ λίγο με την, με την, αν θέλετε, την απλότητα που μπορώ να δώσω στο λόγο. Χρωστούσα 100, στρογγυλοποιούμε τα ποσά. Μάλλον χρωστούσα 200. Μου το κουρεύουν με τον νόμο Κατσέλη, τηρώ τις προϋποθέσεις, άρα εγώ χρωστάω 100. Τι μου κάνουν τα φαντς στα 100.
4: χρωστάτε 100.000, πρέπει να δώσετε 100.000 για να διασώσετε την κυρία κατοικία, για να το πούμε έτσι. Ώστε να ταιριάζει και με τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Ωραία. Ναι. Πρέπει λοιπόν να καταβάλλετε 100.000 σε 20 έτη. Αν αυτό ήταν δάνειο, ένα καινούριο δάνειο, οι τόκοι θα υπολογίζονταν στο κεφάλαιο και θα διαμοιράζονταν σε 12 δόσεις.
1: Όπως γίνεται...
4: Αυτό σημαίνει, όπως γίνεται στα δάνεια. Αυτό σημαίνει ότι οι 100.000 που λάβατε θα έπρεπε να επιστραφούν 150-160.000 εντάξει, σε βάθος χρόνου. Και η δόση θα ήταν αρκετά μεγάλη. Ιδίως από το 2022 και μετά, που τα επιτόκια όλοι γνωρίζουμε ότι έχουν μειωθεί λιγάκι, αλλά και πάλι είναι πολύ πιο αυξημένα σε σχέση με το καθεστώς πριν από το 2022. Η απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτό το οποίο μας λέει, είναι ότι οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται στο κεφάλαιο. Αν δηλαδή το επιτόκιο είναι 4%, δεν θα υπολογίζεται στο κεφάλαιο και μετά θα διαιρείται σε 12 δόσεις, θα υπολογίζεται κατευθείαν στη δόση. Αν λοιπόν οι 100.000 σε 20 χρόνια έχουν μηνιαία δόση, τώρα δεν μπορώ να το υπολογίσω, ας πούμε 400 ευρώ για τη συζήτηση, έτσι, ας πούμε 400 ευρώ για τη συζήτηση, τότε το επιτόκιο 4% θα υπολογιστεί στα 400 ευρώ. Στα 400 ευρώ το 10% είναι 40 ευρώ, το 4% ας πούμε ότι είναι 18 ευρώ, εντάξει. Άρα η δόση θα αυξηθεί, ας πούμε, 418 ευρώ. Αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά από τα 600-650 ευρώ ή 700 που θα έπρεπε να πληρώνει κανείς.
1: Η αλήθεια αυτό είναι ότι το καταλάβαμε από το κλάμα που έριξαν τα παπαγαλάκια του συστήματος και των φανς στα μέσα ενημέρωσης, με το που βγήκε αυτή η απόφαση πριν από λίγο καιρό, όπου έλεγαν θα μπει μέσα 1,5-2 δις τα φανς και αυτά θα μετακυληθεί το κόστος μετά και τα ζήσατε κι εσείς, φαντάζομαι.
4: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν ακριβώς έτσι, γιατί ιδίως μέσω του Ηρακλή, από όσο γνωρίζω και θυμάμαι, το μεγάλο πρόβλημα ήταν με τα καταναλωτικά. Στα στεγαστικά έχουν συνυπολογιστεί τέτοιου είδους εγγύησεις. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, μιλάμε για οφειλέτες οι οποίοι ούτως ή άλλως, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, βρίσκονταν σε δυσχερή θέση να καταβάλουν τις δόσεις. Δηλαδή είχαν αρχίσει ακόμα και αυτά τα χρέη του νόμου Κατσέλη να αποκτούν σιγά σιγά κόκκινο χαρακτήρα. Δηλαδή επισφαλή χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από αυτό, αυτή είναι μια κατάσταση που δεν αλλάζει τώρα. Η απόφαση είναι αυτή που είναι και βασίστηκε σε αυτό. Γιατί άλλο πράγμα είναι η λήψη ενός καινούργιου δανείου, εντάξει, που πράγματι ισχύουν αυτά τα οποία ισχύουν όπως τα γνωρίζουμε, και άλλο πράγμα είναι η δικαστική ρύθμιση των χρεών.
1: Τώρα, σε ποιους αφορά αυτή η δικαστική ρύθμιση, γιατί είναι ένα, νομίζω, κρίσιμο κομβικό σημείο. Αφορά όσους έχουν προσφύγει? Για να εφαρμοστεί αυτό, θα πρέπει κάποιοι να προσφύγουν ξανά στη δικαιοσύνη και να απαιτήσουν τη ρύθμιση με βάση αυτή την νομολογία, με αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου? Για ξεκαθαρίστε μας το λίγο αυτό το ζήτημα.
4: Καταρχάς, εδώ πρέπει να είμαστε σαφείς. Αυτή η απόφαση αφορά όσες αποφάσεις είχαν διατακτικό, δηλαδή το διατάφτα που λέμε, μια δικαστική απόφαση, το τέλος, αυτό που λέει, που επέτρεπε αυτή την ερμηνεία. Ίσως υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, λίγες βέβαια, που να λένε ρητά ότι ο τόκος υπολογίζει στο κεφάλαιο. Εκεί ο φιλέτης δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί το λέει ρητά. Όπου όμως δεν λέγεται αυτό ρητά και υπάρχει αμφιβολία, τώρα ο Άριος Πάγος έρχεται και μας λέει ότι αυτή η αμφιβολία ερμηνεύεται υπέρ του οφειλέτη.
1: Ακόμα και αν ρητά αναφέρεται, έτσι, ή όχι?
4: Αν ρητά αναφέρεται ότι το επιτόκιο υπολογίζεται στις δόσεις, επίσης θα υπολογίζεται στις δόσεις. Είναι προφανές, έτσι. Επίσης, αν υπάρχει αμφιβολία, αυτό έρχεται και μας λέει ο Άριος Πάγος, ότι κοιτάξτε να δείτε, η αμφιβολία αυτή έρεται ουσιαστικά υπέρ του δανειολήπτη.
1: Γιατί υπήρχαν αποφάσεις μια εδώ και μια εκεί, μια στο καρφί και μια στο πέταλο, έτσι.
4: Ακριβώς. Όμως οφείλω να πω ότι ενδεχομένως υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες ρητά αναφέρουν ότι ο τόκος υπολογίζει το κεφάλαιο. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό, έτσι. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τηρηθεί η απόφαση η οποία λέει αυτό το πράγμα. Ωραία. Ωστόσο, για να καθυστάσω και όσους μας ακούνε, η πλειοψηφία των αποφάσεων πράγματι είχε έτσι μια αμφιβολία, μια αμφισημία στο διατακτικό, και αυτή την αμφιβολία έρυπη πια η απόφαση του Ρουπάγου. Πρώτον. Δεύτερον, τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, Από την εμπειρία τώρα, μπορώ να σας πω, πέρα από το ενδεχομένως με κάτι θα μπορούσα να σας πω, είναι ότι η εταιρεία διαχείρισης, γιατί όσο επιτοπλίσαν αυτά τα δάνεια, τα διαχειρίζονται εταιρείες διαχείρισης και όχι τράπεζες πια. Η εταιρεία διαχείρισης.
1: Που μπορεί να ανήκουν στις τράπεζες, αλλά είναι μια άλλη ιστορία.
4: Ναι, ναι, ναι. Σε μεγάλο βαθμό ανήκουν σε πιστωτές άλλους που έχουν αγοράσει τα δάνεια αυτά. σε επενδυτικά σχήματα εννοώ. Στην πλειοψηφία τους είτε δεν θα υπολογίζουν καθόλου τόκους, είτε θα περίμεναν, ήταν όλοι σε κρατούσαν μια στάση αναμονής και θα αποστείλουν καινούργια δοσολόγια με τον υπολογισμό των τόκων με το καινούργιο σύστημα. Έχει πέσει στο τραπέζι, από όσο γνωρίζω, να μην υπολογίζονται καν τόκοι, με το επιχείρημα ότι πιο πολύ τους κοστίζει να αλλάξουν τα μηχανογραφικά τους συστήματα παρά να λαμβάνουν αυτούς τους λίγους τόκους. Έτσι. Το ερώτημα για μένα το πραγματικό είναι τι θα γίνει με τα χρήματα που έχουν καταβάλει με το παλιό
1: σύστημα
4: υπολογισμού όλα αυτά τα χρόνια.
1: Όσοι ήταν συνεπείς δηλαδή και έχουν καταβάλει κάποια χρήματα, ναι, ναι, πρέπει να τα πάρουν πίσω, έτσι, ή να γίνει συμψηφισμός.
4: Ή να γίνει συμψηφισμός. Γιατί ο νόμος Κατσέλη υπάρχει από το 2010, αποφάσεις έχουν εκδοθεί από το 2011, έτσι. Η πλειοψηφία βέβαια εκδόθηκε μετά, γιατί αν θυμάστε, ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι δίνονταν πάρα πολύ μακρινές δικάσεις.
1: Και το πρόβλημα είναι που, δηλαδή έχουν χαθεί, έχω ακούσει από δανειολήπτες ότι αλλού πλήρωνα, αλλού πήγε το δάνειό μου, πλήρωνα και εκεί, μετά πήγε αλλού, πληρώνω αλλού. Τελικά ένα μπάχαλο, όταν το δάνειο έχει αλλάξει πάρα

0: περίπτωση που δεν νοείται συμψηφισμό, γιατί ας πούμε έχει τελειώσει η ρύθμιση. Mm-hmm.
1: Αυτοί που δεν έχουν τώρα μπει στον νόμο Κατσέλη, έτσι, και έχουμε δει ουκολίγες περιπτώσεις ένα δάνειο να έχει αγοραστεί σύμφωνα με, τα ισχύοντα στη Μπιάτσα, έτσι, στο 10, στο 20% και το ΦΑΝΣ έρχεται και σου διεκδικεί το 100% του δανείου. Δηλαδή ενώ το έχει αγοράσει με ένα δάνειο 200.000, το έχει αγοράσει με 10 και 20 χιλιάρικα, εσένα σου ζητάει 200 συντόκους, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν είναι πάλι ανέγκυκτο, δηλαδή κάνει οτιδήποτε θέλει το ΦΑΝΣ, έτσι. Σου βγάζει το σπίτι στο πληστηριασμό.
0: Αν μπορούσα να πω έτσι πολύ περιγραμματικά τι ισχύει, για όσους δεν εντάχθηκαν στο νόμο Κατσέλη, ισχύουν τα εξής. Πρώτον, διμερείς διαπραγμάτευση με την τράπεζα ή την εταιρεία
1: διαχείρισης. Αν τους βρεις.
0: Ναι, σύμφωνα. Διμερείς διαπραγμάτευση. Δεύτερον, εξοδικαστικός μηχανισμός, δηλαδή αίτηση μέσω στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού και δυνατότητα, έτσι, όχι σίγουρη λύση, δυνατότητα ρύθμιση συλλογικά με όλους. Και στις δύο περιπτώσεις, αλλά και σε αυτές θα πω και μετά, αλλά το λέω και τώρα για να το τονίσω, οι πιστωτές, όποιος και αν είναι, είτε είναι τράπεζα, είτε είναι επενδυτικό σχήμα στο εξωτερικό, είτε είναι οποιοδήποτε, οι πιστωτές θα λάβουν τουλάχιστον αυτό που θα λάμβαναν από έναν υποθετικό πληστηριασμό. Έτσι. Mm-hmm. Άρα οποιαδήποτε διαγραφή δεν μπορεί να είναι τόση, ώστε να λάβουν λιγότερα από όσα θα λάμβαναν από ένα πληστηριασμό. Αυτό είναι, και όσοι μας ακούνε θεωρώ ότι πρέπει να το γνωρίζουν.
1: Και ο πληστηριασμός συνήθως ξεκινάει με την αντικειμενική αξία του ακίνητου.
0: Όχι, είναι στην εμπορική. Είναι σε αξιοπρεπή τιμή.
1: Αλλά και η εμπορική καθορίζεται με κάποια στάνταρ, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, πράγματι, ο πιστωτής ο οποίος επισπεύδει τον πληστηριασμό έχει συμφέρον να είναι λίγο πιο χαμηλή η εμπορική, έτσι, αλλά επειδή υπογράφουν επιστοποιημένοι εκτιμητές και δεν μπορούν να υπογράψουν, ας μου επιτραπεί έκφραση, ό,τι να είναι, έτσι, μπορεί από ένα ευρώ να πάρουν το χαμηλότερο όριο, αλλά ας πούμε ότι είναι σε αξιοπρεπή επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση, μάλιστα μου έχει τύχει και το ανάποδο, μου έχει τύχει και το αντίθετο. Οφειλέτες να βλέπουν το σπίτι του βγαίνει στον πληστηριασμό σε τιμή που δεν θεωρούν ότι ότι είναι εντός πραγματικότητας, δηλαδή ότι είναι πολύ ψηλή. Έτσι. Mm-hmm, αλλά ναι. Δεν είναι προφανώς αυτός ο κανόνας. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα έχουν αποφευχθεί πια αυτά τα παλιά φαινόμενα να βγαίνουν
1: πάντως, για ένα κομμάτι. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει το φαινόμενο ένα ακίνητο να έχει τρεις τιμές: αντικειμενική, εμπορική, πραγματική. Δεν υπάρχει, υπάρχει σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου.
0: Δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Απλά οφείλουμε να πούμε ότι τουλάχιστον ο πληστηριασμός γίνεται σε μια, ας πούμε, κοντά στην πραγματικότητα αξία. Έτσι. Άρα λοιπόν, επειδή αναφέρατε τη λέξη διαγραφή, η διαγραφή δεν μπορεί να είναι τόση ώστε οι πιστωτές θα πάρουν λιγότερα. Από όσα θα πέραν από έναν υποθετικό πληστηριασμό. Έτσι. Δεν λέμε ότι θα γίνει απαραίτητα, από έναν υποθετικό. Αυτό υπολογίζουν, αυτό βάζουν στο τραπέζι. Εντάξει, όταν διαπραγματευόμαστε δηλαδή με εταιρείες διαχείρισης, αυτός είναι ο τρόπος υπολογισμού. Τώρα, σε κάποιες περιπτώσεις, ιδίως μικρών δανείων ανεξασφάλιστων
1: και τα λοιπά, κλείσουμε με αυτό, κύριε.
0: Μπορεί πράγματι η διαγραφή να είναι μεγαλύτερη. Αλλά δεν είναι αυτός ο κανόνας. Και κλείνω με μία φράση. Από εκεί και πέρα από τις διαπραγματεύσεις, τη διμερή διαπραγμάτευση και τον εξοδικαστικό μηχανισμό, το μόνο που ισχύει είναι η παράδοση του ακινήτου και η μίσθωσή του για 12 χρόνια με δικαίωμα επαναγοράς μετά τα 12 χρόνια. Μάλιστα. Δεν ισχύει κάτι άλλο.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσιαφούτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Να καλημερίσω και σας, φίλες και φίλου, και να σας υποσχεθώ ότι ο τιτανοτεράστιος Πιερακάκης έχει βάλει πλώρη, όχι να σας υποσχεθώ, να σας υπενθυμίσω ότι ο τιτανοτεράστιος Πιερακάκης, αυτός ο μουσαφύρης της Νέας Δημοκρατίας, κάνει οτιδήποτε για να πλασαριστεί ως δελφίνος. Τα μάθατε τα νέα, φαντάζομαι. Διπλασιασμός των μισθών Μητροπολιτών, Αρχιερέων κτλ. Και το δημόσιο πληρώνει προκαταβολικά το ηλεκτρικό ρεύμα στους παρόχους. Μη χάσουν τα παιδιά. Μη χάσουν. Τους έχουμε ξεζουμίσει πια. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλά μυαλά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Επιχείρηση σπηλοσύστης με πλαστά στοιχεία εκ μέρους του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη, κατήγγειλή της συνεργάτηδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πρώην Διευθύντρια στον Οργανισμό Παρασκευή Τιχεροπούλου, με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε δήλωσή της, μέσω του δικηγόρου της Αντώνη Βαγιάνου, η κυρία Τιχεροπούλου κάνει λόγο για ένα ακόμη συμβόλαιο εκτέλεσης που φέρεται να εκτελεί μέσω της υποδιεύθυνσης δίωξη οικονομικών εγκλημάτων η εγκληματική οργάνωση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για ανυπόστατους ηχηρισμούς περικριμένων αποφάσεων στο ερμάριο και υποτιθέμενων παράνομων αποφάσεων. Εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών φέρουν οι τελευταίες δηλώσεις του ιδρυτή της Ιντελέξα, Τάλ Ντίλιαν, που οδήγησαν τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη να ζητήσει δια του δικηγόρου του Ζαχαρία Κεσέ την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο. Με το σχετικό αίτημα στην εισαγγελία του Άριου Πάγου, ζητείται η εκ νέου εξέταση της υπόθεσης και η κλίση προσώπων που ενδέχεται να συμβάλλουν στη διερεύνηση των καταγγελιών για τη χρήση του λογισμικού Predator στην Ελλάδα. Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η απόφαση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Με fast track διαδικασίες επιχειρεί η κυβέρνηση να προχωρήσει τη συνταγματική αναθεώρηση. Δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο ζητάει η αντιπολίτευση, με τον Διονύση Καλαματιανό από τον ΣΥΡΙΖΑ να υπογραμμίζει την ανάγκη η πρώτη ψηφοφορία να διεξαχθεί στις 10 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη τον Οκτώβριο. Η συγκρότηση της Επιτροπής θα επικυρωθεί την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου από την Ολομέλεια της Βουλής. Το Σάββατο στις 10.30 θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Καταπέλτης για την ελληνική αστυνομία και τη βία που ασκεί κατά διαδηλωτών, φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφων, η νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας. Η ελληνική αστυνομία χρησιμοποιεί συχνά αχρίαστη ή υπερβολική βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών και δημοσιογράφων, προκαλώντας σοβαρούς σωματικούς και ψυχολογικούς τραυματισμούς, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία, ζητώντας την απαγόρευση της χρήσης κρότου λάμψης κατά την αστυνόμευση διαδηλώσεων. Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ρέθυμνο όταν, σύμφωνα με τοπικά μέσα, το χέρι ενός 27χρονου εργαζόμενου σε κρεοπολείο εγκλωβίστηκε σε μηχανή του κιμά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα. Λόγω της κρισιμότητας και της εξειδικευμένης φύσης του τραύματος, κρίθηκε αναγκαία η άμεση μεταφορά του στην Αθήνα, στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική εξετάζονται σήμερα Παρασκευή υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Στάση εργασίας και συγκέντρωση στις 12.30 στο Υπουργείο Υγείας πραγματοποιούν σήμερα 6 συνδικαλιστικοί φορείς του υγειονομικού χώρου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδικαιολόγητη παράληψη ένταξης ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Τις κινητοποιήσεις καλύπτει και στηρίζει η ΠΟΕΔΗΜ. Διεθνής επικαιρότητα. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής που απέστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βλοντίμιρ Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Στην επιστολή, ο Ζελένσκι ζητά τον τερματισμό των εχθροπραξιών και προτείνει απευθεία συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι το περιεχόμενο της επιστολής θα εξεταστεί άμεσα πριν διαμορφωθεί η επίσημη απάντησή της. Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, μετά τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, οι συγκρούσεις συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην κοιλάδα Μπεκά, ενώ ο ηγέτης της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, ζητά συνολική εκεχηρία και αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα ο Μάρκους Φώστερ, ο Αμερικανός γκάρντ, γνώριμος στην ελληνική μπασκετική πραγματικότητα από τη θητεία του στον Παναθηναϊκό και τον Προμηθέα, δεσμεύτηκε με διετούς διάρκεια συμβόλαιο με τον Δικέφαλο.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: 105 και 5 στο Κόκκινο.

0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ξεκινήσαμε. Δεν έχει και αυτό το ρελάζαρε, αυτό το κόκκινο φωτάκι που ανάβει όταν σηκώνεται το μικρόφωνο. Εγώ είμαι συνηθισμένος από αυτό, από τα άλλα ραδιόφωνα που δούλεψε. Που δούλευα, περιμένω. Είναι το μυαλό μου προσανατολισμένο σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δες πώς δουλεύει το μυαλό του ανθρώπου. Για να ξεκινήσω να μιλάω, περιμένω το κόκκινο φωτάκι. Να κάπου στα μάτια μου να ανάψει το κόκκινο φωτάκι. Και εδώ δεν έχουμε. Ναι. Λοιπόν, κόκκινο, κάτω 5 και 5. Είναι Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 8 και όπως κάθε μέρα, εδώ στο κόκκινο, Δευτέρα με Παρασκευή, η ραδιοφωνική μας πρέσα με τον Δημήτρη Χατζηνικόλα, ο Λάζαρος Καραγιάννης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας είναι πίσω από το τζάμι και πάμε να ανιχνεύσουμε μαζί. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε όλοι, να το περάσουμε όπως το σχεδιάσαμε, όπως το ονειρευτήκαμε, όπως θέλουμε, ήρεμα, ωραία, με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Πάμε να ανιχνεύσουμε την επικαιρότητα. Η είδηση, νομίζω, αυτή την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε έτσι, βάζοντας, αξιολογώντας την ειδησιογραφικά της καλέτα, είναι αυτή μία ακόμα χαραμάδα, τέλος πάντων, στο μέτρο που τα πιστεύουμε όλα αυτά και τους πιστεύουμε, για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο Ζελένσκι έστειλε επιστολή στο Μούντι, ζητώντας τον να συναντηθούν. Σε πρώτη φάση, αυτό τουλάχιστον το οποίο μάθαμε από τον ποιον άλλον, από τον λαλίστατο Τραμπ στα social media, είναι ότι ο Πούτιν είναι θετικός στο να συναντηθούν. Ζήτησε ο Τραμπ να κάνουν αμοιβές υποχωρήσεις και οι δύο πλευρές. Είπε ο ίδιος ότι αυτό το οποίο διαβλέπει ο ίδιος και ψυχανεμίζεται είναι ότι είναι πρόθυμοι να κάνουν τις όποιες υποχωρήσεις για να φτάσουν σε μια συμφωνία για να μπει ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο. Μακάρι από το στόμα τους και τους ειδούνται αυτοί. Γιατί πόσα χρόνια κλείνει τώρα. Λοιπόν, αυτή νομίζω ότι είναι η βασική είδηση. Θα το παρακολουθούμε, θα το βλέπουμε. Θα ευχόμαστε να τελειώσουν κάποια στιγμή όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί και να ξαναπάρει ζωή μπροστά. Αφήνοντας βέβαια πίσω της ό,τι αφήνει ένας πόλεμος. Στην ημεδαπή η κυβέρνηση, το ρεπορτάζ το κυβερνητικό λέει ότι θα πάμε σε έναν μίνι ανασχηματισμό. Τον τελευταίο, έτσι καταλαβαίνετε ότι είναι εκλογικός. Περίπου 100 μέρες πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναζητεί και τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει αφήσει να διαρρεύσει προς τα έξω ότι η πρότασή του θα είναι ο κύριος Κυριανάκης. Εδώ το Μαξίμου κάνει αυτό που κάνουν συνήθως τα κόμματα. Διαρρέουν ένα όνομα για να μαζέψουν αντιδράσεις, εσωκομματικές εννοώ, στο πρόσωπο του κύριου Κυριανάκη. Και περιμένουμε, αναμένουμε. Σήμερα είναι και πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ εδώ για τα δικά μας. Αύριο, Σάββατο, είναι εδώ στο Βίτχαμ, δίπλα δηλαδή από τις εγκαταστάσεις του κόκκινου. Είναι και η κεντρική επιτροπή. Ανέβηκαν οι τόνοι. Διάβασα και την είδα και τη δήλωση του κυρίου Παπά. Είναι ασυνήθιστα έτσι ανεβασμένη η τόνη του για τον κύριο Παπά, ο οποίος είναι καλός χειριστής της γλώσσας, ξέρει πάρα πολύ καλά και τι λέει και πώς το λέει τους τόνους τους οποίους χρησιμοποιεί. Δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα, τα ξέρετε. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Για να μην υπεκφεύγει κανένας, ούτε δημοσιογράφος, δεν ξέρω δηλαδή γιατί θα πρέπει. Εδώ έχω πολύ μεγάλη, ακόμα δεν έχω απαντήσει αυτό το ερώτημα, αν θα πρέπει να. Όχι αν θα πρέπει να έχει άποψη ο δημοσιογράφος, προφανώς και έχει άποψη ο δημοσιογράφος, προφανώς και έχει ιδεολογία, προφανώς και πιστεύει κάτι. Αν θα πρέπει να την βγάζει προς τα έξω αυτήν την άποψη, στο πλαίσιο της διοντολογίας πάντοτε, ώστε να μην παίρνει θέση. Αλλά εδώ τώρα σε αυτό το θέμα, το οποίο για μια ακόμα φορά έχει μπροστά του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω εγώ τουλάχιστον, που δεν διεκδικώ και το αλάθη το έτσι, μπορεί να κάνω και λάθος την άποψή μου, ότι έχοντας βρισκόμενος αντιμέτωπος με αυτή την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή όπου ο φυσικός του ηγέτης ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποφασίσει να κάνει ένα κόμμα, έχει κάνει ένα κόμμα και έχει αποφασίσει να κατέβει στις εκλογές, δεν ανάβει το πράσινο φως για τα υπόλοιπα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και για τον ίδιο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σε συνεργατικές μορφές. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται μπροστά, έχει μπροστά του δύο ενδεχόμενα. Έτσι, η λογική, τι λέει η λογική του. Ένα ενδεχόμενο είναι να κατεβάσει τα ρολά, όπως λέμε, κατά το κοινό λεγόμενο. Ενδεχόμενα λέω έτσι, δεν παίρνω θέση. υπέρ κανένας. Απλά λέω τα δύο ενδεχόμενα τα οποία έχει μπροστά του. Το ένα ενδεχόμενο είναι να κατεβάσει τα ρολά, να αναστείλει τη λειτουργία του και να πάει ο καθένας εκεί που θέλει να πάει και που έχει το δικαίωμα να πάει. Το άλλο ενδεχόμενο είναι να συνεχίσει τη λειτουργία του και να αποφασίσει ότι θα κατέβει στις εκλογές αντιπαραθετικά απέναντι στο κόμμα του φυσικού του ηγέτη. Όταν λέω αντιπαραθετικά, δεν εννοώ ότι θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τόνοι και να εξαπολύει εχμές ο ένας εναντίον του άλλου. Λέω αντιπαραθετικά, ενώ στην κάλπη. Δηλαδή, θα αναγκαστούν κάποιοι άνθρωποι να βρεθούν στην κάλπη μπροστά στο δίλημα. Από τη μια το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, από τη μια το ψηφοδέλτιο της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό είναι ένα δίλημα, διότι επί της ουσίας οι κοινές πορείες και η κοινή ζωή δεν μπορεί να διαγραφεί με μια μόνο κοντιλιά, δεν γίνεται αυτό. Αλλά αυτές οι δύο είναι οι δυνατότητες τις οποίες υπάρχουν μπροστά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η άλλη, η τρίτη, που είναι να συνεχίσει τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ κλωτσώντας το τενεκεδάκι πιο κάτω και περιμένοντας να βγει το καλοκαίρι, να έρθει ο Σεπτέμβριος και να δούμε τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Εμένα τουλάχιστον, δικά μου τα μάτια, δεν μου φαίνεται ορθή. Θέλω να πω, τα κόμματα δεν μπορεί να μπουν σε sleep mode. Δεν γίνεται. Αυτό είναι δηλαδή σαν να έχεις ένα κόμμα και απλά το έχεις βάλει, πατάς το κουμπί και το έχεις βάλει σε sleep mode και λες ότι εντάξει, οκ, συνεχίζω τη λειτουργία του, αλλά το κόμμα αυτό, όποτε το ευνοήσουν οι συνθήκες, αν το θέλει ο πρώην πρωθυπουργός, αν οι συνθήκες είναι τέτοιες, θα περάσει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν μπορεί ένα κόμμα να μπει σε sleep mode. Δεν είναι σωστό για το ίδιο το κόμμα. Δηλαδή, επί της ουσίας, πώς περιμένετε μετά ο κόσμος να συνεχίσει να είναι σε αυτό το κόμμα, όταν εσύ ο ίδιος το βάζεις σε μια. Πετάμε και τις αντιγλικούρες. Σε μια άλλα. Δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω το sleep mode. Σε μια, το βάζεις σε μια κατάσταση ύπνου, δηλαδή. Αναμένοντας κάτι το οποίο δεν σου έχουν ανάψει και το πράσινο φως για αυτό το κάτι από την άλλη πλευρά. Από εκεί και μετά, οκ. Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Χωρίζουν οι άνθρωποι, ερωτεύονται, κάνουν μια ολόκληρη ζωή μαζί. Κάποια στιγμή αποφασίζουν να ζήσουν χωριστά, χωρίζουν. Έτσι είναι η ζωή. Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Σέβομαι όλες τις απόψεις. Ακούω όλες τις απόψεις. Αυτό το οποίο δεν θέλω και δεν αγαπάω καθόλου είναι η τοξικότητα. Αυτό που πάντα να βάζεις μπροστά την κατηγορώντας τον άλλον. Και αυτή η ατελείωτη καυγάδες, ειδικά στα social media. Θέλω κάθε άνθρωπος να έχει τη γνώμη του, να τη λέει με το θάρρος της άποψής του, να μην διεκδικεί κανένας το αλάθη του, να ακούει τους άλλους, έτσι, γιατί η βάση κάθε ορθού διαλόγου είναι το να ακούς. Αν δεν ακούς, δεν μπορείς να διαμορφώσεις άποψη. Για να μπορέσεις να διαμορφώσεις άποψη, πρέπει πρώτον να ακούς τους άλλους. Και όταν λέω να τους ακούς, όχι μόνο να τους ακούς, αλλά να προσαρμόζεις κιόλας εσύ. Να δανείζεσαι τα καλύτερα κατά τη γνώμη σου στοιχεία από αυτά που λένε οι άλλοι, ακόμα και αν διαφωνείς μαζί τους. Και το δεύτερο είναι να διαβάζεις. Να διαβάζεις, να ενημερώνεσαι και να ακούς. Να διαβάζεις, να ενημερώνεσαι και να ακούς. Ξανά. Να διαβάζεις, να ενημερώνεσαι και να ακούς. Να σέβεσαι τους άλλους και να έχεις το θάρρος της άποψής σου. Μακριά από χρησιμοθυρίες, από ιδιοτέλειες και από όλα αυτά. Η ζωή είναι μερικές φορές πιο απλή από ό,τι θέλουμε εμείς να την κάνουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την επικαιρότητα. Θα δούμε τι θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στην τελική ευθεία φαίνεται να εισέρχεται και το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι. Οι προετοιμασίες, λέει, για τη δημιουργία του νέου κόμματος βρίσκονται πλέον σε προχωρημένο στάδιο. Οι λιμένοι λένε ότι είναι η απόφαση. Σας τα έχω πει εγώ πολλές φορές. Σήμερα θα βρεθεί ο πρώην πρωθυπουργός του Ηράκλειο της Κρήτης. Και αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρουσία του εκεί. Γιατί οι συνεργάτες του προεξοφλούν ότι θα κάνει μια πολιτική παρέμβαση, υψηλού μάλιστα συμβολισμού, και θα στείλει σαφέστατα μηνύματα προς την πλευρά του Μαξίμου και του Κυριακού Μητσοτάκη. Δεν αναμένεται πάντως να ανοίξει εντελώς τα χαρτιά του για το κόμμα. Η συζήτηση θα γίνει στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου συζητήσεων του φορέα Νόημα Κρήτη σε εκδήλωση με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα το αύριο, στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου. Οπότε αναμένουμε και από εκεί. Τι άλλο από την επικαιρότητα τώρα? Επί του παρόντος, βλέποντας και στην Ευρώπη, σας έχω πει ότι έχω σταθεί πολλές φορές, ειδικά στο θέμα της Γερμανίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα, ειδικά με σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γιατί συνδέονται πάρα πολλοί πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οικονομικής φύσεως είναι αυτές, με τις επιπτώσεις δηλαδή, και τον περίφημο Nord Stream. Δείτε τώρα πώς η δεξιά προμοτάρει στην κυριολεξία την ακροδεξιά. Αυτό είναι ένα χιλιοπαιγμένο έργο στην Ευρώπη. Οι περιοριστικές πολιτικές, η δημοσιονομική λιτότητα, η αιμονή στη δημοσιονομική λιτότητα, ειδικά της δεξιάς, του Λαϊκού Κόμματος, τον περίφημο Σόιμπλε και διάφορων άλλων, τους ξέρουμε καλά εδώ, γεννά φτώχεια. Γεννά φτώχεια και ανασφάλεια. Και δημιουργεί μια μεγάλη εκλογική μαύρη τρύπα εντός των κοινωνιών. Αυτή την τρύπα έρχεται δήθεν να καλύψει η ακροδεξιά. Ευτυχώς να λένε κάποιοι που στην Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία έχει διαφορετικά τα ανακλαστικά. Σε αυτή τη μαύρη τρύπα, που είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη στη χώρα εξαιτίας των τριών μνημονίων και της περιπέτειας της χρεοκοπίας της, δεν ήρθαν αυτή τη μαύρη τρύπα να την καλύψει η ακροδεξιά. Γιατί είμαστε ένας δημοκρατικός λαός, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Έχουμε πολύ συντηρητικά χαρακτηριστικά, αλλά τουλάχιστον πολιτικά είμαστε δημοκρατικός λαός. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε τον φασισμό και τον ναζισμό. Έρχεται να αντικαλύψουν τα κόμματα διαμαρτυρίας. Γι' αυτό κάποιοι στην κυβέρνηση να κάνουν το σταυρό τους και στο Πασόκ. Όλοι αυτοί οι γερούν γεράκι, Βάστα Σόιμπλε. Να κάνουν το σταυρό τους που υπάρχουν τα κόμματα διαμαρτυρίας όπως υπάρχουν, ακόμα και τα λαϊκιστικά κόμματα διαμαρτυρίας και οι λαϊκιστές ηγέτες, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί, αυτή η μαύρη τρύπα που οι ίδιοι δημιούργησαν στην κοινωνία θα έβρισκε διέξοδο σε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Στην Γερμανία, για παράδειγμα, σας έχω πει, αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, σαρώνει το AfD. Λοιπόν, αυτή την τρύπα έρχεται να καλύψει δίθεν η ακροδεξιά, ειδικά στην Ευρώπη. Φωνάζει ότι γινόμαστε μειοψηφία μέσα στη χώρα μας, ότι οι νέοι φεύγουν για καλύτερη τύχη, οι νέοι δεν γεννούν, δεν κάνουν οικογένεια. Τα ακούτε και εδώ πολλές φορές. Αλλά ούτε λεκτικά δεν αγγίζουν την αιτία του προβλήματος. Πείθουν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο αφελώς πιστεύει ότι ακροδεξιά, οι λαϊκιστές της ακροδεξιάς θα θίξουν τις κυρίαρχες οικονομικές ελίτ και τις γάτες των Ιμαλαίων. Αλλά πάρτε νερό, το μέλλον έχει πολύ ξηρασία από εδώ και στο εξής. Όχι μόνο γιατί η δεξιά τα δίνει όλα στο κεφάλαιο και τις άειλες αγορές, αλλά και γιατί η αριστερά, να την πάλι αριστερά, εδώ, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, όσοι αυτό τοποθετούμαστε πολιτικά και ιδεολογικά εκεί, μοιάζει να παραιτήθηκε από την υπεράσπιση της δημοκρατίας. Δίνει την εικόνα η αριστερά της ιδιώτευσης, της ενασχόλησης με τα ελάσσονα και όχι με τα μείζωνα. Έτσι. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, σας είπα χθες από το πρωί, από τις 8 η ώρα, την είδηση ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να διπλασιάσει τις αμοιβές των αρχιεπισκόπων, των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων Μητροπολιτών. Είναι διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την εθνική οικονομία, το οποίο είναι σε δημόσια διαβούλευση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυξήσεις έως και 120%, δηλαδή από τα 2,5 χιλιάρια θα πάνε στα 5 σχεδόν, 4,700 όλοι αυτοί, τα ιερά ράσα. Και αναρωτιέται κανείς και σκέφτεται, αυτοί οι άνθρωποι δεν ντρέπονται, οι άνθρωποι του Θεού δεν ντρέπονται? Αν το σκεφτεί κάποιος, το αναλύσει, όχι πολύ, έτσι επιφανειακά, 16-17 χρόνια τώρα από τη χρεοκοπία της χώρας δεν βρήκανε κουβέντα να πούν για όσα τραβάει ο κόσμος. Κουβέντα, δεν ακούστηκε κουβέντα από το ιερατείο, από τα ιερά ράσα, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που απλά επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Δεν βρήκανε κουβέντα να πούν για όσα τραβάει το πίμνιό τους από τη χρεοκοπία της χώρας και τις μνημονιακές πολιτικές. Δεν ντρέπονται τώρα, 17 χρόνια μετά, να δέχονται να διπλασιάζεται ο μισθός τους? Οι αθεόφοβοι. Εδώ θα γίνω όσο πιο σκληρός μπορώ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη μάστιγα από τα ιερά ράσα σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει. Ήταν και είναι απέναντι, με ελάχιστες φωτεινές εξαιρώσεις, ξαναλέω, σε κάθε προσπάθεια εξυγχρονισμού της χώρας. Δουλική απέναντι σε κάθε εξουσία και με το χέρι πάντα στην τσέπη προκειμένου να προστατεύσουν τα προνόμια τους. Μια κουβέντα, βρε αθεόφοβοι, μια κουβέντα. Για τα νέα παιδιά, για την καθημερινότητά τους, για το φιβιό τους σε άλλες πολιτείες. Για το γεγονός ότι παίρνουν ένα μισθό που τους φτάνει μόνο για το νίκη και το φως νερό τηλέφωνο. Μια κουβέντα. Για τους απόμαχους της ζωής και τις γλίσχρες στη συντάξη τους, για τα σκάνδαλα, για την ατιμορρησία, για την αξιοκρατία που τσακίζει κόκαλα. Μια κουβέντα, βρε αθεόφοβοι, που δέχεστε να διπλασιάσετε το μισθό σας. Λοιπόν, διαβάζω, αλλάζω θέμα. Διαβάζω και το ρεπορτάζ, από το ρεπορτάζ του Θανάση Κουκάκη στο D News. Στο ίδιο νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περιλαμβάνεται και μια βανταδόρικη διάταξη για τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Πάλι οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι τα άρθρα 82 και 83 του νομοσχεδίου τα οποία εισάγουν αλλαγές στον τρόπο χρηματοδότησης και εξόφλησης των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας των φορέων της γενικής κυβέρνησης. Ο στόχος τάχαμε είναι η βελτίωση της ταμιακής διαχείρισης του δημοσίου και η ταχύτερη αποπληρωμή των υποχρεώσεων προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Τι προβλέπει λοιπόν αυτά τα δύο άρθρα? Τη δυνατότητα του δημοσίου να χορηγεί προκαταβολικά κεφάλαια στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Χριστός δηλαδή, τι θα κάνει το δημόσιο? Θα λέει ότι εγώ έλαβα, ξέρω εγώ, λέμε μια εταιρεία τώρα, μην προμοτάρω και τις εταιρείες, πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, και το πει, κοίταξε, εγώ για τα επόμενα 10 χρόνια πρέπει να σου δώσω με βάση το μηνιάτικο που πληρώνω, ας πούμε, για το Υπουργείο ΤΑΔΕ, πρέπει να σου δώσω, ξέρω εγώ, 10 δραχμές. Ωραία, πάρε τις 5 προκαταβολικά. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μιλάμε. Λοιπόν, σταχυλογώντας τις ειδήσεις, να σας πω και κάτι άλλο. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργο της ΓΕΚ Τέρνα διαμορφώνεται, κρατηθείτε, στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Των ανεκτέλεστων, τι είναι ανεκτέλεστα για όσους δεν ξέρουν, είναι τα έργα τα οποία έχει αναλάβει να φέρει εις πέρα στο επόμενο διάστημα και τα οποία ακόμα είτε είναι τα εργοτάξια σε λειτουργία, είτε θα ανοίξουν σε λίγο διάστημα. Οι δουλίτσες δηλαδή που έχει λάβει σε αυτή τη χώρα για το επόμενο διάστημα, η ΓΕΚ Τέρνα, φτάνουν τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε λίγο θα γίνει κράτος μέσα στο κράτος η ΓΕΚ Τέρνα. Λοιπόν, συνεχίζω τις ειδησούλες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών, περίπου 20.000 λιγότεροι υποψήφοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν φέτος αίτηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. 20.000 λιγότεροι εκπαιδευτικοί φέτος υπέβαλαν αίτηση πρόσληψης στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε? 20.000 νέα παιδιά που τέλειωσαν το πανεπιστήμιο, τις παιδαγωγικές σχολές, 20.000 λιγότερα νέα παιδιά δεν καταθέσανε στο ΑΣΕΠ τα χαρτιά τους για να διοριστούν στο δημόσιο. Και πώς να τα καταθέσουν? Να τους δώσουν 9 κατοστάρικα και να τους διορίσουν σε ένα νησί για να πληρώνουν ένα χιλιάρικο το νίκη? Δεν καταθέτουν αίτηση. Καταλαβαίνετε τι κάνουμε σε αυτή τη χώρα? Καταλαβαίνετε πώς φερόμαστε στους νέους ανθρώπους, στους επιστήμονες, στα νέα παιδιά? Λοιπόν, αυτά. Και να κλείσουμε μια που αναφερόμαστε με την ίδια Γερμανία. Δεν ξέρω αν το είδατε, αν δεν το είδατε, ψάξτε να το δείτε. Θέλω να δείτε τα μούτρα της Αναλένα Μπέρμποκ, της πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας και νυν Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μετά την ψηφοφορία για τα μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου η Γερμανία για πρώτη φορά στην ψηφοφορία έκασε, για πρώτη φορά στην ιστορία της, και έμεινε εκτός. Δεν θα είναι ένα μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του. Δεν θα κατέχει μια μη μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές μέρες, προχθές δηλαδή, στις 3 Ιούνιου, στη Γενική Συνέλευση. Τη θέση, τη μη μόνιμη έδρα διεκδικούσαν τις δύο έδρες διεκδικούσαν η Πορτογαλία, η Αυστρία και η Γερμανία. Για την εκλογή απαιτούνταν ειδική πλειοψηφία, τα 2 τρίτα, 127 ψήφοι. Η Πορτογαλία έλαβε 134, η Αυστρία 131 και η Γερμανία 104 και φυσικά δεν έλαβε την έδρα. Το ανακοίνωσε η κυρία Αναλένα Μπέρμποκ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έπρεπε να δείτε την ξυνήλα στα μούτρα της. Και τα πανηγύρια βεβαίως από κάτω και τα χειροκροτήματα. Αυτά. Και θέλω να κλείσουμε έτσι αυτή την βόλτα, κάνοντας μια απλά αναφορά και ακουβάζοντας ένα, δεν είναι τραγούδι, ακούγοντας κάποια εύψυχα κορίτσια να τραγουδάνε κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι μας, αλλά πραγματικά πρέπει να το ξαναπούμε. Είναι ειδήσεις που απλά επιβεβαιώνουν, θέλω να κλείσω με αυτό γιατί αφορά και εμάς τους δημοσιογράφους. Είναι ειδήσεις που απλά επιβεβαιώνουν ότι το κράτος αυτό έχει καταρρεύσει πλήρως και θεσμικά, αλλά και ηθικά. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Τα κοριτσάκια αυτή τη στιγμή είναι στο νοσοκομείο. Προφανώς είναι στο νοσοκομείο γιατί δεν βρίσκεται και μία δομή κατάλληλη να τα δεχτεί. Και από ό,τι άκουσα σε αυτά τα οποία λέγονται, δεν γνωρίζουν ότι ο μπαμπάς τους δολοφόνησε τη μαμά τους. Ορθά μέχρι εδώ, εγώ δεν είμαι αυτός που θα πει τι πρέπει να γνωρίζουν και τι όχι τα παιδιά. Δεν έχω καμία γνώση από αυτού και δεν μπορώ να το κάνω. Εννοείται. Μακριά από μένα αυτό. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι την ίδια ώρα που λένε ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν ότι ο μπαμπάς δολοφόνησε τη μαμά, το μόνο που γνωρίζουν ότι η μαμά έπεσε από τις σκάλες και έχασε τη ζωή της και ο μπαμπάς είναι στην αστυνομία και καταθέτει, τα κανάλια νυχθημερών από το πρωί μέχρι το βράδυ παίζουν όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της θλιβερής αυτής ιστορίας. Όλες. Όλες. Τα κανάλια. Τα οποία μπορεί να βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο που είναι τα παιδιά. Ή τέλος πάντων όλοι γνωρίζουν από τα κανάλια τα πάντα. Και αναρωτιέται κάποιος, ένας εισαγγελέας σε αυτή τη χώρα, να το σταματήσει αυτό, να αποσυνδέσει τα κανάλια από την κλειδαρότρυπα, να προστατεύσει αυτά τα κοριτσάκια, δεν υπάρχει σε αυτό το ρημαδότοπο. Ένας εισαγγελέας, ρε παιδί μου, να βγάλει μια εντολή και να απαγορεύσει τα κανάλια να κάνουν αυτό που κάνουν. Όλοι γνώριζαν. Η γειτονιά άκουγε. Χρόνια. Τι γινόταν μέσα σε αυτή την οικογένεια. Τι τράβαγε το θύμα η κοπέλα αυτή. Το σχολείο ήξερε. Τα παιδιά είχαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δείξει τι γινόταν μέσα στο σπίτι. Αλλά κανένας δεν έκανε τίποτα. Και το θύμα αναγκάζεται, ακόμη και μετά θάνατον, να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Να φωνάξει το αυτονόητο. Ότι είχε κάθε δικαίωμα να βγαίνει έξω. Ότι είχε κάθε δικαίωμα να έχει φίλες, να έχει χόμπι, να έχει ασχολίες. Είχε κάθε δικαίωμα ακόμα και να θέλει να αλλάξει τη ζωή της. Ακόμα και να θέλει να χωρίσει τον σύζυγό της, να γνωρίσει άλλους άντρες. Να κάνει ό,τι έχει δικαίωμα κάθε άνθρωπος σε αυτήν εδώ τη ζωή. Για να καταλάβετε ακριβώς το μέγεθος αυτού που συμβαίνει, παρακαλώ, προσπαθήστε να βγείτε από τον ρόλο που έχει ο καθένας. Και για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος, απλά αλλάξτε ρόλους και στη θέση του θύματος βάλτε έναν άντρα, ο οποίος βγαίνει, διασκεδάζει, γυρνάει 2 η ώρα τα χαράματα στο σπίτι, έχει χόμπι, βγαίνει με τους φίλους του, παίρνει τη μηχανή του και πηγαίνει εκδρομές με τους φίλους του. Ή αποφάσισε, για παράδειγμα, να χωρίσει γιατί δεν ήταν ευτυχισμένος στο γάμο του ή στη σχέση του. Φυσιολογικό. Απολύτως φυσιολογικό. Για μια γυναίκα όμως δεν είναι φυσιολογικό. Υπάρχει ισχυρή μερίδα εκεί έξω της κοινωνίας, η οποία πιστεύει ότι όλο αυτό το οποίο περιέγραψα, που είναι απολύτως φυσιολογικό για έναν άντρα, για μια γυναίκα, μπορεί ακόμη και να δικαιολογήσει τη δολοφονία της. Ας κλείσουμε με αυτό το μικρό τραγουδάκι, δεν ξέρω αν μπορούμε. Λίγο, όσο πάει και να πάμε στο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.

0: Σταύρος Ξαρχάκος, η Ροσάια, μια πολύ ωραία διασκευή του «Δεν έχει αρχή».
1: Πραγματικά πολύ ωραία. Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα Καλλιόπη. Ναταλία, λες ότι σε αυτό το γράμμα του Ζελένσκι κάθε πρόταση είναι ψέμα. Θα συμφωνήσω μαζί σου, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά νομίζω πως έχεις δίκιο. Έτσι κι αλλιώς ένας από τους μεγάλους ιτημένους σε κάθε πόλεμο είναι η αλήθεια, οπότε προφανώς και έχεις δίκιο. Χρήστο, επειδή λες δεν έχω καταλάβει ποια ήταν η διαφωνία του Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε, και θες τώρα μέσα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή σου εξηγήσω εγώ ποια ήταν η διαφωνία του Αλέξη Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε. Έχω μια άποψη, έτσι, η οποία δεν είναι κοιλιακή, δεν είναι του μυαλού μου. Εμείς οι δημοσιογράφοι, μακριά από μένα το ξέρω όλες, ούτε θέλω ούτε μπορώ να είμαι, να γνωρίζω. Όχι τα πάντα, εννοείται. Ούτε το 1/10 από το. Επειδή κάνω 30, πάνω από 30 χρόνια το πολιτικό ρεπορτάζ και τα περισσότερα εξ αυτών είναι στο πολιτικό ρεπορτάζ της αριστεράς, έχω παρακολουθήσει και έχω καλύψει όλη την, από το 1988 του ΣΥΡΙΖΑ, του τότε συνασπισμού και τα λοιπά, και ό,τι έχει συμβεί δημοσιογραφικά. Έχω ξοδέψει δεκάδες χιλιάδες εργατόρες και μιλώντας με τους πρωταγωνιστές του κάθε δράματος ή τις κάθε ευτυχισμένες χαρούμενες στιγμές, γιατί υπήρχαν και τέτοιες. Οπότε έχω μια διαμορφωμένη άποψη και, και ρεπορτάζ βεβαίως τους λόγους για τους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τώρα δεν είναι και τις παρούσεις να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να το συζητήσουμε αυτό. Οπότε καταλαβαίνω απόλυτα το ερώτημά σου, αλλά δυστυχώς δεν προσφέρεται ο ραδιοφωνικός χρόνος για να σου απαντήσω σε αυτό. Η Λιάννα έχει την άποψή του ότι, σαν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει την άποψη ότι έκανε τον κύκλο του. Λέει ότι είχε μια λαπρή πορεία, ότι κατάφερε ό,τι κατάφερε, αλλά ζητάει από τον κόσμο να βάλει λίγο στην άκρη τα προσωπικά του, τις προσωπικές του φιλοδοξίες και τους εγωισμούς. Και ότι η μόνη διέξοδος είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τις διαβάζω τις απόψεις σας, είναι καθόλου σεβαστές όλες. Εδώ τώρα δεν ξέρω τι να σας πω, δηλαδή το ότι δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πω ότι ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τον κύκλο του. Αλήθεια, πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Σας είπα ότι δεν είναι τα κόμματα υπολογιστής να μπει σε sleep mode, τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ, ούτε είναι ΕΠΕ για να κατεβάσει τα ρολά. Αλλά οκ, okay. Σας είπα ότι σέβομαι κάθε άποψη και την ακούω. Πέγγι, με ρωτάς, μάλλον καλημέρα Πέγγι μου. Ο Γιάννης μιλάει για τους παπάδες, έχει απόλυτο δίκιο σε ό,τι λέει. Ο Νικόλας από την Νότια Αφρική λέει ότι επιμένουν σε έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανέστης ρωτάει τώρα άλλο ερώτημα εκατομμυρίου, ποιο είναι το μέλλον του κόκκινου, Ανέστη μου. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν λειτουργεί και το μαντίο των αδελφών. Να πάμε να μασίσουμε μαζί μερικά δαφνόφυλλα και να σου απαντήσω στο ερώτημά σου. Ας σου φωτίσω ο Θεός, τι να σου πω. Λοιπόν, ο Τάσος αναφέρεται στις αναρτήσεις και ειδικά στην τελευταία ανάρτηση του Κώστα Βαξεβάνη για τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλο μεγάλη κουβέντα τώρα, Τάσο, πας να ανοίξεις. Που εντάξει, έχω και εγώ μια προσωπική εμπλοκή, γιατί ήμουνα πάνω από 7 χρόνια, 8 χρόνια σχεδόν, όρεξη συντάκτης του ντοκουμέντου. Είχα και μια πολύ φιλική σχέση με τον Κώστα. Έφυγα από το ντοκουμέντο εδώ και 4 χρόνια. Ο λόγος που έφυγα ήταν ακριβώς οι διαφωνίες μου για κάποια πράγματα, ειδικά για τον τρόπο αντιμετώπισης κάποιων πραγμάτων. Μεγάλη κουβέντα και αυτή που δεν μπορούμε να την κάνουμε τώρα, εδώ από το ραδιόφωνο. Λοιπόν, η Περσεφόνη λέει ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα από το ότι η γενοκτονία του Παλαιπιστίνου ξεκίνησε το 2023. Ναι, Περσεφόνη, με επανέρχεσαι πάλι στο. Ναι, λες ότι δεν είναι προσωπικό και δεν κουνάς το δάχτυλο ούτε σε μένα ούτε σε κανένα. Λογικό είναι, δεν είπα ότι είναι προσωπικό. Αλλά νομίζω ότι έχετε παρεξήγηση σε αυτό το οποίο είπα. Εγώ δεν είπα ότι η γενοκτονία των Παλαιστινίων ξεκίνησε το 2023. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Είπα ότι ο όρος γενοκτονία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος και είπα ότι οι συνθήκες του 2015 δεν μπορούν να συγκριθούν με τις συνθήκες του 2023. το ότι η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα επέλεξε να διατηρήσει τις σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ είναι δεδομένο. Αλλά δεν μπορούμε να τις κρίνουμε με βάση το τι συνέβη μετά και ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια στη Γάζα. Έτσι. Το πραγματικό ερώτημα για τον Αλέξη Τσίπρα είναι τι θα κάνει αν ο ίδιος γίνει κυβέρνηση αύριο και συνεχιστεί η πολιτική αυτή, η γενοκτόνα πολιτική του Νετανιάχου και του Ισραήλ απέναντι στους Παλαιστίνιους. Τι θα κάνει? Θα διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις? Θα ακολουθήσει για παράδειγμα το παράδειγμα του Σάντσες στην Ισπανία ή όχι? Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα που πρέπει να μας απασχολεί όλους. Και σε αυτό χρειάζεται απάντηση. Η απάντηση, ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει αναφερθεί σε αυτό. Οπότε μπορεί ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη. Ο Βασίλης λέει ότι η ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ακόμα κλείσει τον κύκλο του. Και καλό θα ήταν να μην αφήνουν καμένη γη. Την καταθέτω και την άποψη. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε στον χρόνο που μας μένει. Να μπούμε με το θέμα το γνωστό, με το θέμα των υποκλοπών. Ερωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης στο briefing για το ενδεχόμενο να καλέσει η Βουλή τον κύριο Ταλντίλιαν, αφού είπε και ο ίδιος ο Ταλντίλιαν ότι είναι διαθέσιμος να δώσει εξηγήσεις. Να μάθουμε από ένα πρωταγωνιστή του δράματος τι ακριβώς συμβαίνει, αν μάθουμε. Για πάμε να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Μαρινάκη. Παρακαλώ.
2: Ελάτε. Ο Ταλντίλιαν φωτογραφίζει το ελληνικό κράτος ως τον αποδέκτη του Πρέντατορ. Ζητά μάλιστα να καταθέσει όλα όσα γνωρίζει και να φέρει και μάρτυρες. Θυμίζω παρακολουθούσαν τους μισούς υπουργούς σας. Ήδη άλλα κόμματα ζητούν την κλίση του Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα δεχθεί η κυβέρνηση να κληθεί ο Ταλ Ντίλιαν ώστε να ενημερώσει θεσμικά το Κοινοβούλιο, ναι ή όχι?
3: Για το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας θα απαντήσουν τα όργανα της Βουλής σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος και με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης αφού τα εξετάσει. Δεν είναι δική μου δουλειά να προεξοφλήσω μια τέτοια απόφαση, το πώς δηλαδή θα απαντηθεί το αίτημα το οποίο μου αναφέρεται. Ως προς το πρώτο σκέλος έχω ήδη απαντήσει σε συνέντευξη και σε παρεμφερή ερωτήματα αμέτρητες φορές. Είναι μια σοβαρή υπόθεση την οποία ερευνά η δικαιοσύνη. Ο κ. Ντίλιαν καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, άσκησε έφεση και με βάση το δεκειμενό της αθωότητας είναι αθώος μέχρι αποδείξεις των αντίου, πλέον σε δεύτερο βαθμό θα δικαστεί. Στο εφετείο εκεί μπορούν να υποθούν όλα από οποιονδήποτε. Δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να τοποθετείται επί υποθέσεων που είναι ανοιχτές στη δικαιοσύνη ή επί τέτοιων δηλώσεων.
2: Δεν αναγνωρίζετε όμως ότι το ελληνικό κοινοβούλιο έχει τις δικές του αρμοδιότητες, οι οποίες είναι ξεχωριστές από εκείνες της ελληνικής δικαιοσύνης, και ότι από τη στιγμή που εκφράζεται η βούληση ενός προσώπου που εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση και φαίνεται να γνωρίζει πράγματα, να ενημερώσει τη Βουλή ότι θα πρέπει να του δοθεί το βήμα γι' αυτό. Έχετε συζητήσει γι' αυτό ή θα συζητηθεί στο μέλλον? Γιατί πέρασαν για πολλές μέρες από τις δηλώσεις του κ. Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών.
3: Υπάρχει μια δυσανεξία σε κάποιους να καταλάβουν, να κατανοήσουν τη διάκριση των εξουσιών. Εδώ μιλάμε για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Δεν την ταυτίζω το αντίθετο με τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη θα απαντήσει με τις αποφάσεις της για υποθέσεις σε υποθέσεις που βρίσκονται σε εκείνη, δηλαδή στη δικαιοσύνη, και το Κοινοβούλιο θα απαντήσει με τις δικές του αποφάσεις για αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί ενώπιον οργάνων του Κοινοβουλίου. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11.

0: Το Σύνταγμα πάντως την ταυτίζει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, κύριε Μαρινάκη. Ενώ ότι σε την νομοθετική εξουσία, τη Βουλή, με τη δικαστική. Τη δίνει το δικαίωμα μέσω των επιτροπών, προανακριτικών και εξεταστικών, να ενέχει χρέη εισαγγελέα και να διερευνά κάποια υπόθεση. Να διερευνά κατηγορίες και να στέλνει εμπλεκόμενους στο φυσικό δικαστή. Έτσι απλά το θυμίζω, αφού το λέτε. Πάμε να ακούσουμε και το ρεπορτάζ του Μέγα από τη συνάδελφο τη Ράνια Τζίμα για το ίδιο θέμα.
1: Θα πάμε λίγο παρακάτω. Θα πρέπει να σας πάω στις υποκλοπές, κύριε εκπρόσωπε, γιατί και οι δυο μας λίγες ώρες πριν συναντηθούμε είδαμε και το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών και την συνέντευξη του Ταλ Ντίλιαν. Ο Ντίλιαν, νομίζω ότι σας επιτίθεται ξανά, επιτίθεται στην κυβέρνηση, επιτίθεται στον κύριο Φλωρίδη. Λέει ότι απορώ γιατί η κυβέρνηση δεν έκανε αυτή την εξεταστική επιτροπή, ώστε να μπορέσω να πάω, να καταθέσω και να πω τι έχει συμβεί. Δηλαδή να πω ότι εγώ πουλάω το λογισμικό μου σε κυβερνήσεις, υπονοώντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αγοράσει αυτό το λογισμικό. Και ο Ντίλιαν θέλει να έρθει να το πει αυτό.
2: Κυρία Τζίμα, αν λόγω κύριος, ο κύριος Ντίλιαν είναι κατηγορούμενος σε δεύτερο βαθμό για μια υπόθεση που δεν υποτιμώ τη διάστασή της. Έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό, άσκησε έφεση, όσο είχε δικαίωμα. Ό,τι ήθελε
1: ένοχος,
2: να πει.
1: Ένοχο ΟΠΗ.
2: Ό,τι ήθελε να πει. Καλά, αυτό είναι μια από τις γενικές αρχές του ποινικού μας.
1: Ναι, λέω αν αυτό θεωρείτε ότι ισχύει σε αυτή την περίπτωση.
2: Προσέξτε, ισχύει σε κάθε περίπτωση, αλλά εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση, γιατί δεν υποτιμώ κανέναν παράγοντα καμίας δίκης. Mm-hmm. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ο κύριος Ντίλιαν, το οποίο νομίζω όλοι το δεχόμαστε, ήταν κατηγορούμενος στον πρώτο βαθμό. Ό,τι ήθελε να πει, είτε ο ίδιος είτε μέσω των συνηγόρων του, μπορούσε να το πει. Και τώρα, μετά την έφεση που άσκησε όσο είχε δικαίωμα και παραμένει προφανώς αθώος μέχρι αποδείξεις του εναντίον, γιατί το δικαιωματικό αθωότητας ισχύει για κάθε περίπτωση, mm-hmm. θα βρεθεί στο δεύτερο βαθμό, στο τριμελές πλημελιωδικείο δικαίου που θα δικάσει κατέφεση την υπόθεση αυτή για τους τέσσερις ιδιώτες και. Εκεί επίσης μπορεί να πει ό,τι θέλει να πει, όπως και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.
3: Ναι, εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή, ούτε και κοιτάξτε αυτή, δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος διαιτητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
0: Καταλάβατε? Αυτό ακριβώς ήταν η απάντηση. Λοιπόν, πάμε και στην κυρία Διαμαντοπούλου τώρα, η οποία διέγνωσε προσπάθεια λαϊλασίας του ΠΑΣΟΚ. Για να την ακούσουμε.
4: Αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια λαϊλασίας του ΠΑΣΟΚ ξανά, για άλλη μια φορά, έτσι. Δηλαδή, στελέχη, τα παίρνουν από εδώ, τα παίρνουν από εκεί.
5: Οι μάχες έτσι είναι.
4: Έτσι είναι, αλλά αυτό το πράγμα πια δείχνει ότι δεν υπάρχει ηθική καμία στην πολιτική. Εγώ θα σας πω από όλο αυτό που βλέπω που συμβαίνει στην αριστερά, δηλαδή τους βουλευτές που φεύγουν από την αριστερά, που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ που κάνουν, πάλι σήμερα διάβαζα, ο ΤΑΔΕ φεύγει, ο ΤΑΔΕ. Γιατί φεύγουν όλοι αυτοί? Για να τους πάρει ο κύριος Τσίπρας, παρακαλώ πάρτε με και εμένα.
0: Λοιπόν, όταν εσείς στο ΠΑΣΟΚ παίρνατε τον κύριο Φαραντούρη, που πήρε την εδρούλα του από την Ευρωβουλή του, που την κέρδισε από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και την έφερε σε εσάς, ήταν Παρασκευή. Όταν παίρνατε τον Μακρυμάλη, τον παπά, με την εδρούλα του από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν Παρασκευή. Όταν παίρνατε τη Θρασκιά με την άλλη εδρούλα από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν Παρασκευή. Εκεί δεν υπήρχε καμιά προσπάθεια ελεηλασίας, για παράδειγμα, του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν υπήρχαν βουλευτές περιφερόμενοι που παίρνανε την εδρούλα τους και την πηγαίνανε σε όποιο κόμμα θέλανε συγκεκριμένα στο ΠΑΣΟΚ. Εκεί ήταν όλα με λιγάλα. Κυρία Διαμαντοπούλου, θα μας τρελάνετε. Θα μας τρελάνετε εντελώς. Θέλω να ακούσουμε ένα ακόμα ηχητικό από το νοσοκομείο της Κορίνθου. Για να δείτε την κατάσταση την οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία μας.
6: Το νοσοκομείο της Κορίνθου, λοιπόν, θα λέμε ότι είναι μια ορολογιακή βόμβα.
7: Στα όρια της διάλυσης βρίσκονται τμήματα του νοσοκομείου Κορίνθου, με την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών να ακρούει τον κόδωνα του κινδύνου, κάνοντας λόγο για σοβαρή υποστελέχωση και σημαντικές δυσλειτουργίες σε κρίσιμες δομές του νοσηλευτικού ιδρύματος.
6: Το νοσοκομείο Κορίνθου, λόγω της σοβαρής υποστελέχωσής του, εμφανίζει πολύ σοβαρή δυσλειτουργία.
8: Και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, που ήρθε πριν από λίγο καιρό στο νοσοκομείο μας, πριν από ένα χρόνο περίπου, και μας είπε ότι το προσωπικό του νοσοκομείου έχει αυξηθεί. Είναι περισσότερο από την προηγούμενη φορά, τα προηγούμενα χρόνια, και οι παροχές είναι μια χαρά και όλα πάνε μια χαρά. Τα στοιχεία όμως το διαψεύδουν αυτό. Φεύγουν 10, παίρνουν 5.
5: Σύμφωνα με τους νοσοκομιακούς ιατρούς, το ακτινολογικό εργαστήριο εφημερεύει μία μόνιμη ακτινολόγος, ενώ τις περισσότερες ημέρες του μήνα πραγματοποιούνται πέρα από τις απλές ακτινογραφίες μόνο αξονικές τομογραφίες, οι οποίες νοματεύονται online από εταιρεία εκτός του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα δεν υπάρχει δυνατότητα διενέργειας υπεροχογραφημάτων, εξετάσεων που είναι κρίσιμες για τη διάγνωση συγκεκριμένων παθήσεων.
9: Παράλληλα, η μονάδα εντατικής θεραπείας παραμένει κλειστή λόγω έλλειψης μόνιμου ιατρικού προσωπικού, ενώ στο τμήμα επιγόντων περιστατικών οι εφημερίες καλύπτονται οριακά.
6: Αυτή τη στιγμή η ΜΕΘ είναι κλειστή. Η ΜΕΘ είχε 4 κρεβάτια και εξυπηρετούσε τόσο τις ανάγκες του νοσοκομείου σε διασωλωμένους ασθενείς, όσο και ανάγκες άλλων περιοχών. Φυσικά υπάρχει γκρίνια από τον κόσμο, γιατί υπάρχει αναμονή μέχρι να εξεταστούν. Οι νοσηλευτές και οι υπόλοιπες ειδικότητες, θα πω, όπως τραυματιοφορείς, βοήθεια λάμπου, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μειώσουμε αυτό το χρόνο αναμονής. Εξουθενωτικό, είναι παράλογο, είναι επικίνδυνο, μπορεί να το καταλάβει κάποιος, και οι εφημερίες είναι 24 ώρες.
9: Ιδιαίτερα πιεστική είναι η κατάσταση στην παθολογική κλινική, όπου υπηρετούν μόλις 3 μόνιμοι παθολόγοι, οι οποίοι καλούνται να διαχειριστούν συχνά περισσότερους από 60 νοσηλευόμενους ασθενείς. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην παιδιατρική κλινική, με 3 παιδιάτρους να πραγματοποιούν 10 ή και περισσότερες εφημερίες κάθε μήνα.
6: Η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και μάλιστα πριν από λίγο καιρό, λόγω αναρωτικής άδειας, είχε κλείσει η παιδιατρική κλινική και έρχονταν παιδάκια με προβλήματα υγείας και δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν.
8: Μιλάμε τώρα για ένα νοσοκομείο σε ένα νομό που μέσα στο καλοκαίρι τα τελευταία χρόνια μιλάμε για χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο.
6: Ότι είμαστε μια ορολογιακή βόμβα, θα πω. Και δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει πρόβλεψη για το τι θα γίνει με τη μονάδα εντατικής θεραπείας, αν και πότε θα ανοίξει.
9: Από την πλευρά της διοίκησης του νοσοκομείου Κορίνθου, σε επικοινωνία που είχε το Ιόνιαν με τον διοικητή Γρηγόρη Καρπούζη, δεν υπήρξε κάποια επίσημη τοποθέτηση για τα ζητήματα που θέτουν οι νοσοκομιακοί γιατροί. Ο ίδιος ανέφερε ωστόσο ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη προκήρυξη για την πρόσληψη 8 μόνιμων γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων η ακτινολογία, η παθολογία και η παιδιατρική.

0: το διάστημα με αφορμή μια αυτό που έπεσε στο, ειδικά στα social media, ότι η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 διατήρησε τις διπλωματικές σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ, και είπα ότι το 2015 δεν είχε συμβεί ο εξανθρωποδισμός της Γάζας όπως συμβαίνει σήμερα, που εξαφανίστηκε στην κυριολεξία η Γάζα, εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Ούτε η ένταση αυτό που συμβαίνει τώρα. Αυτό είπα. Δεν αμφισβήτησε ούτε τη γενοκτονία, ούτε την γενοκτόνα πολιτική των Ισραηλινών δεκαετίες τώρα. Επιτουσίες από τη δεκαετία του 40, από τα τέλη της δεκαετίας του 40 και μετά στην περιοχή. Οπότε δεν θέλω να το συνεχίσω αυτό. Δεν μπαίνω καν τώρα. Προφανώς και δέχομαι την άποψή σας. Γι' αυτό και τη συζητάω. Αν δεν τη δεχόμουν, δεν το συζητούσα καθόλου. Δηλαδή, αλίμονο. Τώρα αυτά τα οποία γράφετε για να ξεπλένουμε την πολιτική του Ισραήλ και τα λοιπά, σας παρακαλώ, δηλαδή θέλω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου το λέω, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν απευθύνετε τέτοιου είδους κατηγορίες σε όλους, όχι μόνο στο δημοσιογράφο ή στον οποιοδήποτε. Σας παρακαλώ δηλαδή. Είμαι ανθρώπους στους οποίους δεν τους ξέρετε και καθόλου. Τόσο εύκολα συμπεράσματα πραγματικά. Λοιπόν, πάμε στο Λούμπεν να κλείσουμε με τον αγαπημένο μας Άδωνη. Θέλω να το ακούσετε αυτό. Πάμε.
1: Η ζωή μας είναι μια σύμπτωση. Αν ναι. Σκεφτείς πόση πιθανότητα έχει να γεννηθείς εσύ ο Μάνος ή εγώ ο Άδωνης, τρελαίνεσαι. Είμαστε το δημιούργημα μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε τους κομήτες να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν οι πόλεις στο βόρειο, στο νότιο πόλο της γης, και κάνουν μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη.
2: Τι λέει, ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
1: Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο αέριο και να κερδίσει. Μπορεί να το σλάνε το γυαλό σου.
2: Όχι.
1: Άμα το δεις πιθανό θεωρητικά στο σύμπαν, ξέρω αυτό είναι το 0,1 είστε τρισχομεριστή.
3: Πάλι κουβά.
1: Άμα το συλλάβεις αυτό, συνειδητοποιείς πόσο ευλογημένοι είμαστε που υπάρχουμε.
2: Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άδελα, δουλάξεις ξανά και μετά ξανά, δηλαδή ξανά, δηλαδή ξανά, δηλαδή.
1: Από την ανυπαρξία, εμείς υπάρχουμε, έστω για λίγο. Τι ευλογία. Πόση ευλογία πρέπει να αισθάνεσαι μόνο που ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τον ήλιο. Και άλλες πόσο τυχερός είμαι.
4: Εσένα πώς φαίνεται.
1: Αντί να είμαι άμορφη ήλι, υπάρχω εδώ και βλέπω αυτό το σύμπαν, το όμορφο, τον κόσμο. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και να αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Είμαστε αυτοί που έχουμε γεννηθεί στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
0: Αντί να είστε μια άμορφη ύλη στο σύμπαν, υπάρχετε. Και κάθεστε και γκρινιάζετε. Δηλαδή, σας παρακαλώ τώρα, πόσες φορές θα το πούμε αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ δηλαδή, έρχεται και Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτά, τελειώσαμε. Ήταν μια ακόμα ραδιοφωνική πρέσα Παρασκευή. Εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Μείνετε στο κόκκινο. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλος στο μικρόφωνο. Ήταν ο Λάζαρος Καραγιάννης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Να περνάτε και να είστε καλά το υπόλοιπο της μέρας και κυρίως το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί την Δευτέρα.
5: Που έχει το έγκαυμα από το χάφι.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: των 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να είναι τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή χρεώσεων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ένα από τα πλέον κρίσιμα σημεία για τη διεθνή ναυσιπλοή, εντείνοντας τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση. Την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει το μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου παρά τη συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο με 3 νεκρούς από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Κοιλάδα Μπεκά, ενώ ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ ζητά συνολική εκεχηρία και αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από την περιοχή. Σε υπερβάσεις και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων κάλεσε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σε εκδήλωση στην Κεντρική Μακεδονία. Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, τόνισε ότι επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής και απαιτεί πολιτική βούληση και κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου πρόληψης, κάνοντας λόγο για ιδιωτικοποιήσεις και ενεργειακή φτώχεια. Υπογράμμισε ότι η κλιματική πολιτική πρέπει επιτέλους να περάσει από τα λόγια στην πράξη. Το Σάββατο στις 10.30 θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, με την έναρξη των εργασιών να γίνεται με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Φούντωσαν τα σενάρια για μήνυ ανασχηματισμό, καθώς η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να δρομολογήσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα, θέση για την οποία φέρεται να προτείνεται ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αυξήσεις από 60% έως και 95% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών χορηγεί η κυβέρνηση μέσω του άρθρου 56 του Πολυνομοσχεδίου για τα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης και τις ισοδοματικές ανισχύσεις. Το σχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει την εξίσωση των μηνιαίων μεικτών αποδοχών του στα 4.671,90 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 90% των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Επιχείρηση πυλοσύστης με πλαστά στοιχεία από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη, καταγγέλει συνεργάτηδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πρώην διευθύντρια του οργανισμού, Παρασκευή Τιχεροπούλου, με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε δήλωσή της μέσω του δικηγόρου του Αντώνη Βαγιάνου, κάνει λόγο για επιχείρηση πύλωσης και ανυπόστατους ισχυρισμούς, ενώ αναφέρεται σε εγκληματική οργάνωση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε συμβόλαιο εκτέλεσης μέσω της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων. Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ελομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Για απόφαση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Καταπέλτες για την ελληνική αστυνομία και τη βία που ασκεί κατά διαδηλωτών, φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφων, η νέα έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας. Η ελληνική αστυνομία χρησιμοποιεί συχνά αχρίαστη υπερβολική βία κατά ειρηνικών διαδηλωτών και δημοσιογράφων, προκαλώντας σοβαρούς σωματικούς και ψυχολογικούς τραυματισμούς, αναφέρει η Διεθνής Αμνηστία, ζητώντας την απαγόρευση της χρήσης κρότου λάμψης κατά την αστυνόμευση των διαδηλώσεων. Στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική εξετάζονται σήμερα Παρασκευή υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Στάση εργασίας και συγκέντρωση στις 12.30 στο Υπουργείο Υγείας πραγματοποιούν σήμερα 6 συνδικαλιστικοί φορείς του υγειονομικού χώρου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδικαιολόγητη παράληψη ένταξη ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Τις κινητοποιήσεις καλύπτει και στηρίζει η ΠΟΕΔΗΝ. Διεθνής επικαιρότητα. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής που απέστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προς τον Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Στην επιστολή, ο Ζελένσκι ζητά τον τερματισμό των εχθροπραξιών και προτείνει απευθεία συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι το περιεχόμενο της επιστολής θα εξεταστεί άμεσα πριν διαμορφωθεί η επίσημη απάντησή της. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στη Στοκχόλμη. Η Ελλάδα προηγήθηκε με τον Τσιμίκα στο 10 για τη Σουηδία που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ του 2026. Σκόραραν οι Γιόκερες και Νίλσον, ενώ ισοφάρισε ο Μασούρα στην τελευταία φάση του αγώνα στο 95.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Πια ξαναπετιέται πάλι κι ολόλευκο εσύ σμίξε μες του ουρανού τα κάλλη. Και μες της λίμνης τα νερά, όπου έφτασε μας προύδα, έπαιξε με τον ίσιο της γαλάζια πεταλούδα που ευόδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο.

και παράμερα σε πήρα ή σε μια τρανταφυλιά και πεσά σου αγάλι αγάλι στην ολόλευκη αγκαλιά. Κάθε φίλημα ψυχή μου όπου μου δίνες γλυκά εξεφύτρωνε άλλο ρόδο από την τρανταφυλιά. Τούτο είναι το όνειρο ψυχή μου, τώρα στέκεται η σε να το κάνεις να λυθεί.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο, από το κόκκινο Θεσσαλονίκης έως τις 10. Πάμε και, και σήμερα συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γιαρομανόλη στη ρύθμιση του ήχου. Μάνο Τζανακάκη στις μουσικές επιλογές. Ξεκινήσαμε με Αγύρη Πακυρτζή και Μιχάλη Καλοκαιράκη σήμερα. Νίκος Κεφαλάς, βέβαια, εορτάζουν σήμερα ο Νίκος Κεφαλάς. Έχει τα γενέθλιά του. Δεχόμαστε ευχές και για τον Νίκο. Πολλά διδυμάκια μαζευτήκαμε στην παρέα Παναγιώτη. Το τηλέφωνό μας για σχόλια, παρατηρήσεις και ευχές προς τον Νίκο Κεφαλά. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook. Για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Η Δάφνη και ο Θωμάς ήδη έχουν στείλει την καλημέρα τους.

Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε το σχολιασμό της επικαιρότητας της ειδησιογραφίας από τη Βόρεια Ελλάδα με τα όσα συνέβησαν χθες κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, το ΑΧΕΠΑ και το Ιπποκράτιο. Υπήρξαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από εργαζόμενους υγειονομικούς για να αναδείξουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση, με τα εργασιακά, με τις ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Βρήκα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στο γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο καλύφθηκαν οι συγκεντρώσεις αυτές επικεντρωνόταν στη χομηθεία που είχε ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι γνωστός για την επικοινωνιακή του δυνότητα και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να αντιπαρατεθεί και με κόσμο που διαμαρτύρεται. Αλλά το θέμα χθες, για παράδειγμα στο Ιπποκράτιο, ήταν οι ατάκες που υπόθηκαν για τα μαλλιά, για το ποιος έχει πάρει περισσότερες ψήφους κτλ. Ή το τι συμβαίνει στην πνευμονολογική κλινική η οποία ανακαινίστηκε και εγκαινίασε ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι θέμα, για παράδειγμα, ότι η συγκεκριμένη κλινική λειτουργεί με σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό. Είναι θέμα το ότι καλύπτονται αυτές οι ελλείψεις με συνεχείς μετακινήσεις γιατρών από άλλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας. Είναι θέμα ότι υπηρετούν στην κλινική μόλις 2 πνευμονολόγοι σε οργανική θέση και τις εφημερίες ενισχύει γιατρός της ΜΕΘ. Είναι θέμα ότι κάθε μήνα μετακινούνται 4 με 5 πνευμονολόγοι από νοσοκομεία όπως ο Άγιος Παύλος, το νοσοκομείο Καβάλας, το νοσοκομείο Κιλκής για να καλυφθούν τα κενά. Είναι θέμα ότι μετακινούνται οι ειδικευόμενοι άλλων ειδικοτήτων για να καλύψουν τις ανάγκες. Μιλάμε για ειδικότητες όπως παθολογία, γενική ιατρική, δερματολογία. Γι' αυτό και λένε οι υγειονομικοί ότι πρόκειται για μία πρακτική, αντιεπιστημονική, επικίνδυνη και για την εκπαίδευση των νέων γιατρών αλλά και για την ασφαλή λειτουργία της κλινικής. Είναι επίσης θέμα ότι ενώ από το Δεκέμβρη του 2024 έχει δημοσιευθεί η αναγνώριση της πνευμονολογικής ως εκπαιδευτικού κέντρου για ειδικευόμενους πνευμολογίας, ότι δεν έχουν προχωρήσει διαδικασίες για την κάλυψη αντίστοιχων θέσεων. Είναι θέμα το ότι στην πρόσφατη προκήρυξη 1.131 θέσεων ιατρικού προσωπικού για το ΕΣΥ δεν προβλέπεται καμία θέση για την πνευμονολογική κλινική του Ιπποκράτιου. Ή είναι θέμα η ατάκα που είπε κάποιος από τους διαμαρτυρόμενους τον κύριο Γεωργιάδη και απάντησε αυτός για τα μαλλιά, ή είναι θέμα αλήθεια το τι απήχηση και πόσες ψήφους πήρε ένας συνδικαλιστής γιατρός σε σχέση με τις ψήφους που πήρε ο κύριος Γεωργιάδης ως πολιτικός.

Πάμε στα υπόλοιπα. Είχαμε εξελίξεις στο θέμα της Μαρίνας Αρετσούς. Συζητήθηκε στην επταμελή σύνθεση του 5ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης που έχει καταθέσει ο Δήμος Καλαμαριάς κατά του Προεδρικού Διατάγματος για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη Μαρίνα Αρετσούς. Η διαδικασία έγινε παρουσία και της Δημάρχου Καλαμαριάς, κυρία Σαράπογλου. Αναπτύχθηκαν οι θέσεις του Δήμου, αυτό αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση, θέσεις οι οποίες εστιάζουν μεταξύ άλλων στον τρόπο έγκρισης της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη φέρουσα ικανότητα της περιοχής και στις επιπτώσεις που θα έχει το προτινόμενο σχέδιο αξιοποίησης στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς. Τόσο η κυρία Ράπογλου όσο και ο νομικός σύμβουλος του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο τόνισαν πως η εκδίκαση της υπόθεσης από την επταμελή σύνθεση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου αλλά και η εισαγωγή των άλλων εκκρεμών προσφυγών για το ίδιο θέμα αναδεικνύει τη σπουδαιότητα των ζητημάτων που τίθεται προς κρίση. Την απόφαση την περιμένουμε στους επόμενους μήνες. Θυμίζω πως ο Δήμος Καλαμαριάς έχει καταθέσει συνολικά 3 προσφυγές για το θέμα της Μαρίνας Αρετσούς. Πέραν της προσφυγής κατά του Προεδρικού Διατάγματος, εκκρεμεί η εκδίκαση της προσφυγής κατά της κοινής υπουργικής απόφασης που εγκρίνει τη χωροθέτηση και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, καθώς και της προσφυγής κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας παραχώρησης της Μαρίνας. Αυτές οι δύο υποθέσεις έχουν επίσης εισαχθεί στην επταμελή σύνθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναμένεται να συζητηθούν το προσεχές φθινόπωρο.

Ο ΑΣΤ ανακοίνωσε χθες ότι ολοκληρώθηκε η κατασκευή των νέων αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων που κατασκευάζονται στην Κίνα και αναμένεται να μεταφερθούν ακτοπλοϊκό στη Θεσσαλονίκη μέσα στο καλοκαίρι. Πρόκειται, όπως έγινε γνωστό, για 18 μέτρα υπερσύγχρονα οχήματα μιας κινέζικης εταιρείας που θα ενισχύσουν το στόλο των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης. Θα έχουν, λέει, μεγάλη χωρητικότητα, χαμηλά επίπεδα θορύβου, μηδενικές εκπομπές ρήπων και προορίζονται, λέει, για τις γραμμές υψηλής επιβατικής κίνησης. Η προμήθεια αφορά συνολικά 50 αρθρωτά ηλεκτρικά λεωφορεία με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας. Επειδή υπάρχει ένας πανηγυρικός, ας πούμε, τρόπος με τον οποίο δημοσιοποιούνται αυτές οι λεπτομέρειες, στο ίδιο πανηγυρικό κλίμα να ζητήσω κι εγώ, που το τελευταίο διάστημα ελείψει μετρό, χρησιμοποιώ τα αστικά λεωφορεία. Εκτός από αυτά τα καινούργια λεωφορεία που θα έρθουν και θα αλλάξουν τις αστικές μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη, να ζητήσω κι εγώ, ή είναι πολύ δύσκολο, Παναγιώτη, πας να βγάλεις εισιτήριο σε μερικά λεωφορεία, επειδή τυχαίνει να παίρνω συγκεκριμένο, το πετυχαίνω κάθε μέρα τώρα, την τελευταία εβδομάδα, δεν μπορείς να εκδώσεις νέο εισιτήριο. Γιατί, λέει, τελείωσε το χαρτί. Και λες, πόσο καιρό χρειάζονται για να αντικαταστήσουν το χαρτί για να βγάζεις εισιτήριο. Κατά τα άλλα, δημοσιοποιούν συνέχεια και λένε ότι δεν είναι δυνατόν να μετακινήσετε χωρίς εισιτήριο. Εμείς που δεν έχουμε κάρτα στα αστικά λεωφορεία, τι πρέπει να κάνουμε? Το δεύτερο, και αυτό αφορά και τους επιβάτες και τον οργανισμό. Τώρα που όταν βγάζεις εισιτήριο ή όταν ανανεώνεις, φορτώνεις αυτό που έχεις ήδη, βγαίνει μια απόδειξη. Και η εικόνα που βλέπει κανείς στα αστικά λεωφορεία είναι όμοια με την εικόνα που βλέπει κανείς και στα μηχανήματα που εκδίδεις εισιτήριο στο μετρό. Βλέπεις κάτω συνεχώς αποδείξεις. Θα μου πεις, είναι δυνατόν να βγαίνει μια απόδειξη και να μην την παίρνεις, να την πετάξεις όταν κατέβεις από το λεωφορείο, να τη βάλεις στην τσέπη σου και να την πετάξεις μετά? Δυστυχώς είναι. Αυτό είναι η πλευρά των επιβατών. Από την πλευρά όμως των υπεύθυνων φορέων, τόσο δύσκολο είναι να βάλετε είτε να προσαρμόσετε στα μηχανήματα έκδοση εισιτηρίου στα αστικά λεωφορεία, είτε ακόμα καλύτερα και στα μηχανήματα που εκδίδουν εισιτήρια στο μετρό. Δεν θέλετε να βάλετε κάδους, καταλαβαίνω, στο μετρό. Οκ. Okay. Γιατί δεν προσαρμόζετε αυτές τις εσοχές που έχουν και τα μηχανήματα, για παράδειγμα τα ATM, των τραπεζών, για να μπορείς να βάλεις το απόκομα που σου δίνουν, την απόδειξη ότι πήρες το εισιτήριο, να τα βάζεις εκεί? Δύσκολα ζητάω. Δύσκολα πράγματα.

Τώρα, δημοσιότητα πήρε τις τελευταίες ώρες, τα λέγαμε χθες και με τον κύριο Μιλόπουλο εδώ στην εκπομπή, η νέα διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων στη γραμμή Θεσσαλονίκης Έδεσας Φλόρινας, μόλις λίγες ημέρες μετά την επανακίνησή τους. Ο κύριος Μιλόπουλος και ως συντονιστής του Τμήματος Μεταφορών και Υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εξέδωσε ανακοίνωση, μια δήλωση με την οποία ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την κατάσταση του σιδηροδρόμου. Υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη γραμμή, η οποία παρέμενε ανενεργή τα τελευταία 3 χρόνια, επανήλθε προσωρινά σε λειτουργία για να διακοπεί ξανά. Με τη μετακίνηση των επιβατών να πραγματοποιείται ξανά με λεωφορεία. Κάνει λόγο για συνεχιζόμενη υπολειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου μετά το δυστύχημα στα Τέμπη. Επισημαίνει ότι η Μακεδονία παραμένει ουσιαστικά απομονωμένη σιδηροδρομικά από την υπόλοιπη χώρα. Η Ελλάδα τονίζει εξακολουθεί να στερείται σιδηροδρομική σύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη και αποδίδει βέβαια την κατάσταση αυτή στην απαξίωση του σιδηροδρόμου και τις πολιτικές που έχουν οδηγήσει στην αποδυνάμωση των δημόσιων μεταφορών και του κοινωνικού κράτους.

Τώρα, τι άλλο έχουμε. Έχουμε καταγγελία τα παραρτήματα Θεσσαλονίκης της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών και Απογόνων της Εθνικής Αντίστασης του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος και των πολιτικών προσφύγων. Καταγγέλνουν τον βανδαλισμό του Μνημείου της Εθνικής Αντίστασης στην παραλία της Θεσσαλονίκης από αγνώστους. Κάνουν λόγο για ενέργεια με φασιστικά κίνητρα. Στην ανακοίνωση τονίζουν πως το μνημείο συμβολίζει τους αγώνες του λαού ενάντια στη ναζιστική κατοχή και εξακολουθεί να εμπνέει τις νεότερες γενιές. Συνδέουν το περιστατικό με τη σημερινή διεθνή συγκυρία και τους πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπογραμμίζοντας την επικαιρότητα των μηνυμάτων της αντίστασης. Και γνωστοποιούν ότι θα προχωρήσουν άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών, καλώντας εργαζόμενους και φορείς να περιφρουρήσουν τα μνημεία της ιστορικής μνήμης και να ενισχύσουν τους αγώνες ενάντια στον πόλεμο και τον φασισμό.

Τώρα, τι άλλο έχουμε. Η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος για την ΔΕΘ καλεί τους πολίτες σε ένα ανοιχτό πικνίκ την Κυριακή 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα στο πάρκο της Χάνθ απέναντι από τη ΔΕΘ, με στόχο να αναδείξει το όραμα δημιουργίας ενός μητροπολιτικού πάρκου στο χώρο της έκθεσης. Η δράση περιλαμβάνει γιόγκα, αφηγήσεις παραμυθιών, καλλιτεχνικό εργαστήριο για παιδιά, ελεύθερες δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Και μέσα από αυτή τη συμβολική προσομοίωση ενός δημόσιου πάρκου, οι διοργανωτές επιδιώκουν να προωθήσουν τη διεκδίκηση περισσότερου πρασίνου και περισσότερων ανοιχτών δημόσιων χώρων στο κέντρο της πόλης.

Τώρα, πάμε στο δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ. Καταδικάστηκε ένας 40χρονος, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος της συζύγου του. Πήρε το δρόμο για τη φυλακή, καταγγέλθηκε προς επί 2 χρόνια τουλάχιστον ξυλοκοπούσε και βίαζε την 30χρονη σύζυγό του, ενώ σύμφωνα με την καταγγελία οι σκηνές ενδοοικογενειακής βίας συνέβαιναν μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους. Το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης του επέβαλε ποινή κάθριξης 17 ετών, κρίνοντας τον ένοχο για βιασμό, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και ενώπιον ανηλίκων, ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και ενδοοικογενειακή απειλή. Η γυναίκα είχε καταγγείλει τα όσα περνούσε στις αρχές Μαρτίου του 2024, αφού προηγουμένως είχε καταφύγει μαζί με τα παιδιά της στο σπίτι της αδερφής της. Επίσης, σε συνολική πυλή φυλάκισης 33 μηνών καταδικάστηκε ένας 42χρονος, ο οποίος παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφορη διαδικασία για το προημερών επεισόδιο στο Δρυμό, όταν κρατώντας αλυσοπρίον πήγε έξω από το σπίτι οικογένειας με την οποία φέρεται να είχε διαφορές. Το δικαστήριο αποφάσισε η εκτέλεση της ποινής να ανασταλεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, υπό τον όρο να μην προσεγγίζει την οικογένεια σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

Και πάμε στην περίπτωση ενός 19χρονου, ο οποίος όχι απλά αύξησε ταχύτητα, αλλά κόντεψε πραγματικά να σπάσει το κοντέρ. Συνελήφθη, εντοπίστηκε να οδηγεί ένα επιβατικό αυτοκίνητο κινούμενος με ταχύτητα 173 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Εδέσης, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 90 χιλιόμετρων την ώρα. Επίσης συνελήφθηκε ένας 36χρονος, ο οποίος οδηγούσε φορτηγό όχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Ερών, στερούμενος όμως άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 27. Με ένα τραγούδι θα πάμε προς το διάλειμμα για διαφημίσεις και σας περιμένω αμέσως μετά για το δεύτερο μέρος.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, Κόκκινο Θεσσαλονίκης. Ακούτε, κάτι παίζει στο κόκκινο, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλημερίζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Με μια νέα κυκλοφορία ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος. Ο Πάνος Κατσιμίχας διασκευάζει στα ελληνικά το Φαντασμαγκόρια in 2 του Tim Buckley. Εμείς πάμε στο θέμα μας για σήμερα. Θα πάμε στα του Άπη Θήτα. Συνεχίζεται η δίωξη τριών μελών ΔΕΠ του Άπη Θήτα, οι οποίοι θυμίζω πως κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις γιατί συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις αλληλεγγύης προς τους εστιακούς φοιτητές, οι οποίοι διεκδικούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και αντιδρούν στην επιβολή ιδιωτικού συμφωνητικού από την πλευρά των Βρετανικών αρχών. Μάλιστα, έγινε γνωστό ότι εστάληκε ένα δεύτερο email, διαφορετικό σε σχέση με το πρώτο που είχε σταλεί στους εστιακούς φοιτητές. Εμείς σήμερα έχουμε καλέσει στην παρέα μας τον κύριο Ηλία Κονδύλη. Είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής υγείας στο τμήμα ιατρικής του Άπη Θήτα. Είναι πρόεδρος του ενιαίου συλλόγου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Άπη Θήτα και είναι ένας εκ των τριών μελών του ΕΣΔΕΠ εναντίον των οποίων υπάρχουν αυτές οι διώξεις. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κύριε Κονδύλη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Χατζηγεωργίου. Καλημέρα και στις ακροάτριες και τους ακροατές.
0: Βρεθήκατε εντός της εβδομάδας στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης μαζί με τον κύριο Ραπτάκη και τον κύριο Σωτηρόπουλο, διώκεστε για την παρουσία σας στις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης των εστιακών φοιτητών. Ξέρω ότι είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη, οπότε είναι και συγκεκριμένα αυτά που θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε παρέα. Ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς βιώνετε αυτή τη διαδικασία?
1: Να πω καταρχήν ότι τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΕΠ, ο πρόεδρος και δύο ακόμη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρώην αντιπρόεδρος δηλαδή, ο Δημήτρης Ραπτάκης, και ο πρώην γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΔΕΠ, ο Σωτήρης Σωτηρόπουλος, κληθήκαμε από το Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης ως υποπτή βαρύτατων αδικημάτων, το αδίκημα της διατάραξης δημόσιας λειτουργίας και της παράνομης βίας κατά συναυτουργία. Κληθήκαμε λοιπόν να δώσουμε εξηγήσεις, διότι διεπράξαμε το μέγα αδίκημα της παρουσίας μας στην κινητοποίηση, στην συμβολική διαμαρτυρία την οποία έκανε ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητών του Άπη Θήτα, οι οποίοι διεκδικούσαν το αυτονόητο, δηλαδή την απόσυρση του ιδιωτικού συμφωνητικού. Πράξαμε λοιπόν το μέγα αμάρτημα να παραβρεθούμε στην κινητοποίησή τους και να εκφράσουμε δημόσια την στήριξή μας στα δίκαια αιτήματά τους.
0: Για το περιστατικό αυτό καταγγέλθηκε προπυλακισμός του Αντιπρίτανη και στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε μια διαδικασία και εναντίον σας. Εγώ αναρωτιέμαι, κύριε Κονδύλη, ανάλογη κατάσταση διαδικασία στα ακαδημαϊκά πράγματα έχει υπάρξει? Μοιάζει αυτή η υπόθεση πρωτόγνωρη?
1: Θα σας πω και γι' αυτό. Να πω απλά το εξής. Να πω το εξής, ότι οι κότροφοι φοιτητές αντιδρούν, όπως γνωρίζετε και έχετε αναδείξει, αντιδρούν σε ένα ιδιωτικό συμφωνητικό και ένα εσωτερικό κανονισμό ο οποίος παραβιάζει στοιχειώδη δικαιώματά τους. Να θυμίσω ενδεικτικά ότι κλήθηκαν να υπογράψουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο ουδέποτε συζητήθηκε ή αποφασίστηκε από την σύγκλητο του Άπη Θήτα, το αρμόδιο δηλαδή όργανο, τουλάχιστον στη μορφή που στάλθηκε στους φοιτητές. Κλήθηκαν να υπογράψουν λοιπόν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό βάσει του οποίου θα πρέπει να αποδεχτούν τον εσωτερικό κανονισμό του Άπη Θήτα, καθώς και όλες τις μελλοντικές του τροποποιήσεις, δηλαδή να δώσουν μια ελευκό επιταγή στις Βρετανικές αρχές. Κλήθηκαν να αποδεχτούν ρυθμίσεις όπως οι απροειδοποίητες εφόδους στα δωμάτια τους, χωρίς την παρουσία τους, με αντικλείδητο ποιοτηρίο επόπτης των φοιτητικών νηστειών, να αποδεχτούν ότι ακόμη και συγγενείς ή φίλοι, ακόμη και ένικοι των φοιτητικών νηστειών δεν μπορούν να τους επισκέπτονται στα δωμάτια τους. Οι επισκέψεις θα πρέπει να γίνονται μόνο σε κοινόχρηστους χώρους. Κλήθηκαν να αποδεχτούν την σχέδια ασφάλειας και προστασίας των φοιτητικών νηστειών, τα οποία δεν τους έχουν ποτέ κοινοποιηθεί, και ταυτόχρονα μία σειρά από ρυθμίσεις οι οποίες μετακυλίουν το κόστος αποκατάστασης των φθορών των φοιτητικών εστιών σε αυτούς, χωρίς καμία απολύτως ασφαλιστική δικλίδα για τους ένικους των φοιτητικών εστιών, τους οικότροφους. Για παράδειγμα, τους ζήτησαν να υπογράψουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό ότι παραλαμβάνουν δωμάτια σε άριστη κατάσταση. Δεν όλοι γνωρίζουμε ότι μόνο άριστη δεν είναι η κατάσταση στις φοιτητικές εστίες. Ενδεικτικά θυμίζω ότι πάνω από 150 δωμάτια στις φοιτητικές εστίες είναι εκτός λειτουργίας διότι θεωρούνται ακατάλληλα. Στα δε υπόλοιπα οι συνθήκες διαβίωσης είναι στοιχειώδεις, με κοινόχρηστους χώρους σε άθλια κατάσταση, τουαλέτες, πλυντήρια, κουζίνες, σε άθλια κατάσταση με έναν ηλεκτρολογικό εξοπλισμό απαξιωμένο, πλήρως απαρχαιωμένο. Εδώ ακόμη και στοιχειώδεις συνθήκες όπως σχέδια διαφυγής σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού δεν υπάρχουν. Άρα κλήθηκαν οι οικότροφοι φοιτητές να υπογράψουν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο είναι εντελώς θεσμικά έολο, δηλαδή δεν έχει κριθεί από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου. Ζήτησαν 2 ή 3 φορές ακρόαση από τις Βρετανικές αρχές. Έκαναν μια μαζική παράσταση στην Βρετανία, διεκδικώντας συνάντηση με τον αρμόδιο αντιπρίτανη, προκειμένου να διαπραγματευτούν τους όρους διαβίωσής τους. Και αυτή η ειρηνική μαζική παράσταση των φοιτητών, μέσα από μια κυριολεκτικά πρωτόγνωρη καμπάνια συκοφαντικής δυσκρίνησης, μετατράπηκε σε ένα επεισόδιο προπελιακισμού. Οι φοιτητές παρουσιάστηκαν ως μια βίαιη μειοψηφία η οποία επιχείρησε να ανατρέψει ομόφωνες αποφάσεις της συγκλήτου, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Οι 10 καθηγητές που ετόλμησαν να παραβρεθούν σε αυτή την κινητοποίηση βαφτίστηκαν υποκινητές,
0: φοιτητοπατέρες κλπ. Υπήρχαν διάφοροι χαρακτηρισμοί.
1: Ναι. Και με βάση την παρουσία τους καλούνται από το Τμήμα Προστασίας του Κράτους και του Δημοκρατικού Πολιτεύματος σε απολογία.
0: Πιστεύετε ότι αυτή η τακτική, κύριε Κονδύλη, επιχειρεί να στείλει και ένα μήνυμα συνολικά στην πανεπιστημιακή κοινότητα, γιατί έχω την αίσθηση ότι η συγκεκριμένη υπόθεση με έναν τρόπο αφορά και το πώς λειτουργεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, πώς επιτρέπεται σε συλλόγους ενεργούς όπως είναι για παράδειγμα ο ΕΣΔΕΠ να πραγματοποιούν την συνδικαλιστική τους δράση, αλλά και το πώς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, είτε πρόκειται για καθηγητές είτε πρόκειται για φοιτητές, πώς τελικά διεκδικούν συλλογικά.
1: Καταρχήν να πω ότι η δίωξη είναι εντελώς αβάσιμη και συκοφαντική. Και όπως σωστά το λέτε, είναι πρωτόγνωρη για τα μεταπολιτευτικά δεδομένα. Για να τη βάλω όμως στη σωστή της διάσταση, οι διώξεις αυτές, η απόπειρα μάλλον διώξεων 3 εκλεγμένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου Μελών ΔΕΠ, δεν είναι το μοναδικό περιστατικό καταστολή στα πανεπιστήμια. Σας θυμίζω ότι υπάρχουν αλλεπάλληλα περιστατικά διώξεων φοιτητών. Θυμίζω τους 38 φοιτήτριες και φοιτητές στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα, μέλη και κινηματογραφικής ομάδας, τα οποία διέπραξαν το αδίκημα να μείνουν μετά τις 10 η ώρα στο Απιθύτα παρακολουθώντας μια ταινία. Θυμίζω την άγρια καταστολή και τη σύλληψη 3 εστιακών φοιτητριών στις φοιτητικές εστίες του ΕΚΠΑ, αντίστοιχες πειθαρχικές διώξεις σε φοιτητές του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Θυμίζω τα αλλεπάλληλα περιστατικά απαγορεύσεων εκδηλώσεων στο Απιθύτα Οριζόντια, απαγόρευση εκδηλώσεων πριν μερικούς μήνες, την γνωστή κωμικοτραγική υπόθεση με την απαγόρευση της επαιτειακής εκδήλωσης του ΕΣΔΕΠ για τη συμπλήρωση 40 συνένα χρόνων λειτουργίας του. Θυμίζω επίσης την απαγόρευση εκδηλώσεων συνδικαλιστικών παρατάξεων των φοιτητών στη νομική του ΕΚΠΑ, στη φαρμακευτική του ΕΚΠΑ. Άρα υπάρχει ένα συνολικότερο, αν θέλετε, πλαίσιο καταστολής, και η περίπτωση αυτή της δίωξης ή απόπειρας δίωξης συνδικαλιστών μελών ΔΕΠ συμπληρώνει αυτό το puzzle της καταστολής. Τώρα, σχετικά με το συγκεκριμένο που ρωτάτε, κυρία Χατζηγεωργίου, προφανώς η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Καταρχήν, επιχειρεί με τις διώξεις αυτές, το ομολογεί και ο ίδιος ο Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, το ομολογεί και ο ίδιος ότι επιχειρεί την πρώτη πανελλαδικά πιλωτική και παραδειγματική εφαρμογή του νέου πειθαρχικού πλαισίου των μελών. Είναι ο περίφημος νόμος 5224 του 2025, τον οποίο εισήγαγε και ψήφισε η ίδια η κυβέρνηση το προηγούμενο καλοκαίρι, όπου μετατρέπει σε ποινικό αδίκημα ακόμη όχι την παρουσία, απλά ακόμη και την έκφραση γνώμης των μελών ΔΕΠ, έκφραση γνώμης υπέρ μιας φοιτητικής κινητοποίησης, την οποία οι Βρετανικές αρχές θεωρούν ότι μπορεί να προκαλέσει τη δυσλειτουργία, τη διατάραξη της λειτουργίας του Ιδρύματος, εντελώς γρίζα ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει η έννοια της διατάραξης λειτουργίας του Ιδρύματος, άρα μετατρέπουν σε ποινικό αδίκημα ακόμη και την έκφραση γνώμης στήριξης μιας θετικής κινητοποίησης, η οποία σύμφωνα με την ερμηνεία κάθε φορά των Βρετανικών αρχών μπορεί να θεωρηθεί ότι διαταράξει στο περίφημο πανεπιστημιακό ιδιώνυμο του 52-24. Άρα προφανώς θέλουν να στέλνουν ένα μήνυμα ότι οι κριτικές φωνές μέσα στο πανεπιστήμιο απαγορεύονται, επιχειρούν προφανώς να επιβάλλουν μια σιγή νεκροταφείου στα πανεπιστήμια, πόσο δε μάλλον όταν αυτό γίνεται σε μια συγκυρία όπου ανοίγει πλέον η συζήτηση περί αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος, είναι δεδομένες οι αντιδράσεις και η διαφωνία από πολύ μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας, οπότε προφανώς στέλνει ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα η κυβέρνηση λέγοντας ότι ως εδώ οι κριτικές φωνές στα πανεπιστήμια κάποια στιγμή πρέπει να συγγύσουν.
0: Τι σημαίνει αυτό όμως για το ίδιο το πανεπιστήμιο, το δημόσιο πανεπιστήμιο, κύριε Κονδύλη? Διότι πολλές φορές ακούμε το κυβερνητικό αφήγημα περί ενίσχυσης, περί δυνάμωσης του δημόσιου πανεπιστημίου. Τέτοιου είδους πρακτικές, τέτοιου είδους πολιτικές που ασκούνται, τι αποτέλεσμα έχουν?
1: Η αμφισβήτηση των δημοκρατικών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων ή οποιαδήποτε απόπειρα περιορισμού της ακαδημαϊκής ελευθερίας στην ουσία αλλοιώνει τον ίδιο το χαρακτήρα του πανεπιστήμιου. Πανεπιστήμιο το οποίο δεν έχει δημοκρατία, δεν έχει δυνατότητα κριτικής διατύπωσης κριτικών φωνών. Ένα πανεπιστήμιο στο οποίο η ακαδημαϊκή ελευθερία ή τα όρια της ακαδημαϊκής ελευθερίας περιορίζονται, πάβει να είναι πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί να επιτελέσει τον κοινωνικό του ρόλο. Και να πω το εξής, κυρία Χατζηγεωργίου. Οι εξελίξεις αυτές δεν προκαλούν ούτε έκπληξη, ούτε, αν θέλετε, δεν είναι ασύνδετες με το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο, το δημόσιο πανεπιστήμιο έτσι όπως το ξέραμε, αλλάζει. Και αλλάζει ριζικά με την έννοια πια ότι τα τελευταία χρόνια προχωράει με καλπασμό ο επιχειρηματικός μετασχηματισμός του πανεπιστήμιου. Τα πανεπιστήμια, τα δημόσια πανεπιστήμια μετατρέπονται σε αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρηματικές μονάδες. Σας θυμίζω ότι τα τελευταία χρόνια μόνο στο Απιθύτα έχουν εισαγωγή, γενίκευση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με δίδακτρα. Τον Σεπτέμβριο ξεκινούν τη λειτουργία τους 8 ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών με δίδακτρα σε μια προσπάθεια να προσελκύσουν φοιτητές από το εξωτερικό, άρα πάλι να παράξουν τα ίδια τα δικά τους έσοδα ως αυτοχρηματοδοτούμενες μονάδες. Έχει αναγγελθεί η ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών μέσω συμπράξεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα και η εμπορική τους εκμετάλλευση. Ανοίγω μία παρέθεση, εξού και η πρόβλεψη του εσωτερικού κανονισμού των φοιτητικών εστίων του Απιθύτα, αυτό που ζητούσαν από τους οικότροφους φοιτητές να αποδεχτούν μελλοντικές τροποποιήσεις του εσωτερικού κανονισμού, δηλαδή να αποδεχτούν εν λευκό την επιβολή ενοικίου σε δεύτερο χρόνο μέσω της τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού. Άρα, εστίες μέσω ΔΙΤ, τώρα ακούσαμε και την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του ΑΧΕΠΑ, το οποίο μετατρέπεται ή δύναται να μετατραπεί ακόμη και χωρίς υπουργική απόφαση σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης και ανέγερση ενός φαραωνικού βιοιατρικού κέντρου, πάλι με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δηλαδή πάλι μέσω ΔΙΤ για την προσέλκυση χορηγών, ξένων επιχειρήσεων.
0: Αυτή η πρόταση, κύριε Κονδύλη, δεν είχε απορριφθεί, τουλάχιστον σε ό,τι είχε να κάνει με την πρόταση να χωροθετηθεί στο αγρόκτημα του Απιθύτα. Τώρα, η πρόβλεψη για την δημιουργία του στην Πανεπιστημιούπολη, πώς προέκυψε?
1: Είναι ένας ευνηδιασμός. Δεν συζητήθηκε ποτέ στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Και εμείς το μάθαμε από τη σχετική της συζήτηση στην Βουλή. Δεν είχε προηγηθεί κανένας απολύτως, καμία απολύτως συζήτηση. Μάλιστα, είχαμε απευθύνει ερωτήματα στις Βρετανικές αρχές σε σχέση με αυτό το σχέδιο, τα οποία αρνούταν να μας αποκαλύψει. Μας έλεγε εν καιρό θα σας τα αποκαλύψω. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτό το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, έτσι όπως το περιέγραψα πριν, ένα πανεπιστήμιο το οποίο προσπαθεί να προσελκύσει δικούς του πόρους, αλλάζει αν θέλετε, νιώθει, σκέφτεται και λειτουργεί σαν να είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, όντως τα δημοκρατικά συνδικαλιστικά δικαιώματα, η ακαδημαϊκή ελευθερία περιορίζονται. Να το πω διαφορετικά, η συρρήκνωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων αποτελεί προϋπόθεση για την επιχειρηματική του λειτουργία. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι δεν είναι τυχαία η δίωξη του ΕΣΔΕΠ Απιθύτα, ενός συλλόγου, ο οποίος το γνωρίζει και η πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά νομίζω ότι έχει και πανελλαδικό αντίκτυπο, ήταν ένας από τους συλλόγους ο οποίος σταθερά είχε διατυπώσει με θεσμικό τρόπο, με τεκμηριωμένο τρόπο, κριτική σε αυτόν τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό του Πανεπιστημίου, σε αυτήν την αγοραία, αν θέλετε, μετάλλαξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου.
0: Και αυτό και το τεράστιο κύμα συμπαράστασης προς τους τρεις σας, από ΣΔΕΠ, από συλλόγους ΣΔΕΠ, από διεθνείς οργανισμούς, νομίζω ότι είναι από τα θετικά στοιχεία σε μια θλιβερή υπόθεση. Θέλω, κύριε Κονδύλη, στο χρόνο που έχουμε να σας ρωτήσω και σε σχέση με τη νέα επιστολή που εστάλει από την Πριτανία προς τους οικότροφους φοιτητές, με διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προηγούμενο συμφωνητικό που είχαν λάβει και είχαν υπογράψει και κάποιοι φοιτητές-φοιτήτριες. Η νέα αυτή επιστολή, κατά την άποψή σας, συνιστά υπαναχώρηση από τον αρχικό κανονισμό μετά και τις αντιδράσεις που υπήρξαν, ή ως μια προσπάθεια ενδεχομένως εκτόνωσης των αντιδράσεων?
1: Η απάντηση είναι και ναι και όχι. Και εγώ διαβάζω δημοσιεύματα τα οποία παρουσιάζουν τη νέα αυτή, το νέο ελιγμό, θα έλεγα, των Πριτανικών Αρχών ως υπαναχώρηση. Κοιτάξτε, το μήνυμα των Πριτανικών Αρχών είναι ότι όσοι φοιτητές και φοιτήτριες, οικότροφοι, υπέγραψαν το ιδιωτικό συμφωνητικό έτσι όπως το περιγράψαμε πριν, αυτό το οποίο παραβιάζει στοιχειώδη δικαιώματα των φοιτητών, θα παραμείνουν στις αιστείες. Οι υπόλοιποι φοιτητές, οι οποίοι δεν υπέγραψαν το ιδιωτικό του συμφωνητικό, δηλαδή δεν συνεμορφώθησαν με τις υποδείξεις, προς τις υποδείξεις, καλούνται να καταθέσουν μια σειρά από δικαιολογητικά και να αποδείξουν εκ νέου ότι πληρούν τα κριτήρια οικογενειακά, κοινωνικά, οικονομικά, προκειμένου να παραμείνουν στις αιστείες. Δηλαδή, πρακτικά, οι Πριτανικές Αρχές δημιουργούν ένα διπλό θεσμικό πλαίσιο, δύο κανόνες, δύο διαφορετικοί. Όσοι υπέγραψαν δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια. Όσοι δεν υπέγραψαν καλούνται να αποδείξουν ότι δικαιούνται να παραμείνουν στις αιστείες. Άρα στην ουσία δημιουργεί ένα διπλό θεσμικό πλαίσιο, διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο, ανάλογα με το αν συμφώνησες ή όχι, πειθάρχησες ή όχι στις υποδείξεις των
0: Αυτό προέκυψε ως απόφαση κάποιου θεσμικού οργάνου?
1: Προφανώς όχι.

0: Έλσα Σπυριδοπούλου τώρα στην παρέα μας για κλείσιμο εκπομπής και κλείσιμο εβδομάδας. Καλημέρα, Έλσα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, θα σταθώ λίγο σε ανοιχτές γιορτές και πανηγύρια και χορούς. Έχουμε αρκετά αυτό το διημεράκι. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα στο Πάρκο Νέας Ελβετίας στη Χαριλάου, εδώ στη γειτονιά μου, έχει την 28η γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας. Mm-hmm. Μέχρι και την Κυριακή μπορείτε να βρείτε πολλά οικολογικά προϊόντα και χειροτεχνήματα, βεβαίως. Επίσης, στο Θέατρο Γης, πάνω στο πρώην Νταμάρι Τριανδρίας, σήμερα και αύριο υπάρχει το Ρίζες Fest. Ξεκινάει από τις 6 το απόγευμα σήμερα. Παραδοσιακά, λαϊκά και ρεμπέτικα. Και έχει μπόλικο κόσμο. Από τα Μπρατίμια, από τις Φόνησες, το Πάλκο σήμερα. Αύριο τους Άγγελους Τσιτσάνη, Ανίζαν Σάμπλ, Καφαντάρδες, Μάρτα Φριτζίλα. Και νομίζω θα έχει και μπόλικο κόσμο και αυτή η γιορτή. Θέατρο Γης αυτό, έτσι. Ενώ στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, σήμερα στις 8.30, έχει γλεντίσματα. Ένα παραδοσιακό γλέντι με τον Ματσαίο Τσαχουρίδη και την Ευρύτικη Ζυγιά.
0: Μια χαρά και φάτα και χορευτικά μας πας.
1: Πολύ. Επίσης, για αύριο ήθελα να πω ότι θα έχει και χορευτικά συγκροτήματα και πάλι στην Ελβετία σας πηγαίνω, εδώ στο πάρκο. Και έχει και το Βάκχε Fest στη Μονή Λαζαριστών Σταυρούπολη, αύριο στις 6.30, Σάββατο. Το οποίο έχει μουσικές από Πόντο, Κρήτη, Νησιά, Ήπειρο, Μακεδονία και θα είναι επισκηνής Αλέξης Παρχαρίδης, Μανώλης Κονταρός, Πέτρος Χαλκιάς, αδέρφια Κόντι. Καταλαβαίνεις. Ό,τι χαρά και
0: χαμός.
1: Είναι ό,τι πρέπει. Έχει και πολλά άλλα βέβαια το Σαββατοκυριακό, ευτυχώς, και θέατρο και μουσικές. Θα είναι και ο Διογέννης Δασκάλου με την ομάδα του, τους Μόνι Μόνι Κονιέντε, σήμερα στο Θέατρο Κήπου. Το Σκουλίκι Φλάι έγινε Butterfly, είναι ο τίτλος της παράστασης. Δημήτρης Σταρόβας αύριο επίσης στον ίδιο χώρο, με μεγάλη παρέα. Γιώργος Δημητριάδης και οι μικροί ήρωες έρχεται στο Rover Bar που είναι στα Λαδάδικα, Σαλαμίνος 6, αυτά όλα απόψε, έτσι. Και να πω και για την Κυριακή, Βινίτσιο Καποσέλα στο Soul SKG, αυτό είναι στην περιοχή των Σφαγίων. Ένας σπουδαίος ρεμπέτης, αν και Ιταλός, τα έχει μελετήσει πάρα πολύ τα ρεμπέτικα και θα είναι εκεί μαζί με τον Δημήτρη Μουσταϊκίδη.
0: Αυτό το διάστημα μάλλον έχει πληθώρα, καταλαβαίνω, έτσι, διοργανώσεων. Έχεις και υλικό, έχεις και υλικό μπόλικο και για την εκπομπή για να αναδείξεις.
1: Έχει μπόλικο πράγμα και από θέατρα και από μουσικές. Μέχρι και τα τέλη Ιουλίου περίπου έχουμε αρκετά να ασχοληθούμε.
0: Ο Αύγουστος είναι δύσκολος και γι' αυτό παίρνουμε τις άδειές μας.
1: Ακριβώς. Βέβαια να βοηθάει ο καιρός, έτσι, γιατί και τα θερινά είναι ορθάνυχτα. Έχουν πολύ ωραίες ταινίες, αλλά αν πιάνουν οι μπόρες με σημερέτικα, τι γίνεται?
0: Ναι, και χθες ακυρώθηκαν
1: για τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του Ορφανού. Εκεί έχουμε επίσης εξαιρετικούς μουσικούς από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία και σήμερα. Και χθες επίσης κάναν την πρώτη του συναυλία παρά τη βροχή που είχε πέσει νωρίς. Οπότε και σήμερα θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη βραδιά κανονικά.
0: Πολύ καλά. Σε περιμένουμε για τα υπόλοιπα. 4 με 6 στην Ομπρέλα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε, Έλσα. Γεια σας.

Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ σας αφήνουμε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Θα τα πούμε με το καλό τώρα την Τρίτη παρέα, τη Δευτέρα έχω άδεια. Οπότε σας χαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη λίγο μετά τις 9 με το καλό. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: το κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να είναι τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή διοδίων για την διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να περιλαμβάνει και τερματισμό της ένοπλης σύραξης στο Λίβανο. Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, παρά τη συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός με νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο, που στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ η Χεζμπολάχ ζητά συνολική εκεχηρία χωρίς διαχωρισμό του Νότου από την υπόλοιπη χώρα. Παράλληλα, η Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ καταδίκασε την απόφαση του Ισραήλ για εκένωση της Παλαιστινιακής κοινότητας Χάν Αλ-Αχμάρ, κάνοντας λόγο για σκόπιμη και παράνομη πολιτική εκφοβισμού και επισημένοντας ότι τέτοιες ενέργειες διονύζουν την άκμπα του Παλαιστινιακού λαού. Σε υπερβάσεις και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων κάλεσε ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σε εκδήλωση στην Κεντρική Μακεδονία. Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, τόνισε ότι επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής και απαιτεί πολιτική βούληση και κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου πρόληψης, κάνοντας λόγο για ιδιωτικοποιήσεις και ενεργειακή φτώχεια. Υπογράμμισε ότι η κλιματική πολιτική πρέπει επιτέλους να περάσει από τα λόγια στην πράξη. Το Σάββατο στις 10.30 θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, με την έναρξη των εργασιών να γίνεται με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος, Σωκράτη Φάμελου. Φούντωσαν τα σενάρια για μήνυ ανασχηματισμό, καθώς η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να δρομολογήσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα. Θέση για την οποία φέρεται να προτείνεται ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αυξήσεις από 60% έως και 95% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών χορηγεί η κυβέρνηση μέσω του άρθρου 56 του Πολυνομοσχεδίου για τα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης και τις εσοδοματικές ενισχύσεις. Το σχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει την εξίσωση των μηνιαίων μεικτών αποδοχών τους στα 4.671,90 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 90% των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Επιχείρηση σπήλωσής της με πλαστά στοιχεία από τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκου Μπαμπασίδη καταγγέλει συνεργάτηδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πρώην διευθύντρια του οργανισμού Παρασκευή Τιχεροπούλου, με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις που την εμφανίζουν από ελέγκτρια ως ελεγχόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε δήλωσή της μέσω του δικηγόρου της Αντώνη Βαγκιάνου, κάνει λόγο για επιχείρηση σπήλωσης και ανυπόστατους ισχυρισμούς, ενώ αναφέρεται σε εγκληματική οργάνωση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε συμβόλαιο εκτέλεσης μέσω της δίωξης οικονομικών εγκλημάτων. Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νομό Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η απόφαση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση, κάνει ο λόγος ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ο Άριος Πάγος εξετάζει σήμερα την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για να κρίνει αν θα παραμείνει εκτός φυλακής. Το 5ο ποινικό τμήμα εξετάζει την εισαγγελική αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκησή του, με την εισαγγελική πλευρά να ζητά την ακύρωσή του. Ένα 45χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη ως υπαίτιος της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της 5ης στο Άλσος Βεϊκού. Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της ίδιας ημέρας στο πλαίσιο του αυτοφόρου και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται από το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας, με μεγάλες καθυστερήσεις λόγω πτώσης καλωδίου τρόλεϊ στην πλατεία Ομονίας. Λόγω του περιστατικού, κλειστές παραμένουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας στον άξονα Συγκρού, Βασιλής Αμαλίας και Πανεπιστημίου. Πορεία απόψε στη μνήμη της Βασιλικής πραγματοποιείται στην Καλαμάτα στις 8 το βράδυ στο κέντρο της πόλης, με συγκέντρωση συλλόγων και πολιτών για όλα τα θύματα έμφυλης βίας. Την ίδια ώρα, ο 41χρονος που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας. Ο συνήγορός του έχει προαναγγείλει αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Στάση εργασίας και συγκέντρωση στις 12.30 στο Υπουργείο Υγείας πραγματοποιούν σήμερα 6 συνδικαλιστικοί φορείς του υγειονομικού χώρου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την αδικαιολόγητη παράληψη ένταξης ειδικοτήτων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Τις κινητοποιήσεις καλύπτει και στηρίζει ΠΟΕΔΗΝ. Αθλητικές ειδήσεις. Κάθε άλλο παρά φιλικό χαρακτήρα είχε το χθεσινό παιχνίδι Αλβανία-Ισραήλ στα Τύρανα. Σε άδειο σχεδόν γήπεδο, καθώς οι Αλβανοί φίλαθλοι μποϊκοτάραν την αναμέτρηση, υπήρξε ένταση και ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές όταν ο Ισραηλινός σκόραρε και ζήτησε από το γήπεδο να κάνει ησυχία, με αποτέλεσμα να δεχτεί μπουνιά από τον Χισάη.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και στους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
0: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
6: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

Καλημέρα. Μια ωραία μέρα και σήμερα. Είναι και τελευταία μέρα της εβδομάδας, που κάτι είναι και αυτό. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Έχουμε μαζί μου, απέναντί μου εδώ, με τους ήχους και τα τραγούδια, έχω το Βαγγέλη Δοξαρά. Ο Χάρης Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Σωτήρης Καψόχας είναι στα μικρόφωνα. Το Viber της εκπομπής, για να στείλετε τα μηνύματάκια σας και ό,τι άλλο παρατηρήσεις, ακόμα και παρατηρήσεις που θέλετε να κάνετε, είναι το 69 85 870 059. Το ξαναλέω, 69 85 870 059. Πάμε λοιπόν. Βαδίζουμε ολοταχώς, όπως και να το κάνουμε, ακόμα και αν δεν έχει αναγγελθεί η ακριβής ημερομηνία, προς τις εκλογές. Την μητέρα των εκλογικών μαχών, όπως θέλουν να λένε κάποιοι. Προσπαθώ να καταλάβω όλο αυτό το διάστημα που αναπτύσσεται και εκδηλώνεται και εξελίσσεται αυτή η προεκλογική αντιπαράθεση των κομμάτων. Τι ακριβώς κάνουν τα κόμματα και τι λένε όλο αυτό τον καιρό, ας πούμε, στους Έλληνες πολίτες, που να καλύπτει στοιχειωδώς τις δικές τους αγωνίες και το δικό τους προβληματισμό πάνω σε αυτό που συντελείται και που γίνεται, ας πούμε, στην κοινωνία. Παίρνω για παράδειγμα τη Νέα Δημοκρατία. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία μας λέει ότι ευημερία. Μια ευημερία όμως που δεν φαίνεται στην κοινωνία. Ευημερία για τους λίγους φαίνεται, βεβαίως φαίνεται. Είναι αυτοί οι λίγοι οι οποίοι νέμονται και απολαμβάνουν τους καρπούς των χρημάτων και των προνομίων που υπάρχουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, και τα διαχειρίζεται το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτοί βεβαίως την απολαμβάνουν, αυτή την ευημερία. Πόσοι είναι αυτοί? 10, 15%. Περισσότεροι δεν είναι. Οι υπόλοιποι από ευημερία δεν καταλαβαίνουν, γιατί βιώνουν μια πραγματικότητα η οποία είναι συγκεκριμένη. Ο μισθός τους δεν τους φτάνει ούτε για το πρώτο δεκαπενθήμερο. Στην ουσία μέχρι το δεκαπενθήμερο τη βγάζουν με χίλια ζόρια. Η ακρίβεια τους τσακίζει κάθε μέρα, ας πούμε, πηγαίνουν, τη βλέπουν καθημερινά. Δεν υπάρχει ευημερία, και βεβαίως υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία συντείνουν σε αυτή τη διαπίστωση. Δηλαδή το γεγονός ότι έχει αυξηθεί και έχει πλησιάσει περίπου στο 28-29% τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, ο πληθυσμός που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και σε κοινωνικό αποκλεισμό στην Ελλάδα, είναι καταγεγραμμένο. Άρα μιλάμε για το 1/3 του πληθυσμού. Ποια ευημερία λοιπόν? Ποιος την καταλαβαίνει αυτή την ευημερία, εκτός αν χορταίνει με το να βλέπει τις εκπομπές που δείχνουν τις συνταγές μαγειρικής? Αυτή είναι η ευημερία. Πάμε λοιπόν. Τι άλλο λέει στην κοινωνία η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι προσφέρει στην κοινωνία σταθερότητα. Σταθερότητα πάνω σε τι? Σε αυτή την αταξία. Κανονικότητα είναι δηλαδή το να μην μπορείς να βγάλεις το μήνα σου, ή το να μην αντιμετωπίσεις? Δηλαδή προσπαθώ να μπω στη μεριά της κοινωνίας. Τι καταλαβαίνουν οι ίδιοι και τι λένε στην κοινωνία? Τι άλλο λοιπόν λένε στη Νέα Δημοκρατία? Ότι Μητσοτάκης ή χάος. Δηλαδή προτάσουν το ισχυρό τους, κατά τη γνώμη τους, χαρτί, που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μα η κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι το πρόβλημα της καθημερινότητας σήμερα, μετά από 7 χρόνια, το πρόβλημα δηλαδή, είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Και θέλετε να δείτε γιατί είναι? Δηλαδή δεν χρειάζεται πολλά. Παίρνω για παράδειγμα τη χθεσινή δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που παρακολουθήσαμε όλοι, μία από τις πολλές. Τι λέει η κοινωνία? Λέει ότι
μειώνεται συνεχώς η αποδοχή και οι θετικές γνώμες για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το 70% περίπου ζητάει αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή, τι ακριβώς λέει, ας πούμε, ποια σταθερότητα δηλαδή είναι αυτή την οποία εκφράζει και ποιο είναι το χάος το οποίο έρχεται από εκεί. Πάμε λοιπόν για να, τα τρία βασικά σημεία, γιατί αυτά δίνουν στον κόσμο. Πάμε λοιπόν, ας ξεκινήσω με το Πασόκ. Το Πασόκ τι λέει αυτή τη στιγμή? Το Πασόκ προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά του προβλήματα, έχει έναν μεγαλοειδεατισμό, μικρομεγαλισμό θα το έλεγα, που εδράζεται στο γεγονός ότι κάποτε ήταν ένα κρατεό κόμμα αλλά με ηγεσία Βαρβάτη, Ανδρέα Παπανδρέου και όλα εκείνα τα στελέχη τα οποία την εξέφρασαν, με μια κοινωνική γείωση την οποία σήμερα δεν την έχει. Όταν βγαίνει ένα κόμμα και θεωρεί ότι εμφανίζεται ένα καινούριο κόμμα, για παράδειγμα ο Αλέξης Τσίπρας, και του παίρνει κάτι, τι του παίρνει? Την δεύτερη θέση. Ποια δεύτερη θέση? Ήταν ιδιοκτησία, ας πούμε, των πολιτών. Αυτό που λέει λοιπόν είναι ότι το πρόβλημα, γιατί εμείς είμαστε ξανά μικρότεροι, είναι ο Τσίπρας και επιτίθεται στον Τσίπρα. Αυτό θέλει να ακούσει η κοινωνία. Έχεις 3 χρόνια που έκανες, 2,5 που έκανες αντιπολίτευση. Τι της είπες της κοινωνίας? Ποια προβλήματα της ανέδειξες? Πού πήγες στην ατζέντα για να μπορέσει να σε παρακολουθήσει? Και προσπαθεί λοιπόν να δείξει ποια είναι, ποιος έχει θεσμικότητα. Δηλαδή ότι είμαι κι εγώ αυτό το πράγμα, ένα πολύ θεσμικό κόμμα και σοβαρό, αυτό πουλάει στην κοινωνία. Μα δεν θέλει σοβαρότητα η κοινωνία, θέλει λύσεις στα προβλήματα. Ποιος ακούει τη σοβαρότητα? Πάρα πολύ σοβαροί πολιτικοί υπήρξαν και κόμματα μικρά πολιτικά με σοβαρότητα, τα οποία δεν παίξανε ποτέ. Να θυμηθούμε τον Μακαρίτη, τον Στεφανόπουλο, τον μετέπειτα πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε φτιάξει κόμμα. Σοβαρότατος άνθρωπος ήταν. Δεν είχε απήχηση στην κοινωνία όμως. Δεν είναι η σοβαρότητα και η θεσμική επάρκεια που θέλεις να δείξεις. Πρέπει να απαντήσεις στην κοινωνία σήμερα στα προβλήματα που έχει. Ας αφήσουμε λοιπόν που λέει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί ούτε με τα δεξιά του ούτε με τα αριστερά του. Τι να συνεργαστείς? Ποιος θα τα αποφασίσει αυτό αν θέλεις να συνεργαστείς και αν θέλεις να συνεννοηθείς? Αφού τα δεδομένα είναι συγκεκριμένα, αν δεχτούμε ότι η κοινωνία θέλει αυτή τη στιγμή ή μετά αλλαγή πολιτική με βάση τα στοιχεία αυτά και θέλει συνεργασία, πρέπει να μιλήσει στην κοινωνία ότι στο ενδεχόμενο που τα πράγματα θα έρθουν διαφορετικά από ό,τι τα υπολογίζεις, πρέπει να μιλήσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Δεν έχει να δαιμονοποιείς τον αντίπαλο, δηλαδή δίνει στροφή στον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει, και έχει δίκιο σε αυτό, ότι τελικά ποιο είναι αυτό το πράγμα το οποίο μας λέτε όλοι εσείς που με πολεμάτε την κυβέρνηση, να πέσει ο Μητσοτάκης. Και έχει δίκιο σε αυτό. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, ο Μητσοτάκης είναι το πρόβλημα, αλλά υπάρχει μία έκφραση της δεξιάς πολιτικής, την οποία φαίνεται όταν η κοινωνία στο 70% τουλάχιστον με βάση τις μετρήσεις θέλει αλλαγή πολιτικής, μιλάει για αλλαγή πολιτικής. Δεν μιλάει για αλλαγή κυβερνήτη, μιλάει για αλλαγή πολιτικής. Κάτι κάνει αυτή η πολιτική. Απάντησε λοιπόν εσύ ως κόμμα που είχε στην αντιπολίτευση τι ακριβώς έχει κάνει αυτή η πολιτική. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα κόμματα. Τα υπόλοιπα κόμματα, έτσι ας ξεκινήσουμε, βλέπουμε το κόμμα του, το νεότευκτο, για να το πω σωστά, κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν θα πρέπει, ακούμε διάφορα που λέει ότι δεν είναι όμορος χώρος αυτός, θέλουμε να μετρηθούμε μόνοι μας, θέλουμε να δούμε μόνοι μας μέχρι που θα φτάσουμε. Ακούμε λοιπόν και κάτι προτάσεις του τύπου ότι τώρα θέλουμε πρώτα να ενώσουμε την αριστερά. Πώς να την ενώσεις την αριστερά? Με πρόσωπα μόνο την αριστερά και όχι με πολιτικές? Την προοδευτική παράταξη. Και δεν είναι όμορος, ακούσαμε, χώρος το κομμάτι αυτό του Πασόκ ή κάποιοι άλλοι. Ή δεν θέλω τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, ή δεν θέλω κάτι, διάφορα πράγματα που ακούγονται, τα οποία
είναι ζητούμενα αυτή τη στιγμή των Ελλήνων πολιτών, ποιους θέλεις και ποιους δεν θέλεις. Θέλει να σ' ακούσει πώς θα διεκδικήσεις να πάρεις την κυβέρνηση για να αλλάξεις την ποιότητα και τον τρόπο ζωής των Ελλήνων πολιτών. Δεν μας το λες αυτό, θα τα ακούσουμε. Τώρα ακούσαμε βέβαια χθες ότι σε αυτή τη φάση κινούμαστε για να οργανωθούμε και από το Σεπτέμβριο θα αναπτύξουμε το σχέδιο και το πολιτικό και το οικονομικό και όλα αυτά. Ωραία, μένουμε. Πάμε λοιπόν στην κυρία Καρσιανού για να μην αφήσουμε κανέναν. Δεν έχουμε ακούσει τι λέει η κυρία Καρσιανού. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε τι θέση έχει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή το μόνο που λέει είμαι καινούρια, είμαι άφθαρτη, θα βγάλω πρόσωπα τα οποία δεν θα είναι φθαρμένα και θα είναι καινούρια και φρέσκα. Εντάξει, με μένει να τα δούμε. Ναι, πιστεύει λοιπόν ότι ο μέσος Έλληνας που κινείται μεταξύ της Γάβδου, δεν ξέρω, και των Τζουμέρκων ή της Πίνδου, περιμένει εναγωνίως να δει τη φρεσκάδα των προσώπων για να του απαντήσουν στα προβλήματα. Και έχουμε και το υπόλοιπο σύστημα της των ευρύτερων αριστερών και όχι μόνο κομμάτων, τα οποία συζητάνε, διαγωνίζονται με το πώς θα μειώσουν και θα εξαφανίσουν από το προσκήνιο τον Τσίπρα. Τι να πω τώρα, αυτά τα πράγματα που ακούσαμε χθες ήταν φοβερά. Ακούσαμε από την Κωνσταντοπούλου να λέει ότι μπήκα μέσα στο μαξί μου και είδα τον Τσίπρα να γελάει με τη διαβάζοντας τις παρακολουθήσεις κλπ. Δηλαδή είναι και αστείο όπως ακούγεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται πολιτική αυτό το πράγμα, ας πούμε, που λένε. Έχει πανικό εκεί. Η κυρία Κωνσταντοπούλου θεώρησε για κάποια στιγμή ότι είχε φτάσει στα ύπατα δημοσκοπικά αξιώματα και ότι αυτά τα έχει κατακτήσει, και όταν βλέπει τα ποσοστά της να κατρακυλάνε αρχίζει να επινοεί διάφορα πράγματα με τον τρόπο που τα επινοεί. Δεν υπάρχει αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή την κοινωνία.

Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θες γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και να είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και του Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Για να μάθεις περισσότερα, μπες στο cosmote.gr.

0: Έβλεπα πια πως αυτές τις μέρες ξαναβγήκε στο προσκήνιο το θέμα των υποκλοπών. Δεν θα κλείσει, δεν κλείνει εύκολα βέβαια αυτό το πράγμα. Ο Ζαχαρίας και εσές, ο δικηγόρος, συνήγορος του κυρίου Κουκάκη, που ήταν παρακολουθούμενος, υπέβαλε νέο αίτημα στο Νάριο Πάγο για να βγει η υπόθεση από το αρχείο. Και όλα αυτά μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής της Ιντελέξα, του πρώην ανώτατου αξιωματικού του Ισραηλινού στρατού, κάποιοι λένε και της Μοσάντ, του κυρίου Ντίλιαν. Το Πασόκ μπήκε σε αυτή την ιστορία ζητώντας να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας άμεσα για εξηγήσεις ο κύριος Ντίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης. Η υπόθεση, παιδιά, είναι σοβαρή. Δεν ξέρω πως σας είπα και χθες που ξαναβγήκε, ότι έχει η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, γιατί είναι μια υπόθεση που αγγίζει προσωπικά τον Πρωθυπουργό, για να ξεκαθαρίσουμε, έχει ερωτήματα. Δεν ξέρω τι θα κάνουν όλοι οι παρακολουθούμενοι, αλλά μόνο και μόνο η υπόμνηση, ο υπαινιγμός, δεν είναι καν υπαινιγμός, ότι στην Ελλάδα ζούμε μια περίπτωση Watergate, και ο Μητσοτάκης ζει το δικό του Watergate από το που είπε ο Ταλ Ντίλιαν, είναι πολύ σοβαρή. Και επειδή, εν πάση περιπτώσει, πολλοί ακούτε για το Watergate, έτσι λίγο να θυμίσουμε τι ήταν ακριβώς λίγο αυτό, για όσους νεότερους ίσως τα ακούνε αλλά δεν ξέρουν γενικά. Η υπόθεση πάει πολύ πίσω, λοιπόν, στην περίοδο του 1972. Απλά να πούμε ότι ο Νίξον, τότε που ήταν αρχηγός των Ρεπουμπλικανών, είχε χάσει τις εκλογές του 60 από τον Κένεντι, λόγω κακής τηλεοπτικής παρουσίας και άγνοιας θεμάτων που είχαν να κάνουν με την επικαιρότητα. Επανήλθε όμως, αφού βελτίωσε το ύφος του και κέρδισε το 1968 τις εκλογές, αλλά τις ξανακέρδισε και το 1972. Λίγο πριν τις εκλογές του 1972, ανακαλύφθηκε από δημοσιογράφους ότι είχε εγκαταστήσει παράνομο μηχανισμό παρακολούθησης στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος, στο συγκρότημα εκεί της, στην Ουάσιγκτον, Watergate. Παρά το γεγονός ότι κατάφερε τότε να καλύψει το σκάνδαλο, κάτι δηλαδή που έκανε και η κυβέρνηση εδώ πέρα, κατάφερε και το σκάνδαλο των τεμπών, το έγκλημα και όλα αυτά, για να πάει στις εκλογές, και κέρδισε τις εκλογές του 1972, οι αποκαλύψεις συνεχίστηκαν. Το σκάνδαλο άρχισε να παίρνει φοβερές διαστάσεις σε αποκαλύψεις χιονοστιβάδας. Ο Νίξον τότε έκανε ό,τι μπορούσε για να το συγκαλύψει και παρεμπόδιζε την έρευνα και συσκότιζε τις κινήσεις. Τελικά παραπέμφθηκε στην Επιτροπή, έχουν θεσμούς οι Αμερικάνοι ό,τι και να λέμε, στην Επιτροπή Ελέγχου στο Κογκρέσο, τον είπα, και αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Γιατί κατηγορήθηκε, όχι τόσο γιατί κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, το δεν μπορούσε να αποδεχτεί αν το έκαναν με το δικό του, εν πάση περιπτώσει, τη δική του εντολή. Κατηγορήθηκε όχι τόσο για το γεγονός ότι μπήκανε μέσα στο Watergate και στις ανεκτορίες.
1: '91 και 4, στο κόκκινο.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Η αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: ...91 και 4...

Εδώ είμαστε πάλι. Λοιπόν, επειδή δέχτηκα πολλά μηνύματα για τον πρόλογο, το τι εκφράζουν σήμερα τα κόμματα και πόσο ενδιαφέρουν όλα αυτά την κοινωνία κλπ. Και βεβαίως όλοι και με το δίκιο τους ακροατές καταλήγουν στο τι βγάζει όλη αυτή η ιστορία. Εντάξει, υπήρχαν και τα, κάποιοι συμφωνούσαν, κάποιοι διαφωνούσαν με αυτή την προσέγγιση που έκανα για τα κόμματα κυρίως της αντιπολίτευσης. Θέλω να πω το εξής πολύ απλό και σαν απάντηση. Ότι αυτή τη στιγμή, εάν τελικά, ποιο θα κρίνει, τι θα κρίνει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα των εκλογών θα το κρίνει εάν κάποιο κόμμα εν τέλει μπορέσει να εκφράσει και να διερευνήσει και να διερμηνεύσει ακριβώς τις αγωνίες και τα προβλήματα της κοινωνίας. Θα το πω έτσι πολύ απλά. Εάν αυτή τη στιγμή έχει πιστέψει η κοινωνία ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι καταστροφή για τη χώρα και μπορέσει με κάποιο τρόπο, όχι με τη, ξέρεις, γιατί δεν φοράς κράνος, αυτή το, για θυμηθούμε, ένα κόμμα να το εκφράσει αυτό το πράγμα της κοινωνίας και να την πείσει για αυτό που γίνεται, τότε πράγματι θα υπάρξει μεταστροφή. Εάν αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας πιστέψει ότι με τα καλά του και τα κακά του ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι καταστροφή για τη χώρα, απλά μπορεί να διορθωθεί, να, και με όλα τα δεδομένα να, θα τον αγκαλιάσει και, θα, και με όλα τα τρίκ θα καταλήξει στο ίδιο αποτέλεσμα το οποίο ζούμε ήδη αυτά τα 7 χρόνια. Μην έχετε καμία αυταπάτη. Δεν είναι κάτι μαγικό. Συνταγές πια δεν υπάρχουν μαγικές. Είναι καθαρές κουβέντες και λόγος ο οποίος έχει διείσδυση και κατανόηση από το κοινωνικό σώμα, από τους πολίτες. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όσο ακούμε αυτή τη θολούρα γενικότερα από όλες τις μεριές, δεν μπορεί να καταλάβει πραγματικά ποιο είναι το επίδικο ένας πολίτης και ποιο είναι ο κίνδυνος για αυτή την ιστορία. Τόσο απλά είναι τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου. Και το λέω με πλήρη γνώση και εμπειρία όλων τουλάχιστον των εκλογικών αναμετρήσεων και του πολιτικού σκηνικού που διαμορφώθηκε από την μεταπολίτευση και δόθε. Έτσι έγινε πάντα. Κανένας δεν κέρδισε μόνο με προγράμματα, όποιος το πιστεύει αυτό. Με συνθήματα και με τον τρόπο με τον οποίο έπεισε την κοινωνία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μίλησε για αλλαγή. Αλλαγή ήταν, όπως την κατάλαβε η πλειοψηφία των Ελλήνων, έχοντας από κάτω το υπόβαθρο, το πέρασε. Είναι τώρα, μην τα θυμίσω. Ο Σιμίτης μίλησε για εξυγχρονισμό της κοινωνίας. Σιγά μην καθίσαν να διαβάσουν τι έλεγε ο εξυγχρονισμός, πώς τον εννοούσε. Αυτό πέρασε. Ο Τσίπρας μιλούσε για κάτι άλλο. Όλο αυτό το πράγμα για νέα ελπίδα, αυτό που ζούσε, είχε ανάγκη εκείνη τη στιγμή η κοινωνία να ακούσει. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έτσι διαμορφώνεται. Και ο Μητσοτάκης έλεγε ότι θα σας φέρω, ας πούμε, τη νέα προοπτική όταν βγήκε το 19, διότι αυτοί οι Μπολσεβίκοι που κυβερνούσαν καταστρέψαν τη χώρα. Το πέρασε αυτό το μήνυμα. Με πολύ απλό τρόπο. Αλλά μίλαγε, κάποιοι το καταλαβαίναν. Αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Αυτό προσπαθώ να σας πω.

Τώρα, προσέξτε τώρα, στο πλαίσιο αυτής της, άκουγα χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος μίλησε επί παντός του επιστήτου, τον κύριο Μαρινάκη. Θα κρατήσω ένα από αυτά. Η ελληνική κοινωνία βιώνει μια πραγματικότητα η οποία είναι η ακρίβεια, η οποία δεν έχει ταβάνι πλέον και το βιώνει στην τσέπη του, δεν είναι κάτι να του... Δηλαδή εγώ είμαι δημοσιογράφος και κάνω διαπιστώσεις. Οι πολιτικοί δεν είναι δημοσιογράφοι, δεν κάνουν διαπιστώσεις σε πράγματα τα οποία τα βιώνει η κοινωνία. Ο κύριος Μαρινάκης λοιπόν τι μας είπε? Βέβαια έχει μια ποιοτική διαφορά με αυτά που έχουμε τώρα. Για τον πληθωρισμό ρωτήθηκε, ο οποίος το τελευταίο μήνα έφτασε στα 5,4 και κάποιοι λένε ότι έτσι όπως πάει το πράγμα θα χτυπήσει εξάρια και εφτάρια το επόμενο διάστημα, δηλαδή μιλάμε για κόλαση. Λοιπόν, άφησε λοιπόν τις, κατά μέρος, βεβαίως απέδωσε ένα μέρος στις διεθνείς εξελίξεις και την αστάθεια που υπάρχει στον ευρύτερο κόσμο, αυτά που λέγανε από την αρχή, αλλά τώρα πρόσθεσε και ένα ποιοτικό στοιχείο. Είπε λοιπόν ότι εν πολλής ο πληθωρισμός είναι αποτέλεσμα των αυξημένων πόρων που έχουν εισρεύσει στην οικονομία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Καταλάβατε τι είπε? Ότι τα πολλά λεφτά, ας πούμε, που έχουν πέσει και έχουν γεμίσει οι τσέπες μας όλων, δημιούργησαν αυτό, την αυθονία και τον πληθωρισμό και την εσχροκέρδεια, γιατί υπάρχουν λεφτά χοντρικά. Λεφτά υπάρχουν, αυτό που λέγει ο Γιωργάκης τότε, ο Παπανδρέου. Αυτό λέει. Παιδιά, δεν είναι μόνο ότι αυτό προσκρούει εντελώς σε οποιαδήποτε λογική επεξεργασία ή καταχώρηση. Δεν έχει λογική, γιατί είναι επικίνδυνος λαϊκισμός να σου λέει ότι πήρατε τρελά λεφτά, ρέει το χρήμα και ως εκ τούτου λοιπόν έχουν ανέβει οι τιμές, γιατί αυτή είναι μια πραγματικότητα, καταλάβατε μας λέει. Πρέπει να τους ζητήσουμε δηλαδή να κόψει και το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι, και όλα αυτές τα έργα που γίνονται και αυξάνουν την ανάπτυξη. Αυτό στην ουσία λέει, γιατί πρέπει κάτι φταίμε εμείς που δεν φροντίσαμε. Αυτό είναι στην ουσία. Τέλος πάντων, δεν παλεύεται πια αυτό, δηλαδή σηκώνει στα χέρια. Να πάμε ένα θέμα τώρα που είναι δημοσιεύτηκε χθες, που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Η απόφαση τελικά της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση λοιπόν αυτή, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Η υπόθεση, να πούμε, ότι αφορά περίπου πάνω από 300.000 δανειολήπτες. Έτσι, είναι σοβαρό το θέμα, δεν είναι μικροί αυτοί που έχουν υποστεί. Γιατί μέχρι τώρα τι κάνανε οι τράπεζες, και το πήρανε και οι services και τα fund που απέκτησαν τα δάνεια. Έκαναν το εξής. Υπολόγιζαν λοιπόν την μηνιαία δόση με βάση το αρχικό κεφάλαιο και τον διαχρονικό ανατοκισμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, μία δόση που υπό κανονικές συνθήκες έπρεπε να περιλαμβάνει και το κεφάλαιο, ένα μέρος του κεφαλαίου και ένα μέρος, ας πούμε, του τόκου, αυτοί τι κάνανε? Παίρνανε λοιπόν και φορτώνανε σε κάθε δόση όλο το κεφάλαιο, είχαν περάσει στα δάνεια όλο το ποσό το οποίο ήταν να πληρωθούν πρώτα οι τόκοι του δανείου, και εν συνεχεία και μετά από χρόνια να αρχίσει να σβήνεται, αφού πια προπληρωνόταν οι τόκοι σε διάρκεια 20 ή 30 χρόνων, ανάλογα με το τι δάνειο είχε ο καθένας, και στη συνέχεια έξινε το δανειολήπτης το κεφάλαιό του.
Και αυτό γινόταν σε διαρκή και σε συνεχή βάση, με αποτέλεσμα. Μία δόση η οποία, εν πάση περιπτώσει, ήταν να σε ένα δάνειο, ξέρω εγώ, που έπρεπε να πληρωθεί, που ήταν 450 ή 500 ευρώ, πληρώνανε δόσεις οι δανειολήπτες 700-750 με αυτή τη διαδικασία. Έρχεται τώρα το δικαστήριο και τους λέει ότι αυτό πάβει να υφίσταται. Η δόση θα υπολογίζεται με βάση το κεφάλαιο και με βάση το ανδοκισμό που θα γίνεται από την αρχή. Άρα λοιπόν αυτός που θα πλήρωνε 200 ή 250 ευρώ παραπάνω τώρα με αυτή τη ρύθμιση θα έχει πολύ λιγότερη οφειλή. Δηλαδή μπορεί να φτάσει να δίνει δόση που να είναι κατά 150 ή 200 ευρώ χαμηλότερη από αυτή που έκλεβαν και το λέω έκλεβαν οι τράπεζες. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Έβλεπα τώρα στο πλαίσιο αυτό για να δείτε πώς ερμηνεύονται τα πράγματα και πόσα από αυτά πιάνουμε στον αέρα. Έβλεπα λοιπόν μία δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη για να εξηγήσει την πολιτική κατάσταση σήμερα. Τι έλεγε λοιπόν, την πολιτική και κοινωνική. Τι είπε ο Γεωργιάδης. Παρά τη φυσική, προσέξτε λέξη σας το λέω, παρά τη φυσική διάθεση του ελληνικού λαού για γκρίνια, δηλαδή ο ελληνικός λαός είναι γκρινιάρης, γι' αυτό τον οδηγεί, ο Μητσοτάκης θα λάβει τελικά αυτοδυναμία. Δηλαδή, εντάξει, γκρινιάζετε τώρα και κάνετε κριτική, αυτό μας λέει. Δεν είναι δηλαδή οι αιτίες της αμφισβήτησης ή των αυτών. Δεν είναι στα ίδια τα προβλήματα. Εμείς καλά τα κάναμε. Απλά εσείς είστε γκρινιάριδες, ας πούμε. Αυτό λέει. Και γι' αυτό λοιπόν τελικά θα ακούσουμε την γκρίνια σας και μετά θα έρθετε και θα ψηφίσετε το Μητσοτάκη. Καταλάβατε τι λένε. Πόσο ωραία τα έχουν τακτοποιήσει τα πράγματα και με τι τετράγωνη λογική τα αντιμετωπίζουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω να λέω ότι οφείλει όλο το πολιτικό σύστημα για να μην βρεθεί κάποια στιγμή προαπροόπτου να μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας στον ελληνικό λαό, όλα τα κόμματα. Και αυτό που επιδιώκει και τι είναι και τι εκφράζει το καθένα με καθαρές κουβέντες και με εφόδια, ας πούμε, αντιπαράθεσης, αυτά που ο καθένας έχει στη φαρέτρα του και στις αποθήκες του και όχι τα διάφορα γύρω-γύρω. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι του λέτε. Τον δουλεύετε κανονικά και του πετάτε οτιδήποτε το οποίο θέλετε να μην το καταλάβει. Πόσο απλά να το πω. Και νομίζετε ότι έτσι γίνεται. Δεν γίνεται έτσι. Κάποια στιγμή αυτό το πράγμα το οποίο θα βγει θα εκπλήξει κάποιους, τους πολλούς. Εμένα δεν θα με εκπλήξει. Και το λέω εν πλήρη γνώση γιατί εγώ πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ και δεν θα το κάνω μέχρι τις εκλογές να προβλέψω ποτέ τι θα βγάλουν αυτές οι εκλογές, γιατί ακόμα και τις δημοσκοπήσεις για άλλους λόγους όμως από αυτό το πράγμα δεν θεωρώ ότι μου δίνουν πιστικές απαντήσεις, γιατί δεν υπάρχουν επεξεργασμένες κοινωνικές ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι σε ύπνωση ή στην άκρη και δεν μπορούν να τις ανοιχνεύσουν. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή μία σπίθα θέλει, κάτι θέλει να τα ακούσει για να πιαστεί. Και αυτό δεν του το δίνουν.

0: Και για να μην το ξεχάσουμε τώρα, έχει ένα ενδιαφέρον. Σήμερα ο Άριος Πάγος, εκτός όλων των άλλων, με άμεση παρέμβαση βεβαίως που έγινε αυτή η ιστορία του κυρίου Τζαβέλα, εξετάζει την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για να κρίνει αν θα παραμείνει εντός ή εκτός φυλακής. Δεν μπαίνω στην ουσία της υπόθεσης Γιωτόπουλου, τι είναι, ποιος είναι, τι έκανε, τι δεν έκανε. Ξέρω όμως ότι με το που αποφασίστηκε τέλος πάντων η αποφυλάκηση ένα χρόνο νωρίτερα στην πραγματικότητα από τη στιγμή που θα αποφυλακίζονταν, αντέδρασε άμεσα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και δεν μιλάω για αυτό που δημοσιεύτηκε, λέω πώς έγινε. Και βεβαίως έσπευσαν κάποιοι να υπακούσουν στα κελεύσματα κλπ. Εντάξει, είχαμε μάθει για εσωτερικές, βλέπαμε εσωτερικές παρεμβάσεις που γινόταν στο πλαίσιο της λειτουργίας της δικαιοσύνης από διάφορες, από κυβερνητικές πλευρές κλπ. Αλλά πια έχει, εντάξει, τόσο πολύ υπερατλαντική παρέμβαση, ας πούμε, γιατί ενοχλήθηκε για τον όποιον. Να μην ξεχάσουμε ότι η αιμονή των Αμερικανών πάντα ήταν με το Γιάννη Σερίφη. Θέλαν να τον βάλουν ντε και καλά στη φυλακή από τότε, χωρίς να έχει καμία σχέση με αυτό, με την τρομοκρατία. Αλλά τους είχε καρφωθεί και, εν πάση περιπτώσει, για να μην θυμηθούμε, παρεμβαίνουν και επεμβαίνουν συνεχώς. Και εμείς υπακούουμε. Ας πάρει απόφαση, όποια απόφαση είναι να πάρει, ας την πάρει η ελληνική δικαιοσύνη και ας εξηγήσει για ποιο λόγο μένει εντός ή εκτός φυλακής. Πάμε σε ένα διάλειμμα και σε ένα δελτίο ειδήσεων και θα τα πούμε σε λίγο.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
2: Στο κόκκινο.
3: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
4: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Μία σύγχρονη και ιδιαίτερα αποτελεσματική χειρουργική μέθοδο αποτελεί η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Μάνο Φανδρίδη, ορθοπαιδικό, διευθυντή της κλινικής χεριού, άνω άκρου και μικροχειρουργικής του νοσοκομείου ΚΑΤ. Κύριε Φανδρίδη, καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα σας.
4: Τι είναι η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου και σε ποιες περιπτώσεις έχει ένδειξη?
5: Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου είναι μια νέα τεχνική αρθροπλαστική στον ώμο. Ξεκίνησε από τη Γαλλία πριν 25 χρόνια, 30,

0: του τένοντα γίνεται μετά από κάκωση, κύριε Φανδρίδη?
1: Η ρήξη του τένοντα, που μαζί έχουμε κάνει μια ωραία κουβέντα γι' αυτό,
0: ακριβώς,
1: γίνεται είτε από τραυματικής αιτιολογίας, λίγες οι περιπτώσεις, ή κυρίως εκφυλιστικής αιτιολογίας. Ρήξεις τενόντων έχουμε κυρίως μετά τα 40 χρόνια που αρχίζει ή έχει αρχίσει η εκφύλιση. Οπότε συναντάμε ασθενείς 45, 50, 60, 65, 70 με ρήξη τενόντων. Αυτές οι ρήξεις τενόντων κάποιες είναι συμπτωματικές και πονάνε, κάποιες όχι. Και κάποιες από αυτές οδηγούν στην αρθρίτιδα, που είναι περίπου το 10 με 15%.
0: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτής της ανάστροφης αρθροπλαστικής ώμου σε σχέση με τις κλασικές χειρουργικές αρθροπλαστικές μεθόδους αποκατάστασης, κύριε Φανδρίδη?
1: Μέχρι πριν 30 χρόνια είχαμε τις ανατομικές αρθροπλαστικές. Αυτή η ανάστροφη που αλλάζει λίγο το σχήμα της, είναι τεχνικό βέβαια το θέμα, που αλλάζει λίγο το σχήμα της, γίνεται εκεί που δεν έχουμε τένοντες, εκεί που έχουμε τένοντες που δεν μπορούμε να τους ράψουμε. Όταν δεν είχαμε τένοντες και δεν μπορούσαμε να ράψουμε, οι παλιές αρθροπλαστικές δεν οδηγούσαν σε καλό αποτέλεσμα, γιατί δεν υπήρχε κάτι να κινεί τον ώμο. Τώρα με αυτή την τεχνική, την ανάστροφη αρθροπλαστική, ο ώμος δουλεύει κυρίως με το δελτοειδή, που είναι ένας μυς που έχουμε εξωτερικά, και με κάποια καινούργια χαρακτηριστικά που κινητοποιεί κάποιους άλλους μυς της περιοχής.
0: Παρόλο που δεν υπάρχουν τένοντες, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Παρόλο που δεν υπάρχουν τένοντες, αυτό είναι το εντυπωσιακό.
0: Και ποια είναι η μεταχειρητική πορεία της τεχνικής και μετά από ποιο χρονικό διάστημα υπάρχει πλήρης αποκατάσταση, κύριε Φανδρίδη?
1: Τον πρώτο μήνα συνήθως, με το τι έχει γίνει στο χειρουργείο, κρατάμε το χέρι με έναν νάρθηκα ή με έναν ημάντα, για να μην κινείται πολύ. Κάνω κάποιες ασκήσεις κάτω από τον αγκώνα, όπως και το χέρι το κοινό. Και μετά το μήνα συνήθως ξεκινάει η φυσιοθεραπεία. Περίπου στο τρίμηνο, τετράμηνο, ασθενής είναι περίπου 70-80% καλά.
0: Και αυτή η μέθοδος θέλει εξειδικευμένο ορθοπαιδικό που ασχολείται με την αρθροπλαστική ώμου, και εσείς νομίζω στο ΚΑΤ το κάνετε, κύριε Φανδρίδη, έτσι δεν είναι? Και με μεγάλη επιτυχία.
1: Εμείς στο ΚΑΤ έχουμε ξεκινήσει χρόνια και κάνουμε ανάστροφη αρθροπλαστική. Πράγματι θέλει μια εκπαίδευση, γιατί είναι ένα τεχνικό χειρουργείο και πρέπει, θέλει και μια εκπαίδευση παρακολούθησης της καινούργιας τεχνολογίας. Όπως ξέρετε καλά κι εσείς, οι ορθοπαιδικοί με την νέα τεχνολογία είναι συνυφασμένες και εμείς προσπαθούμε να εισαγάγουμε αυτές τις νέες τεχνολογίες, γιατί κάνει πιο εύκολο το χειρουργείο, πιο γρήγορο, πιο ασφαλές και έχει καλύτερα αποτελέσματα ο ασθενής.
0: Και όσο αφορά τις κακώσεις, η ανάστροφη αρθροπλαστική όμου έχει πάντα ένδειξη σε όλες τις μορφές κακώσεων μετά από κάταγμα?
1: Όχι. Κάποια κατάγματα πηγαίνουν συντηρητικά και είναι μεγάλη πλειοψηφία. Δεν χρειάζεται να χειρουργηθούν. Κάποια κατάγματα χρειάζεται να διατηρηθεί η κεφαλή και να γίνεται αυτό που λέμε οστεοσύνθεση, δηλαδή με πλάκα βίδες να διατηρηθεί η ανατομία του ασθενούς. Και κάποια άλλα κατάγματα πρέπει να αλλάξει η κεφαλή, να γίνει αρθροπλαστική, και εκεί πια η ανάστροφη αρθροπλαστική έχει δώσει σπουδαίες λύσεις.
0: Κύριε Φανδρίδη, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσετε, και μια φορά ακόμα συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε διπλωματικό αδιέξοδο παραμένουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να είναι τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή διοδίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα αξιώνει οποιαδήποτε συμφωνία να περιλαμβάνει και τερματισμό της ένοπλης σύραξης στο Λίβανο. Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, παρά τη συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός με νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο, που στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ η Χεζμπολάχ ζητά συνολική εκεχηρία χωρίς διαχωρισμό του νότου από την υπόλοιπη χώρα. Παράλληλα, η Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ καταδίκασε την απόφαση του Ισραήλ για εκένεση της Παλαιστινιακής κοινότητας Χάνα Λαχμάρ, κάνοντας λόγο για σκόπιμη και παράνομη πολιτική εκφοβισμού και επισημένοντας ότι τέτοιες ενέργειες διαιωνίζουν την άκμπα του Παλαιστινιακού λαού. Σε υπερβάσεις και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, κάλεσε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας σε εκδήλωση στην Κεντρική Μακεδονία. Αναφερόμενος στην κλιματική κρίση, τόνισε ότι επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής και απαιτεί πολιτική βούληση και κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου πρόληψης, κάνοντας λόγο για ιδιωτικοποιήσεις και ενεργειακή φτώχεια. Υπογράμμισε επίσης ότι η κλιματική πολιτική πρέπει επιτέλους να περάσει από τα λόγια στην πράξη. Το Σάββατο στις 10.30 θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, με την έναρξη των εργασιών να γίνεται με ομιλία του Προέδρου του κόμματος. Φούντουσαν τα σενάρια για μήνυ ανασχηματισμό, καθώς η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να δρομολογήσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του κόμματος υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα, θέση για την οποία φέρεται να προτείνεται ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε ένα κρεσέντο πρόκλησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξακολουθεί να επέρεται ότι το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ, ενώ συνεχίζει την περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα. Σε ανάρτησή του στο ΙΚ, ο Υπουργός κοινικά ανέφερε: «Δεν τους χορταίνω τους κομμουνιστές σήμερα, θα είναι μαζεμένοι στην Αλεξανδρούπολη. Θα έχει μεγάλη πλάκα». Αυξήσεις από 60% έως και 95% στις αποδοχές του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών χορηγεί η κυβέρνηση μέσω του άρθρου 56 του Πολυνομοσχεδίου για τα μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης και τις εισοδηματικές ενισχύσεις. Το σχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει την εξίσωση των μηνιαίων μεικτών αποδοχών τους, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 90% των αποδοχών Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Δημοσιεύθηκε η απόφαση της ελληνοέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η απόφαση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι θετική για περίπου 350.000 δανειολήπτες που υφίστανται υπέρμετρη επιβάρυνση, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Ο Άριος Πάγος εξετάζει σήμερα την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για να κριθεί αν θα παραμείνει εκτός φυλακής. Το 5ο ποινικό τμήμα εξετάζει την εισαγγελική αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που έχει οδηγήσει στην αποφυλάκησή του, με την εισαγγελική πλευρά να ζητά την ακύρωσή του. Δεν έχουν τέλος οι θάνατοι κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Σήμερα έγινε γνωστό πως ένας ακόμη τρόφιμος άφησε την τελευταία του πνοή. Πρόκειται για άνδρα περίπου 70 ετών, ενώ είναι ο 8ος νεκρός το τελευταίο δίμηνο. Οι περισσότεροι φαίνεται να έχουν καταλήξει από παθολογικά αίτια, σύμφωνα με ιατροδικαστικές εκτιμήσεις. Ενώ η έρευνα διερευνεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών για τις συνθήκες κράτησης και τυχόν παραλήψεις στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ένας 45χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη ως υπαίτιος της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της 5ης στο άλσος Βεϊκού. Ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της ίδιας ημέρας στο πλαίσιο του αυτοφόρου και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Πορεία απόψε στη μνήμη της Βασιλικής πραγματοποιείται στην Καλαμάτα στις 8 το βράδυ στο κέντρο της πόλης, με συγκέντρωση συλλόγων και πολιτών για όλα τα θύματα έμφυλης βίας. Την ίδια ώρα, ο 41χρονος που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτειας. Ο συνηγορός του έχει προαναγγείλει αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ισόπαλη 2-2 αναδείχθηκε η εθνική με τη Σουηδία σε φιλική αναμέτρηση που έγινε στη Στοκχόλμη. Η Ελλάδα προηγήθηκε με τον Τσιμίκα στο 10ο λεπτό για τη Σουηδία που θα συμμετάσχει στο Μουντιάλ του 2026. Σκόραραν οι Γκιόκερες και Νίλσον, ενώ ισοφάρισε ο Μασούρα στην τελευταία φάση του αγώνα στο 95.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

Εδώ είμαστε πάλι. Ο Βαγγέλης Δοξαράς απέναντί μου στον ήχο και στη ρύθμιση και στις επιλογές των ωραίων τραγουδιών που ακούμε. Ο Χάρης Δάλας στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Σωτήρης Καψόχας στα μικρόφωνα. Και επειδή με ρωτάτε για τον κύριο Βούλγαρη, φαντάζομαι ότι είναι προβοκατόρικο, το έχω πει 50 φορές. Ήταν σε μία άδεια. Από Δευτέρα θα είναι ο κύριος Βούλγαρης εδώ μαζί μας. Δεν υπάρχει τίποτα. Αφήστε τις συνωμοσίες και όλα τα περίεργα. Εδώ είναι ο κύριος Βούλγαρης. Δικαιούται την άδειά του και πήρε μία άδεια για λίγες μέρες. Τόσο απλό.

Και επειδή έχω πολλά μηνύματα για όλη αυτή την προσέγγιση που αναπτύξαμε την πολιτική στο πρώτο μέρος, κρατάω εδώ ο Λάμπρος μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι άποψη που εκφράζει και που του θυμίζει. Ακούγοντας, λέει, την ανάλυση σας για τα κόμματα και συμφωνώντας απόλυτα, θυμήθηκα το μακαρί της Ζαμπέτα και τη ρίση του περιθολοκουλτούρας στο τραγούδι του. Στο τραγούδι του «Αθήνα ώρα 0» αποτελεί διαχρονική πολιτική ανάλυση. Έχεις δίκιο, Λαμπρονέ.

0: Η Έλενα λέει ότι ήταν σαρκαστική η φράση που χρησιμοποίησα για τις συνταγές μαγειρικής και τις θύμισε αυτά που προβάλλει η τηλεοπτική εικόνα και τις θύμισε την κοινωνία του θεάματος του Guy Debord, δηλαδή ότι ο θεατής αρνείται να επαναστατικοποιήσει και να δει την ίδια του τη ζωή. Μόνο που είναι παλαιότερων εποχών αυτά όλα, Έλενα. Έχουν απαντηθεί, αλλά τα ζούμε σήμερα. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο και τα θέματα, έτσι να τα προσεγγίσουμε με μια ματιά πολύ διαφορετική, ίσως από τη δικιά μου. Ένα εξαιρετικό δημοσιογράφο, συνάδελφο, το Δημήτρη Μανιάτη, στα νέα είναι. Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είχαμε πιάσει μια κουβέντα και έχει ανάψει λίγο εδώ το Viber του σταθμού από τους ακροατές, ότι τελικά είμαστε έτσι λίγους μήνες, λίγες μέρες, όπως θέλει ας το πει ο καθένας, πρώτων εκλογών, την μητέρα των εκλογικών μαχών όπως κάποιοι το θεωρούν, και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να καταλάβουμε τι μήνυμα εκπέμπουν τα κόμματα, όλα τα κόμματα, δηλαδή και πόσο συμβατό είναι αυτό το μήνυμα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Εσύ είσαι χρόνια δημοσιογράφος, στο πολιτικό το έχει, παίζεις στα δάχτυλα, βλέπεις, έχεις παρακολουθήσει αναμετρήσεις. Έχεις καταλάβει, μήπως μας βοηθήσεις όλους, τι είναι αυτό το μήνυμα που εκπέμπεται από τα διάφορα κόμματα?
1: Μα αυτό ακριβώς είναι το ερώτημα που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και δεν είναι απλώς το μήνυμα που εκπέμπουν τα κόμματα, είναι και το κεντρικό διακύβευμα που κάθε φορά έχει μια κάλπη. Έχουν οι εκλογές. Δεν αρκεί να πεις ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, έχει δημιουργηθεί ένα διακύβευμα να φύγει ο Μητσοτάκης. Θα πρέπει να δεις και ποιος είναι ο φορέας που παράγει ακριβώς αυτή τη σημειωτική, τη σημειολογία. Ποιος είναι ο ικανός φορέας πολιτικά, δυναμικά, αξιακά, να αντεπεξέλθει σε αυτό. Αυτή τη στιγμή περισσότερο ως προς τα μηνύματα που εκπέμπουν οι πολιτικές δυνάμεις, αυτή τη στιγμή που συζητάμε και κάνουμε ρεπορτάζ, κάνεις τις εκπομπές σου, γράφουμε και περιμένουμε ή δεν περιμένουμε, δεν έχει σημασία, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι περισσότερο να βλέπουμε μια ανακατάταξη εν κινήσει και μια διευθέτηση εν κινήσει, κυρίως ως προς την κεντροαριστερή μεριά του πολιτικού τόξου. Αυτό όμως δεν είναι το κεντρικό διακύβευμα ποτέ των εκλογών, ούτε θα μπορούσε να είναι, ούτε είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή αντιστοιχείται και τέμεται με τις αγωνίες και τις ανάγκες, τα μηνύματα, αυτά τα οποία θέλει ένα μέρος του κόσμου, κυρίως του ευάλωτου κόσμου. Αυτό είναι μια πρώτη σκέψη, γενική σκέψη, ολίγον τη στερεοτυπική, αλλά έχει τη σημασία της. Το 2015 για παράδειγμα, ή να το πάμε και λίγο πιο πίσω, το 2012 και το 2015 υπήρχε κεντρικό διακύβευμα το οποίο πετυχημένα ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να το αξιοποιήσει, να το ενισχύσει, να του προσδώσει δυναμική και να το κάνει πολιτικό επίδικο. Ήτανε η ιστορία του ότι ακριβώς είχε φτωχοποιηθεί ο κόσμος με τα μνημόνια, είχε αποδομηθεί το προηγούμενο δικοματικό μπλοκ και είχε διαμορφωθεί ένα τεράστιο κενό εκπροσώπησης. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να απασχολεί την αριστερά πάντα, όλο του τον ειδών της αριστερά, ή τουλάχιστον εκείνη που καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται παροντικά τα πράγματα, και όχι απλώς να μπαίνει ως μια εσχατολογία ή μια μελλοντολογία. Αντίστοιχα σήμερα, για παράδειγμα, ποιο θα μπορούσε να είναι το κεντρικό διακύβευμα? Η αλλαγή πολιτικής.
0: Αυτό το λένε, τουλάχιστον είδα και χθες τη δημοσκόπηση που λέει 70% αλλαγή πολιτικής.
1: Κοίταξε τώρα, αυτές οι μετρήσεις οι τελευταίες, και τις μέτρων και τις GPO, ας κρατήσουμε αυτές τις δύο.
0: Ναι, αυτές.
1: Πιο πρόσφατες, βγάζουν ορισμένα πράγματα που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον, που θα μπορούσαν να είναι κεντρική συζήτηση στο σύνολο της αριστεράς, την ίδια ώρα που έχουν τις αντιφάσεις τους όμως. Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν 2-3 θέματα τα οποία τα ΜΜΕ, δεν λέω το κόκκινο, έτσι, λέω γενικά, τι κάνει η ΜΜΕ, Σωτήρη μου, δεν τα αναδεικνύουν. Όπως για παράδειγμα, αυτά που εξάγονται ως μηνύματα από τις μετρήσεις, ότι για παράδειγμα η πορεία της χώρας σταθερά, ερωτώμενος ο κόσμος εδώ και περίπου 2 χρόνια, σταθερά όμως, απαντά ότι η πορεία της χώρας δεν πάει καθόλου καλά.
0: Δεν πάει καθόλου καλά, ναι.
1: Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια άλλη κυβέρνηση. 2. Και το άλλο είναι ότι είναι μοιρασμένος ο κόσμος μεταξύ αυτών που θέλουν άμεσα ή τέλος πάντων να γίνουν εκλογές γρηγορότερα. Την ίδια ώρα που στην καταλληλότητα παραμένει πρώτος ο Μητσοτάκης, και την ίδια ώρα που η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου παραμένει με προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία. Α, εδώ πρέπει να εξετάσει λοιπόν μια σοβαρή αριστερά τα μηνύματα, τα αντιφατικά που εκπέμπει ο ίδιος ο κόσμος. Γιατί τα εκπέμπει ο κόσμος? Γιατί δεν έχει να ακουμπήσει πολιτικά με σοβαρό τρόπο σε μια εναλλακτική ή ανταγωνιστική λύση. Και ναι, μεν καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται ότι η χώρα είναι πρώτη σε ακρίβεια, για παράδειγμα, ότι οι μισθοί δεν αρκούν, ότι έχει μειωθεί αυτό που λέμε αγοραστική δύναμη, ότι η ακρίβεια στην πραγματικότητα διαμορφώνει όρους φόρου, πρόσθετου φόρου, στα εισοδήματα και στα λαϊκά νοικοκυριά, ότι η χώρα βρίσκεται σε μια περιδίνηση γεωπολιτική που δεν αρκεί να λέμε ότι είναι στην Ευρώπη και ότι είναι σταθερός πυλώνας του ΝΑΤΟ και όλα αυτά, αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε πώς αλλάζουν τα πράγματα γύρω, ενώ η χώρα δεν έχει την κινητοποίηση που απαιτείται, την διπλωματική, την πολιτική κτλ. Και ταυτόχρονα το πιο δυναμικό της κομμάτι, που είναι πάντα η νεολαία, να κοιτάει προς τα έξω.
0: Σε αυτό...
1: Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα για μένα και κατά τη γνώμη μου αυτά πρέπει να συζητώνται.
0: Αυτά τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία έχεις δίκιο που τα αναδεικνύεις, παρότι μένουμε πολύ στην πρόθεση ή στις τάσεις.
1: Ναι, συζητάμε την πρόθεση. Τι θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, θα κάνει ο Τσίπρας.
0: Πρόσεξε τώρα γιατί το λέω αυτό. Βλέπουμε, ας θα σου πω τι αντιφάσεις ανέδειξες, είπες, μίλησες για αντιφάσεις. Θα σου πω έτσι 2 που έχω σημειώσει, ας πούμε. Έβλεπα μία δήλωση του Άδων Γεωργιάδη, πώς ερμηνεύεται, ας πούμε, η κατάσταση αυτουνού του 70% τέλος πάντων που ζητάει αλλαγή πολιτικής. Τι λέει ο Γεωργιάδης? Ότι παρά την φυσική διάθεση του ελληνικού λαού για γκρίνια, δηλαδή είναι θέμα γκρίνιας η αμφισβήτηση, ο Μητσοτάκης κινείται καλά και θα πάρει αυτοδυναμία. Ένα αυτό. Δεύτερο, πρόσεξε να σου αναφέρω. Ακούω χθες το Πασόκ, το οποίο εν πάση περιπτώσει τα έχουμε δει, έχει πάθει πανικό γιατί πήρε προβάδισμα σε αυτή τις μετρήσεις ο Τσίπρας. Τι λέει, τι αποφάσισε δημόσια να μας πει, ότι ή το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα ή μένουμε στην αντιπολίτευση. Δηλαδή σου φαίνονται όλα αυτά τα οποία εξηγούν αυτή τη στιγμή την πολιτική και την κοινωνική και κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία?
1: Σε καμία περίπτωση. Η πρώτη διαπίστωση ότι ο κόσμος απλώς θυμώνει ή γκρινιάζει είναι μια πάρα πολύ αντιδραστική λογική. Είναι μια λογική νεοφιλελεύθερου τύπου, ότι τα ανάγκη όλα σε μια ατομικό συμπεριφορισμό. Ότι απλώς ο κόσμος είναι, ξέρω εγώ, κακομαθημένος, γκρινιάζει. Ναι. Τα ακούγαμε και στα μνημόνια, τα ξέρεις πολύ καλά.
0: Βέβαια, τα
1: ότι φταίμε όλοι, αυτά που λέγαμε τότε, τα παγκάλι αρίσι, μαζί τα φάγαμε, ότι οι Έλληνες είναι κακομαθημένοι και δεν βγαίνουν στοιχεία συνέχεια, ότι οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους, ότι δουλεύουν περισσότερες ώρες. Βγαίνουν συνεχώς τα ανάποδα στοιχεία από αυτά. Ένας λαός ταλαιπωρημένος έχει δουλέψει. Έχει απομειωθεί το βιωτικό του επίπεδο μέσα από το 2009 και έπειτα και παραμένουν πολιτικοί που πάλι αντιλαμβάνονται με όρους θυμικού τη συμπεριφορά του κόσμου. Τότε στα μνημόνια όποιος αντιδρούσε ήταν, ξέρω εγώ, κακομαθημένος, ήθελε ένα μεγάλο δημόσιο και τέτοια πράγματα, τα οποία όλα αυτά ήταν προπαγάνδες και όχι μόνο. Ξαναλέω, το θέμα είναι για μένα αυτή τη στιγμή να δούμε ποιο είναι και αν εξάγεται και αν παράγεται κεντρικό διακύβευμα. Εγώ νομίζω περισσότερο αυτή τη στιγμή βλέπουμε την ίδια ώρα που υπάρχει μια δυσφορία αναμφισβήτητη και μια δυσαρέσκεια πολλών ειδών, μάλλον ρεύματα δυσαρέσκειας, την ίδια ώρα αυτό να μην παράγει ανταγωνιστική λύση. Αυτό περισσότερο βλέπω, αγαπημένα μου Σωτήρη, ως κάτι το οποίο μπορούμε να κρατήσουμε σε αυτή τη φάση. Πέραν των το άλλα, όλα μπορούμε να τα σχολιάζουμε, τις προθέσεις και τα λοιπά, βεβαίως με μεγάλη χαρά, αλλά νομίζω πως είναι θέματα τα οποία, εντάξει, δεν προσφέρουμε κάτι αν παραμένουμε και εμένουμε σε αυτά.
0: Ξέρεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το λέω τώρα εγώ, έχει δίκιο όταν λέει ότι μιλάς για διακύβευμα. Όταν το διακύβευμα που έχει βάλει σύμπασα η αντιπολίτευση είναι ότι θέλουμε, και το λέει ο Μητσοτάκης αυτό, ποιος είναι ο στόχος σας, να ρίξετε το Μητσοτάκη. Μα αυτό είναι λύση. Δηλαδή, εν τέλει, αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών αυτών. Το να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Και αν ο Μητσοτάκης ή το σύστημα αυτό που τον στηρίζει αποφασίσει, για παράδειγμα, λέω εγώ, να αλλάξει εν πλώ τον αρχηγό με βελούδινο τρόπο, το έχουμε ξαναδεί, άλλωστε δεν είναι κάτι περίεργο, αν δεν τον βολεύουν, τότε πάβει να υφίσταται το διακύβευμα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Έτσι, δηλαδή, κάτι γίνεται εκεί πέρα τώρα, γι' αυτό λέω ότι έχουμε μπερδευτεί όλοι με όλη την πολιτική στρατηγική που ακολουθούν τα κόμματα.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς, ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι οι πολιτικές που παράγονται. Και τι απαντά σε αυτές. Έτσι είναι. Και μπορεί να το λέει με αυτόν τον τρόπο, αλλά από την ανάποδη, αν το δεις, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δημήτρη μου, να σε ρωτήσω κάτι τώρα που βλέπεις και εσύ και παρακολουθείς. Από ό,τι αντιλαμβάνομαστε τώρα και το παρακολουθώντας έτσι όλη την πολιτική, το σούσουρο αυτό, η εμφανής αγωνία αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης είναι μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς, έτσι.
1: Κοίταξε, αυτό φαίνεται πως είναι θα προσθέσει ένα μεγάλο πονοκέφαλο στην κυβέρνηση. Διότι θα δώσει τη δυνατότητα ακόμα πιο νομοποιημένα σε ένα μέρος της δυσφορίας να διοχετευθεί προς τα εκεί. Θα διαμορφώσει όρους διλήμματος για ένα κομμάτι του πολιτικού προσωπικού της. Δεν θα πω για το μεγαλύτερο, αλλά αρκετά σημαντικό. Έως και κρίσιμο. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, αν είναι κάποιος που μετράει σε εισαγωγικά τα κουκιά ένα-ένα και δεν χαρίζει τίποτα, είναι η Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου. Καταλαβαίνει δηλαδή και αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα τώρα δεν έχουν καμία πολυτέλεια τύπου 23. Το αντίθετο. Επίσης θα είναι και, πώς να το πω τώρα, θα είναι ένα πολύ σοβαρό ρήγμα σε αυτό που λέγεται αστική παράταξη. Γιατί εντάξει, ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένας πρώην πρωθυπουργός, μπορεί να έχει τις ενδορύξεις του μέσα στη νεότερη πολιτική ιστορία, αλλά ήταν παραταξιακός. Συμπυκνώνει και συμβολίζει πολλά πράγματα για ένα μέρος του κόσμου αυτού. Δεν θα είναι τόσο εύκολο να αντιμετωπιστεί κύριος ως προς αυτά που λέει, και το λέω γιατί μπορεί να ακούσουμε κάτι σήμερα από εκείνον.
0: Ναι, αυτό το κάπου θα μιλήσει στην Κρήτη από ό,τι ξέρω. Ναι.
1: Κάτι είναι να πει εκεί, θέλω να πω, κάτι θα προεικονίσει εκεί πέρα. Και επίσης πώς θα αντιμετωπιστεί όταν η κριτική του είναι πάρα πολύ σκληρή, από τις υποκλοπές μέχρι τα εθνικά. Πώς ακριβώς απαντιέται αυτό. Δεν έχει απαντηθεί προς το παρόν ούτε αυτά που λέει ο Καραμαλής, ούτε αυτά που λέει ο Σαμαράς από την μεριά Μητσοτάκη. Δεν έχουμε ακούσει απαντήσεις ως προς τις αγωνίες για τα εθνικά, για παράδειγμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τέλος πάντων, τώρα μην λέμε για ξένους οίκους, το θέμα είναι περισσότερο αυτό, ότι θα δοθεί δυνατότητα σε έναν κόσμο πολύ πιο νομοποιημένα, πολύ πιο απενοχοποιημένα, να μπορεί να εκφράσει μια δυσαρέσκεια από εκείνη την πλευρά. Είναι ένα θέμα αυτό.
0: Η πολυδιάσπαση του προοδευτικού χώρου, του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των συμπαρομαρτούντων, μέχρι πού μπορεί να φτάσει, και το λέω σε συνάρτηση με το γεγονός ότι και εκεί επίκυνται, και σήμερα έχει πολιτική γραμματεία ο ΣΥΡΙΖΑ και αύριο κεντρική επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη, τα βάζω όλα στη σκέψη σου και θα κρίνεις εσύ, και το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει συμπράξεις, θέλει μόνος του να αντιμετωπίσει την κατάσταση για να γίνει κυβερνόσα, νέα κυβερνόσα αριστερά. Πώς τα αξιολογείς?
1: Εντάξει, το τελευταίο έχει μια αντίφαση, αν μου επιτρέπεις, γιατί το συμπαράταξη είναι
0: το συμπαράταξη,
1: με τοπικός όρος. Εντάξει. Είναι με τοπικός όρος. Είναι όρος ο οποίος δηλαδή προσδίδει και περιγράφει κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες. Αλλιώς θα μιλάγαμε για αυτοτέλειες και αυτονομίες απλώς. Άρα, από αυτή την έννοια, όταν βάζεις το θέμα κεντρικά της συμπαράταξης, ακόμα και του πώς το βάζεις με το υπέρβαση, όπως το έλεγε τουλάχιστον το πρώτο σχέδιο ή το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα, υπέρβαση των ρευμάτων, έτσι, σημαίνει ότι ακριβώς έχεις διάθεση να συνθέσεις. Άρα, εδώ υπάρχει μια αντίφαση πρώτη, κατά τη γνώμη μου. Είναι πολύ διαφορετικό να λες συμπαράταξη και πολύ διαφορετικό να λες δεν θέλω κανέναν. Νομίζω πως αυτό θα αλλάξει την πορεία, βέβαια. Δεν θα είναι έτσι ακριβώς. Τώρα από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ μπαίνουν τα ζητήματα υπαρξιακά πια. Και κυρίως ως προς τον κόσμο του που έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ το 23, γιατί αυτή είναι η αντιστοίχηση των εκλογικών και πολιτικών συμπεριφορών και των εκφράσεων. Νομίζω πως πολύ γρήγορα και σήμερα και αύριο την Κεντρική Επιτροπή, που είναι ένα συλλογικό ανώτατο όργανο, θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να εκπέμψει ένα σαφές μήνυμα το τι ακριβώς θα κάνει κεντρικά. Οι μετεωρισμοί δεν είναι σε καμία περίπτωση χρήσιμοι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Και οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να είναι πολύ σαφής και πολύ κρυστάλλινη απέναντι στον κόσμο. Και στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, που και αυτός είναι ένας κόσμος που περιμένει με αγωνία το τι ακριβώς θα συμβεί και τι θα γίνει. Και είναι και ένας κόσμος που συμπιέζεται από τις πολιτικές σημερινές. Ο Μητσοτάκης δεν είναι ένας κόσμος που πολυτελώς αναμένει τις διεργασίες, έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό. Άρα νομίζω πως είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, τουλάχιστον ως προς το μήνυμα. Τώρα, ο κατακρεματισμός έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το οποίο στην πραγματικότητα περιγράφαμε πριν. Αν δεν έχεις διαμορφώσει όρους να φτιάξεις το κεντρικό σου αίτημα και να κινητοποιήσεις μια κοινωνική και πολιτική συμμαχία, είναι πολύ πιο εύκολο να αναλώνεσαι σε μια εικόνα κατακαιρματισμού και πολλών φωνών.
0: Και αυταρέσκειας.
1: Δες απέναντι, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα. Μία παράταξη. Με τη φθορά της, με όλα αυτά εννοείται, γιατί έχει κυβερνήσει 7 χρόνια, γιατί δεν έχει δώσει τη έξοδο στα περισσότερα θέματα. Αυτό είναι η πραγματικότητα σήμερα. Δεν έχει δοθεί τη έξοδο από τις πολιτικές της. Το ανάποδο έχει γίνει. Παρ' όλα αυτά παραμένει ένα κόμμα. Εδώ πέρα τώρα υπάρχουν ορισμένοι, αν μου επιτρέπεις, νομίζουν ή θεωρούν, λανθασμένα για μένα, ότι υπάρχει χρόνος. Ότι υπάρχει πολυτέλεια χώρου και χρόνου ως προς τις διεργασίες. Δεν είναι τόσο απλό. Ούτε χώρος ούτε χρόνος υπάρχει.
0: Μάλιστα. Δημήτρη μου, έχουμε διάλειμμα.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.

Εδώ τώρα είδες τι ωραία τραγούδια μας βάζει ο Βαγγέλης. Προσπαθεί να μας θυμίσει ότι είμαστε μιας κάποιας ηλικίας, έτσι. Επίτηδες το κάνεις. Αχ, λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματα λοιπόν και όλα αυτά. Με ρωτούν τι ακριβώς γίνεται στην... Α πούμε στην αριστερή πολυκατοικία, δεν μπορώ να ξέρω. Αυτή τη στιγμή τι να σας πω τώρα τι γίνεται. Ένα κομμάτι της αριστερής πολυκατοικίας το είδαμε τι έγινε προχτές στη Νέα Αριστερά εννοώ. Και τι συνεχίζεται τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ιστορικός ΣΥΡΙΖΑ, έχει τα όργανα του. Σήμερα συνέρχεται η πολιτική γραμματεία. Περιμένουμε όλοι να ακούσουμε την εισήγηση του Πρόεδρου. Αύριο έχει Κεντρική Επιτροπή. Γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα το μάθουμε. Τώρα, κάποιοι με ρωτάνε, η Θάλια νομίζω με ρωτάει, τι είπε ο κύριος Τσακαλώτος. Από ό,τι είδα, αν θέλει να είναι στο ίδιο τραπέζι διαλόγου με τον Τσίπρα. Δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, ούτε ο ίδιος είναι κάτι που θα το θέλε, από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά ούτε και ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι θα τον ήθελε να τον κάνει συνδετημόνα, από ό,τι έχουμε καταλάβει αυτά που λένε. Μην ξεχνάτε ότι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος στην ουσία άνοιξε ρήγμα στην εικόνα του Αλέξη Τσίπρα την εποχή που ήταν λίγο μετά αφότου ήταν πρωθυπουργός, ήταν ο κύριος Τσακαλώτος. Ήταν αυτός που είπε ότι δεν έχει, πώς το είχε πει τότε, δεν έχει καλή αυτή η ικανότητα για συνεργάτες, ότι δεν έχει αστική ευγένεια, δεν ξέρω, είπε ένα σωρό πράγματα τα οποία είχαν προκαλέσει. Υπήρχε από τότε αυτή η κόντρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια διάθεση. Δεν νομίζω πάντως ότι υπάρχει, αυτό δεν έχω καταλάβει. Τώρα, βλέπω και άλλα μηνύματα, γι' αυτό με ακούτε με κενά. Η Βασιλική λέει ότι υπάρχουν πολλές ερωτήσεις που δεν ξέρουμε ποιος θα τις απαντήσει, και πρέπει να ερωτήσεις νομίζω που να έχουν σχέση με ποιο θέμα, Βασιλική, δεν ξέρω. Ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική, σχετικά με την οικονομία, σχετικά με τι. Συνήθως φέρνουμε ειδικούς για να μας απαντάνε τις ερωτήσεις. Τέλος πάντων, προχωράμε λοιπόν. Υπάρχει ένας... να θυμίσουμε λίγο...

Λοιπόν, προσπαθούμε να βγάλουμε μια γραμμή για να δούμε τι γίνεται στα της δεξιάς πολυκατοικίας, γι' αυτό έχουμε αυτή την καθυστέρηση. Να πούμε λοιπόν ότι έχει γίνει μια, να πούμε τις ειδήσεις τελευταίες στιγμές, ότι ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε να κάνει τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Να δεις τι χαρά θα κάνουν οι ταξιτζίδες που τον έχουν, με τον οποίο έχουν αγαστεί και ωραία σχέση. Τώρα οι παιδιά, αυτό που βλέπω και το λέω έτσι με πλήρη γνώση, είναι ότι ακόμα και αν θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας να στείλει σε όλους αυτούς, να τους στείλει γλυκά και λουλούδια. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτή η επιθετικότητα. Τώρα διαβάζω λοιπόν εδώ, βλέπω, ακούγονται απίθανα πράγματα. Δηλαδή, ακούσαμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να λέει ότι χλέβαζε τις παρακολουθήσεις που έκανε, ας πούμε, και με ποιο δικαίωμα και βρέθηκε μπροστά. Εδώ ακούω το Βελόπουλο να λέει ότι ο Τσίπρας έρχεται για να κλείσει τη συμφωνία για το Αιγαίο. Θα μπορούσε να συγκυβερνήσει και με το Δένδια. Δηλαδή, εντάξει, αν έχετε βαλθεί όλοι να του δώσετε αέρα στα πανιά, καλώς θα τα δώσετε, αλλά να ξέρετε και τι το κάνετε. Δεν γίνεται αυτό το χτίσιμο που πάνε να κάνουν σε ένα καινούριο μέτωπο αντιτσίπρα, ανάλογο με το αντιτσίπρα και αντισύριζα που υπήρχε την περίοδο 15-19. Δεν περνάει πια αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο να περάσει. Το μόνο που κάνετε όλοι αυτοί που έχουν ανασυρθεί, ας πούμε, από την αφάνεια πολλοί από αυτούς, για να δώσουν την γνώμη τους για το νέο κόμμα Τσίπρα και πόσο νέο είναι και αυτά, δεν μπορεί με τέτοιου είδους επιχειρήματα, δεν μπορεί να ανακόψεις, καλό του κάνεις. Γι' αυτό λέω πρέπει να του στέλνει γλυκά και λουλούδια ο κύριος Τσίπρας, για να μπορέσει να τους ευχαριστήσει τους ανθρώπους για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν.

Η Ελένη εδώ μου γράφει, ας μην ασχολείται η αριστερή παράταξη με το αν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, σαν κρυφή ελπίδα για το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί τότε σημαίνει δήλωση αμφιβολίας για τη νίκη. Ελένη μου, ασχολεί ο Σαμαράς, δεν μπορεί να μην ασχοληθείς με το αν θα κάνει ή δεν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Είναι ευρύτερο το θέμα, όχι γιατί μπορεί να κερδίσει ή να μην κερδίσει νίκη, αλλά γιατί, κοίταξε να δεις τι γίνεται τώρα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία προσπάθεια να τα βρούνε με το Σαμαρά, το πώς λειτουργεί η δεξιά αντίληψη και η δεξιά πολυκατοικία, που την ενότητά της, έστω και με τις διαφορές της, της κρατάει υπαρκτές. Δες τι γίνεται τόσο καιρό. Γιατί ο Σαμαράς αποφεύγει να μιλήσει? Οι προσπάθειες, ας πούμε, που κάνει η Νέα Δημοκρατία, ενώ τον διέγραψε στην αρχή για να τον συνετίσει, ακούσαμε λοιπόν καρφιά, καλοπιάσματα, τώρα το χειρίξει στα καλοπιάσματα και σε κάλεσμα συστράτευσης. Η δεξιά έχει συμπεριφορά που δείχνει μεγαλύτερη πολιτική ωριμότητα από τους, από τις, να, πώς να το πω τώρα, τις, τους ναρκισισμούς της αριστεράς, και στο ότι ο καθένας έχει την άποψή του και άρα αφού την έχει την άποψή του και είναι διαφορετική ελαφρώς με τον άλλον, θα πρέπει να φτιάξει τη δική του ομάδα για να την επιβάλλει. Και άντε αυτό και δηλαδή σκεφτείτε λοιπόν τι γίνεται. Βγήκε ο Χάρης Θεοχάρης και αποκάλεσε ακροδεξιό τον Σαμαρά και έσπευσαν αμέσως να τον μαζέψουν οι ίδιοι, ο Μαρινάκης και η κυβέρνηση η ίδια, ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να λέγονται. Για ποιον? Για έναν άνθρωπο τον οποίο, εν πάση περιπτώσει, τον είχαν πρωθυπουργό και αρχηγό του κόμματος πριν από λίγο καιρό. Αλλά πώς λειτουργεί η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά ευρύτερα σε αυτό το χώρο? Από αυτή την άποψη μας ενδιαφέρει, όχι από την άποψη του να καεί, πως να εξαφανιστεί η κατσίκα του γείτονα, ας πούμε, για να πάρει ο άλλος. Ό,τι είναι να πάρει ο άλλος θα το πάρει με τις δικές του δυνάμεις και με τη δικιά του πειθό. Δεν εξαρτάται δηλαδή από το αν θα κάνει ή δεν θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς βεβαίως, αν αυτή τη στιγμή δεχτούμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι στα επίπεδα του 23 με 25%, αν κάνει κόμμα θα της κάνει ζημιά. Δεν έχει πολιτικό ενδιαφέρον όμως αυτό, γιατί σκεφτείτε, το είπα και άλλη φορά, εάν συμβεί αυτό, τότε η Νέα Δημοκρατία χάνει τον πόνους του 25% και ένα που υπάρχει στον εκλογικό νόμο, και τότε αλλάζει ο πολιτικός χάρτης. Τότε το θέμα γίνεται, η αναμέτρηση αποκτά χαρακτηριστικά απλής αναλογικής, που σημαίνει ότι εάν τα βρουν κάποια κόμματα εκτός του πρώτου, αν δεχτούμε ότι είναι πρώτα η Νέα Δημοκρατία, ότι είναι πρώτη, αν τα βρουν κάποιοι άλλοι, οι λεγόμενοι προοδευτικοί, και ξαναερχόμαστε στην ενότητα και στην έλλειψη αυτής της στρατηγικής προσπάθειας που δεν υπάρχει από εκεί, τότε μπορεί να βρεθεί κυβέρνηση, αυτό που ζητάει η πλειοψηφία του λαού, δηλαδή στις δημοσκοπήσεις το 70%, μπορεί να βρεθεί άλλη κυβέρνηση. Με ποιον είναι άλλο ζήτημα. Εδώ αποκτά αξία η δήλωση του Δούκα, του Δημάρχου, ας πούμε, που είπε ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί τίποτα και να συζητήσουν αυτές οι δυνάμεις, διότι μπορεί να παραστεί τέτοια ανάγκη ή τέτοια πραγματικότητα. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Αν γι' αυτό δεν είναι τίποτα άλλο, πολιτικά προσπαθούμε να τα αναλύσουμε, όχι με βάση συμπάθειες.

Λοιπόν, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο από μας, ήρεμο και ενδιαφέρον. Από Δευτέρα τα σπουδαία, θα πω εγώ. Καλό μεσημέρι, συνεχίστε να ακούτε το κόκκινο 105 και 5. Δελτίο ειδήσεων και θα τα πούμε. Δευτέρα, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Σχολιάζοντας την αποστολή Ευρωβουλευτών του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κώστας Αρβανίτης, Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πάλθηκε να ψάξει μέχρι την εποχή του Τρικούπη, αλλά δεν κατάφερε να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης για το σκάνδαλο. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε σε ανάρτησή του ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, παρά τις προσπάθειες των χριστιανοδημοκρατών να παρουσιάσουν το έγκλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως μια χρόνια δυσλειτουργία κρατικών φορέων, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μιλά για μια κάθετη οργάνωση και ένα έγκλημα που χρονολογείται από το 2019, αποκαλύφθηκε για άλλη μια φορά με τους πιο αδιαφυσβήτητους όρους ότι υπήρξε σαφής εμπλοκή του πολιτικού προσωπικού για τη διασπάθηση κοινοτικού χρήματος. Επισημαίνουμε για μια ακόμα φορά ότι οι βασικοί μάρτυρες δεν παρέστησαν στις συναντήσεις που έλαβαν χώρα κατά την τριήμερη αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Ανάμεσά τους ο Δημήτρης Μπίκας, πρώην υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που δεν εκλήθη, αλλά και ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και μετέπειτα σύμβουλος του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Βάρας, που αποκλείστηκε. Ακόμα όμως και το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών που προσετερίστηκε την κυβερνητική αφήγηση για χρόνιες δυσλειτουργίες που κρατούν ίσως από την εποχή του Τρικούπη, δεν μπόρεσε να παραγράψει τελείως τις ευθύνες της κυβέρνησης, όπως φαίνεται στην ανακοίνωση του επικεφαλής της αποστολής, στην οποία γίνεται μεταξύ άλλων λόγος και για συνθήκες που δημιούργησαν περιθώρια κακοδιαχείρισης και πιθανής απάτης. Εμείς θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε με κάθε τρόπο.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
5: Η ώρα είναι 12.
3: '91 και 4.

0: continuo.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε πλήρες αδιέξοδο διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να είναι τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή διοδίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ θέτει ως όρο για οποιαδήποτε συμφωνία και τον τερματισμό της σύραξης στο Λίβανο. Την ίδια ώρα, στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου παραμένει ανοιχτό παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρός με νέους βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο, που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ η Χεζμπολάχ ζητά συνολική εκεχηρία. Παράλληλα, η Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ για εκένωση της Παλαιστινιακής κοινότητας Χάν αλ-Αχμάρ, κάνοντας λόγο για σκόπιμη και παράνομη πολιτική εκφοβισμού. Συνεχίζεται η συγκέντρωση διαμαρτυρία συλλογικοτήτων και πολιτών κατά της άφιξης του Crime Iris στην Σύρο. Προκλητική η στάση της αστυνομίας που από το πρωί έχει καταλύσει το νησί και άνδρες της συνοδεύουν ένα γκρουπ κάποιους εκ των Ισραηλινών που βγήκαν από το καράβι, προκαλώντας τις αντιδράσεις των κατοίκων. Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 12 προσαγωγές διαδηλωτών, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Σύμφωνα με καταγγελίες στο κόκκινο, οι Ισραηλινοί συνοδευόμενοι από άνδρες των ΜΑΤ και άλλων μονάδων της αστυνομίας επιτίθενται και χειδεολογούν κατά των διαδηλωτών την ώρα που το νησί αστυνομοκρατείται. Σε υπερβάσεις και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, κάλεσε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας σε εκδήλωση στην Κεντρική Μακεδονία. Αναφερόμενο στην κλιματική κρίση, τόνισε ότι επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής και απαιτεί πολιτική βούληση και κοινωνική δικαιοσύνη, ενώ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου πρόληψης, κάνοντας λόγο για ιδιωτικοποιήσεις και ενεργειακή φτώχεια. Υπογράμμισε ότι η κλιματική πολιτική πρέπει επιτέλους να περάσει από τα λόγια στην πράξη. Το Σάββατο στις 10.30 θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, με την έναρξη των εργασιών να γίνεται με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Φούντωσαν τα σενάρια για μήνυ ανασχηματισμό, καθώς η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να δρομολογήσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με μοναδικό θέμα την εκλογική νέου γραμματέα. Θέση για την οποία φέρεται να προτείνεται ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι ανισότητες διευρύνονται, ενώ η ακρίβεια και η εσχροκέρδεια πλήττουν μισθούς και συντάξεις, υπογράμμισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός, μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Αναφερόμενος στη λειτουργία του ΙΕΦΚΑ, έκανε λόγο για καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων και σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, σημειώνοντας ότι στην Αττική υπηρετούν μόλις 18 ελεγκτές για ζητήματα εισφαιροδιαφυγής. Κριτική άσκηση και στις κυβερνητικές πολιτικές, κάνοντας λόγο για μέτρα που, όπως είπε, δεν αντιμετωπίζουν τις κοινωνικές ανισότητες και επιβαρύνουν περαιτέρω τα νοικοκυριά. Σε ένα κρεσέντο πρόκλησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξακολουθεί να επέρεται ότι το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ, ενώ συνεχίζει την περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα. Σε ανάρτησή του στο ΙΚΣ, ο Υπουργός σκηνικά ανέφερε: «Δεν τους χορταίνω τους κομμουνιστές. Σήμερα θα είναι μαζεμένοι στην Αλεξανδρούπολη. Θα έχει μεγάλη πλάκα». Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί οι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή της Κοζάνης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα φέρεται να δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και να λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις για διάστημα 7 ετών, ύψους άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Εκτός λειτουργίας είναι οι πινακίδες τηλεματικής του ΟΑΣΤ, αφήνοντας χωρίς ενημέρωση τους επιβάτες σε στάσεις της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, από χθες το βράδυ περίπου 206 έξυπνες στάσεις έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και δεν εμφανίζουν τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Ο ΟΑΣΤ αποδίδει το πρόβλημα στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας και ζητά την αποκατάσταση της βλάβης. Ο Άριος Πάγος εξετάζει σήμερα την υπόθεση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου για να κρίνει αν θα παραμείνει εκτός φυλακής. Το 5ο ποινικό τμήμα εξετάζει την εισαγγελική αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκησή του, με την εισαγγελική πλευρά να ζητά την ακύρωσή του. Δεν έχουν τέλος οι θάνατοι κρατουμένων στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Σήμερα έγινε γνωστό πως ένας ακόμα τρόφιμος άφησε την τελευταία του πνοή. Πρόκειται για άνδρα περίπου 70 ετών, ενώ είναι ο 8ος νεκρός το τελευταίο δίμηνο. Οι περισσότεροι φαίνεται να έχουν καταλήξει από ποθολογικά αίτια, σύμφωνα με ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, ενώ έρευνα διενεργεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών για τις συνθήκες κράτησης και τυχόν παραλήψεις στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πορεία απόψε στη μνήμη της Βασιλικής πραγματοποιείται στην Καλαμάτα στις 8 το βράδυ στο κέντρο της πόλης με συγκέντρωση συλλόγων και πολιτών για όλα τα θύματα έμφυλης βίας. Την ίδια ώρα, 41χρονος που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας. Ο συνηγορός του έχει προαναγγείλει αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στο Telecom Center Athens μεταφέρεται απόψε στις 9 η σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό με στόχο τη νίκη και το 1-1 στη σειρά, την ώρα που οι Ερυθρόλευκοι θα παλέψουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους και να φτάσουν πιο κοντά στον τίτλο.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
0: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
0: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή την Παρασκευή τέλειωσε και αυτή η εβδομάδα που ήταν και μικρότερη λόγω αργιών. Όσοι από εσάς είχατε αργίες τη Δευτέρα, γιατί δεν είχαν όλοι. Και εδώ είμαστε λοιπόν με ένα τριήμερο από σήμερα, πολύ καυτό πολιτικά, πολιτικό τριήμερο αυτό. Όχι μόνο γιατί αύριο είναι, σήμερα είναι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, αύριο είναι η Κεντρική Επιτροπή. Μην γελιόμαστε, είναι τα βλέμματα στραμμένα και προς τα εκεί. Απόψε, νομίζω, ναι, απόψε είναι η ομιλία του κυρίου Σαμαρά. Πολλοί λένε ότι στο Ηράκλειο θα κάνει ένα βήμα ακόμα. Με την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού να είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις δημοσκοπήσεις και αυτές να είναι σε πλήρη εξέλιξη και να στέλνουν πολλαπλά μηνύματα, κυρίως αυτή της μέτρων ανάλυσης που δείχνει ότι η διαφορά μεταξύ του πρώτου κόμματος, Νέα Δημοκρατία είναι πάντα πρώτο κόμμα, αλλά είναι κάτω από 25%, και αυτό έχει σημασία γιατί μετά το 25% παίρνει τον πόνους των 50 εδρών, έτσι, αυτό ορίζει ο νόμος και το συνταγμά μας. Λοιπόν, να είναι λοιπόν η διαφορά του πρώτου και του δεύτερου κόμματος, νομίζω για πρώτη φορά, δεν θυμάμαι, να είναι κάτω και από το 10%. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, τρίτο πάντα το Πασόκ, τέταρτο βραχία κεφαλή όμως το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού και έπονται τα υπόλοιπα. Με αυτά και με αυτά δεν σας είπα και τους συντελεστές. Λοιπόν, Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο για να μας στέλνει, θα βάλουμε κανένα δύο τραγούδια σήμερα, Βαγγέλη, έτσι, για να μην πιέσουμε τον κόσμο. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε τον Θανάση τον Λάλα, τον συνάδελφο, να τα σχολιάσουμε όλα αυτά. Αλλά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα μιλήσουμε με τον δικηγόρο της κυρίας Παρασκευής Τιχεροπούλου. Είναι οι περιπέτειες αυτής της γυναίκας που αποκάλυψε το μεγάλο σκάνδαλο, το μεγάλο φαγωπότη εκεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν τελειώνουν, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, είπαμε, ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Λευτέρης Οδάλας. Απαντάει στο 210-3217-777. Τώρα στο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 69-85-87-0059. Και στο μικρόφωνο είναι η Γιάννα Παπαδάκου. Λοιπόν, για να το πιάσω τώρα από εκεί που το άφησα, έτσι, είπαμε, είναι σε πλήρη εξέλιξη η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού με γέννηση ενός καινούριου τοπίου, το οποίο, ξέρετε, η γέννηση δεν είναι ποτέ, ο τοκετός δεν είναι ποτέ ανώδυνος, έτσι, σπάνια. Λοιπόν, μόνο στην Κεσαρική είναι ανώδυνος. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν... είναι επώδυνος πολλές φορές ο τοκετός. Γέννηση λοιπόν του καινούριου, που το ψάχνουν και οι πολίτες, φαίνεται αυτό από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων. Γέννηση του καινούριου σε σχέση με όχι μόνο τα νέα κόμματα, αλλά σε σχέση και με τα παλιά, τα οποία άλλα βλέπουν να χάνουν την δύναμή τους, και άλλα να απαξιώνονται, και επίσης υπάρχουν άλλα κόμματα, τα καινούργια, τα οποία έχουν μια επιτυχία την οποία δεν ξέρω αν την περιμένανε, γιατί ας πούμε είναι πρωτοφανές δύο νέα κόμματα να παίρνουν την δεύτερη και την τέταρτη θέση. Κάποιες δημοσκοπήσεις την κυρία Χαριστιανού τη δείχναν και στην τρίτη θέση. Θα κοιτάξουμε να μιλήσουμε και με τον εκπρόσωπο της κυρίας Χαριστιανού εδώ, είπαμε, για να σας τα λέμε όλα. Για να μας πει και αυτός πώς προχωράει η οργάνωση αυτού του εγχειρήματος, το οποίο παρουσιάζει πολλά νέα χαρακτηριστικά αυτή η προσπάθεια. Τώρα, εδώ έχουμε και μία έντονη αντιπαράθεση στους κόλπους της αντιπολίτευσης. Έντονη αντιπαράθεση. Τσακώνεται η αντιπολίτευση δηλαδή. Τώρα αυτό σε ένα σημείο ευνοεί και την κυβέρνηση εδώ που τα λέμε. Γιατί αντί να έχουν ως στόχο όλοι από κοινού την κυβερνητική πολιτική, την ακρίβεια κάθε μέρα, τα προβλήματα του κόσμου, έχουν ως στόχο γενικότερα
μάλλον μεταξύ τους, δημιουργούν στόχους μεταξύ τους και ανατρέχοντας το παρελθόν και λοιπά, τα έχετε δει και τι γίνεται. Και μάλιστα πολλοί επικεφαλείς της αντιπολίτευσης έτσι χρησιμοποιούνται ως βραχίονες και από την κυβερνητική προπαγάνδα για να χτυπιούνται οι αντίπαλοι τους. Και αυτό εντάξει πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί όταν δεν υπάρχει κοινός στόχος δεν θα υπάρξει και ανατροπή του πολιτικού σκηνικού, την οποία όπως λένε έχουν ως ζητούμενο τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το δεν λένε ότι πρέπει να φύγει αυτό το καθεστώς το οποίο παράγει διαφθορά, παράγει παραβιάσεις του κράτους δικαίου, παράγει ανελευθερία στον χώρο του τύπου κλπ.

Πάμε. Πάμε να ακούσουμε ένα. Γιατί έχουμε ένα πρόβλημα επικοινωνίας με τον Θανάση τον Λάλα. Και να ρίξουμε ένα τραγούδι και να ακούσετε κι εσείς, έτσι λίγο να αποφορτιστείτε. Ακούτε πολλά από το πρωί. Λοιπόν, και εδώ αμέσως μετά μαζί.

0: Τον έχουμε το Θανάση το Λάλα. Καλό μεσημέρι, Θανάση.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε.
0: Εμείς που σε έχουμε εδώ και ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκλησή μας. Λοιπόν, έλεγα τώρα πριν ότι είναι αυτό το τριήμερο είναι καυτό, όχι από θερμοκρασίες γιατί δρόσησε, αλλά είναι καυτό πολιτικά. Με κόμματα να εμφανίζονται, με δημοσκοπήσεις να δείχνουν μία αναδιάταξη, δεν θα έλεγα. Εσύ τώρα η πρώτη μου ερώτηση...
1: Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι όλο το διάστημα που ζούμε τώρα είναι καυτό, δηλαδή σαν να είμαστε σε φούρνο συνέχεια.
0: Σε φούρνο και αλλάζουν. Αυτή την περίοδο είναι πραγματικά όλα αλλάζουν, έτσι δεν είναι?
1: Όλα αλλάζουν, ναι.
0: Τίποτα δεν είναι το ίδιο. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, η πρώτη μου ερώτηση είναι αν θεωρείς ότι έτσι όπως φαίνεται, τώρα χτες είχαμε ένα έβριμα από τη Μέτρο Ανάλυσης για πρώτη φορά, είχαμε ένα έβριμα διαφοράς ας πούμε του πρώτου κόμματος που είναι αδιαμφισβήτητα η Νέα Δημοκρατία πάντα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι μπροστά, κάτω από 25% όμως σε αυτή τη φάση, και είχαμε ένα έβριμα ότι το δεύτερο κόμμα που είναι η Ελλάς του κ. Τσίπρα φαίνεται ότι είναι, έχει διαφορά ίσως και λιγότερο από 10%. Υπάρχει ένα τέτοιο έβριμα. Νομίζω ότι είναι για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια.
1: Από 10 μονάδες.
0: Ναι, από τις 10 μονάδες. Ναι, από τις 10 μονάδες. Τώρα αυτό βέβαια σου δημιουργεί προσδοκίες για κάποιους ότι μπορεί να σημαίνει και την ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Δεν ξέρω. Είναι νωρίς να το πούμε αυτό.
1: Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω και, και προσπαθώ... Όποτε μου ζητείτε να βγω, ας πούμε, να πω δημόσια. Θέλω να πω ότι ασχολούμαι πάρα πολύ με τα κόμματα και δίκαια ίσως, αλλά όμως αυτή τη στιγμή εκεί έξω υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος στην πραγματικότητα βρίσκεται σε απόγνωση και δεν ξέρει κανένας πώς θα αντιδράσει την τελευταία στιγμή ή σε μια συγκεκριμένη συγκυρία. Υπάρχουν πολλές φορές πράγματα τα οποία ούτε οι δημοσκοπήσεις μπορούν να καταγράψουν, αλλά ούτε και εμείς οι ίδιοι που το παρακολουθούμε από κοντά, είτε με τον τρόπο που το παρακολουθώ εγώ, είτε πιο επαγγελματικά που το παρακολουθείτε εσείς, να το διαπιστώσουμε. Εγώ βλέπω πάντως μια μεγάλη αναστάτωση στους ανθρώπους έξω. Δηλαδή αυτό είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό ίσως της εποχής και δεν ξέρει κανένας αύριο το πρωί πώς να γυρίσει το πράγμα την ημέρα που θα πάνε οι άνθρωποι να επιλέξουν το ποιον θέλει να τους κυβερνήσει στη συνέχεια.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό που λες, με δεδομένο ότι το 23, ας πούμε, που είχε αυτό το αποτέλεσμα, το απρόσμενο και για τον ίδιο, φάνηκε από ένα βίντεο που διέρευσε και από το Μαξίμου. Ο κ. Μητσοτάκης δεν περίμενε ότι θα έχει 41%.
1: Μα κανένας δεν περίμενε.
0: Το λέγανε οι συνεργάτες του, ας πούμε, ειδικά ο ένας είναι και συνάδελφος και φίλος. Αλήμον. Λοιπόν, το λέγανε οι συνεργάτες του και δεν το πει. Έλεγε, μα αποκλείεται, ας πούμε. Αλλά και αυτό φαίνεται ότι έγινε και την τελευταία εβδομάδα. Δηλαδή, συνηγορεί αυτό που έγινε το 23 με αυτό
1: ακριβώς
0: που λες τώρα. Ναι,
1: ότι... Και από τη στιγμή που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τώρα πια, δηλαδή μετά από το. Από το 10, 12 και μετά, όλες οι εκλογικές αναμετρήσεις έχουν να κάνουν με πιο ασαφή και θολά πράγματα που αφορούν τις πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή βλέπουμε μετακινήσεις ανθρώπων οι οποίοι παραδοσιακά ψηφίζαν ένα συγκεκριμένο κόμμα να πηγαίνουν σε ένα άλλο κόμμα. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης το 41% που πήρε το 23 σίγουρα δεν ήταν Νέα Δημοκρατία το 41%. Το 41% φάνηκε στη συνέχεια ότι ήταν μείον 10% που ήταν ένα κινούμενο.
0: Σε ευρωεκλογές φάνηκε κομμάτι. Αυτό πράγματι.
1: Και γι' αυτό
0: ένα χρόνο μετά κιόλας. Οι ευρωεκλογές ήταν ένα χρόνο μετά. Πολύ σύντομα.
1: Και γι' αυτό κιόλας λέω ότι εκλογικά δεν μπορεί να μιλάς, ας πούμε, για μια απλώς και μόνο σταθεροποιημένη κατάσταση στην αντιπολίτευση από τη στιγμή που έχουμε και μια σταθεροποιημένη κατάσταση στο κυβερνών κόμμα, το οποίο είναι και στην εξουσία. Άρα, δομημένο, άρα. Γιατί η εξουσία τι κάνει, συσπυρώνει. Δηλαδή δεν ξέρω η Νέα Δημοκρατία τι θα ήταν αν δεν ήταν στην εξουσία. Καταλαβαίνετε να σας πω, όπως εκείνο και αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σήμερα αυτό που είναι, εάν είχε παραμείνει στην εξουσία.
0: Ναι, δεν θα ήταν. Είναι βέβαιο ότι δεν θα ήταν. Δεν θα συνέβαιναν όλα αυτά. Οι πολυδιασπάσεις αυτές. Παρότι η πρώτη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ έγινε ενώ ήταν η κυβέρνηση, έτσι. Μην γελιόμαστε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην αριστερά υπάρχουν και άλλες σταθερές. Δεν είναι μόνο η εξουσία. Γενικά το συντηρητικό χώρο και τη δεξιά την ενώνει η εξουσία. Αυτό έχει δίκιο. Είναι θέσφατο. Απόδειξη, Θανάση, ότι τώρα τσακώνεται η αντιπολίτευση. Αυτό έλεγα πριν. Τσακώνεται η αντιπολίτευση. Αντί να τσακώνεται.
1: Δεν τσακώνεται τώρα. Παιδιά, είναι δημιούργημα τώρα αυτό το πράγμα. Τι να τσακώνεται. Κατεβαίνουν οι δυνάμεις. Yeah. Είναι μετρημένες οι δυνάμεις, κατά τη γνώμη μου. Επειδή με ρωτάς εμένα και εγώ, δεν έχω κανένα λόγο πολιτικό να κρύβω πίσω από το δάχτυλο. Mm-hmm. Το Πασόκ έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα εκπροσώπησης ηγετικής. Mm-hmm. 10 χρόνια τώρα δεν μπορεί να ξεκολλήσει. Έχει πολύ καλές μονάδες, πάρα πολύ καλά στελέχη. Έχει πολύ λογική.
0: Έχει αναδείξει στελέχη, για να λέμε την αλήθεια, ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχει αναδείξει μια σειρά στελεχών, τα οποία εγώ τα ακούω προσεκτικά, ας πούμε, σε αυτά που λένε. Έτσι.
1: Όλοι, είτε το ψηφίζει, είτε το ψηφίζει το κόμμα. Βλέπεις ότι υπάρχει μια σοβαρότητα. Ναι. Λοιπόν, σε αυτή την λογική, πρέπει κάποιος να σταθεί και να πει, ρε παιδιά, τι συμβαίνει, γιατί δεν προχωράμε. Mm-hmm. Και η απάντηση είναι μία, το ξέρουν όλοι. Είτε το λένε δημόσια, δεν το λένε δημόσια οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στο Πασόκ για ευνόητους λόγους, γιατί θέλουν πάλι να ταράξουν τα νερά, είτε είναι έξω από το Πασόκ και είναι ψηφοφόροι του Πασόκ, όλοι λένε ότι το πρόσωπο που ηγείται αυτής της ιστορίας δεν τραβάει. Αυτό δεν είναι μια κατηγορία εναντίον του Ανδρουλάκη. Έχουμε μπει σε μια λογική ότι είναι κατηγορία εναντίον στον Ανδρουλάκη. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία πέρα από τις πολιτικές γοητεύουν τους ανθρώπους.
0: Μαγεύουν,
1: δηλαδή, τι θα ήταν το Χόλιγου, τι θα ήταν ο κινηματογράφος χωρίς τη Μέρλιν Μονρόε, τι θα ήταν χωρίς τον Μπραντ Πιτ, δηλαδή, τι θα ήταν. Mm-hmm. Τίποτα δεν θα ήταν. Χρειάζεται και Μπραντ Πιτ, χρειάζεται και Κλούνε, χρειάζεται και Λορέν Ολιβιέ. Τι να κάνουμε.
0: Και αυτό είναι
1: δεν
0: και
1: μπορεί
0: πολιτική.
1: Να λέμε μόνο ότι υπάρχει καλό θέατρο αν δεν υπάρχει και Λορέν Ολιβιέ.
0: Είναι και μια μορφή θεάτρου η πολιτική και έτσι όπως γίνεται με βάση την επικοινωνία, γιατί η επικοινωνία παίζει τώρα το βασικό ρόλο. Μην γελιόμαστε τώρα, μην ακούω τώρα.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Με συγχωρείς που το λέω τώρα αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να το επιτείνω. Αλλά δεν είναι θέατρο, δεν είναι. Παντού συμβαίνει αυτό. Στη δημοσιογραφία συμβαίνει αυτό. Στο ποδόσφαιρο συμβαίνει αυτό. Στις επιχειρήσεις συμβαίνει αυτό. Δεν είναι ίδιος ένας διευθυντής εφημερίδας Χ και ένας διευθυντής εφημερίδας Χ.
0: Εμείς το έχουμε ζήσει. Το έχουμε ζήσει.
1: Ίδιος είναι ο Καραπαναγιώτης με τον αυτόν που είναι σήμερα. Δεν είναι, παιδιά.
0: Ο Φιντανίδης ήταν ο δικός μου μέντορας. Φιντανίδης, γιατί ήταν. Είχε μια προσωπικότητα άλλου τύπου.
1: Παίζει επομένως ρόλο. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τους τρελούς και να λέμε τι συμβαίνει. Mm-hmm. Ο κόσμος θέλει και κάτι, έναν άνθρωπο. Θέλεις να είναι αυτό το πράγμα ένα ψέμα, θέλεις να είναι μια εικόνα, θέλεις να είναι μια γοητεία, θέλεις να είναι... Πέστε το όπως θέλετε. Ναι. Πάντως θέλουμε και κάτι ακόμα.
0: Τώρα έχουμε εδώ, ένας είναι ο παράγοντας, δύο μάλλον είναι οι παράγοντες που έχουν ταράξει τα νερά αυτή την εποχή. Η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς, η ανακοίνωση, που συμπληρώνει μια εβδομάδα τώρα και σκέψου πόσες αλλαγές έχουν γίνει. Μια εβδομάδα έχει συμπληρωθεί ουσιαστικά από την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα.
1: Αλλά και, όλοι το περιμέναμε.
0: Και το περιμέναμε, ναι, αλλά εντάξει, και το όνομα έπαιξε ρόλο. Το οποίο από ό,τι φαίνεται ήταν. Δεν ξέρω, εσύ πώς το είδες το όνομα, σαν επιλογή.
1: Προσπερνώ αυτές τις ερωτήσεις. Δεν πιστεύω ότι παίζουν τόσο πολύ μεγάλο ρόλο. Παίζουν ρόλο τα σύμβολα, αλλά αυτή τη στιγμή είτε λεγόταν έτσι είτε λεγόταν αλλιώς, τα ίδια πράγματα δεν δημιουργιόντουσαν.
0: Γιατί γίνει πολύ κουβέντα γι' αυτό.
1: Γίνεται κουβέντα και δεν έχουμε με τι να ασχοληθούμε. Όπως γίνεται και κουβέντα με το αν θα συνεργαστούν. Σε ρωτάω ειλικρινά, εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό το πράγμα χρόνια, έχει ποτέ καμιά πολιτική δύναμη πει πριν από τις εκλογές ότι θα συνεργαστεί με μια άλλη?
0: Όχι.
1: Πέστε μου δηλαδή για να καταλάβω, μία δήλωση που
0: η ερώτηση που γίνεται πάντα. Ναι, γίνεται πάντα η ερώτηση και σωστά γίνεται. Γιατί...
1: Είναι ανόητη η ερώτηση.
0: Αλλά είναι μάλλον χωρίς περιεχόμενο και χωρίς. Και δεν περιμένει κανείς απάντηση.
1: Γιατί ακυρώνει την ίδια την ύπαρξη και την εκλογική του κόμματος. Πώς θα το κάνουμε?
0: Η επανεμφάνιση τώρα Τσίπρα μπορεί να σημάνει και την... Είναι φανερό ότι οι αντίπαλοι θα είναι δύο σε αυτή τη φάση. Τσίπρας και Μητσοτάκης, έτσι. Ένα δίπολο θα υπάρχει τώρα για να τα λέμε τα πράγματα. Έτσι δείχνουν τα νούμερα σήμερα. Μπορεί σε ένα μήνα να υπάρχει άλλο σκηνικό. Θα δούμε. Θα το καταγράψουμε και αυτό. Λοιπόν, η επανεμφάνιση λοιπόν του κυρίου Τσίπρα θα μπορεί να σημάνει την ανατροπή του κυρίου Μητσοτάκη? Αυτό είναι το ερώτημα τώρα. Με ρωτούσε μια Ισπανίδα δημοσιογράφος, Θανάσκα. Τι ζητάει ο κόσμος από τον Τσίπρα? Και τις
1: το απάντησα πριν. Ναι. Ο Τσίπρας το ότι είναι πια αποδεικνύεται ένα υπολογίσιμο πρόσωπο που παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το παιχνίδι, είτε το πω εγώ είτε δεν το πω εγώ, είναι αφανές. Ποιο είναι το ενδιαφέρον στην όλη αυτή η ιστορία? Είναι ότι από τη μεταπολίτευση και μετά Και αυτό το πράγμα πρέπει να σταθούμε. Δεν στέκεται κανείς, ενώ το ακούνε όλοι, δεν στέκεται κανείς. Τι έχουμε? Έχουμε κόμματα που έχουν φτιάξει δύο μεγάλες προσωπικότητες, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου, και όλοι οι υπόλοιποι κάνουν καριέρα πάνω στα κόμματα που φτιάξαν αυτοί. Και για τρίτη, η τρίτη προσωπικότητα που είναι, είναι ο Τσίπρας. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι που έχουν βγει, ναι, να φτιάξουν κόμμα, έχουν χαθεί.
2: Λοιπόν, 91 και 4 στο κόκκινο.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4... στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Θανάση τον Λάλα να σχολιάζουμε αυτές τις ημέρες τις ενδιαφέρουσες για τους δημοσιογράφους. Έτσι, μην γκρινιάζουμε κιόλας. Θανάση, έτσι δεν είναι.
1: Μην γκρινιάζουμε. Συγγνώμη, μήπως μιλάω έντονα και δημιουργώ πρόβλημα, αλλά.
0: Μιλάς μια χαρά, έντονα. Δεν έχουν μιλήσει εδώ σε αυτό το μικρόφωνο. Πολύ πιο έντονα άνθρωποι. Να σε ρωτήσω, Θανάση, σε είχα ρωτήσει αν μπορεί η επανεμφάνιση Τσίπρα ή το κόμμα του Τσίπρα να ανατρέψει το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, έτσι. Και μας έλεγες,
1: αυτό που ήθελα και σταματήσαμε να πω είναι, άκουσα σήμερα, κάθομαι μέσα στο αυτοκίνητο καθώς οδηγούσα, να μιλάει ο κύριος Χατζηδάκης με τα παιδιά στο Ριελ και να του κάνουν διάφορες ερωτήσεις. Και να λέει ο κύριος Χατζηδάκης με ένα ύφος λιγάκι ηρωνικό για τον κύριο Τσίπρα, λιγάκι έτσι συναισθηματικής απαξίωσης, αν είναι ευχαριστημένος ο κύριος Τσίπρας με το 15% που βρήκε, που πήρε τώρα, που επέστρεψε, ενώ έφυγε με το 18%. Μα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Αυτό είναι ένα επιχείρημα της κυβέρνησης.
1: Αν κατέβαινε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπως κατεβαίνει ο Τσίπρας, θα έπαιρνε 5%. Δεν θα έπαιρνε 5%. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει αυτό το ποσοστό. Mm-hmm. Όσοι φύγανε, δηλαδή το να ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο ο οποίος μόνος του, μέσα σε εισαγωγικά, καταλαβαίνετε, χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχουν
0: τόσο γνωστά στελέχη όσο θα.
1: Αλλά τώρα μην τρελαινόμαστε. Τώρα ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει 15% μόνος του και όσοι από εσάς πήγατε να κάνετε ανεξάρτητη κίνηση δεν πήρατε πάνω από 5%. Είναι δηλαδή ένα ψέμα που δημιουργείται, μία ψευδέστηση που δημιουργείται. Μετράμε ανώμια πράγματα. Εγώ λέω λοιπόν ότι πράγματι δεν μπορεί μόνος του σήμερα να πάρει τη Νέα Δημοκρατία ο Τσίπρας. Εν δυνάμει όμως, μέσα από διαφορετικές συγκυρίες και αν γίνουν σωστές κινήσεις και όχι λάθη από τη μεριά του, αύριο το πρωί, σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους, έχει τη μεγαλύτερη δυναμική να μπει μέσα στο παιχνίδι αυτό της διεκδίκησης της εξουσίας.
0: Ναι, αυτό το μοντέλο τώρα του κόμματος, επειδή έχουμε δει πολλά τα μάτια μας.
1: Τώρα γιατί.
0: Έτσι όπως το προβάλλει.
1: Αυτό λύσουν οι άλλοι. Αλλά τι να κάνουμε, αυτό βλέπουμε. Τι να κάνουμε,
0: ναι, να σε ρωτήσω, αυτό το μοντέλο με τους εθελοντές μου, εμένα μου θυμίζει, το έλεγα και με έναν άλλο συνάδελφο εδώ, τον Σωτήρη τον Πολάκη. Μου θυμίζει λίγο αυτό με τους εθελοντές του Μαμντάνη εκεί στη Νέα Υόρκη, ας πούμε. Βέβαια είχε αποτέλεσμα εκεί, γιατί δουλέψαν οι εθελοντές, έτσι. Πήγανε door to door, πόρτα πόρτα. Δεν ήταν έτσι απλώς ένα σώμα εθελοντών απλώς. Δουλέψανε στις γειτονιές, στα προβλήματα του κόσμου κλπ. Αυτό το μοντέλο λοιπόν του κόμματος, εσύ θεωρείς ότι μπορεί να κάνει διείσδυση στην ελληνική κοινωνία και να έχει μια πρόταση, ρε παιδί μου, να έχει μια πρόταση για τα προβλήματα. Αυτό που λες εσύ τώρα, στις συνεργασίες. Θα δούμε τις συνεργασίες.
1: Καταρχάς το τι θα γίνει αν κάποιος καταλάβει την εξουσία ή δεν αν την καταλάβει είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι. Ναι, δεν σημαίνει η διεκδίκηση της εξουσίας ότι αν την κατακτήσει την εξουσία ότι θα είσαι καλός και ο Μητσοτάκης την κατέκτησε και άλλοι την έχουν κατακτήσει και έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα από αυτό της εν δυνάμει προσδοκίας που δίνεις την ώρα που δημιούργησες προϋποθέσεις εξουσίας. Τώρα, το κίνημα των εθελοντών έχει να κάνει με την ανάγκη της κοινωνίας. Και στη Νέα Υόρκη πίστευε κανένας ποτέ ότι θα δημιουργιόταν.
0: Είπα, εκεί εθελοντών. Το αποτέλεσμα μέτρησε, αλλά υπήρξε πολλή δουλειά. Γιατί δουλέψανε στον κόσμο.
1: Θανάση,
0: είναι απλή απάντηση.
1: Πάρα πολύ απλή.
0: Έτσι,
1: γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν τεράστια προβλήματα και είχαν λόγους να συσπηρωθούν και να αγωνιστούν για το αύριό τους.
0: Τα προβλήματα εκεί στη Νέα Υόρκη, μην νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικά από εδώ. Είναι πάλι το στεγαστικό, είναι πάλι η ακρίβεια και εκεί. Είναι πάλι η περιθωριοποίηση ομάδων. Είναι επίσης η περιθωριοποίηση των νέων και εκεί. Ξέρεις, υπάρχουν, σκεφτόμουν ότι υπάρχουν πολλά κοινά, δεν είναι.
1: Αν η επόμενη κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση, δώσει μία λύση στο στεγαστικό, στο Νίκη. Το Νίκη πια. Είναι μια σταθερά στο μισθό. Δεν είναι ότι ξέρεις, ακρύβεινε το κρέας και θα πάω να φάω φακές. Εντάξει, γιατί δεν έχω να πάρω κρέας. Εδώ πέρα έχουμε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό είτε ξημερώσει νύχτα, είτε ξημερώσει βράδυ, είτε ξημερώσει ό,τι θέλεις, τα 700, τα 800, τα 900 ευρώ που είναι το νίκη, είναι σταθερό. Δεν αλλάζει. Δεν έχει άλλη
0: και άκουσα ένα συνάδελφο πριν από λίγο, τον Δημήτρη Μανιάτη, που είπε κάτι ενδιαφέρον για την ακρίβεια. Είναι, λέει, σαν να έχουμε έναν ακόμα φόρο. Και έχει δίκιο.
1: Ξέρεις,
0: η ακρίβεια, πράγματι αυτό είναι. Αυτό που είπε ο Δημήτρης είναι πολύ σωστό. Δηλαδή Είναι όντως σαν να έχουμε ακόμα έναν ακόμα φόρο.
1: Και εδώ έχουμε και κάτι ακόμα, θα μου επιτρέψει να σου πω. Ναι. Μία ακρίβεια που κερδίζει το κράτος από το ΦΠΑ. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις, θα σου πω. Δεν είναι δηλαδή μόνο μία ακρίβεια για τον πολίτη. Είναι μία ακρίβεια που κερδοφορεί το κράτος. Mm-hmm. Με το 24% το ακριβότερο προϊόν εισπράττει περισσότερα το κράτος.
0: Το ερώτημα
1: άρα
0: είναι...
1: μια ακρίβεια προς όφελος του κράτους, εις βάρος των πολιτών, είναι παράνοια.
0: Γιατί δεν την αντιμετωπίζει, να σου πω κάτι, Θανάση, αυτό το ερώτημα εντωμεταξύ το έχει θέσει ο Άδωνος Γεωργιάδης. Γιατί λέει εμείς να μην θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ακρίβειας. Γιατί δεν το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση.
1: Εσύ
0: έχεις απάντηση γι' αυτό.
1: Χρειάζεται να ρωτηθεί ο Θανάσης Λάλας για να απαντήσει. Είναι ένα και μοναδικό. Γιατί αυτοί οι οποίοι κερδίζουν και κερδοφορούν από αυτό το μηχανισμό είναι οι άνθρωποι οι οποίοι γίνονται οι επόμενοι πλούσιοι. Ναι. Τι άλλο να συζητάμε δηλαδή. Mm-hmm. Από τις τσέπες μας το παίρνετε. Ναι. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τη συζήτηση είναι αυτή, γιατί να μην το αλλάξουμε. Γιατί ξέρετε ότι μπορεί αύριο να μην είσαστε κυβέρνηση και έχετε μαζέψει τα λεφτά του κόσμου. Και ο κόσμος το ξέρει εκεί.
0: Κάποιοι...
1: Και μόλις συστοποιήσει αυτό λέει αποδείξεις. Να πάμε στο δικαστήριο να το αποδείξεις.
0: Ναι, κάποιοι... Πάτε στον εισαγγελέα που έλεγε και ο Σιμίτης, ο Αίμνης. Να θυμάστε τον Σιμίτη. Ναι. Πάτε στον εισαγγελέα.
1: Κάποιοι βέβαια... Κανέναν καλό κλέφτη. Ο καλός κλέφτης από τον κακό κλέφτη, ξέρεις ποια είναι η διαφορά του. Ότι ο καλός κλέφτης δεν πιάνεται. Αυτή είναι η διαφορά του καλού κλέφτη από τον κακό κλέφτη. Ναι. Κλέφτης και οι δύο.
0: Σωστά.
1: Όπως λένε για τα τέμπη. Πάμε λέει στα δικαστήρια
0: εκεί
1: και ό,τι αποφασίζει
0: η δικαιοσύνη. Μα αγάπη
1: μου, δεν υπάρχουν ντοκουμέντα πια. Έχετε καταστρέψει όλα τα στοιχεία. Ναι. Τι να πάει να δικάσει ο δικαστής.
0: Ναι.
1: Να πάει να δικάσει το έγκλημα χωρίς να έχεις το πιστόλι, χωρίς να έχεις το μαχαίρι.
0: Τα καταστρέψανε με εντολή του ανακριτή. Είναι φοβερό όλο αυτό. Να σε ρωτήσω.
1: Και νομίζουν ότι είμαστε η λύση. Μα τα λένε στη Μούρ και νομίζουν ότι οι άνθρωποι είναι η λύση. Μα δεν είμαστε η λύση όμως. Πες μας ότι να σου πω κάτι, είμαι ο Ερντογάν. Και αλλάζω τα δεδομένα κάθε φορά του παιχνιδιού για να παραμείνω. Να σου πω ναι, okay. Αλλά μην με λες και ηλίθιο.
0: Ότι δεν καταλαβαίνω. Πώς βλέπεις την προσπάθεια της κυρίας Καριστιανού, σε πού απευθύνεται η κυρία Καριστιανού? Είπες για τα Τέμπη. Η κυρία Καριστιανού ανέδειξε τα Τέμπη, έτσι. Αυτή είναι η πεποίθηση όλων. Έτσι, η παρουσία της, ο λόγος της, που ήταν λόγος απλώς, έτσι, έμπαινε στον κόσμο, πέρναγε στον κόσμο. Για πες μου, πώς βλέπεις την προσπάθεια όμως, την πολιτική της τώρα εδώ πέρα?
1: Δεν θέλω να δημιουργώ προβλήματα και να διατυπώνω απόψεις για ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί ένα τόσο μεγάλο χτύπημα στη ζωή τους. Γιατί είναι πολύ μεγάλο χτύπημα αυτό στη ζωή της.
0: Αλλά είναι η μάνα του χαμένου παιδιού και η μάνα, είπαμε, που συσπήρωσε κόσμο.
1: Αλλά επέτρεπε μου, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Είναι άλλο πράγμα το ότι έχω δίκιο και δεν βρίσκω το δίκαιο μου, και άλλο πράγμα επειδή δεν βρίσκω το δίκαιο μου θα αναλάβω τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι άλλο τώρα. Δεν είναι τα ίδια πράγματα.
0: Έχει όμως
1: δηλαδή
0: μία...
1: δεν είναι το ίδιο πράγμα να σας πω κάτι, υποφέρει το νεφρό μου και πρέπει να κάνω εγχείρηση και μετά γίνομαι χειρουργός. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο τόνα, άλλο τάλο.
0: Ο κόσμος όμως, όπως δείχνουν και όλα, θα ψηφίσει και με θυμό, θα ψηφίσει και με συνέστημα σε αυτή τη φάση. Έχουμε και το ιστορικό δεδομένο ότι στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις έχουν πέσει από τα σκάνδαλα, Θανάση, κατά καιρούς. Δυστυχώς δεν έχουν πέσει από τα καθημερινά προβλήματα. Το ξέρεις εσύ, έτσι. Η ιστορία αυτό διδάσκει. Θα ψηφίσει ο κόσμος με θυμό. Κυρία Καριστιανού συσπηρώνει ένα... Δεν είναι απλό να εμφανίζεις ξαφνικά χωρίς κανέναν άλλο γνωστό επίσης και να παίρνεις την τέταρτη θέση, ας πούμε.
1: Ζούμε σε μια εποχή που κάναμε μεθοδικά, έγινε μεθοδικά, μια άλωση των σκεπτόμενων ανθρώπων. Τι θέλω να πω. Εγώ αυτή τη στιγμή, εσύ οποιοσδήποτε που μιλάω ως ένας άνθρωπος που σκέφτομαι πάνω στα προβλήματα. Το τι θα κάνει ο κόσμος είναι μια άλλη ιστορία. Κάποτε, όταν οι άνθρωποι θέλουν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, παίρνανε τις εφημερίδες και μέσα στις εφημερίδες υπήρχαν σκεπτόμενοι άνθρωποι που αναλύανε, δεν είχαν απλώς άποψη, προσπαθούσαν να στηρίξουν μια λογική, μια σκέψη, για να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει γύρω. Εμείς αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Αναλύουμε μερικά δεδομένα. Σου λέω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 105 κιλά, δεν μπορεί να παίξει μπάλα όπως παίζει ο Μέση. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως, όποιος θέλει μπορεί να βάλει κάποιον μέσα 105 κιλά στο γήπεδο και να παίξει. Και ο κόσμος να χειροκροτήσει τις εξέδρες. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Εγώ όμως είμαι υποχρεωμένος να πω, παιδιά, με τι στοιχεία κάποιος άνθρωπος μπορεί, γιατί πρόσεξε, Δεν εννοώ ότι η κυρία Καριστιανού πηγαίνει σε ένα σχηματισμό πολιτικό, εντάσσεται και λέει εγώ ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχω υποστεί τις συνέπειες θα στηρίξω έναν πολιτικό φορέα για να λύσουμε τα προβλήματα. Πάει να είναι αρχηγός ενός φορέα. Πρέπει να είναι μπροστά στο φορέα. Είναι ο άνθρωπος δηλαδή που αν αύριο το πρωί αποφάσισε ο κόσμος, και γιατί όχι, αποφάσισε ο κόσμος αυτή να είναι να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα είναι η γυναίκα η οποία θα πάρει αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που συνέβη στα Τέμπη.
0: Ναι.
1: Και είναι με το τραγικό αυτό.
0: Είναι και για άλλα θέματα, λες. Πρέπει να αποφασίσει για άλλα θέματα. Υπάρχουν τα εθνικά θέματα τώρα εδώ, διεθνείς.
1: Ως προς το αρχηγικό.
0: Ναι.
1: Ως προς τα υπόλοιπα, okay, το καταλαβαίνω ότι είναι μια γυναίκα η οποία πολύ καλά κάνει και διαμαρτύρεται και είμαστε υπέρ της.
0: Ναι.
1: Να διαμαρτύρεται και είμαστε υπέρ της να ενταχθεί και κάπου να διεκδικήσει το δίκιο. Ναι. Γιατί όλοι πιστεύουμε ότι υπάρχει άδικο.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι άλλο πράγμα, πιστεύω ότι είναι άδικο, και άλλο πράγμα να πάω να δικάσω το άδικο με νομικούς τρόπους ενώ δεν ξέρω νομικά.
0: Ναι.
1: Είναι άλλο πράγμα. Το ένα άλλο πράγμα. Ναι.
0: Ποια προβλήματα θεωρείς, τι απασχολεί τον κόσμο, και θέλω να σε ρωτήσω τώρα και σε σχέση με αυτό το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών. Εσύ πιστεύεις ότι αυτά τα θέματα δημοκρατίας, υποκλοπών κλπ. Είναι γεγονός ότι δεν απασχολούν τόσο πολύ τον κόσμο σε σχέση με τις οικονομικές του ανάγκες, τις οικονομικές του, την ακρίβεια και στο ρεύμα, το στεγαστικό του? Τι εκτιμάς εσύ ότι τον απασχολεί?
1: Υπάρχουν προβλήματα, πολύ σοβαρά προβλήματα, πολύ μεγάλα προβλήματα, τα οποία σε πρώτο επίπεδο δεν μετριώνται ποια είναι η καταστροφική τους επίδραση στο κοινωνικό σύνολο, δηλαδή στο σύνολο των ανθρώπων. Και θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ο τρόπος με τον οποίο αντιπαρατηρείται η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο Άδωνης στη Βουλή. Δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, θα πει κάποιος, εντάξει παιδιά, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι αντιπαρατηρούνται με αυτό. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε πόσο διαλύει την κοινωνική συνοχή αυτός ο τρόπος αντιπαράθεσης ο δημόσιος. Προσπερνάμε και εννοούμε, εντάξει, είναι δύο περίεργοι τύποι, μα όχι, είναι κακό αυτό το πράγμα. Μέσα σε έναν χώρο στον οποίο υπάρχει μια σειρά από αρχές, όταν πηγαίνει ο άλλος και κάνει, δημιουργεί ύβρις για να κερδίσει κάτι, μέσα στο σπίτι μας, το παιδί μας μαθαίνει, αντιμετωπίζει τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Σιγά σιγά. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα που διαβρώνουν την κοινωνία. Σιγά. Αν με ρωτήσει σήμερα για τις υποκλοπές, μπορεί να σου πω: βαριέσαι, ωραία, εντάξει.
0: Δεν έχω τίποτα να κρύψω, αυτό είναι το επιχείρημα.
1: Έτσι. Αλλά όμως δεν μας λέει ο κύριος Άδωνης ότι αν αύριο το πρωί παρακολουθούν εμένα με το Predator, μπορούν να βλέπουν το παιδί μου να βλέπουν τη γυναίκα μου η οποία κάνει το Χ,
0: ναι,
1: να βλέπουν τον πατέρα μου που κάνει το Ψ. Δεν μας το λέει αυτό. Μας λέει απλώς και μόνο ότι έλα μωρέ, τι έγινε που με παρακολουθούνε.
0: Ναι, δεν μόνο το τηλέφωνο.
1: Και παρακολουθούν και εμένα.
0: Κοίτα, ψευδώς δημιουργείται μία εικόνα ότι το Predator παρακολουθεί μόνο τις τηλεφωνικές συνομιλίες. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Έτσι, αυτό,
1: δεν είναι
0: λέω, αυτό λέω. Δεν είναι αλήθεια. Το Predator ονομάστηκε έτσι, ως αρπακτικό σημαίνει Predator, το έχω πει αρκετές φορές. Αυτό σημαίνει Predator, αυτό το παράνομο λογισμικό, διότι είναι το λογισμικό αυτό το παράνομο, μπορεί να παρακολουθήσει, είναι μια κάμερα ουσιαστικά, είναι ο μεγάλος αδελφός σε όλοι μας, όπου έχουμε το τηλέφωνο. Μπορεί να και όλες τις δραστηριότητες μας που κάνουμε συγχρόνως με το τηλέφωνο.
1: Ας δούμε λοιπόν, να δούμε. Ναι. Να πάμε στον κόσμο να του εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι το Predator, να εξηγήσουμε τι σημαίνει παρακολουθεί.
0: Υπάρχει και η παραπληροφόρηση.
1: Να δούμε αν ο κόσμος ευαισθητοποιείται.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: το δεύτερο και το κυριότερο θέλω να σας πω το εξής. Ναι. Σε σχέση με αυτό. Το ξέρετε ότι αν περπατάς στο Άμστερνταμ, που είναι ανοιχτά τα παράθυρα των ανθρώπων, στο κέντρο του Άμστερνταμ, δεν τολμάει άνθρωπος να κοιτάξει μέσα στα σπίτια. Θεωρείται αδίκημα. Ενώ είναι,
0: να κοιτάξει από το παράθυρο, λες το δρόμο. Ναι, από το παράθυρο.
1: Να κοιτάξει την ιδιωτική ζωή του άλλου.
0: Ναι. Πολύ μάλλον.
1: Καταλαβαίνω τι είναι αυτό το πράγμα. Τι κατάργηση είναι αυτό.
0: Ναι, πολύ μάλλον.
1: Και πριν από 30 χρόνια κατεβαίναν οι άνθρωποι στους δρόμους για τα αρχεία και τις παρακολουθήσεις της αστυνομίας. Γινόντουσαν σκοτωμοί και σήμερα με ένα φράσμα.
0: Ναι, θεωρείται και κανονικότητα αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Όχι.
1: Ας μην το καταλαβαίνει ο πολύς ο κόσμος. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να το υπερασπιστώ.
0: Και αυτό πρέπει να κάνουν και οι πολιτικοί.
1: Δεν το υπερασπίζομαι για να κερδίσω τις εκλογές
0: έτσι,
1: εγώ.
0: Έτσι.
1: Εγώ το υπερασπίζομαι γιατί αυτό το πράγμα είναι άδικο. Είναι παράλογο. Ναι. Είναι αντικοινωνικό. Είναι υβριστικό. Είναι υβριστικό.
0: Λοιπόν.
1: Όπως και η κουβέντα που λέγεται, ας πούμε, αν δεν είναι ο Μητσοτάκης, ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα. Παιδί μου, τι ύβριση είναι αυτή. Τι εννοείται, σε μια ολόκληρη χώρα δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος να κυβερνήσει την Ελλάδα εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Είμαστε άρρωστοι. Εγώ να ξαναβγεί και να ξαναβγεί ο άνθρωπος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Αλλά αν δεν ψηφίσει ο ελληνικός λαός, φυσικά θα ξαναβγεί. Αλλά αν δεν τον ψηφίσει όμως, δεν θα ξαναβγεί και θα ανατραπεί. Λοιπόν,
1: ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός να ζήσει με έναν τρόμο ότι θέλει, αυτός ο άνθρωπος δεν μας σώσει, δεν μας σώσει κανένας. Τι είναι αυτή η αηδία? Λοιπόν, αυτό είναι ύβρι στη μούρη του λαού. Ότι ο λαός αυτός δεν έχει κανέναν από τα 10 εκατομμύρια, δεν έχει κανέναν άλλον άξιο να κυβερνήσει παρά μόνο έναν. Εάν αυτό δεν είναι ένας βαθύτατος φασισμός, τι άλλο να πω?
0: Θανάση, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας αυτό το πρωινό και μ' αρέσει και το έντονο ύφος. Εμείς δεν τα στρογγυλεύουμε τα πράγματα, να το ξέρεις, έτσι. Μην έχεις καμία. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλό τρίμηνο. Καλό σουκού. Λοιπόν, τα σχολιάσαμε όλα με τον συνάδελφο, τον Θανάση τον Λάλα. Εγώ συνάδελφο τον θεωρώ καταρχήν και είναι πολιτικός σχολιαστής βέβαια. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Δεν έχουν τέλος λοιπόν οι περιπέτειες της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου, της γυναίκας που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι σήμερα... με μία απόφαση την οποία έχει προσβάλει στα δικαστήρια, είναι στο πρωτόκολλο εκεί στην ΑΔΕ, η κυρία Τυχεροπούλου, όμως είναι και πραγματογνώμων της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Έχουμε το δικηγόρο της εδώ, τον κύριο Βαγιάνο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
2: Καλό μεσημέρι κύριε Παπαδάκου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Να μας πει για τις νέες περιπέτειες της γυναίκας αυτής, τις νέες επιθέσεις που δέχτηκε. Κοιτάξτε, διαβάζω εδώ μία δήλωσή της, η οποία είναι, όπως λέει η ίδια, είναι τα λόγια της, καταγγελία για νέα, λέει, επιχείρηση σπήλωσης και κατασκευής ενοχοποιητικών στοιχείων. Να μας πείτε τώρα ποια είναι αυτά τα στοιχεία που πάνε να κατασκευάσουν τα καινούρια σε βάρος της. Και μιλάει για συμβόλαιο εκτέλεσης που φέρεται, λέει, προσέξτε, λέει κάτι πολύ σοβαρό, που φέρεται να εκτελεί μέσω της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, δηλαδή βάζει έναν δημόσιο φορέα, υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, είναι αρχή, έτσι. Η εγκληματική, λέει, οργάνωση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό, γιατί είναι πολύ σκληρή η φράση αυτή, την οποία έχει στη δήλωσή της η κυρία Τυχεροπούλου.
2: Κύριε Παπαδάκου, να διευκρινίσω καταρχάς ότι η κυρία Τυχεροπούλου είχε καθαιρεθεί από τον τότε πρόεδρο Κυριάκο Μπαμπασίδη, τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 10 μέρες μετά, ένα μήνα μετά το αίτημα απόσπασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην... απόσπαση της Τυχεροπούλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Τυχεροπούλου ήδη από το Σεπτέμβριο του 2023 συνεργάζεται ως ειδική επιστήμονας σε συγκεκριμένες δικογραφίες κατόπιν διορισμών με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφού αξιολόγησαν ως σημαντική τη συνεργασία αυτή οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, ζήτησαν την πλήρη απόσπασή της, απόσπαση που αφού έφτασε στο Υπουργείο ξεκίνησε.
0: Είχε εγκρίνει καταρχήν ο κύριος Τσιάρας, θυμόμαστε τι.
2: Την είχε εγκρίνει ο κύριος Φλωρίδης ως υπουργός.
0: Ο κύριος Φλωρίδης, συγγνώμη, όχι ο κύριος Τσιάρας. Ναι,
2: και έφτασε στον κύριο Τσιάρα το Σεπτέμβριο, ο οποίος την έβαλε στο σιρτάρι του.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν την προχωρούσε επί μήνες.
0: Αυτή τη στιγμή η κυρία Τυχεροπούλου πού είναι, σε ποια υπηρεσία?
2: Αυτή τη στιγμή η Τυχεροπούλου, όπως μεταφέρθηκε ο ΠΚΠ.
0: Στην ΑΔΕ, ναι.
2: Κάθε διευθυντής μεταφέρθηκε στη θέση που τον βρήκανε. Μάλιστα. Πού βρήκαν την Τυχεροπούλου? Στο πρωτόκολλο.
0: Μάλιστα. Είναι στο πρωτόκολλο, άρα σωστά το λέμε αυτό. Λοιπόν.
2: Σε μια αντίστοιχη διοικητική υπηρεσία εκτός της Γενικής Διεύθυνσης Πληρωμών. Πού είναι δηλαδή?
0: Για να μην βλέπει τις πληρωμές, εννοείται. Και σιγά μην τη
2: βάλει. Και να μην έχει θέση ευθύνης. Ποιοι είναι σε θέση ευθύνης? Όλοι αυτοί που το καλοκαίρι στα δημοσιεύματα από τις διαρροές της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
0: μιλάγαν στα τηλέφωνα και λέγαν πώς θα στήσουν το έγκλημα, το είπε και
2: πώς. Πώς σφινώνουν τα αφημί, πόσο να χρεώνει ο κάθε το άλλο στέλεχος τα αφημί που αποδέσμευσαν. Οι συνομιλίες με τους ερευνόμενους παραγωγούς γνωστούς, συνομιλίες του Προέδρου και στελεχών με ερευνόμενους και ελεγχόμενους παραγωγούς, τους οποίους ενημέρωναν για τις διώξεις και τα πειθαρχικά της Τιχεροπούλου. Δηλαδή είχαμε κάνει αίτηση εξαίρεσης για το πειθαρχικό που είχε κάνει ο Μπαμπασίδης και λέγαμε ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να κριθεί από τον Μπαμπασίδη, γιατί έχει εκδικητική στάση και μεροληπτική απέναντι στην Τιχεροπούλου και θα πρέπει να κριθούμε από τον Υπουργό, τον ιεραρχικά ανώτερο. Ναι. Και αυτή την κουβέντα, αυτό το έγγραφό μας ενημερώνει έναν από τους ελεγχόμενους παραγωγούς.
0: Μάλιστα.
2: Ο Μπαμπασίδης.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω,
0: ο πρόεδρος ενημερώνει τον ερευνόμενο για απάτη σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είστε σαφείς. Όμως τώρα, δείτε τώρα. Θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό, κύριε Βαγιάνο.
2: Πάμε στο σημερινό.
0: Γιατί είναι πολύ σοβαρό. Μιλάει για συμβόλαιο εκτέλεσης σε βάρος της, με βραχίωνα από την εγκληματική οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντάξει, αυτό είναι λογικό, γιατί αυτοί οι εγκληματίες δεν θέλουν. Θέλουν να υπάρχει συμβόλαιο σε βάρος. Όμως εδώ δημοσιοποιεί ότι ο βραχίωνας της εκτέλεσης αυτού του συμβολέου σε βάρος της είναι η υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων. Ποιοι είναι αυτοί?
2: Κύριε Παπαδάκου, το τελευταίο διάστημα έχουν έρθει πάρα πολλές υποθέσεις στη δημοσιότητα σχετικά με τις έρευνες της οικονομικής αστυνομίας.
0: Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο, Κρήτη κλπ. Μάλιστα.
2: Από αυτές είναι σαφές και το Ανεστίδη, μην ξεχνάτε.
0: Τώρα θα τον έχουμε σε λίγο, σε δύο λεπτά. Τώρα δεν ξέρω
2: γιατί. Γιατί μια πραγματικά χαρακτηριστική περίπτωση, ένα χαρακτηριστικό συμβόλαιο εκτέλεσης ήταν του Κώστα Ανεστίδη.
0: Μάλιστα.
2: Μέσα σε μια μέρα τον άνθρωπο τον βγάλαν στα μανταλάκια, τον δεσμεύσαν τους λογαριασμούς.
0: Μάλιστα.
2: Η οικονομική αστυνομία δεν κάνει πρωτογενή έρευνα, στηρίζεται στα στοιχεία που λαμβάνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό το διαπιστώσαμε και έτσι όπως διέρευσε η δικογραφία για τους βουλευτές, τους 13 βουλευτές και τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί πέρα υπάρχει αναφορά στην έκθεση πεπραγμένων της οικονομικής αστυνομίας, η οποία λαμβάνει υπόψη της ουσιαστικά στοιχεία όπως τις δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα γνωστά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ που παραμένουν μέχρι σήμερα στις θέσεις τους.
0: Επομένως,
2: και μην έχετε αμφιβολία ότι γι' αυτό παραμένουν στις θέσεις
0: τους. Αναδεικνύει, επομένως, μια συνεργασία. Ένα λεπτό. Αναδεικνύει εδώ η κυρία Τιχεροπούλου με τη δήλωσή της μια συνεργασία της εγκληματικής οργάνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάει για τους υπαλλήλους που λέτε. Αλλά με την με την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων όμως τώρα. Αυτό είναι το.
2: Είναι
0: πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Και επιπλέον, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο δυστυχώς, η κυρία Τιχεροπούλου, προσέξτε, λέει ότι κατασκευάστηκαν σε βάρος τη στοιχεία από τον κύριο Μπαμπασίδη.
2: Να μπω στην ουσία, στη συγκεκριμένη καταγγελία. Υποτίθεται στη συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία ανατρέχει πίσω στον Οκτώβρη του 2024, αφού καθαίρεσε ο Μπαμπασίδης στην Τιχεροπούλου. Τι έγινε? Ζήτησε από την Τιχεροπούλου να παραδώσει το αρχείο της. Του απαντήσαμε ότι επειδή στο ερμάριο και στον υπολογιστή μας βρίσκονται προσωπικά έγγραφα και έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ήδη συνεργαζόταν ένα χρόνο τότε, δεν είναι δυνατόν να αποκτήσεις πρόσβαση σε αυτά, δώσε μας χρόνο να τα καθαρίσουν, να τα βγάλουμε αυτά από το ερμάριο και από τον υπολογιστή, γιατί απαγορεύεται να λάβεις γνώση και οποιοδήποτε τρίτος και να σου το παραδώσουμε. Ο Μπαμπασίδης αρνήθηκε και κλείωσε με δικό του λουκέτο το ερμάριο και λέει ελάτε να το ανοίξουμε.

0: αδειάζει το ερμάριο πριν φτάσει ο δικαστικός επιμελητής. Μη σας φέρει,
1: γιατί θέλει να δει
0: να τι υπάρχει. Γιατί θέλει να αλλοιώσει το περιεχόμενο. Ο λόγος που το ανοίξανε και το παραβιάσανε ήταν γιατί θέλανε να λάβουν γνώση των δικογραφιών που δούλευε η Τυχεροπούλου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Φυτέψαν έγγραφα, αφαίρεσαν έγγραφα και μετά στήσανε ολόκληρη επιχείρηση και οι μεθοδεύσεις και το στήσιμο υπάρχουν με διαλόγους που αποτυπώνουν βήμα-βήμα τη μεθόδευση μεταξύ του Μπαμπασίδη,
1: του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ
0: και αυτών των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν. Και
0: αυτή λοιπόν και η οικονομική αστυνομία και όλοι αυτοί που ανατρέχουν σε αυτές τις φεδρές κατηγορίες για τις οποίες έχουμε απαντήσει, έχουμε δώσει τα στοιχεία και φυσικά έχουν συζητηθεί στην Εξεταστική Επιτροπή, ας δούνε και ας εξηγήσουν γιατί ένας δικαστικός επιμελητής γράφει ότι βρήκε το αρχείο νυχτό και πώς είναι δυνατόν αυτό το στοιχείο να αξιοποιείται, αυτή η έκθεση να αξιοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο για το περιεχόμενο ενός ερμαρίου, όταν ο δικαστικός επιμελητής λέει το βρήκα ανοιχτό. Και όταν υπάρχουν διάλογοι, μ' ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Όταν υπάρχουν διάλογοι ναι, που αναφέρουν ότι πρέπει να κρύψουμε την υπογραφή. Ανοίξαμε το ερμάριο.
1: Με ποιον είναι οι διάλογοι, αυτό πείτε και να τελειώσουμε. Ποιοι μιλάνε?
0: Είναι ένας από τους πολύ γνωστούς ελεγχόμενους.
1: Ο Φραπές λοιπόν μιλάει, ο κύριος Ξυλούρης. Και με τον κύριο Μπαμπασίδη.
0: Με τον Μπαμπασίδη.
1: Να τελειώσουμε με αυτό το εντυπωσιακό. Λοιπόν.
0: Να θυμίσω ότι όλες αυτές οι μηνύσεις κατά της Τυχεροπούλου έχουν γίνει τρεις μηνύσεις. Η πρώτη είναι από έναν ελεγχόμενο παραγωγό, όπως είπατε, σύμφωνα με τους διαλόγους κατ' εντολήν του Υπουργού Αυγενάκη. Δεύτερη είναι αυτή η περίπτωση που συζητάμε από τον Μπαμπασίδη, αφού την καθαίρεσε, τις έκανε και μηνύσεις. Και τρίτη είναι από τον Σαλάτα, ο οποίος Σαλάτα, θυμόμαστε τι έγινε όταν πήγε να κάνει έλεγχο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δικαστής και ο οποίος ποτέ δεν ζήτησε να δει την Τυχεροπούλου, να τη ρωτήσει τι γίνεται, ποια η γνώμη της. Και έχει ο ίδιος δηλώσει ότι τον συμβούλευαν τα πολύ αξιόλογα στελέχη του οργανισμού.
1: Λοιπόν, κύριε Βαγιάνο.
0: Δηλαδή αυτοί που αναφέρονται στη δικογραφία.
1: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε

0: Πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Σε πλήρες αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, με το κλίμα να είναι τεταμένο και χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή διοδίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ θέτει ως όρο για οποιαδήποτε συμφωνία και τον τερματισμό της σύραξης στον Λίβανο. Την ίδια ώρα, το μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου παραμένει ανοιχτό παρά την παράταση της κατάπαυσης του πυρόζους με νέους βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ η Χεζμπολάχ ζητά συνολική εγκεχηρία. Παράλληλα, η Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ καταδικάζει την απόφαση του Ισραήλ για εκένωση της Παλαιστινιακής κοινότητας Χάν αλ-Αχμάρ, κάνοντας λόγο για σκόπιμη και παράνομη πολιτική εκφοβισμού. Συνεχίζεται η συγκέντρωση διαμαρτυρίας συλλογικοτήτων και πολιτών κατά της άφιξης του Crown Iris στην Σύρο. Προκλητική η στάση της αστυνομίας που από το πρωί έχει καταλύσει στο νησί και άντρες της συνοδεύουν ένα γκρουπ κάποιους εκ των Ισραηλινών που βγήκαν από το καράβι, προκαλώντας τις αντιδράσεις των κατοίκων. Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 12 προσαγωγές διαδηλωτών, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Σύμφωνα με καταγγελίες στο κόκκινο, οι Ισραηλινοί συνοδευόμενοι από άντρες των ΜΑΤ και άλλων μονάδων της αστυνομίας επιτίθενται και χειδεολογούν κατά των διαδηλωτών, την ώρα που το νησί αστυνομοκρατείται. Στη Βουλή διαβιβάστηκε μήνυση που είχε υποβάλει η επικεφαλής της πλέψης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη για συγκοφαντική δυσφήμιση. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός κατά τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τα Τέμπη τον Ιούνιο του 2025 είχε υποστηρίξει ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου υπήρξε συνήγορος βιαστή. Οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν υπερβάσεις και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, τόνισε χθες ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας σε εκδήλωση στην Κεντρική Μακεδονία. Το Σάββατο στις 10.30 συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, με την έναρξη των εργασιών να γίνεται με ομιλία του Προέδρου Σωκράτη Φάμελου. Φούντωσαν τα σενάρια για μήνυ ανασχηματισμό, καθώς η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να δρομολογήσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα την εκλογή νέου γραμματέα, θέση για την οποία φέρεται να προτείνει το αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι ανισότητες διευρύνονται ενώ ακρίβεια και σχροκέρδια πλήττουν μισθούς και συντάξεις, υπογράμμισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Διονύσης Καλαματιανός, μιλώντας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Αναφέρθηκε σε καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων και ελλείψεις προσωπικού στον ΕΦΚΑ, σημειώνοντας ότι στην Αττική υπηρετούν μόλις 18 ελεγκτές για εισφαιροδιαφυγή. Σε κρεσέντο πρόκλησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξακολουθεί να επέρεται ότι το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ, ενώ συνεχίζει την περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα. Σε ανάρτησή του στο ΙΚΣ, ο Υπουργός Κοινικά αναφέρει: «Δεν τους χορταίνω τους κομμουνιστές. Σήμερα θα είναι μαζεμένοι στην Αλεξανδρούπολη. Θα έχει μεγάλη πλάκα». Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση νέου κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή της Κοζάνης. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα φέρεται να δρούσε στη Δυτική Μακεδονία και να λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις για διάστημα 7 ετών, ύψους άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις. Εκτός λειτουργίας είναι οι πινακίδες τηλεματικής του ΟΑΣ, αφήνοντας χωρίς ενημέρωση τους επιβάτες σε στάσεις της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, από χθες το βράδυ περίπου 200 έξυπνες στάσεις έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και δεν εμφανίζουν τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων. Ο ΟΑΣ αποδίδει το πρόβλημα στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας και ζητά την αποκατάσταση της βλάβης. Πορεία απόψε στη μνήμη της Βασιλικής πραγματοποιείται στην Καλαμάτα στις 8 το βράδυ στο κέντρο της πόλης με συγκέντρωση συλλόγων και πολιτών για όλα τα θύματα έμφυλης βίας. Την ίδια ώρα, 41χρονος που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας. Ο συνήχορός του έχει προαναγγείλει αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Διεθνής επικαιρότητα. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, με την οποία ζητά τον τερματισμό των εχθροπραξιών και προτείνει απευθείας συνάντηση, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Η Μόσχα ανακοίνωσε το περιεχόμενο της επιστολής θα εξεταστεί άμεσα πριν διαμορφωθεί η επίσημη απάντησή της. Στις αθλητικές ειδήσεις. Στο Telecom Center Athens μεταφέρεται απόψε στις 9 η σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό με στόχο τη νίκη και το 1-1 στη σειρά, την ώρα που οι Ερυθρόλευκοι θα παλέψουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους και να φτάσουν πιο κοντά στον τίτλο.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τους 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.
0: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής. Μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και την Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης. Ο Παύλος, έτσι. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο, ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Και προσέξτε τι φωτογραφίες έχει. Αριστερά έχει τον Νικολή τον Ανδρουλάκη, λίγο ξινό. Δίπλα είναι ο Τσίπρας, χαμόγελα. Μετά είναι ο Κολάμπια, συγγνώμη που με είδατε. Και τέρμα δεξιά είναι η Καριστιανού με ένα μηδίαμα. Και λέει, έχουμε λέει δημοσκόπηση, δεύτερη η Ελλάς, με μονοψήφια διαφορά από την Νέα Δημοκρατία, μονοψήφια, 9,5% είναι. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν, Κώστας Ανεστίδης, δικαιωμένος, αλλά οργισμένος. Θα τα πούμε όλα στο τέλος της εκπομπής. Ριζοσπάστης, στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου, ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων για το 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ Οδηγητής. Απογευματινή, οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες. Ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό είναι για νόμο Κατσέλη, να υπολογίζονται οι τόκοι στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Φουλ για γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυρανάκης. Έρχεται μήνυα ανασχηματισμός. Και τι θα απογίνει η συγκοινωνιακή επανάσταση? Ποιος θα την ολοκληρώσει? Καθημερινή. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023, γιατί η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή και η ζωή στην επαρχία είναι πάρα πολύ ακριβή. Λέει θα δημιουργηθούν κενά στα σχολεία, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχει βρει τη λύση η Ζαχαράκη, θα πάρει συνταξιούχους δασκάλους για να δουλέψουν στα σχολεία. Δάσκαλοι, ξέρετε, τώρα βγαίνουν σύνταξη γύρω στα 67, τώρα θα πάρουν κανένα 80χρονο, ας πούμε. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή, νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και με τον Καναδά. Κυρίως εδώ να πούμε, οι συμφωνίες είναι με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κυρίως, που είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος σύμμαχος της Ελλάδος. Ελεύθερος τύπος, ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου. Γκάζι, λέει, στις διαδικασίες δόμησης. Ξεκάθαροι κανόνες, μπορείτε να χτίσετε όπου θέλετε. Δεύτερο θέμα στον Ελεύθερο τύπο. Οι πρώτες 72 εθελόντριες στο στρατό. Και λέγαμε, σκεφτείτε κάποια να πάει και να ζητήσει αναβολή. Τα νέα. Βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Ποιος φάκελος? Α, συναλλαγές με το δημόσιο. Το διαφημίζει από το πρωί σε όλα τα ραδιόφωνα ο Κωστής ο Χατζηδάκης. Λέει, θα κάνετε με ένα αίτημα και μετά με ένα κλικ θα βλέπετε που είναι ο φάκελος. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του ΠΑΣΟΚ? Ετοιμαζόμαστε! Θα είναι, λέει, η ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους. Θα κάνουν γύρω-γύρω. Τι είναι αυτό? Δημοκρατία! Χούντα η Τουρκία του Ερδογάν! Σε εισαγωγικά, λέει, έκθεση καταπέλτης στην Αμερικάνικη Βουλή των Αντιπροσώπων. Και άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Ρωτάει ο Μανώλης Κοτάκης, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τους Έλληνες αγρότες? Κοβές, ξέρω. Εστία. Υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεων με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτό είναι τώρα ο Λιβάνιος θέλει να βάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών, δεν ξέρω, παντού. Λέει η ψηφιακή κάρτα μπες βγες, σε κάποιες υπηρεσίες να μπαίνεις με αποτύπωμα ή με την ήριδα του ματιού. James Bond το κάναμε. Εθνικός Κύρικας, διαδηλώσεις στην Αλβανία για την επένδυση που σχεδιάζει ο Κούσνερ. Ο Κούσνερ είναι ο γαμπρός του Τραμπ στην Αλβανία, είδατε, υποανάπτυκτη. Δεν θέλουν τις επενδύσεις. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σταύρο να είχαμε 10 Παπασταύρους. Τον καλύτερο υπουργό ενεργείας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Κάτι σε Σκρέκα. Τον καλύτερο επικεφαλής οικονομικού γραφείου Έλλην Πρωθυπουργού εδώ και 200 χρόνια, εννοείται μετά τον Άλεξ Πατέλης. Αυτόν που μαζί με τον Κυριάκο Περεκάκη, τον Οκτώβριο του 2014, στην εξωχώρια διαπραγμάτευση στο Παρίσι, μας βγάλαν από τα μνημόνια για να μας βάλει μετά ξανά αυτός ο Τσίπρας. Πες και εσύ, Χρήστο Πρωτόπαπα, που είχες πάει και εσύ τότε εκδρομή στο Παρίσι.
Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια τους οι Μαδούροι, Άρη Πορτοσάλτα, Ανεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν τον Παπασταύρου γιατί λέει ως Έλλην πολίτης πήγε μάρτυρας σε μία δίκη και είπε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Και λένε οι Μαδούροι, η παρουσία λέει υπουργού της κυβέρνησης Παπασταύρου ως μάρτυρα υπεράσπισης του επιχειρηματία Σάμπη Μιονή απέναντι στη δημοσιογράφο Γιάννα Παπαδάκου σε μια υπόθεση που έχει καταγγελθεί από οι διεθνείς φορείς και δημοσιογραφικές ενώσεις ως αγωγή ΣΛΑΠ συνιστά μια εξαιρετικά αρνητική πολιτική και θεσμική εικόνα για τη χώρα. Και λένε οι Μαδούροι ότι ο Μητσοτάκης οφείλει λέει, να δώσει εξηγήσεις. Πρίτς που θα δώσει και κατηγορούν και το Φλωρίδη γιατί δεν έχει φέρει λέει, στη Βουλή την αντισλαπ ευρωπαϊκή οδηγία η οποία θα έπρεπε να σωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο μέχρι 7 Μαΐου του 26. Συγγνώμη, η Παπαδάκου, αυτή είναι που κάνει εκπομπή πριν από εμάς. Αυτή μάλλον, Λοιπόν, πολύ καλά έκανε ο Παπασταύρου και πήγε μάρτυρα στη δίκη. Άλλωστε ο Σάμπης είναι φίλος του Παπασταύρου και ο Παπασταύρου δεν εγκαταλείπει ποτέ τους φίλους του. Με το Σαμαρά τελικά δεν ήταν πολύ φίλος. Τώρα αυτά τα σλαπ δεν ξέρω τι είναι, αλλά δεν κατάλαβα. Γιατί δηλαδή οι υπουργοί του Κολάμπια να μην πηγαίνουν μάρτυρες στα δικαστήρια στο πλευρό ισχυρών παραγόντων. Δηλαδή πού να πάνε μάρτυρες οι υπουργοί του Κολάμπια. Στις δίκες του Καλαϊτζίδη, στο Ρουβικόνα, αν είναι δυνατόν. Αλλά τι να πω αυτός, ο λαϊκισμός τρομαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά παντίπαλος του Κολάμπια μέχρι το απόγευμα των επόμενων εκλογών θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως οι εκλογές, πάμε τώρα στα μπαλκόνια με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλω να χειροκροτήσουμε, βλέπω χειροκροτάν σε όλα τα ραδιόφωνα, τον Κωστή τον Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, τον καλύτερο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας από το 1974, μετά φυσικά τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό μεταφορών, αν θυμάστε, της Ελλάδος, εδώ και 200 χρόνια, μετά τον Κώστα τον Καραμαλή τον Τρίτο. Του Αχιλέα των Σερών, τον αδικημένο, τον καλύτερο υπουργό εργοδοσίας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά την πολυφίλη μου Νίκη Άναψε το καντήλι Κεραμέως. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Όπως σας έχω πει και άλλες φορές, η διαρκής Ιερά Σύνοδος, ειδικά τώρα που θα τους αυξήσουμε και τους μισθούς, γιατί δεν βγαίναν οι άνθρωποι, έχει μεγάλη ακρίβεια εξαιτίας του Τσίπρα, έτσι, θα πρέπει να εξετάσει την αγιοποίηση του Κωστή, του Χατζηδάκη, του ανεπάγγελτου. Πρώτα απ' όλα για το θαύμα της Αναστάσεως της ΔΕΗ που οι Μαδούροι, αν θυμάστε, την είχαν πεθάνει και είχε πάρα πολύ μικρή χρηματιστηριακή αξία τότε, ενώ τώρα έχει πάρα πολύ μεγάλη χρηματιστηριακή αξία. Τότε πληρώναμε το δίμηνο όσο πληρώνουμε τώρα το μήνα, άρα τώρα πληρώνουμε λιγότερο όπως το έχει υπολογίσει ο Σταϊκούρας. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο η ΔΕΗ. Δείτε τι γίνεται στην Αλβανία που βγήκαν έξω αυτοί οι ξυπόλοιτοι. Οι σαν κοιλώτοι Αλβανοί και δεν θέλουν να επενδύσει ο γαμπρός του Τραμπ 1 δισεκατομμύριο να κάνει ένα πολυτελές ρισόρτ για τους Αμερικάνους πάνω σε έναν υγροβιότοπο. Εσχρά πράγματα, αλλά τι περιμένεις τώρα, Αλβανοί, υποανάπτυκτοι, εγκληματίες, κλέφτες. Ενώ εδώ στην Ελλάδα, δείτε, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Γιατί ο Κωστής μας, όταν ήταν υπουργός περιβάλλοντος, που είχε πει εκείνο με κοπανιστό αέρα «Δεν έρχεται η ανάπτυξη», κατήργησε την προστασία των περιοχών Natura ανάλογα με το μέγεθος της επενδύσεως. Όσο πιο μεγάλη η επένδυση, τόσο λιγότερη η προστασία στις περιοχές Natura. Έτσι ακριβώς. Δεν θα αφήσουμε την Ελλάδα μας να γίνει Αλβανία. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Κωστής για να βγει στη σύνταξη θα πρέπει να πληρώσει 40 χρόνια πλασματικά έτη. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξει τώρα και κανέναν Αλβανό που κάνει διαδηλώσεις, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Κωστή τον Χατζηδάκη, λίγο να μας πει, αν πέσει ο Κολάμπια, θα αναλάβει μεταβατικός πρωθυπουργός ή του πέφτει έτσι λίγο βαριά και αυτή η δουλειά. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του αντιπρόεδρο τον Κωστή τον Χατζηδάκη τον ανεπάγγελτο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και αυτοί που κάνουν επενδύσεις σε πρώην προστατευόμενες περιοχές Natura. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάεις. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Προφανώς ο Μάνος Τζανακάκης έχει διαλέξει μουσικές. Και εσείς μπορείτε να στείλετε σήμερα δωρεάν μηνύματα. Είναι μια προσφορά από την Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν πειράζει με το τραγούδι. Σε πανικό και απόλυτα αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκει τη ηγεσία των μαδουριστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάρχης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχο Ροτβάιλερ, η τίγρη της ταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έφερε στην Ελλάδα μας την οικονομική ισορροπία. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα και σήμερα θέλω να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας ήταν και παραμένει ο ορισμός της ανισορροπίας. Αν δείτε στα λεξικά, δίπλα στο λίμα ανισόρροπος έχει τη φωτογραφία του Τσίπρα. Και κάπως έτσι η Ελλάδα μας, αν θυμάστε, το λέω με συγκίνηση, από το Γενάρη του 2015 βυθίστηκε, ναυάγησε στις οικονομικές ανισορροπίες. Αλλού πατούσαμε και αλλού βρισκόμασταν. Ενώ τώρα με τον Κολάμπια έχουμε επιτέλους, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση Μητσοτάκης ΑΕ, οικονομική ισορροπία. Και αυτό δεν το λέει μόνο ο κόσμος όλος, αλλά το λέει πλέον και η Κομισιόν, ο πλέον εχθρικός θεσμός απέναντι στον Κολάμπια. Μιλάμε πλέον, να πω, οι βαρβιτσιώτικοι Δενδρινού έχουν νέο υλικό για να κάνουν ντοκιμαντέρ και να μην πουλάνε αυτά τα μπαγιάτικα για το 2015. Έκθεση της Κομισιόν. Η Ελλάδα λέει δεν έχει οικονομικές ανισορροπίες. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν. 500 εκατομμύρια λέει λίρτα διαφυγής να τα δώσει η κυβέρνηση επιδοτήσεις στους ιδιώτες πάροχους ηλεκτρικής ενέργειας. Και ρωτάει ο κόσμος. Λέει, αυτό λέει που μετά από 11 χρόνια δεν έχουμε οικονομικές ανισορροπίες, λέει, τρώγεται. Φυσικά και τρώγεται. Δείτε, με το που ήρθε η έκθεση της Κομισιόν που λέει δεν έχουμε πια οικονομικές ανισορροπίες, έχουμε ισορροπήσει, τι έγινε? Αυξήσεις στους μισθούς των δικαστικών, αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών, αυξήσεις στους μισθούς των μετακλητών διορισμένων υπαλλήλων της κυβέρνησης. Και εδώ τι βλέπουμε? Ξεκάθαρα η κυβέρνηση στηρίζει τις ασθενείς ομάδες των Ελλήνων. Γιατί από κάπου πρέπει να αρχίσεις. Τώρα, υπάρχουν και άλλες ευάλωτες ομάδες. Δεν το συζητάω αυτό. Αυτοί που έχουν τα δηληστήρια, εταιρείες ενέργειας κτλ. Εντάξει, δεν θα προλάβουμε τα πάντα να τα κάνουμε μέχρι το τέλος αυτής της τετραετίας. Πρέπει να έχουμε τουλάχιστον άλλη μια τετραετία, όπως το λέγε και ο μπαμπάς ο Μητσοτάκης, για να προκάνουμε. Είδατε, κατευθείαν ήρθε η έκθεση αμέσως, ρε παιδί μου, να διορθώσουμε πληγές που είχαν ανοίξει στο παρελθόν εκεί μεταξύ 15-19. Τώρα θέλω να σας πω ένα θέμα το οποίο θαύτηκε από τα κανάλια. Έτσι, ξέρετε, τα κανάλια τα έχουν οι εφοπλιστές, ξέρετε ποια είναι τα σχέδια των εφοπλιστών. Χθες στη Βουλή ψηφίστηκε επί της αρχής το σχέδιο νόμου του Θάνατου Θανούλου του Πλεύρη, το οποίο λέγεται εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις. Εκεί αυτό που κάνουμε είναι, ρε παιδί μου, ότι η Ελλάδα δεν εξέφραγε ο αμπέλη. Εντάξει, τώρα στην Κρήτη έρχεται πολύ κόσμος, πρόσφυγε και τα λοιπά, αλλά τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το εξαιρετικό νομοσχέδιο του Θάνου του Θανούλου του Πλεύρη, που πραγματικά έτσι είναι, κάνει εξαιρετική δουλειά στο Υπουργείο Μετανάστευσης, ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση, το νομοσχέδιο, το νόμο, το ψήφισε, λέει, μόνο η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το καταψήφισανε η ΣΥΡΙΖΑ Μαδουρέη, το ΚΚΕ, καλά δεν συζητάω, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας. Ενώ, λέει, Πασό Κινάλ και Νίκη επιφυλαχθήκανε για την Ολομέλεια. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό θέλουμε? Μπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δίνετε, αυτό θέλουμε? Αυτά τα πράγματα τα οποία γίνανε μεταξύ 15-19, που αλλοιώθηκε ο πολιτισμός μας, που βάλαν το καλοκαίρι εκεί τον Ιούλιο τους μετανάστες να ψηφίσουν το 15 και έτσι χάσαμε το δημοψήφισμα, ενώ όλες οι δημοσκοπήσεις δείχναν ότι κερδάγαμε. Έτσι. Και προσέξτε, αυτό τώρα δεν είναι μια ιδέα του Θανούλη, αυτό το νέο καθεστώς για το άσυλο, για τους μετανάστες, για τις απελάσεις κτλ. Είναι ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δηλαδή, που μας λένε, ας πούμε, ότι είμαστε το μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη, επειδή μας κυνηγάει αυτή η κοβιέση, πώς τη λένε, έτσι. Κανένας σεβασμός. Αυτό είναι ευρωπαϊκό πλαίσιο. Που βγαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο αυτός ο Αρβανίτης, ο να μην πω, και λέει πως αυτά είναι, λέει, ρατσιστικά. Συγγνώμη, ας πούμε. Δεν είναι ρατσιστικά, κύριε Αρβανίτη, αλλά τι να πω, τόσοι μαύροι κυκλοφορούν, έχει μαυρίσει το μάτι μας, όπως είπε και η συντρόφισσα η Άννα η Διαμαντοπούλου.
τώρα βλέπω, δεν το ψήφισε του Θανούλη το νομοσχέδιο και ο Βελόπουλος. Εντάξει, να σας πω, καλό είναι το νομοσχέδιο του Θανούλη, αλλά δεν προβλέπει, ας πούμε, την επαναπροώθηση ενώ πάει ο άλλος, ας πούμε, να καταθέσει αίτημα για παροχή ασύλου. Λέει να καταθέσει αίτημα παροχή ασύλου, το απορρίπτουμε και τον διώχνουμε. Ο Βελόπουλος λέει να είναι λίγο πιο σκληρό. Εντάξει, έχει τα δίκια του κι αυτός ο άνθρωπος. Έτσι, λέει τώρα, θα καταθέτεις αίτημα ο πρόσφυγας για άσυλο, θα τον κρατάμε κλειδωμένο, μη μας φύγει και πάει από μόνος σε καμία Γερμανία, θα απορρίπτουμε μετά και θα τον διώχνουμε. Εντάξει, βρε Βελόπουλε, και τώρα λεπτομέρεια είναι αυτή. Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας. Προτείναμε να αναλάβει η ομάδα αλήθεια τη θέση του γραμματέα στην Κεντρική Επιτροπή, στην Πολιτική Γραμματεία, όπως το λένε, της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά οι άνθρωποι έχουν πιο σοβαρές δουλειές να κάνουν, οπότε γι' αυτό θα βάλουμε τον Κυρανάκη. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

σπάγω στο δέρμα μου. Η πόρτα αυτή αν δεν ανοίξει θα βρω το τέρμα μου. Θα έρθει η θλίψη να με πνίξει με τα χέρια μου. Μέσα μου μια πυρκαγιά, πάγω στο δέρμα.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε από εκεί για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, καμιά φορά και για να ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να μας ακούσετε όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και ανεβαίνουμε και στο SoundCloud με το που τελειώνει η εκπομπή. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε η φιλοσοφία. Κάπου στα 1834-35 κατέφτασε στην Αθήνα ένας Άγγλος περιηγητής. Οι Άγγλοι αυτά τα κάνανε τότε. Ταξιδεύανε έτσι σε άγνωστους τόπους για να καταγράψουν ιστορίες. Είμαστε, επαναλαμβάνω, 1834 ή 35. Η Αθήνα δεν είναι πρωτεύουσα του νέου κράτους. Η Αθήνα είναι ένα μεγάλο χωριό με πολύ σπουδαία ιστορία. Και ο Άγγλος λέει ήρθα σε μια χώρα, ήρθα στην Αθήνα, η οποία έχει γεννήσει πάρα πολλά πράγματα, όπως η φιλοσοφία, η δημοκρατία, και ήρθε και για να καταγράψει το τι συνέβαινε στον ελληνικό χώρο, τον ελεύθερο ελληνικό χώρο, μετά τη σπουδαία επανάσταση του 1821. Σε ένα κείμενό του για τη φιλοσοφία, την οποία χαρακτηρίζει ως μία από τις κόρες της αρχαίας Ελλάδας, περιγράφει μια εικόνα. Είναι μια εποχή που δεν υπάρχουν φωτογραφίες, έτσι. Περιγράφει μια εικόνα. Κάποιοι Έλληνες στη σκιά του ιερού βράχου της Ακρόπολης, αλλά και κάτω από τη σκιά ενός δέντρου, φιλοσοφούσανε μιλώντας τη γλώσσα των αρχαίων προγόνων τους. Λοιπόν, οι Άγγλοι, όπως είναι γνωστό, έχουν πολύ χιούμορ και είναι πολύ αυτοσαρκαστικοί. Λοιπόν, ο Άγγλος περιηγητής είχε ένα συνοδό, ο οποίος κουτσομιλούσε κάποια αγγλικά, τα οποία τα είχε μάθει από Άγγλους οι οποίοι είχαν πολεμήσει κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, πώς ήταν, ας πούμε, ο Λόρδος Βίρονας. Λοιπόν, ρώτησε λοιπόν τον συνοδό του για ποιο πράγμα, λέει, φιλοσοφούσαν αυτοί κάτω από το δέντρο, οι Έλληνες. Και του λέει ο συνοδός του, λέει, βασικά λέει οι άνθρωποι αυτοί, λέει, είναι αρβανίτες και μιλάνε αρβανίτικα και συζητάνε για κάτι γίδια, λέει, που βόσκουν εδώ παρακάτω, ας πούμε, αν θα τα πουλήσουν, ποια είναι η τιμή κτλ. Είδατε, γι' αυτό το κατέγραψε στο κείμενό του Άγγλος περιηγητής, ακριβώς γιατί οι Άγγλοι είναι αυτοσαρκαστικοί και έχουν χιούμορ. Είπαμε, η φιλοσοφία είναι κόρη της Ελλάδας, αλλά το χιούμορ και ο αυτοσαρκασμός στην Ελλάδα είναι ορφανά. Έτσι, δεν μιλούσαν αρχαία ελληνικά οι άνθρωποι αυτοί, μιλούσαν αλβανικά. Τώρα, για το θέμα της φιλοσοφίας, στην αποδό πλευρά, έτσι που λέμε, αριστερά του κέντρου ή αριστερά της αριστεράς, ξέρω εγώ, τείχος κτλ., τις τελευταίες μέρες έτσι δίνουν και παίρνουν σεντόνια πολιτικής φιλοσοφίας. Λοιπόν, και αν τα διαβάσετε, εγώ το κάνω αναγκαστικά λόγω επαγγέλματος, όλοι και όλες που φιλοσοφούν βάζουν έτσι στο κέντρο της σκέψης τους κάτι το τελευταίο. Ας πούμε, μια τελευταία ευκαιρία. Και αναρωτιούνται, ας πούμε, αξίζει, ξέρω εγώ, έτσι μια τελευταία ευκαιρία. Θα του δώσει ο κόσμος μία τελευταία ευκαιρία? Και απαντάνε πολλές φορές, όχι, δεν αξίζει μία τελευταία ευκαιρία. Όχι, ο κόσμος δεν θα του δώσει μία τελευταία ευκαιρία. Τέτοια πράγματα. Τώρα να σας πω, όχι φιλοσοφικά, αλλά τεχνικά μιλώντας, αυτό με την τελευταία ευκαιρία δεν ισχύει. Δηλαδή, αν κάποιος πάρει μία ευκαιρία και την αξιοποιήσει, πάβει να είναι η τελευταία. Θα του έρθουν μετά στη συνέχεια και πολλές άλλες, ας πούμε, τελευταίες ευκαιρίες. Ή, ας πούμε, φιλοσοφικά μιλώντας, έτσι, τι λέμε, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Πάλι είδατε για το τελευταία. Τώρα, φιλοσοφικά αυτό ισχύει. Δηλαδή, ακόμα και αν τελειώσουν τα πάντα, η ελπίδα θα είναι αυτή που θα είναι, ας πούμε, η τελευταία που θα κλείσει την πόρτα. Τεχνικά μιλώντας όμως, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Η ελπίδα πολύ συχνά πεθαίνει πολύ πριν το τέλος μιας ιστορίας. Σε κάποιες ιστορίες, μάλιστα, η ελπίδα πεθαίνει πρώτη. Τελευταία, λοιπόν, εδώ, σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε, που πράγματι είναι ο τόπος που γέννησε τη φιλοσοφία, πέσαμε ξανά σε πολύ βαριά φιλοσοφία, έτσι, για το τι είναι η αριστερά, οι ιδέες της, η πορεία προς το σοσιαλισμό,
τι είναι αυτό με την αριστερά που θέλει να κυβερνήσει, τι είναι αυτό με την αριστερά των αγώνων, πού συναντιούνται, όλα αυτά τα θέματα. Εδώ έχει ενδιαφέρον, επειδή η συζήτηση ακριβώς είναι πολύ φιλοσοφική, υπέρ αυτών των πολλών αγώνων, αν διαβάσετε, τάσσονται και πολλοί και πολλές που τα τελευταία, τι να πω, 40 χρόνια, ξέρω εγώ, δεν έχουν παίξει το κεφάλι τους κάπου σε κάποιον αγώνα. Μάλιστα, υπέρ ενός κινήματος που θα τα συντρίψει όλα κτλ, με απεργία διαρκές κτλ, τάσσονται και άνθρωποι που για διάφορους λόγους δεν είναι στη μισθωτή εργασία, δεν έχει τύχει να απεργήσουν ούτε καν μία μέρα στη ζωή τους. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτών των φιλοσοφικών συζητήσεων, η συζήτηση πάει και σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις. Τα είπαμε και εδώ προχθές, ας πούμε, ο Μαντάνης στη Νέα Υόρκη, τι γίνεται, ας πούμε, στην Ιρλανδία με την αριστερά. Ας μείνουμε λίγο πιο κοντά, δηλαδή στην πιο εδώ πλευρά του Ατλαντικού, στην Πορτογαλία. Η απόσταση με την Πορτογαλία είναι μεγάλη, έτσι. Έχουμε πιάσει το δυτικό και το ανατολικό άκρο. Παρ' όλα αυτά, Πορτογαλία και Ελλάδα έχουν πάρα πολλές ομοιότητες σε αυτό που λέμε μοντέλο οικονομίας και απασχόλησης. Επίσης, έχουμε ένα κοινό μέγεθος, ένα βασικό κοινό μέγεθος, το μέγεθος του πληθυσμού, περίπου 10 εκατομμύρια, και η μεν και η δε. Σε αυτό που λέμε οικονομία και απασχόληση, και οι δύο χώρες έχουν πάρα πολύ μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό. Αυτό δηλαδή που ανεβοκατεβαίνει η ανεργία εντός και εκτός τουριστικής σεζόν. Η Πορτογαλία έχει πάρα πολύ τουρισμό. Επίσης, και στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Και επίσης, με βάση αυτό το περίφημο μεσογειακό μοντέλο, έχουμε, ξέρω εγώ, σε σχέση με την Ολλανδία, για παράδειγμα, που έχουν ένα πιο φιλελεύθερο μοντέλο, έτσι, ένα σχετικά μεγάλο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, που στην Ελλάδα όμως, εξαιτίας των πολλών ιδιωτικοποιήσεων που έχουν γίνει ήδη από την δεκαετία Σιμίτη, έτσι, έχει συρρυκνωθεί αυτό που λέμε ο μεγάλος ευρύτερος δημόσιος τομέας στην Ελλάδα. Επίσης, αν θυμάστε ένα άλλο κοινό, όταν είχαμε τότε την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 με τα εθνικά νομίσματα ακόμα, αλλά κάπως τα υπολογίζαμε πώς βγαίνουν οι μισθοί, η Πορτογαλία ήταν στη θέση 15 σε ό,τι αφορά τους μισθούς. Η Ελλάδα ήταν στη θέση 14. Ήταν δηλαδή οι δύο χώρες με τους χειρότερα αμοιβόμενους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, πριν μπουν οι χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Τότε ίσως είχαμε και μια άλλη ιδιαιτερότητα. Ενώ δηλαδή ήμασταν πολύ κοντά στα θέματα της μισθολογικής ανισότητας, στα ζητήματα της οικονομικής ανισότητας η Ελλάδα είχε μια πολύ μεγάλη ψαλίδα, δηλαδή απόσταση των πολύ πλουσίων από τους πολύ φτωχούς, ενώ αντίθετα στην Πορτογαλία δεν ήταν τόσο μεγάλη απόσταση. Αυτό που λέγαμε το θέμα της αδικίας. Εδώ στην Ελλάδα δηλαδή και χαμηλή μισθή και μεγάλη αδικία. Ενώ στην Πορτογαλία τότε χαμηλή μισθή αλλά λιγότερη αδικία. Επίσης η Πορτογαλία είναι μια χώρα η οποία μπήκε και αυτή σε μνημόνιο. Ένα. Ήταν άλλο το πρόβλημα εκεί. Και τον Οκτώβρη του 2015 είχε ένα περίεργο εκλογικό αποτέλεσμα η Πορτογαλία. Τον Οκτώβρη του 2015 η Πορτογαλία έβγαινε από το μνημόνιό της, έτσι. Η δεξιά κέρδισε τις εκλογές, αλλά καταφέρανε οι σοσιαλιστές του Αντώνιο Κώστα να τα βρούνε με τις αριστερές για ένα μικρό χρονικό διάστημα και καταφέρανε να σχηματίσουν κυβέρνηση. Αυτή ήταν μια εξέλιξη, δεν ξέρω αν το θυμάστε, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, η οποία συνδεόταν άμεσα με την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο του 2015. Πολλοί αναλυτές το είχαν προσεγγίσει αυτό, δηλαδή ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015 του Σεπτέμβρη είχε χάσει, πολύ δύσκολα η αριστερά θα έμπαινε σε μια κυβερνητική περιπέτεια στην Πορτογαλία ένα μήνα μετά. Ο Αντώνιο Κώστα κυβέρνησε για αρκετά χρόνια. Μετά που τα λέει αυτά και η Παπαρίγα, έτσι, αυτές οι κυβερνήσεις πέφτουν, έπεσε. Η Πορτογαλία πέρασε ξανά στον μπλοκ, έτσι, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος σε επίπεδο κυβέρνησης. Πρόσφατα η κυβέρνηση στην Πορτογαλία παρετήθηκε εξαιτίας σκανδάλου διαφθοράς. Πήγανε σε εκλογές. Η δεξιά βγήκε πιο ενισχυμένη και η ακροδεξιά από αυτές τις εκλογές. Και ό,τι υπάρχει αριστερά του κέντρου βυθίστηκε. Βυθίστηκε όπως ο Τιτανικός όταν χτύπησε το παγόβουνο. Και το έχουμε δουλέψει αρκετά στα μαθήματά μας εδώ στο college, λίγο να βλέπουμε τι γίνεται στην Πορτογαλία και το τι μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση λοιπόν της Πορτογαλίας, η δεξιά κυβέρνηση,
η οποία βγήκε αναβαφτισμένη από τις εκλογές, πιο ενισχυμένη, την αθώωσε και ο κόσμος για τη διαφθορά της και τα σκάνδαλά της. Τι είπε εδώ και κάποιους μήνες? Να ισοπεδώσουμε τα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας. Εδώ προσέξτε, ενώ η Πορτογαλία μπήκε σε μνημόνιο 13-15, δεν πειράξαν ιδιαίτερα τα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας εκεί. Λοιπόν, τώρα όμως τι λένε, ποια χώρα τα πάει εξαιρετικά έτσι, σε αυτά τα ζητήματα τα εργασιακά? Η Ελλάδα. Οπότε είπε η κυβέρνηση της Πορτογαλίας να αντιγράψει σε ένα στην πραγματικότητα νομοσχέδιο τα τρία νομοσχέδια, σημαντικά νομοσχέδια εργοδοτικά που είχαμε εδώ στην Ελλάδα, του Χατζηδάκη, του Σπύρου του Γεωργιάδη και της Νίκης Κεραμέως, και να κατεβάσει ένα πολυνομοσχέδιο με πάνω από 100 άρθρα. Τι έκανε ο κόσμος της εργασίας στην Πορτογαλία προχθές, την Τετάρτη? Προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες απεργίες που έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα από την επανάσταση στο Γαριφάλο το 1974, εδώ δηλαδή και 52 χρόνια, έτσι. Η προηγούμενη μεγάλη απεργία που είχε γίνει στην Πορτογαλία ήταν το 2013 με μνημόνιο. Λοιπόν, οπότε τώρα να βλέπουμε λίγο τι γίνεται στην Πορτογαλία, και αυτοί που μιλάνε για αγώνες λίγο να βλέπουν και τι αγώνες γίνονται εκεί, και να έχουμε λίγο στο μυαλό μας, έτσι, γιατί όντως η φιλοσοφία είναι μια κόρη της Ελλάδος, έτσι, ότι επειδή βλέπω ότι στις πολλές αριστερές που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, μοναστηριακού τύπου, φοιτητικού τύπου κτλ., γίνονται πάρα πολλές φιλοσοφικές συζητήσεις, και όλη αυτή η κατάσταση, να σας πω ειλικρινά, θυμίζει λίγο την ορχήστρα του Τιτανικού, η οποία συνέχισε να παίζει ενώ, ας πούμε, στα μπάρια οι φτωχοί επιβάτες είχαν ήδη πνιγεί πριν βυθιστεί το πλοίο. Ένα τραγούδι, κύριε Ρωμανόλη.

στο Μουντιάλ, όπως καταλάβατε, στηρίζουμε Σκωτία, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα και στο Εργαστήριο Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας. Θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για την υπόθεση Ανεστίδη. Έχουμε πει και σε άλλα μαθήματά μας πως μετά από κάποια έτσι πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά έχει σημασία να τρέχεις στα ρεπορτάζ, αλλά έχει μεγάλη σημασία και οι άνθρωποι που ξέρεις και οι ιστορίες που μπορείς να πεις, όχι όλες, αυτές που μπορείς να πεις. Ένα πρόσωπο λοιπόν που απασχόλησε πολύ τα ΜΜΕ στις τελευταίες αγροτικές κινητοποιήσεις που γίναν στο τέλος του 2025 ήταν ο Κώστας Ανεστίδης, ο στρατηγός του μπλόκου των Μαλγάρων, έτσι, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Ο Κώστας Ανεστίδης δεν είναι κάποιο new entry που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης στις εικόνες που έχουν τα κανάλια όταν έχουμε μπλόκα των αγροτών, έτσι. Είναι πάντα εκεί. Εγώ, αν δεν κάνω λάθος, τον γνώρισα το 1998 στον μπλόκο των Μαλγάρων, έτσι. Αν θυμάστε την εποχή εκείνη, το σύνθημα στα μπλόκα ήτανε στα μπλόκα της αγροτιάς θα σπάσει του Σιμίτη ο Τσαμπουκάς. Είχαμε πρωθυπουργό τον Κώστα του Σιμίτη. Και τότε, αν θυμάστε, είχαμε πολύ μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις και είχαμε τους κόκκινους και τους γαλάζιους στρατηγούς. Οι κόκκινοι κουκουέ, έτσι, ήταν κυρίως στη Θεσσαλία και οι γαλάζιοι, οι νεοδημοκράτες, ήταν κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Ανεστίδης, τότε πολύ νεότερος, έτσι, ήταν από τους γαλάζιους και παραμένει από τους γαλάζιους στρατηγούς των αγροτικών κινητοποιήσεων. Τώρα, όταν ασχολείσαι για πρώτη φορά με τις αγροτικές κινητοποιήσεις, όπως μου τύχε εμένα, ξέρω εγώ, πριν από 28-29 χρόνια και δεν είχα ασχοληθεί ποτέ ξανά, έχεις μια λίγο λάθος άποψη για τα πράγματα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, νομίζω ότι θα πας εκεί στον μπλόκο και θα συναντήσεις, ξέρω εγώ, τον Μαρίνο Αντίπα. Δεν είναι έτσι καθόλου, έτσι. Ειδικά αν δεν έχει σχέση με την Ήπεθρο, είσαι παιδί έτσι, του αστικού ιστού και έχεις έτσι και κάπως μια πολιτική διαπαιδαγώγηση από κάποια αριστερά, έτσι. Νομίζεις δηλαδή ότι θα πας στον μπλόκο και θα δεις, ας πούμε, τους ανθρώπους που παλεύουν με τη γη για να ζήσουν και τα λοιπά. Υπάρχουν φυσικά και τέτοιοι άνθρωποι στα μπλόκα, έτσι. Αλλά στην πραγματικότητα τα στρατηγεία είναι κατά βάση μεγαλογεωκτήμονες, με πολύ μεγάλα εισοδήματα. Πρόεδροι αγροτικών συνεταιρισμών, οι οποίοι λειτουργούν ως επιχειρήσεις. Ασχολούνται, ξέρω εγώ, με το real estate. Είχαμε μια τέτοια ιστορία στη Λάρισα, αν θυμάστε. Αυτά για να τα μάθεις, τα μαθαίνεις στο πεδίο, εκεί στον μπλόκο. Συζητάς. Λοιπόν, στο γραφείο, όχι. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω σήμερα για την υπόθεση Ανεστίδη δεν έχει τόσο μεγάλη σχέση με αυτό που λέμε με το αγροτικό ζήτημα. Έχει να κάνει με κάτι το οποίο μοιάζει με παρακράτος. Το Δεκέμβριο λοιπόν στις κινητοποιήσεις στα μπλόκα, σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον μπλόκο των Μαλγάρων, οι δημοσιογράφοι μεταφέρουν στον Ανεστίδη ότι υπάρχει δημοσίευμα σύμφωνα με το πρώτο θέμα.gr ότι βρίσκεται στο επίκεντρο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργείται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος του ελληνικού FBI για υπόθεση ψευδών δηλώσεων αγροτεμαχίων και τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων. 16 αγροτοκτεμάχια, στα οποία εντοπίστηκαν αντιστοιχίες που οδήγησαν σε παράνομη οικονομική ενίσχυση ύψους 122.000 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπετε το θέμα, Δηλαδή ο άλλος είναι ζωντανά στην τηλεόραση, μιλάει και του λένε: κύριε Ανεστίδη, να σας πω ότι βλέπω εδώ στο κινητό μου και του είπαν αυτά τα πράγματα. Μοιάζει με σύμπτωση. Αλλά όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο επαγγελματίας δημοσιογράφος δεν πιστεύει ποτέ σε συμπτώσεις, ακόμα και αν βρίσκεται μπροστά σε μια τέτοια. Από τη διαρροή που έγινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προέκυψε ότι υπήρξε έτοιμα να προτεραιοποιηθεί ο έλεγχος για τον Ανεστίδη. Δηλαδή δεν ήταν ότι ψάχνανε 2.000 άτομα και πέσαν πάνω στον Ανεστίδη. Υπήρχε έτοιμα να υπάρξει προτεραιότητα
στον έλεγχο για τον Ανεστίδη. Υπήρξε δηλαδή εντολή για να γίνει αυτός ο έλεγχος κατά προτεραιότητα. Φαίνεται δηλαδή ότι τότε ο Ανεστίδης μπήκε στο στόχαστρο με πολιτική εντολή. Ο εισαγγελέας, το ελληνικό FBI, δεν κινήθηκαν από μόνοι τους, έτσι. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τους είπανε πως υπάρχει θέμα αναλυθών δηλώσεων, 120.000 ευρώ. Οποιοδήποτε ποσό είναι πάνω από 10.000 ευρώ, κινεί άμεσα την διαδικασία προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Μπορούμε, είμαστε ακόμα έτσι, εκεί Δεκέμβρη 25, Γενάρη 26, μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ο Ανεστίδης να ήταν και αυτός ένας οπεκεπές. Θα έλεγα κάθε άλλο, λοιπόν, έτσι, κάθε άλλο. Όμως, αν γνωρίζουμε πρόσωπα και καταστάσεις, αν γνωρίζουμε, ας πούμε, ποιος είναι ο Ανεστίδης, είναι κάπως αστείο να συζητάμε ότι δήλωσε 16 αγροτεμάχια που δεν τα έχει για να πάρει μια ενίσχυση των 120.000 ευρώ. Είναι μεγάλο γεωκτήμονας, έχει δεκάδες αγροτεμάχια και οι επιδοτήσεις που παίρνει κάθε χρόνο είναι πάνω από 120.000 ευρώ εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, άρα, αν ξέρουμε πρόσωπα και πράγματα και δεν πιστεύουμε προφανώς και στις συμπτώσεις, μπορούμε να έχουμε ήδη δηλαδή από τον Δεκέμβρη-Γενάρη να έχουμε βάσιμες υποψίες πως η ιστορία με τον Ανεστίδη ήταν στημένη. Τώρα, ξέχασα να σας πω κάτι. Ο Ανεστίδης είναι αυτό που λέμε τζιτζικοστέος. Έτσι, λοιπόν. Οι τζιτζικοστέοι είναι μια δεξιά φυλή εδώ στην κεντρική Μακεδονία που για φύλαρχο έχουν τον Απόστολο Τζιτζικώστα. Λοιπόν, το σημερινό επίτροπο, Έλληνε επίτροπο στην Κομισιόν για τις Μεταφορές και τον Τουρισμό. Και τέως Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Οι σχέσεις Μητσοτάκη και Τζιτζικώστα δεν είναι πολύ καλές. Είναι δεδομένο δηλαδή ότι αυτοί που διατάξανε κατά προτεραιότητα τον έλεγχο στον Ανεστίδη ήξεραν ότι ο Ανεστίδης είναι ένα από τα πολλά δεξιά χέρια του Απόστολου Τζιτζικώστα. Ο Κολάμπια βέβαια τον Τζιτζικώστα τον έστειλε στις Βρυξέλλες βασικά για να μην τον έχει στα πόδια του, έτσι. Γιατί αν θυμάστε, είχε βάλει ο Τζιτζικώστας υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στις εσωκομματικές του 2015, όταν κατάλαβε ότι πάει να γίνει ένα αβαβά κάτι εκεί με τα τάμπλετ κτλ. Είχε πει ότι σκοτεινά κέντρα και επιχειρηματικά συμφέροντα μεθοδεύουν το να μην βγει Μακεδόνας πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε όλα κάπως στο βρώμικο μυαλό ενός δημοσιογράφου πρέπει κάπως να αρχίσουν να κουμπώνουν. Δηλαδή ότι ο Ανεστίδης είναι μεγαλογεωκτήμονας, παίρνει πολύ μεγάλες επιδοτήσεις

οργανισμός που οργάνωσε μία προσπάθεια σε βάρος του, έτσι ώστε να χτυπηθούν, ας πούμε, τα μπλόκα της αγροτιάς, όχι με τον παλιό τρόπο που ξεφουσκώναν τα τρακτέρ, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό. Επαναλαμβάνω όμως, το ζήτημα δεν είναι τόσο αγροτοσυνδικαλιστικό. Το ζήτημα, δημοσιογραφικά μιλώντας, είναι: έχουμε μία κυβέρνηση που θα μπορούσε να στήσει μία τέτοια ιστορία? Ή αλλιώς, κάνει η αρκούδα την ανάγκη της στο δάσος? Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Καλό Σαββατοκύριακο, πολύ κουράγιο στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, σε θέση μάχης. Αυτή την ώρα ξεκινάει η κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της αυριανής ακόμη πιο κρίσιμης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής με το υπαρξιακού τύπου επίδικο για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα συνεδριάζει και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ σε μια συνθήκη μεγάλης περιδίνησης, κυρίως λόγω της πτωτικής δημοσκοπικής πορείας και στον απόϊχο των δηλώσεων Δούκα για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Το Μαξίμου περιμένει με αγωνία την ομιλία Σαμαρά το απόγευμα στην Κρήτη, ενώ φουντώνουν τα σενάρια ανασχηματισμού την επόμενη εβδομάδα μετά και τη μετακίνηση Κυρανάκη από τη θέση του Υπουργού Μεταφορών στη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Και είμαστε ακόμη στην αρχή της προεκλογικής περίοδου, η οποία κακά τα ψέματα έχει ήδη ξεκινήσει. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο. Ο Κώστας Φιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης στην επιμέλεια της παραγωγής. Όπως πάντα, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης. Ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβόπουλου στο μικρόφωνο. Παρασκευή 5 Ιουνίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά. Οι κυριότερες εξελίξεις. Μετά από 7 ολόκληρα χρόνια στη διακυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε να αυξήσει το ακατάσχετο μετά από πάσα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Την αύξηση του ακατάσχετου ποσού για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Φιερακάκης. Φουντώνουν τα σενάρια για μήνυ ανασχηματισμό, καθώς η εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας αναμένεται να δρομολογήσει αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα την εκλογή νέου γραμματέα, θέση για την οποία προτείνεται ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν υπερβάσεις και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, ήταν το στίγμα που έδωσε χθες ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας σε εκδήλωση στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτή την ώρα ξεκινάει η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και αύριο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Κρίσιμη συνεδρίαση και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Συγκέντρωση διαμαρτυρία συλλογικοτήτων και πολιτών κατά της άφεξης του Crown Iris στη Σύρο. Προκλητική στάση της αστυνομίας που από το πρωί έχει κατακλείσει το νησί και συνοδεύει ένα γκρουπ κάποιους εκ των Ισραηλινών που βγήκαν από το καράβι. Έχουμε τουλάχιστον 12 προσαγωγές διαδηλωτών που οι οποίοι στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθεροι. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση νέου κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή της Κοζάνης. Με την υποβολή ενστάσεων της υπεράσπισης ξεκίνησε η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό 4 χρόνια μετά την πρωτόδικη καταδίκη σε 12 χρόνια κάθαρξης για 2 βιασμούς. Τονίζουμε ότι παρά την πρωτόδικη καταδίκη, ο Δημήτρης Λιγνάδης παραμένει ελεύθερος. Ο Άριος Πάγος εξετάζει σήμερα την εισαγγελική αναίρεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που είχε οδηγήσει στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Δεν έχουν τέλος οι θάνατοι κρατουμένων το τελευταίο διάστημα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Σήμερα έγινε γνωστό πως ένας ακόμη κρατούμενος άφησε την τελευταία του πνοή. Πρόκειται για άνδρα περίπου 70 ετών και είναι ο 8ος νεκρός το τελευταίο δίμηνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε πλήρες αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή διοδίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ θέτει ως όρο για οποιαδήποτε συμφωνία και τον τερματισμό της σύραξης στο Λίβανο.
1: Το
0: Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παραλαβή επιστολής του Ζελένσκι προς τον Ρώσο πρόεδρο του Βλαντιμίρ Πούτιν, με την οποία ζητεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών και προτείνει απευθείας συνάντηση, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Και ο καιρός γενικά εθριός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά και στα ορεινά τμήματα. Αναμένονται και τοπικές βροχές και πιθανόν και μεμονωμένες και πιθανώς και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 30 βαθμούς πάντως η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Κώστα Σαββόπουλο, θα ξεκινήσουμε. Διότι, καλό μεσημέρι καταρχάς, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Κατέρνα.
0: Περιμένουμε εκτός των άλλων και ένα σχηματισμό από την άλλη εβδομάδα. Σωστά.
2: Ακριβώς. Ένα μήνυμα ανασχηματισμό. Σε ένα μήνυμα ανασχηματισμό θα προχωρήσει ο κ. Μητσοτάκης μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη στη θέση του κομματικού γραμματέα. Φυσικά θα αλλάξουν κάποια πρόσωπα. Δεν αλλάζουν οι πολιτικές αλίμονο άλλωστε. Με βάση τις πληροφορίες, πιθανό θεωρείται να επιστρέψει στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ενδεχομένως ως υφυπουργός εξωτερικών, με αρμοδιότητα και την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 27, ενώ μένει να φανεί ποιο πρόσωπο θα αναλάβει καθήκοντα υφυπουργού περιβάλλοντας και ενέργειας λόγω της απώλειας του Νίκου Ταγαρά. Η μετακίνηση Κυρανάκη αποτελεί άνοιγμα, Κατερίνα, στους οδηγούς ταξί, καθώς ο απερχόμενος πλέον υπουργός μεταφορών ήταν και είναι κόκκινο πανί στον συγκεκριμένο κλάδο, έτσι, ενώ συνιστά και μια παραδοχή αποτυχίας στο κομβικό σκέλος της αποκατάστασης της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο μετά το έγκλημα των Τεμπών, το έργο που αφορά στην αποκατάσταση και ενίσχυση της γραμμής μεταξύ Δομοκού Κρανώνα με συνολικό μήκος 40 χιλιόμετρων, έχει μείνει στα μισά. Παίρνει λοιπόν ο Μητσοτάκης τον Κυρανάκη και τον βάζει στη θέση του κομματικού γραμματέα, ανηφορικός ο δρόμος του κυρίου Κυρανάκη από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία δυσκολεύεται ώστε να συσπυρώσει τα παλαιότερα ακροατήρια. Δεν αποκλείεται πάνω σε αυτό το σκέλος να δούμε στο κυβερνητικό σχήμα και βουλευτές από περιφέρειες που πονάει δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία, ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, Κατερίνα, επειδή μιλήσαμε για τους μοχλούς συσπήρωσης, στο Μαξίμο επιμένουν στους τακτικισμούς και επιχειρούν να εγκλωβίσουν το ΠΑΣΟΚ στο γήπεδο της συνταγματικής αναθεώρησης, με στόχο να απορροφήσουν το πιο δεξιόστροφο τμήμα της εκλογικής του βάσης. Το μήνυμα που θα επιχειρήσουν να εκπέμψουν είναι ότι εάν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν συνενέσει σε κρίσιμα άρθρα, κάτι που αναμένεται με βάση τις δηλώσεις των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, όπως η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, τότε θα προσεγγίζει περισσότερο τη ζωή Κωνσταντοπούλου και τα κινήματα διαμαρτυρίας, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι πρωθυπουργικοί συνεργάτες. Ποντάρουν στις αντιφάσεις του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει αρνητική παράδοση σε αυτά τα δύο άρθρα, το άρθρο 16 και αυτό που αφορά στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων αποτελούσε ανέκαθεν αγκάθι για το ΠΑΣΟΚ. Το 2007 η ηγεσία του Γιώργου Παπανδρέου είχε αρχικά ανάψει το πράσινο φως για την αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά έκανε τούμπα μετά τις αντιδράσεις της ΠΑΣΠ, η οποία συμμετείχε στις φοιτητικές καταλήψεις, αλλά και τις αντιδράσεις κεντρικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Μόλις πέρυσι η Νάδια Γιαννακοπούλου δήλωνε ότι έχει έρθει πλέον η ώρα και η στιγμή για την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης διαμείνει ότι δεν πρόκειται να δώσει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία για την αναθεώρηση του άρθρου 16, αν και δεν τάσεται κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16, το αντίθετο, αλλά το περιεχόμενο θέλει να το καθορίσει μια κυβέρνηση με κορμό του ΠΑΣΟΚ, ενώ μπάχαλο έχει προκαλέσει και η άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων στο ΠΑΣΟΚ. Από τα κεντρικά της Χαριλάου Τρικούπη είχαν τρέξει πέρσι να μαζέψουν τα σημάζευτα από το ξεκάθαρο υπέρ που είχε δηλώσει ο πολύπυρος Κώστας Σκανδαλίδης. Σε αυτά λοιπόν ποντάρει η Νέα Δημοκρατία και φυσικά όλη αυτή η επιχείρηση έχει και το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριζε την κατάργηση της μονιμότητας ήδη από το 2014, όταν υπηρετούσε ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης στην κυβέρνηση Σαμαρά. Την ίδια περίοδο, μάλιστα, ο σημερινός πρωθυπουργός προωθούσε το πρόγραμμα διαθεσιμότητας και απολύσεων που περιλάμβανε εκπαιδευτικούς ΕΠΑΛ, σχολικούς φύλακες, διοικητικούς υπαλλήλους, πανεπιστημίων και καθαρίστριες. Και στο πλαίσιο αυτό, τη διετία 2013-2014 είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας 25.000 Υπάλληλοι από αυτούς απομακρύνθηκαν περίπου 1.000, ενώ ο ίδιος έκανε λόγο για 9.000-10.000 απολύσεις, επικαλούμενος μνημονιακή δέσμευση
0: και προαπαιτούμενο. Και επέρονταν κιόλας για όλο αυτό. Βέβαια.
2: Επέρονταν και πενευόταν ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ προχθές, όπως λέγαμε, κήρυξε τη λήξη της μνημονιακής περίοδου. Ακριβώς. Έτσι λίγο για να φωτίζουμε για αυτές τις θηριώδεις αντιφάσεις. Και επειδή στο κυβερνητικό αφήγημα περιλαμβάνεται, τοποθετείται και το περιτύλιγμα της αξιοκρατίας σε σχέση με αυτό, την ώρα που, να θυμίσουμε ότι από τις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023 έως πέρυσι, οι μετακλητοί υπάλληλοι αυξήθηκαν κατά 32%. Ενώ να σημειώσουμε επίσης ότι με την ιδιότητα του μετακλητού ξεκίνησαν τη σταδιοδρομία τους οι ιδρυτές της ομάδας αλήθειας. Ενώ να προσθέσουμε πως με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις ευθύνης όπως διευθυντές σχολείων αλλά και αλλού άτομα με ισχυρές διασυνδέσεις στο γαλάζιο σύστημα εξουσίας.
0: Με αποκορύφωνα το Μακάριο Λαζαρίδη, για να μην ξεχνάμε την περίπτωσή του, έτσι. Ακριβώς, εμβληματική περίπτωση. Ναι.
2: Εμβληματική, Κώστα. Και υπάρχουν και άλλες ασφαλώς.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν και άλλοι σκελετοί στις τεράστιες γαλάζιες ντουλάπες. Όλο αυτό φυσικά έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο. Όπως μας έλεγαν οι παλαιότεροι στη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης επιδιώκει μια ρεβάντς. Ήδη από το 1992, επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, ο Σωτήρης Κούβελας, είχε θεσπίσει στο δημόσιο ένα σύστημα αξιολόγησης με προκαθορισμένη ποσόστοση, δηλαδή 15% οι άχρηστοι, 65% οι μέτριοι και 25% οι άριστοι, επειδή το μότο της αριστείας έπαιζε από τότε.
0: Ναι.
2: Οι δημόσιοι υπάλληλοι τότε αρνήθηκαν να το εφαρμόσουν, θεωρώντας ότι θα οδηγούσε σε απολύσεις και δραστική συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στην υποτιθέμενη μεταρρυθμιστική ατζέντα του πατρός Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση τότε κατέρευσε υπό το βάρος αυτών των πολιτικών, αλλά και πιο άλλου και του Αντώνη Σαμαρά. Και επειδή η ιστορία είναι ο μεγαλύτερος φαρσέ, ο κύριος Σαμαράς μιλάει αργότερα στην Κρήτη και ίσως φωτίσει περισσότερο τις διαθέσεις του σε σχέση με τη δημιουργία νέου κόμματος. Τότε το Πασόκ του Ανδρέα Παπαδρέου κεφαλαιοποίησε τη φθορά της νεοδημοκρατικής διακυβέρνησης και επέστρεψε θεαματικά στην εξουσία. Μένει να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Φυσικά άλλη κατάσταση για την πολίτευση.
0: Άλλες συνθήκες, άλλες συνθήκες, άλλα δεδομένα, άλλα όλα, αλλά κάποια πράγματα είναι σταθερά ως προς τη βάση τους. Έτσι.
2: Έτσι, σταθερά ως προς την νεοφιλελεύθερη προσήλωση, σταθερός ο Σαμαράς που τότε έκανε κόμμα και θα κάνει και τώρα κόμμα, έτσι, περιμένουμε το επόμενο διάστημα τις σχετικές ανακοινώσεις, αν μη τι άλλο δεν είναι η ίδια η κατάσταση στην αντιπολίτευση.
0: Κώστα,
2: περιμένουμε.
0: Να δούμε λίγο παραπάνω, λίγο περισσότερα στοιχεία για τη συνταγματική αναθεώρηση, μια και ξεκίνησες με αυτό. Μία πτυχή, μία παράμετρος των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας για συνταγματική αναθεώρηση είναι η κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά είναι και άλλα που προβληματίζουν, έτσι. Ας πούμε το άρθρο 29 για την λειτουργία των κομμάτων. Τι ακριβώς σημαίνει?
2: Είναι το άρθρο 29 για τη λειτουργία των κομμάτων.
0: Ναι.
2: Πρέπει αυτό να φωτιστεί περισσότερο, πρέπει να ξεδιπλώσουν στη Νέα Δημοκρατία περισσότερο τα χαρτιά τους, αλλά αν μη τι άλλο δημιουργεί εύλογη καχυποψία για το ζήτημα εδώ που έχει να κάνει με την χρηματοδότηση των κομμάτων. Έτσι.
0: Ναι.
2: Είναι ένα πολύ πολύ βασικό ζήτημα αυτό, από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία έχει και τόσα χρέη άνω των 500 εκατομμυρίων ευρώ, 530 εκατομμυρίων ευρώ, που αυτά τα χρέη, όπως είπε πρόσφατα και ο Άδωνος Γεωργιάδης, μόνο θα βγατίζουν.
0: Ναι.
2: Πώς λοιπόν τώρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία και κάνει μαθήματα συνταγματικής φύσεως σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των κομμάτων? Και φυσικά ένα πολύ σημαντικό σκέλος είναι αυτό που λέγαμε και προχθές, της συνταγματοποίησης της δημοσιονομικής ισορροπίας. Αυτό, αν μη τι άλλο, και οι ίδιοι οι συνταγματολόγοι το αποδομούν ούτως ή άλλως, λένε δηλαδή για ένα σύστημα ούτως ή άλλως ανέφικτο, που επίσης επιβεβαιώνει στην νεοφιλελεύθερη προσήλωση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και αν, και να κλείσουμε με αυτό, και αν το έχω αντιληφθεί σωστά και αν κάνω λάθος με διορθώνεις, στην ουσία, όπως διάβαζα τα άρθρα, καταργεί και τις προανακριτικές επιτροπές στη Βουλή, έτσι, αφαιρεί από τη Βουλή τις αρμοδιότητες για εξεταστικές και προκαταρκτικές επιτροπές. Βάζει μόνο τους φυσικούς δικαστές, σωστά.
2: Ναι, αλλά ούτως άλλως το κατήργησε προτού
0: εντάξει,
2: το περάσει.
0: Το έκανε στην πράξη, σωστά, ναι.
2: Με διάφορες μεθοδεύσεις και ευτελίζοντας.
0: Όλο αυτό το που ρόλο κάνει τον τελευταίο χρόνο το βάζει πια και στο Σύνταγμα.
2: Ακριβώς, η προθέρμανση έγινε. Ναι, αλλά η προθέρμανση έγινε με εντελώς όμως αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, αντικοινοβουλευτικές μεθοδεύσεις σε σχέση με αυτό. Και υπηρετούσαν τον μεγάλο στρατηγικό στόχο της συγκάλυψης των σκανδάλων.
0: Και δείχνει και ένα φόβο και για την επόμενη μέρα. Έτσι, αυτή η μεθόδευση. Όπως φόβο δείχνει και η πρόσφατη απόφαση που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία για την Πέμπτη Φάλαγγα, όπως καταγγέλει η αντιπολίτευση στην ΑΕΠ. Ας τα αθροίσουμε όλα αυτά για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας ή να κάνουμε τις υποθέσεις μας, οι οποίες μάλλον είναι εύλογες, Κώστα.
2: Είναι εύλογες και γι' αυτό η αιμονή του κ. Μητσοτάκη να είναι στη διακυβέρνηση της χώρας στις 30 Ιουνίου, όταν θα υπάρξει η αλλαγή
0: στην κορυφή
2: της δικαιοσύνης, του Αρείου Πάγου. Έτσι κι αλλιώς. Όπως και να είναι ο κ. Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν θα γίνεται η δίκη σε δεύτερο βαθμό του Ντίλιαν και των άλλων τριών που καταδικάστηκαν πρωτοδίκως. Στις 11 Δεκεμβρίου ξεκινάει αυτή.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ακούσετε τον Κώστα και στις 6. Από Δευτέρα μπορεί και να τρέχουμε λόγω Σαμαρά. Εννοώ έτσι. Να δούμε τι θα πει απόψε, θα περιμένουμε και η αγωνία στο Μαξίμου έχει χτυπήσει κόκκινο. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο το Μορφωνιό. Τον έφαγε στον Κυρανάκη, είχες, δεν είχες, Νίκο.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν χρειάστηκε μάλλον και πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: 15 μήνες θητείας πρόλαβε να συμπληρώσει ο κύριος Κυρανάκης και σε αυτούς τους 15 μήνες δεν θα ήμασταν υπερβολικοί αν πούμε ότι δεν έχει αφήσει ούτε μισό έργο. Την κυριολεξία όμως. Και μάλλον κατά πάσα πιθανότητα, όπως το ερμηνεύουμε, η μετακίνηση αυτή έχει να κάνει με το φιάσκο του σιδηροδρόμου κατά πρώτης, προφανέστατα, διότι όπως καθημερινά αναφέρουμε και στο AVGR και στο κόκκινο, η εικόνα κατάρρευσης είναι δεδομένη στο σιδηρόδρομο. Την ίδια στιγμή τα συστήματα ασφαλείας ακόμη δεν λειτουργούν. 3,5 σχεδόν χρόνια θα συμπληρώσουμε τον Αύγουστο από το δυστύχημα των Τεμπών. Και τα συστήματα ασφαλείας δεν λειτουργούν στο σύνολο του δικτύου. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες, τις οποίες επιμερίζεται φυσικά και ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή επιδόθηκε σε επικοινωνιακές φιωριτούρες σε σχέση με το σιδηρόδρομο. Θα βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν βελτιώνεται η κατάσταση.
0: Αντιθέτως, επιδεινώνεται. Το λέγαμε και χθες αναλυτικά με τη διακοπή της γραμμής στη Φλόρινα. Και δεν είναι φυσικά μόνο διακοπή.
1: Όχι. Ναι. Και αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο αγκάθι για την κυβέρνηση, το οποίο έχουμε γράψει ήδη, είναι τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία. Ναι. Τα έργα αυτά, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες μας, βρίσκονται πολύ πίσω. Σήμερα ο Κυρανάκης σε μια συμβολική κίνηση και μάλλον και το κύκνιο άσμα του επισκέφθηκε και αυτή την ώρα επισκέφτεται για να επιθεωρήσει τα έργα στη Θεσσαλία. Με το Υπουργείο Τύπου, με το αρμόδιο Υπουργείο Επικοινωνίας του Υπουργείου Μεταφορών να ενημερώνει τους διαπιστευμένους συντάκτες ότι η δέσμευση για 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και ETCS τον Αύγουστο ισχύει. Πριν ακόμη επιθεωρήσει ξανά τα έργα, το είχε ξανακάνει πριν 5 μήνες, το Γραφείο Τύπου μας ενημερώνει ότι ισχύει η δέσμευση. Να το κρατήσουμε αυτό, γιατί ο κ. Κυρανάκης δεν θα είναι τον Αύγουστο στη θέση αυτή όταν θα καταρρεύσει η δέσμευση ορόσημο, όπως δείχνουν όλα τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας. Και επίσης, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όπως έχουμε μεταφέρει και από την συχνότητα του κόκκινου, υπάρχει ένα κυβερνητικό σενάριο, που είναι το επικρατέστερο, για λουκέτο στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκης για 20 έως 45 ημέρες. Για ποιο λόγο, μήπως και επισκεφθούν τα έργα στη Θεσσαλία, από τα οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και η αποκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας.
0: Στο σιδηρόδρομο.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, μπορεί να μην έκανε τίποτα για το σιδηρόδρομο το αντίθετο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Έκανε όμως αυτό που έπρεπε και που βόλευε τη Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά τις μεθοδεύσεις για τη δίκη των Τεμπών. Εσύ μας τα έλεγες αναλυτικά.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, έστησε το μηχανισμό προκειμένου να πέσουν στα μαλακά όλοι οι υπόλοιποι και να πέσουν οι ευθύνες, να εμπεδωθεί το σενάριο περί ανθρωπίνου λάθους και ότι για όλα φταίει ο Σταθμάρχης, ο οποίος φταίει φυσικά, αλλά δεν είναι μόνος. Κάποιος τον έβαλε το Σταθμάρχη.
1: Και ακριβώς αυτή η δήλωση παράσταση προς υποστήριξης κατηγορίας έχει απορριφθεί ήδη από την εισαγγελέα. Αναμένεται βέβαια και η απόφαση των δικαστών πάνω σε αυτό. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρη η πλήρης επιγράμμιση για λογαριασμό της κυβέρνησης και του κυρίου Μητσοτάκη να φανεί ότι για όλα αυτά το ανθρώπινο λάθος. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η δήλωση παράσταση προς υποστήριξης κατηγορίας μόνο για 4 από τις 36 αφορούσε τον Μοιραίο Σταθμάρχη το βράδυ εκείνο, τους 2 συναδέλφους του της απογευματινής βάρδειας και τον επόπτη του.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Νίκο. Πάντα τέτοια.
1: Να είσαι καλά.
0: Να ροκανίζεις τους κακούς υπουργούς. Αστειεύομαι προφανώς. Ευχαριστώ πολύ. Ο Νίκος Ομορφώνιος που καλύπτει για χρόνια το Υπουργείο Μεταφορών στην Αυγή και στο κόκκινο πια. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο, διότι έχουμε αύξηση του ακατάσχετου που ανακοίνωσε ο ίδιος ο Κυριάκος Φιερακάκης, αλλά μέσα από μια διαδικασία. Τάσο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Όχι απλώς πάσας και αβάντας, αλλά κάτι πολύ περισσότερο και θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί το λέω. Ναι.
3: Ναι, ναι, είναι μια προφανώς αυτονόητη και καλοδεχόμενη ανακοίνωση αυτή σήμερα. Ο τρόπος είναι εξοργιστικός. Για να πούμε πρώτα το δεδομένο και την είδηση που αφορά και πολύ κόσμο, αυξάνεται το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 1.600 από 1.250 ευρώ που ήταν μέχρι
0: αυτό,
3: σήμερα.
0: Αυτό όντως, για να είμαστε ακριβοδίκοι, είναι ένα καλό μέτρο. Διότι τα 1.250 ως όριο έχουν πνίξει και εξακολουθούν να πνίγουν πολλά σπίτια.
3: Σωστά. Και ήταν εκτός πραγματικότητας αυτό το όριο. Και βέβαια υπήρχε αυτό το όριο για όλη τη διακυβέρνηση μέχρι σήμερα της Νέας Δημοκρατίας και το θυμήθηκε τώρα, ό,τι και αν μπορεί να σημαίνει αυτό, για όσους συζητάνε και σενάρια για εκλογικό ευνηδιασμό.
0: Και όχι μόνο, και ο κύριος Κυρανάκης δελφίνος. Είναι μια χαρά το πιστώνετε τώρα.
3: Κύριος Κυρανάκης, πώς σωστά, ακριβώς.
0: Τι είπα, Κυρανάκης είπα.
3: Ναι.
0: Διαστροφή. Διαστροφή.
3: Ακριβώς, ο πρόεδρος του Eurogroup να εμφανιστεί ως ο μετριοπαθής δελφίνος που έχει και κοινωνικά αντανακλαστικά. Έτσι σήμερα το είπε ότι είναι με το βλέμμα στην κοινωνία αυτή η ανακοίνωση για την αύξηση του ακατάσχετου, η οποία ανακοίνωση ακριβώς, Κατερίνα, ήρθε με εξοργιστικό όμως τρόπο στην Ολομέλεια, καθώς υπήρξε μια ερώτηση πάσα από το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο, για την ανάγκη να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο. Και σαν έτοιμος από καιρό, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών είπε ότι είναι ακριβώς δρομολογημένο και θα γίνει. Και μάλιστα μετά δέχτηκε και τα εγκόμια του κυρίου Σιμόπουλου για το πόσο η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στις ευάλωτες ομάδες και αντέτεινε, μάλλον συνέχισε στο ίδιο κλίμα και ο κύριος Κερακάκης, επενώντας την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι μια εμφανής, αλλά θα έλεγα άγαρβη προσπάθεια ουσιαστικά να φύγει από το κάδρο η ισοκομματική αντιπαράθεση που βιώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα μετά το πακετάρισμα των 13 βουλευτών για τον ΟΠΚΕΠΕ, τις κόντρες, τις ερωτήσεις, τις επιθετικές των λεγόμενων αντιμητσοτακικών βουλευτών. Όλο αυτό σήμερα έχει γίνει ένα από τα αλληλομαχαιρώματα που έχουν περάσει σε αλληλοεγκόμια μεταξύ και Σιμόπουλου.
0: Καθόλου στημένο. Καθόλου στημένο. Δηλαδή, αντί να το ανακοινώσει, να βγάλει μια ανακοίνωση του Υπουργείου ή ο ίδιος ο Υπουργός, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, έστησαν όλο αυτό το σοου στη Βουλή. Ακριβώς για το λόγο που είπαμε και πριν. Δηλαδή, είναι επίδοξος διάδοχος, δελφίνος, ο κύριος Πιερακάκης. Οπότε το μεθόδευσε προσαρμοσμένος στις δικές του, στις προσωπικές ανάγκες του και επιδιώξεις. Ακριβώς. Μάλιστα. Βέβαια, από πότε θα ισχύσει, μένει να καθυνά.
3: Αυτό δεν το είπε, μένει να δούμε πλέον την επίσημη ανακοίνωση.
0: Επίσημη
3: από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
0: ΦΕΚ και λοιπά.
3: Yeah, σωστά. Μάλιστα. Βέβαια, εδώ αυτό στα πηγαδάκια κυριαρχεί κυρίως το επόμενο μεγάλο εργαλείο αλλαγής της ατζέντας, που είναι η συνταγματική αναθεώρηση, το συζητήσατε και πριν. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι σιγά σιγά ετοιμάζουν και τα υπόλοιπα προφανώς κόμματα τις προτάσεις τους για να φύγει η κουβέντα από αυτές τις Νέες Δημοκρατίες. Να πω μόνο, Κατερίνα, επειδή θα συζητηθεί πολύ το άρθρο 86 ή ο έλεγχος των πολιτικών προσώπων, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, στον αντίποδα αυτό που προτείνει η κυβέρνηση,
0: καταργεί στην ουσία τον έλεγχο.
3: Σωστά.
0: Από την Βουλή αυτό κάνει.
3: Στον αντίποδα θα προτάξει την απεξάρτηση της διαδικασίας ελέγχου και δίωξη υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία, που όπως είδαμε, επί Μητσοτάκη κάνει ό,τι θέλει, και την ενίσχυση του ρόλου της δικαστικής εκκλησίας. Θα τα δούμε αυτά και την επόμενη Τετάρτη, που θα είναι στην Ολομέλεια η πρώτη συζήτηση γι' αυτό. Απλά υπάρχει εδώ ένα κλίμα ότι θα γίνει μια μεγάλη μάχη απέναντι στη συνταγματοποίηση του νεοφιλελευθερισμού και της ασυδοσίας από την
0: κυβέρνηση. Κυρίως και της αδιαφάνειας, μάλιστα. Σε ευχαριστώ.
4: '91 και 4 στο κόκκινο.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: '91 και 4.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο είναι 2.30. Η Καταρίνα Μπρέγενη που βρίσκεται ήδη στην Κουμουνδούρου θα μας πει καταρχάς αν έχει ξεκινήσει η πολύ κρίσιμη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας. Καταρίνα, καλησπέρα.
1: Όχι ακόμα. Δεν έχει ξεκινήσει. Έρχονται σιγά σιγά τα στελέχη, τα μέλη της πολιτικής γραμματείας εδώ στην Κουμουνδούρου. Πριν λίγο έφτασε ο Παύλος ο Πολάκης. Προχώρησε και σε κάποιες δηλώσεις τα ΜΜΕ που είναι εδώ συγκεντρωμένα. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, είπε ο Παύλος ο Πολάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει. Θα δώσουμε στήριξη σε ένα εγχείρημα που μπορεί να ανατρέψει το Μητσοτάκη και θα εφαρμόσει ένα πρόγραμμα λαϊκό υπέρ της εργασίας και σε σύγκρουση με τη διαπλοκή. Τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Σοκράτης Φάμελος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κινηθεί σε ένα πλαίσιο ενότητας και ανασύνθεσης στον προοδευτικό χώρο ώστε να υπάρξει η πολιτική αλλαγή. Θα μιλήσει για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής, θα ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και περιμένουμε όλοι να δούμε
0: τι θα προτείνει για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ποιο θα είναι ακριβώς το πλαίσιο. Έντονη ανησυχία έχει εκφραστεί, να πούμε, από κάποια στελέχη για το αν θα οδηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτοδιάλυση ή μη κάθοδο στις εκλογές. Υπάρχει αυτή η συζήτηση που εξελίσσεται εδώ και εβδομάδες και γίνεται και στα κανάλια. Άλλωστε, η αναπληρώτρια γραμματέα η Αναστασία Σαπουνά τόνισε χτες ότι δεν υπάρχει ούτε σενάριο αυτοδιάλυσης ούτε αυτόνομης καθόδου, ενώ διέψευσε και τα σενάρια παραίτησης του Σοκράτη Φάμελου. Ο Γιάννης Ομπουλέκος, το μέλος της πολιτικής γραμματείας και υπεύθυνος για τα μέσα του κόμματος, ζητά νυφαλαιότητα και μακριά από προσωπικές στρατηγικές. Υποστηρίζει ότι ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ της ρευστοποίησης, αλλά ούτε και με τον απομονωτισμό, αλλά να πορευτούμε στο δρόμο της ανασυγκρότησης. Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί και η ομιλία του στην πολιτική γραμματεία, η τοποθέτησή του. Θα τονίσει ότι το κόμμα χρειάζεται επανίδρυση εν κινήση, καθαρές θέσεις και συνομιλία με όλους τους δυνητικούς συμμάχους. Τώρα,
0: αλλά κόντρα με, με αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, υποθέτω. Συμπεραίνω.
1: Καλύτερα να δούμε πώς θα τοποθετηθεί
0: ο ίδιος. Σωστά. Όχι, προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε πού πάνε τα πράγματα, έτσι.
1: Το σίγουρο είναι ότι είναι ο Γιάννης Ομπουλέκος λέει όχι στη ρευστοποίηση, αλλά ούτε και σε μια στάση που θα οδηγήσει το ΣΥΡΙΖΑ στην απομόνωση.
0: Ναι, λέω συνολικότερα, όχι μόνο για το Γιάννη τον Μπουλέκο. Θα δούμε όπου να είναι, θα ξεκινήσει η εισήγηση.
1: Ακόμα δεν έχει κάνει ξεκινήσει η εισήγηση, οπότε θα δούμε πώς θα κινηθεί ο Σοκράτης Φάμελος και πώς θα τοποθετηθούν επίσης και ο Νίκος ο Παπάς και η Ρένα Δούρου και να δούμε αν θα οποία να πούμε ότι και τα δύο στελέχη αυτά ζητούν ενημέρωση για την πορεία των συνεργασιών. Ο Νίκος ο Παπάς έχει ζητήσει και ένα οδικό χάρτη για το πώς θα προχωρήσουν από εδώ και μπρος οι συνεργασίες. Θα δούμε αν θα υπάρξει κάποιο αντιπαραθετικό κείμενο. Όλα αυτά
0: θα φανούν και σήμερα και πολύ περισσότερο
1: και θα είμαστε
0: αύριο.
1: Εδώ να ενημερώσουμε ότι...
0: Πάντως ο Παύλος Πολάκης ήρθε στη συνεδρίαση παρά τα... Έτσι, χωρίς αντιδράσεις και δεν δικαιούσε να είσαι. Όπως θα είναι και στην Κεντρική Επιτροπή. Το λέω γιατί το πρώτο καιρό έπαιξε μετά τη διαγραφή του ότι δεν μπορεί να είναι στα όργανα. Παραμένει στα όργανα προφανώς.
1: Εντάξει, θα το δούμε. Παραμένει συμμετέχει. Συμμετέχει αυτή τη στιγμή ως μέλος.
0: Διότι δεν έχει διαγραφεί από μέλος ο Παύλος Πολάκης, έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά όχι ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε ναι.
1: Εντάξει, ωστόσο ο Σοκράτης Φάμελος έχει πει ότι δεν δικαιούται να συμμετέχει. Εντάξει, θα δούμε.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι είδηση το ότι ήρθε και συμμετέχει και δεν υπάρχουν αντιδράσεις για τη συμμετοχή του. Ναι. Εντάξει, Κατερίνα, οποτεδήποτε κρίνεις σκόπιμο να μας μεταδώσεις κάτι που θα προκύψει, βέβαια, το επόμενο 2-3 ώρες, θα μας το μεταφέρει στις επόμενες εκπομπές. Κατερίνα Μπρέγενη, ευχαριστώ πολύ, καλή δουλειά. Πάμε υποκλοπές τώρα, κυρίες και κύριοι. Το θέμα των υποκλοπών πήρε, όπως ξέρετε, τις 2-3 τελευταίες μέρες άλλες διαστάσεις μετά την παρέμβαση, τη νέα τρίτη παρέμβαση του Ταλντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών, στην οποία θυμίζω, εκτός του ότι επαναλαμβάνει πως εκείνος που λέγε μόνο σε κυβερνήσεις και κρατικούς μηχανισμούς έφυσε σοβαρές αιχμές για συγκάλυψη. εναντίον του Αρειοπάγου, εναντίον του Υπουργού Δικαιοσύνης και ως εκ τούτου χθες ο... Θανάσης Κουκάκης, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του κυρίου Ζαχαρία Κεσέ, προσήλθαν στον Άριο Πάγο. Με τα λέω εγώ, θα μας τα πει ο ίδιος ο κύριος Κεσέ. Καλό μεσημέρι, κύριε Κεσέ.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Και καταθέσατε φυσικά αίτηση να βγει από το αρχείο η υπόθεση όπου την έβαλε ο κύριος Ζήσης.
2: Πρακτικά κάναμε αυτό το οποίο θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει με αυτεπάγγελτη παρέμβαση της αγγελίας του Αρειοπάγου.
0: Ναι.
2: Ουσιαστικά εμείς ήρθαμε και ζητήσαμε μετά από αυτά που δηλώθηκαν από την πλευρά Tal Dilian να διερευνηθούν, να γίνει διερεύνηση, θεωρώντας όχι ότι όσα λέει ο Tal Dilian είναι αληθή ή ψευδή, αλλά θεωρώντας ως απαραίτητη προϋπόθεση του να προχωρήσουμε ότι αυτά τα οποία λέει και αναφέρει στο δημόσιο του λόγου πρέπει να διερευνηθούν.
0: Ναι.
2: Ξέρετε, όταν η Τελέξα και ο Tal Dilian δείχνουν προς τις μυστικές υπηρεσίες, η ελληνική διοίκηση δεν μπορεί να υποκρίνεται ότι κοιτάει από την άλλη.
0: Πόσο μάλλον εδώ, όταν την ΕΥΠ την διοικεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι επικεφαλής ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
2: Ακριβώς, και πρέπει να καταλάβουμε το εξής εδώ πέρα. Όταν έρχεται η εταιρεία και λέει ότι εγώ δεν το λειτουργήσα, γιατί πουθενά στον κόσμο δεν το λειτουργώ, αλλά το δίνω σε μυστικές υπηρεσίες, τα δεδομένα είναι δύο. Είτε το έχουν αγοράσει οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, είτε το έχουν αγοράσει ξένες μυστικές υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητήσαμε αυτοτελώς από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ερευνήσει την υπόθεση εκ νέου και να εξετάσει τους τέσσερις ιδιώτες που έχουν καταδικαστεί, γιατί μέχρι τώρα ουσιαστικά δεν έχουν εισφέρει στοιχεία.
0: Ναι.
2: Αλλά ακόμα κι αν θεωρήσουν ότι είναι αναξιόπιστη η πλευρά του Tal Dilian και των υπόλοιπων τριών κατηγορουμένων, θέσαμε στη διάθεσή τους τα πέντε πιο σημαντικά πρόσωπα τα οποία ήταν υπεύθυνα για τη λειτουργία της Συντελέξα στην Ελλάδα από το 2020 και μετά.
0: Mm-hmm.
2: Πέντε φυσικά πρόσωπα τα οποία ποτέ δεν έχουν εξεταστεί, ποτέ μέχρι σήμερα.
0: Είναι νέα πρόσωπα δηλαδή.
2: Είναι νέα πρόσωπα,
0: ναι.
2: Είναι δύο αλλοδαποί και τρεις Έλληνες. Μάλιστα, οι Έλληνες μένουν στην Ελλάδα. Αυτή είναι απορία άξιον πως αυτά τα πέντε φυσικά πρόσωπα,
0: ναι,
2: που έχουν κομβικό ρόλο και μπορώ να σας εξηγήσω ποιος ήταν ο ρόλος τους,
0: ναι,
2: δεν έχουν κληθεί ποτέ να καταθέσουν. Ενώ υποτίθεται,
0: ναι,
2: ενώ υποτίθεται έχει γίνει μια πολύ επιμελής έρευνα και έχουμε καταλήξει και αναντίλεκτα σε κάποια συμπεράσματα.
0: Ποιος ήταν ο ρόλος τους, κύριε Κεσέ?
2: Ο πρώτος είναι ο Μερόμ Χαρπάζ, είναι ο τεχνικός διευθυντής της Συντελέξα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν εδώ καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Συντελέξα και καθ' όλη τη διάρκεια των παγιδεύσεων.
0: Mm.
2: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι τα μάτια, τα αυτιά και το μυαλό της Συντελέξα στη χώρα, σε τέτοιο βαθμό που όταν άρχισαν να γίνονται οι έλεγχοι από τις ανεξάρτητες αρχές, είναι αυτός που παρουσιάστηκε στην ΑΔΑΕ, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων του Τοπικού Χαρακτήρα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσώπησε την Ιντελέξα όταν υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας ως μέρος κοινοπραξίας με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη το 2021.
0: Ναι.
2: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις προσλήψεις και γνωρίζει ακριβώς πώς λειτουργούσε η Ιντελέξα στην Ελλάδα.
0: Βαριά κομβικός ρόλος.
2: Ακριβώς.
0: Δεν είναι απλώς μια συμμετοχή στην όλη. Ναι.
2: Το δεύτερο πρόσωπο είναι η Νάτ Σεμάνα, που ήταν είναι ένα πρόσωπο το οποίο βγήκε στην επιφάνεια αναρρύθμιτες φορές κατά τη διάρκεια της δίκης και μέσα από έγγραφα και από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ουσιαστικά είναι η διοικητική υπεύθυνη της Συντελέξα στην Ελλάδα. Είναι αυτή η οποία συντόνιζε την επικοινωνία με διάφορους φορείς και εσωτερικά. Ούτε αυτή έχει κληθεί ποτέ να καταθέσει. Και τα υπόλοιπα τρία πρόσωπα τα οποία είναι Έλληνες και βρίσκονται στην Ελλάδα, εξωσυγνωρίζουμε,
0: ναι,
2: είναι η τεχνική της Συντελέξα.
0: Mm-hmm.
2: Είναι τα πρόσωπα τα οποία υποστήριζαν τεχνικά την Συντελέξα και είναι αυτοί ακριβώς που στις 16 Δεκεμβρίου 2021, όταν η ΜΕΤΑ χτύπησε τον παγκόσμιο στο μαγερμό και ανακοίνωσε ουσιαστικά τη λειτουργία του Predator και στην Ελλάδα, 16 Δεκεμβρίου 2021, την ίδια μέρα οι τρεις αυτοί τεχνικοί πήγανε στο μισθωμένο χώρο της Συντελέξα και ξύλωσαν όλους τους εξυπηρετητές, όλους τους σερβερ.
0: Το 2021, είπαμε.
2: 16 Δεκεμβρίου 2021.
0: Μάλιστα.
2: Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, ενώ τους ξέρουμε,
0: ναι,
2: ποτέ δεν τους έχει καλέσει ούτε ο κύριος Ζήσης, ούτε ο κύριος Τζαβέλας, ούτε η κυρία Δηλίνη, ούτε οποιοδήποτε. Προφανώς διότι δεν υπήρχε καμία επιθυμία να αναδειχθεί η αλήθεια, και γι' αυτό έχουμε έρθει αυτή τη στιγμή και ζητάμε, αν τους ενδιαφέρει να αναδειχθεί η αλήθεια, αν θέλουν να μάθουν αν ο Ντίλιαν αυτή τη στιγμή λέει την αλήθεια ή αν λέει ψέματα, είναι πάρα πολύ απλό. Ανοίξτε το φάκελο, καλέστε τους να καταθέσουν και από εκεί θα καταλάβετε τι έχει γίνει.
0: Αν τους ενδιαφέρε βεβαίως, δεν θα την έβαζε στο αρχείο αφενός ο κύριος Ζήσης, ούτε θα σας... ο κύριος, συγγνώμη, ο κύριος Τζαβέλας. Στην αρχή, ναι, ο κύριος Τζαβέλας.
2: Ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε να μην κάνει έρευνα.
0: Ακριβώς.
2: Αποφάσισε να μην κάνει έρευνα.
0: Ακριβώς. Και την έδωσε στον κύριο Μπακέλα, ο οποίος φαίνεται να είναι και φαβορή τώρα στη νέα ηγεσία που αναμένουμε στις 30. Εσείς συνεπώς, ποιον είδατε αυτή τη φορά στον Άριο Πάγο? Δεν το ρωτώ τυχαία, το ρωτώ. Γιατί την άλλη φορά πήγατε.
2: Δεν είδα κανένα, κατέβασα την αίτηση και περιμένουμε τώρα να δούμε πού θα χρεωθεί αυτή η αίτηση. Ποιος θα είναι ο εισαγγελέας, ο οποίος θα αναλάβει τη διερεύνηση αυτής της αίτησης. Και το λέω διότι έχει σημασία, μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας, ότι ο κύριος Ζήσης το 2024 μαζί με την κυρία Δηλίνη παρήγαγαν κάτι που για εμάς και για όλο τον νομικό κόσμο συνιστά νομική φαυλότητα. Το γεγονός ότι δεν είδε κακουργήματα, ότι είδε πλημελήματα, ότι παρέπεψε με τον τρόπο που παρέπεψε. Το γεγονός ότι ο κύριος Τζαβέλας απέδειξε ότι είναι επικίνδυνος και για τον εαυτό του, αλλά κυρίως για το δικαστικό σύστημα, με τον τρόπο που δεν αυτοεξαιρέθηκε και αποφάσισε να μην ερευνήσει αυτά που του είπε και αυτά που προέκυψαν από το μονομερό δικείο, αυτά δεν πρόκειται να μας αποθαρρύνουν από το να συνεχίσουμε. Διότι η δικαιοσύνη δεν ανήκει ούτε στον κύριο Τζαβέλα, ούτε στην κυρία Ζήση, στον κύριο Ζήση, ούτε στην κυρία Δηλίνη. Και θυμίζω ότι αν εμείς είχαμε σταματήσει να κάνουμε τη δουλειά μας το 2024, όταν οι Ζήσεις και Αδηλίνη δεν κάναν τη δικιά τους δουλειά, δεν θα είχε προκύψει η απόφαση του μονομελούς.
0: Βέβαια.
2: Και είναι και η απάντηση για το τι πρόκειται να γίνει. Όσο ανεπαρκείς να επιλέξει να είναι ο κύριος Τζαβέλας ή ο επόμενος, αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να στεγανοποιηθεί. Και θα συνεχίσουν να εκτίθενται, θα συνεχίσουν να βγαίνουν στοιχεία μέχρι ουσιαστικά η υπόθεση, ακόμα και αν δεν θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά τους, να την κάνει κάποιος άλλος.
0: Ναι. Το γεγονός ότι έχει πρόκριμα ο κύριος Μπακέλας στις εσωτερικές εκλογές, βεβαίως το Υπουργικό Συμβούλιο ορίζει, και επειδή εσείς ο ίδιος, δημόσια, όπως κάθε φορά κάνετε, χωρίς να μασάτε τα λόγια σας, καταφερθήκατε εναντίον του κυρίου Μπακέλα, ο οποίος λειτουργεί όπως ακριβώς ο κύριος Τζαβέλας, πόσες εγγυήσεις δίνει ότι μπορεί να συνεχιστεί η έρευνα? Διότι είναι κοινός τόπος τώρα, κύριε, και το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, ότι η κυβέρνηση δεν θέλει, με το ενδεχόμενο πάντα για προώρες εκλογές στο φθινόπωρο εννοώ, δεν θέλει να πάμε σε εκλογές με το θέμα του Πρέταντορ ανοιχτό. Δηλαδή πρέπει να γίνουν εκλογές, το λέω λίγο απλοϊκά, πριν τη δίκη το Δεκέμβριο, όπου εκεί μπορεί να αποκαλυφθούν πράγματα και θαύματα και τέρατα. Έτσι δεν είναι?
2: Θα σας πω το εξής. Δεν ξέρω τι προθέσεις έχει ο κύριος Μπακέλας. Μέχρι στιγμής έχει αποδείξει ότι δεν είναι με την πλευρά της λύσης, είναι με την πλευρά του προβλήματος. Και το λέω και το τεκμηριώνω, διότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος στις 24 Απριλίου του 26, αντί να δω τον κύριο Τζαβέλα, εμφανίστηκε αυτός, τον ενημέρωσα προσωπικά και εμπιστευτικά, εισήλθε μετά στο γραφείο του κύριου Τζαβέλα και μετά από λίγες ώρες αποφάσισαν να αντιχειριζητήσουν την υπόθεση χωρίς να δεχτούν τα στοιχεία που είχα. Επίσης ο κύριος Μπακέλας από τις 7 Μαΐου έχει κρεωθεί την αίτηση να βγει από το αρχείο η υπόθεση που έχει καταθέσει ο κύριος Σπύριτζης. Και ενώ έχουν περάσει, έχει περάσει σχεδόν ένα μήνα.
0: Και να θυμίσουμε ότι μιλάμε για την κατασκοπία τώρα πια.
2: Ακριβώς, για την κατασκοπία. Ενώ έχει φέρει ο κύριος Σπύριτζης στοιχεία μαζί με την εξαιρετική συνάδελφο του κυρία Παπαδάκη, έχει περάσει ένα μήνα και δεν έχει κάνει τίποτα. Προφανώς είναι προβληματική η στάση του και είναι μέρος του προβλήματος.
0: Ναι.
2: Όμως σας ξαναλέω, όλα αυτά φτάνουν μέχρι ένα σημείο. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσουμε να περιμένουμε μέχρι το εφετείο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση το εφετείο είναι σε 11 Δεκέμβρη να νομίζει οποιοδήποτε ότι ό,τι στοιχείο είναι να βγει, θα βγει το Δεκέμβρη, άρα επειδή εμείς νωρίτερα θα κάνουμε εκλογές, θα έχουμε κάτι άλλο. Συγγνώμη για να καταλάβω. Αν γίνονταν εκλογές αύριο.
0: Ναι, τι θα έλεγαν για τις υποκλοπές.
2: εγώ αναρωτιέμαι, το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα, είτε είναι ριαμβευτικό για μια κυβέρνηση, είτε είναι απογοητευτικό, παράγει ποινική ασυλία, παράγει κάποια μορφή δεδικασμένο για την δίθεν ανεξάρτητη ή πραγματικά ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Για να πω το εξής, γίνονται εκλογές, ας το πούμε αλλιώς, το Σεπτέμβρη γίνονται εκλογές. Έχουμε την ίδια κυβέρνηση. Και το Δεκέμβρη δημοσιεύεται στο δικαστήριο η σύμβαση μεταξύ ΕΕΠ και Intellexa.
0: Αυτό δεν το λέτε τυχαία τώρα, προφανώς.
2: Εγώ σας λέω ότι τα στοιχεία θα βγουν πολύ νωρίτερα.
0: Α, μάλιστα.
2: Θα βγουν πολύ νωρίτερα γιατί
0: και
2: δεν
0: η σύμβαση,
2: περίπτωση...
0: τα αποδεικτικά στοιχεία της αγοράς.
2: Ό,τι υπάρχει θα βγει νωρίτερα για τον εξής απλούστατο λόγο.
0: Ναι.
2: Στο εφετείο μπορεί να είναι αργά για τους κατηγορούμενους. Αν ο κύριος Δίμλαν θεωρεί και πιστεύει ότι αυτή είναι η ορθή υπερασπιστική γραμμή, να αποδείξει ότι το πούλησε στην ΕΕΠ,
0: πρέπει
2: δεν θα
0: να
2: περιμένει
0: δώσει
2: το εφετείο. Δεν θα περιμένει το εφετείο. Τότε θα είναι αργά. Γιατί στο εφετείο, ξέρετε, γίνονται και ατυχήματα. Δηλαδή,
0: σωστά,
2: μπορεί να πετύχει ένα δικαστήριο το οποίο δεν θα δεχτεί τα έγγραφα. Ή θα πει, ωραία, θα τα διαβιβάσω και θα δούμε. Και στο ενδιάμεσο να σε καταδικάσει.
0: Επομένως, υποθέτετε ότι θα κάνει και επόμενο βήμα ο Ντίλιαν. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Εγώ σας λέω ότι μέχρι το Σεπτέμβρη ο χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός και θα προκύψουν πολύ περισσότερα πράγματα, τέτοια που ακόμα και ο οποιοδήποτε εισαγγελέας του Ωραίου Πάγου, είτε λέγεται Τζαβέλας, είτε λέγεται Μπακέλας, είτε οτιδήποτε, δεν θα μπορεί να υποκρίνεται ότι δεν βλέπει αυτό που είναι προφανές.
0: Μάλιστα. Σας άκουγα προχθές την πρώτη μέρα που έκανε τη δήλωση, τη νέα δήλωση ο Ντίλιαν στην εφημερίδα των συντακτών, να λέτε ανοιχτά ότι ο Ντίλιαν τα κάνει αυτά διότι δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα. Και κάτι το οποίο υποστηρίζεται και τώρα προφανώς, έτσι κύριε Κεσέ.
2: Είναι ξεκάθαρο. Είναι πάρα πολύ απλή η ανάγνωση της υπόθεσης.
0: Ναι.
2: Ο Ντίλιαν, το είπα, η Intellexa είχε την διασφάλιση σε ανώτατο επίπεδο ότι δεν θα τους ακουμπήσει ποτέ κανείς. Ποτέ κανείς. Και είναι αλήθεια. Δηλαδή δεν τόλμησε η αστυνομία, τους έκανε ελέγχους δίθεν ευνίδιους και είχαν ενημερωθεί. Είχαν απόλυτη ενημέρωση για το πότε θα έρχονταν αστυνομία. Είχαν προειδοποίηση για τον έλεγχο που θα γινόταν από την αρχή προστασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα. Είχαν ενημέρωση για το πότε θα έρθει η ΑΔΑΕ. Ξέρετε, εδώ πέρα υπήρχε η ανεξάρτητη αρχή η οποία τον δίθεν επιτόπιο ευνίδιο έλεγχο τον ανέβασε πρώτα στο διάβγεια. Το διανοείστε.
0: Εντάξει.
2: Ήξερε λοιπόν τα πάντα. Όχι μόνο αυτό.
0: Γελάω πικρά,
2: η εταιρεία συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Ενώ εδώ παρετούνταν πολιτικά πρόσωπα και ο διοικητής της ΕΕΠ, εδώ ήταν πρώτο θέμα στις εφημερίδες. Η Intellexa συνέχισε να λειτουργεί. Στην Ελλάδα κανονικά με το 2025. Είναι αδιονόητα πράγματα. Και γι' αυτό στα πλαίσια της συμφωνίας είχε πάρει και τη διασφάλιση ότι σε ποινικό επίπεδο δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν μπορεί. Ήταν απόλυτα ικανοποιημένος και θα έπρεπε να είναι απόλυτα ικανοποιημένος ο κύριος Ντίλιαν, διότι αυτές οι πράξεις οι οποίες έχει τελέσει είναι αδιανόητο ότι δεν τον οδήγησαν σε ένα τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Δεν τον οδήγησαν σε ένα απλό μονομελές δικαίου.
0: Το οποίο έκανε τη δουλειά του σωστά όμως τελικά.
2: Μέχρι τότε λοιπόν ο κύριος Ντίλιαν έπαιρνε συνεχή μηνύματα και αποδείξεις ότι δεν θα τον ακουμπήσει κανείς. Ακόμα και στο μονομελές, το κατηγορητήριο που συνέταξε ο κύριος Ζήσης. Ήταν νομική παραδοξότητα. Είπε ότι εδώ, παρότι παγιδεύτηκαν 87 άτομα, επιβάλλουμε μία ποινή. Το βλέπαν και οι δικηγόροι του. Δηλαδή, λέγανε εντάξει, οι κυρότεροι θα πάρουμε μία ποινή ένα έτος και κάτι. Γι' αυτό λοιπόν ο Ντίλιαν επέλεξε να μην μιλήσει. Γι' αυτό, όταν κλείθηκε να καταθέσει υπόμνημα στον κύριο Ζήση, κατέθεσε μία σελίδα που έλεγε τι με φωνάζετε, δεν υπάρχει κανένα δίκημα. Έδειξαν μία πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Όταν λοιπόν οι άρθροι αποφασιστούν ομελούς.
0: Ανατράπηκαν όλα αυτά.
2: Και σε μια εξοντοτική ποινή. Εκεί,
0: βέβαιως,
2: από τη δικιά του πλευρά το εξέλαβε ως παραβίαση των συμφωνηθέντων. Και αυτή είναι η απάντηση σε αυτούς που λένε γιατί δεν τα έλεγε μέχρι τώρα. Μα γιατί δεν τον είχε ακουμπήσει κανείς.
0: Ναι, και το είχαν εγγυηθεί ότι δεν θα τον ακουμπήσει κανείς.
2: Είχαν εγγυηθεί ότι δεν θα τον ακουμπήσει κανείς. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν θα
0: οπότε
2: τα πει.
0: Θα τα πει. Το κρατάω, ξέρω ότι δεν μιλάτε ποτέ τυχαία. Έχετε γίνει, θα το λέω και θα το ξαναλέω, το σημείο αναφορά σε ό,τι αφορά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αναβαθμισμένο το σκάνδαλο λόγω κατασκοπίας, οπότε θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα, κύριε Κεσέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά.
0: Και εσείς, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο δεν παίζει πολύ. Μόνο η εφημερίδα των συντακτών το πρόβαλε. Πρόκειται για την Τυχεροπούλου των ΕΛΤΑ. Έτσι θα το πω εγώ. Τι εννοώ? Εννοώ ότι η περιβάλλοντο λόγος, η κυρία Αθηνά Σουλιέρη απολύθηκε και διώχθηκε από τα ΕΛΤΑ όταν κατήγγειλε την ύπαρξη αμιάντου. Και δεν είναι μόνο η ύπαρξη αμιάντου που προκαλεί προβλήματα. Όπως θα μας πει η ίδια στο δικαστήριο που έγινε προσφάτως, υπήρξαν μάρτυρες που κατέθεσαν ότι έχουν πεθάνει 14 άνθρωποι από καρκίνο του πνεύμονα. Κυρία Σουλιέρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κρυβοπούλου. Κυρία Σουκλέρη ονομάζομαι, Αθηνά Σουκλέρη.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εντάξει, ναι. Να συγχωρείτε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν κατήγγειλα εγώ κάτι σε σχέση με, με τον
0: Αμιάντο. Πώς έγινε, πείτε μας λίγο.
1: Έκανα τη δουλειά μου. Δηλαδή. Σαν πολιτικός μηχανικός, που είχα χρόνια τη συντήρηση του κτηρίου. Mm-hmm. Από το 2012, από το 2009 μου είχε ανατεθεί το θέμα του αμιάντου του κτηρίου.
0: Στην Πάτρα, έτσι, το κτίριο στην Πάτρα.
1: Ναι. Ναι, πρώτα ήμουν στην Αθήνα, στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, αλλά οι ανάγκες οι τεχνικές με μετέφεραν στην Πάτρα. Δεν κατήγγειλα, έπρεπε να κάνω τη δουλειά μου, γιατί εκτελέστηκε ένα τεχνικό έργο που έπρεπε να ενημερωθεί και το ΣΕΠΕ και η περιφέρεια γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι γίνεται στα τεχνικά έργα. Mm-hmm. Ωστόσο δεν είχαν ενημερωθεί και όταν ενημερώθηκαν ξεκίνησε το πρόβλημα. Καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή το ΣΕΠΑ άρχισε τη μηνυτήρια αναφορά. Μετά αυταπάγγελτα πήγε στο δικαστήριο. Εμένα με κάλεσαν σαν μάρτυρα οι εισαγγελείς.
0: Εσείς είστε πολιτικός μηχανικός και περιβαλλοντολόγος. Κληθήκατε να πείτε την άποψή σας και να κάνετε την αξιολόγησή σας για αυτό το έργο, σωστά? Και ήσασταν εργαζόμενοι, ήσασταν υπάλληλος στον ΕΛΤΑ, κυρία Σιγλερή.
1: Εγώ διορίστηκα το 2005 με ΑΣΕΠ.
0: Ναι.
1: Στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι έργα υπήρχαν στην Πάτρα, δηλαδή η μόνωση για παράδειγμα που έπρεπε να γίνει του συγκεκριμένου κτηρίου πολυόροφου,
0: ναι,
1: γινόταν από μένα, μεταφερόμουν από την Αθήνα στην Πάτρα,
0: ναι,
1: πληρωνόμουν εκτός έδρας για να έρθω από Αθήνα στην Πάτρα, και άλλα έργα που υπήρχαν, το Πάτρα 4 που είχα κάνει ένα διοργάνωση κτλ. Αλλά από ένα σημείο και μετά οι ανάγκες γίναν πιο μεγάλες, όταν το 2009 βγήκε το πρώτο δημοσίευμα μετά την πρώτη επερώτηση στη Βουλή του κύριου Τσούκαλη, mm-hmm, τότε για τον αμίαντο,
0: mm-hmm,
1: και είχαμε και το άλλο δεύτερο μεγάλο κτίριο και έχουμε το κέντρο διαλογής Πάτρας που η λειτουργία του ζητούσε για να είναι ένομη επιτόπου μηχανικό και γι' αυτό έκανα καταγραφή του κτιρίου αυτού.
0: Και ενημερώσατε για τα συμπεράσματά σας.
1: Μιλάω για το δεύτερο έργο, ναι, για το δεύτερο κτίριο.
0: Ναι.
1: Έκανα ολόκληρη καταγραφή, δηλαδή τι υλικά είχαν τοποθετήσει, γιατί δεν υπήρχε μητρό του έργου.
0: Ναι.
1: Και μετά έγινε ο διαγωνισμός συντήρησης και ήρθε εξωτερική, μάλιστα, εταιρεία που την επέβλεπα κτλ. Παράλληλα με το, ναι, άλλο κτίριο.
0: Ναι. Και διαπιστώνετε αμίαντο. Την ύπαρξη αμίαντο, σωστά.
1: Το κεντρικό κτίριο, ναι, είχε διαπιστωθεί από το 2009 ο αμίαντος. Από το 2009.
0: Τότε γιατί γίνανε όλα αυτά εις βάρος σας? Ποιον ενημερώσατε, τα ΕΛΤΑ? Τα ΕΛΤΑ προφανώς.
1: Το οποίο κτίριο, ακούστε, κατασκευάστηκε το 1974.
0: Ναι.
1: Με αμίαντο, όχι την αμιαντή της δίπλα. Υπήρχε μηχανικός της κατασκευής, ναι, που, ναι, ήταν τόσα χρόνια στην Πάτρα. Δηλαδή μετά έπρεπε να μεταφερθώ εγώ στην Πάτρα να συμπληρώσω το κενό, ναι, του μηχανικού που τελικά συνταξιοδοτήθηκε, ναι, ο πρώτος μηχανικός. Και έκανα και 3 χρόνια να πάρω την απόφαση να μετακινηθώ από την Αθήνα στην Πάτρα, ναι, αλλά την πήρα τελικά και έγινε όλο αυτό που έγινε.
0: Ναι, και την πληρώσατε. Απολυθήκατε από τα ΕΛΤΑ, σωστά?
1: Από τα ΕΛΤΑ απολύθηκα... την πρώτη βγήκαν 2 αποφάσεις από το δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Έγινε ένα λάθος τεχνικό έργο. Οδηγήθηκε σε μία δίκη.
0: Ναι.
1: Βγαίνει μία πρώτη απόφαση.
0: Την προκάλεσε τη δίκη, κυρία Σεγκλέρη, έτσι για να το καταλάβουμε.
1: Για να το καταλάβετε.
0: Έγινε μηνύσεις. Ποιος την προκάλεσε, γιατί έγινε δίκη?
1: Από το ΣΕΠΕ. Μάλιστα. Έγινε μηνυτήρια αναφορά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά πάγγελτα πήγανε όλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Και έγινε δίκη, ήμουν... λοιπόν. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και εσείς είστε μάρτυρες.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Δεν προκάλεσα εγώ κάποια δίκη.
0: Ναι, ναι,
1: εγώ
0: το ρωτάω για να το καταλάβουμε.
1: Η δουλειά, ναι, μου ήταν η δουλειά μου να προστατεύσω τον εργοδότη μου και το,
0: ναι,
1: το συμφέρον, το περιβαλλοντικό της επιχείρησης,
0: ναι,
1: και των εργαζόμενων κυρίως.
0: Και στη διάρκεια αυτής της ακροματικής διαδικασίας στην δίκη που έγινε πρόσφατα, εκεί υπήρξαν μαρτυρίες και καταθέσεις σε επακροατηρίο για 14 θανάτους από καρκίνο του πνεύμονα. Έτσι έγινε.
1: Μιλάτε για το δικαστήριο που έγινε τώρα της απόλυσής μου.
0: Ακριβώς, για το δικαστήριο της απόλυσής σας. Γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα είστε στην αντίληψή μου μία τελευταία πραγματογνωμοσύνη, γιατί έχουν γίνει 5 πραγματογνωμοσύνες του Πανεπιστημίου Πατρών, την οποία δεν έχω προλάβει να την διαβάσω αναλυτικά. Το οποίο, εκτός του ότι προτείνει την αφαίρεση του αμιάντου αναγκαία, δηλαδή προτεραιότητα, από το κτίριο, μετά μιλάει για μια επιδημιολογική μελέτη που πρέπει να γίνει σε σχέση με την, αυτό που λέτε για τους θανάτους, για το πόσοι έχουν πεθάνει, από τι έχουν πεθάνει.
0: Έχουν πεθάνει όντως 14 άνθρωποι από καρκίνο του πνεύμονα, όπως υπόθηκε στην ακροματική διαδικασία. Εσείς τι γνώση έχετε από αυτού?
1: Χρειάζεται μια επιδημιολογική μελέτη ακριβίας για να σας απαντήσω επακριβώς. Γιατί εγώ πολιτικός μηχανικός είμαι.
0: Ναι, το γνωρίζω. Και στη δίκη, στην
1: Αλλά το πανεπιστήμιο αυτό ζητάει.
0: Το ζητάει το πανεπιστήμιο. Το έχουν καταθέσει όμως μάρτυρες αυτό που λέμε στη δίκη.
1: Για τους 14, το κατέθεσαν.
0: Για τους 14 θανάτους, σωστά. Μάλιστα.
1: Ναι, εγώ ξέρω σίγουρα ότι ένας εργαζόμενος που ήταν παράλληλα κατά τη διάρκεια που γινόταν το έργο

0: Ελπίζω ότι θα γινόταν αυτό το έργο. Έγινε ερήμην μου δηλαδή, γιατί αν το γνώριζα δεν θα έπρεπε να γίνει έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτός ο άνθρωπος πρόσφατα απεβίωσε από μικροκυτερικό καρκίνο,
1: μάλιστα,
0: ο οποίος λένε ότι συνδέεται άμεσα με, με την έκθεση σε αμύαντο.
1: Το 14 που προκύπτει από τις καταθέσεις μαρτύρων στη διαδικασία, εάν ισχύει, έτσι δεν έγινε?
0: Ναι, το είπαν οι μάρτυρες στη διαδικασία.
1: Μάρτυρες.
0: Αυτό θέλει πραγματικά μια επιδημιολογική μελέτη για να βρει το ακριβές νούμερο.
1: Δεν ρωτώ αν ισχύει, ρωτάω εάν το κατέθεσαν. Και μου λέτε ότι υπήρξαν μάρτυρες που κατέθεσαν ακριβώς αυτό.
0: Ναι,
1: και προφανώς δεν το έβγαλαν από το μυαλό τους οι άνθρωποι.
0: Λογικά οι εργαζόμενοι, ξέρετε, έχουν μεγάλη. Οι άνθρωποι που είναι μέσα στο κτίριο, μεγάλη ανησυχία. Γιατί εμένα αυτή τη στιγμή με έχουν απολύσει. Με έχουν απολύσει, είμαι εκτός. Επομίζομαι βέβαια όλο το φορτίο στην ουσία. Γιατί μην νομίζετε, με παίρνουν τηλέφωνα, μου λένε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ότι μπήκε πάλι εργολάβος, ότι δεν είναι ΕΑΚ εταιρεία, ότι κάνει πάλι έργα διατάρρευσης.
1: Εσάς με ποιο αιτιολογικό σας απέλησαν, κυρία Σουγλερή? Γιατί σας απέλησαν?
0: Με το αιτιολογικό ότι τους δυσφήμισα, κυρία Κρυποπούλου.
1: Ότι τους?
0: Τους δυσφήμισα, επειδή είπα ότι
1: το κτίριο... δυσφήμισατε, μάλιστα. Επειδή μιλήσατε για τον αμίαντο.
0: Επειδή μίλησε για το αμύαντο, που έπρεπε να μιλήσω αναγκαστικά, γιατί ήταν η δουλειά μου.
1: Προφανώς.
0: Και κινδυνεύαν άνθρωποι. Έγινε ένα έργο.
1: Επιστημονικό ήθος και όχι μόνο επιστημονικό, εν προκειμένου.
0: Δεν θανάτους. Είναι ότι ήθελα να πάω. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε. Επέστρεψα από την άδειά μου την καλοκαιρινή,
1: στις
0: 9 Οκτώβου, το κτίριο αυτό το κεντρικό, το πολύ όροφο. Είναι 7 όροφο κτίριο.
1: Mm-hmm.
0: Και βρήκα μια κατάσταση ακραία. Η σκόνη έσφιζε παντού. Οι υπολογιστές μας ήταν γεμάτοι. Η σκόνη αυτή σε έκαιγε στη μύτη. Δεν ήταν απλή σκόνη.
1: Μάλιστα.
0: Η καθαρίστρια, μάλιστα, δηλαδή, μετά, μάλιστα, που τη βάλανε να τη σκουπίσει, δεν μπορούσε. Γιατί αυτή η σκόνη δημιουργεί στις σωματώματα, έλκονται οι ίνες του χρυσοτήλη μεταξύ τους,
1: ναι,
0: και δημιουργούν μπαλάκια.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν μαζεύεται εύκολα.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν μια ακραία κατάσταση. Και εγώ έπαθα και χαλάζιο στο μάτι μου αυτή την περίοδο.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν απλά τα πράγματα, ξέρετε. Το πρώτο που έκανα, η πρώτη ενέργεια, ενημέρωσα τον διευθύνοντα σύμβουλο με email τότε. Αλλά ήταν Αύγουστος και προφανώς δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και σε διακοπές, ήταν μια περίοδος διακοπών. Δεν είχα ανταπόκριση από την υπηρεσία μου άμεση εσωτερικά.
1: Και απολυθήκατε τελικώς, για να πούμε το διατάφτα, επειδή μιλήσατε για τον αμίαντο και θεωρήθηκε ότι δυσφημείται.
0: Έβγαλα το μυστικό, μάλιστα, στον αέρα, κυρία Κρυποπούλου. Πιο μυστικό, όταν από το 9 ήταν η πρώτη περίοδος στη Βουλή και μετά έχουν ακολουθήσει 17 βουλευτές που κάνουν ερωτήσεις για το θέμα του αμιάντου του κτηρίου μέχρι το 2026.
1: Μάλιστα.
0: 7 επερωτήσεις. Δηλαδή, τι άλλο, τι μπορούσα να κάνω, πείτε μου.
1: Ναι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς, γιατί θα ήθελα πολύ να πούμε και άλλα, κυρία Σεγλερή. Και σας υπόσχομαι ότι θα το ξανακάνουμε σύντομα, διότι είναι πολύ σοβαρή η υπόθεση αυτή από κάθε άποψη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Η διάθεσή σας είναι σοβαρή και συνεχίζεται.
1: Βέβαια.
0: Γιατί
1: και
0: η εισαγγελία σας ετών,
1: ναι,
0: συνεχίζει, εκτός από την δίκη της απολύσης μου, συνεχίζεται και το ποινικό μέρος της υπόθεσης.
1: Μάλιστα. Άρα θα το παρακολουθούμε και θα
0: και γιατί εργάζονται άνθρωποι μέσα.
1: Ακριβώς
0: γι'
1: αυτό.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
4: Η ώρα είναι 3.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τιτλητήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Μετά από 7 ολόκληρα χρόνια στη διακυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε να αυξήσει το ακατάσχετο. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου ποσού για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες στα 1.600 ευρώ από 1.250 στη Βουλή, μετά από σχετική επίκαιρη ερώτηση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Φουντώνουν τα σενάρια για μήνυα ανασχηματισμό μετά την ανακοίνωση για συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την Τετάρτη 10 Ιουνίου με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση προτείνεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουν αυτεπάγγελτα τα αρμόδια δικαστικά όργανα, είπε στο κόκκινο ο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη, που χθες κατέθεσε νέο αίτημα στον Άριο Πάγο για να ανασυρθεί από το αρχείο. Η υπόθεση των υποκλοπών, αυτά που λέει ο Ταλντήλιαν στο δημόσιο λόγο, πρέπει να διερευνηθούν, ανέφερε ο κύριος Κεσές και προανήκειλε εξέλιξεις. Οι μεγάλες προκλήσεις απαιτούν υπερβάσεις και ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, τον χθες ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σε εκδήλωση στην Κεντρική Μακεδονία. Συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Σε κρεσέντο πρόκλησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξακολουθεί να επέρεται ότι το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ, ενώ συνεχίζει την περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα. Σε ανάρτησή του στο ΕΞ, ο Υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στους υγειονομικούς που διαμαρτύρονται για τις τραγικές συνθήκες στα νοσοκομεία, έγραψε κοινικά: «Δεν τους χορταίνω τους κομμουνιστές». Συγκέντρωση διαμαρτυρία συλλογικότητων και πολιτών κατά της άφιξης του Crown Iris στη Σύρο, προκλητική στάση της αστυνομίας που από το πρωί έχει κατακλείσει το νησί και συνοδεύει ένα γκρουπ κάποιους από τους Ισραηλινούς που βγήκαν από το καράβι, τουλάχιστον 12 προσαγωγές διαδηλωτών. Στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθεροι. Σύμφωνα με καταγγελίες στο κόκκινο, οι Ισραηλινοί, συνοδευόμενοι από άνδρες των ΜΑΤ και άλλων μονάδων της αστυνομίας, επιτίθενται και χειδεολογούν κατά των διαδηλωτών την ώρα που το νησί αστυνομοκρατείται. Ξεκίνησε και διακόπηκε για τις 17 Ιουνίου η δίκη του καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανηλίκων αγοριών, Δημήτρη Λιγνάδη. Η εισαγγελέα ζήτησε το δικαστήριο να κηρύξει απαράδεκτη την εισαγγελική έφεση ως προς την επανεξέταση της αθώωσης και να δεχθεί το σκέλος για υψηλότερη ποινή. 8ος κρατούμενος νεκρός μέσα σε 2 μήνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Σήμερα γίνεται γνωστό πως ένας ακόμη κρατούμενος άφησε την τελευταία του πνοή. Πρόκειται για άνδρα περίπου 70 ετών. Έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών για τις συνθήκες κράτησης και τυχόν παραλήψεις στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πορεία απόψε στις 8 στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής που δολοφονήθηκε από το σύζυγό της μέσα στο σπίτι του. Στην ίδια ώρα, ο 41χρονος καθομολογεί ανδράστης που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε πλήρες αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη επιμένει στην επιβολή 2 δίων για τη διέλευση από τα στένα του Ορμούς, ενώ θέτει ως όρο για οποιαδήποτε συμφωνία και τον τερματισμό της σύραξης στο Λίβανο την ίδια ώρα. Το μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου παραμένει ανοιχτό παρά την παράταση κατάβασης του πυρός με νέους βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο που στοίχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή, εδώ στο κόκκινο στους 105,5. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης, την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-870059. Ενδιαφέρουσα πολιτική ημέρα σήμερα με εξελίξεις σε τρία διαφορετικά πεδία. Καταρχήν, η συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που είναι σε εξέλιξη και είχαμε πριν από λίγο και την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Συνεδρίαση του δικού του Πολιτικού Συμβουλίου είχε και πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ, ενώ το απόγευμα αναμένονται και στο χώρο της δεξιάς εξελίξεις από την τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά. Από την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου στην πολιτική γραμματεία θα ξεκινήσουμε, που ξεκαθαρίζει και τις σχέσεις με το νέο κόμμα την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σοκράτης Φάμελος θυμίζει ότι αμέσως μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα τονίσαμε πως οι δρόμοι μας δεν πρέπει να είναι αντιπαραθετικοί αλλά να συγκλίνουν. Θέσαμε, προσθέτεις, ως προτεραιότητα την ενότητα και την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η διακήρυξη και η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, λέει ο κ. Φάμελος στην εισήγησή του, αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μια θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά. Είναι μια πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες, συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Θα ήταν στρατηγικό λάθος, λέει ο κ. Φάμελος, η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε και δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά. Σε αυτό το νέο πλαίσιο εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μια ευρεία ενωτική σύγκληση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων που είναι απαραίτητη για την νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Τονίζει πάντως ότι αναγκαία είναι η ισχυρή δράση της κοινοβουλευτικής ομάδας και συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τιμώντας και υπηρετώντας την λαϊκή εντολή των πολιτών. Αυτά λοιπόν από τον Σοκράτη Φάμελο. Δεν βλέπουμε λοιπόν αντιπαραθετικά το νέο εγχείρημα, το στηρίζουμε και στεκόμαστε δίπλα, αλλά διατηρούμε και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Διαφορετικό κλίμα εντελώς ήταν πριν από λίγη ώρα στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης έδειξε και ποια είναι η ανησυχία του, ο πόνος του αλλά και ο στόχος του. Ποιος άλλος, ο Αλέξης Τσίπρας. Και τι δεν είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα. Μίλησε λοιπόν για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο κόμμα ιδιωτικής χρήσης του κυρίου Τσίπρα. Αλλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον αντιπαρήλθε. Στον Αλέξη Τσίπρα έμεινε και αφιέρωσε το μεγαλύτερο κομμάτι της ομιλίας του. Δεν θα το διαβάσουμε όλο, αλλά κάποια αποσπάσματα νομίζω ότι δίνουν το κλίμα. Υπάρχει, είπε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, μια οργανωμένη προσπάθεια να ανοίξουν κάποιοι τον δρόμο στο προσωπικό κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Προσπαθούν επιμελώς να στρέψουν αλλού το ενδιαφέρον, στην επικοινωνία, στην Μπαρσελόνα και σε διάφορα άλλα θέματα μακριά από τις ανάγκες του ελληνικού λαού. Έχει τους λόγους του ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης για να το κάνει αυτό. Έκανε ό,τι μπορούσε από κοινού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την περίοδο του 19-23 για να διαλύσουν τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αρνήθηκε ακόμη και την απλή αναλογική. Αλλά και μετά την υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω των δικών του εσωτερικών προβλημάτων και ενώ είχε άπλετο χρόνο, 3 ολόκληρα χρόνια, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν κατάφερε να σταθεροποιηθεί στην δεύτερη θέση. Ήταν αρκετή η εμφάνιση από μόνη της της Ελλάς από την πρώτη δεύτερη μέρα και έχασε την δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις. Έπεσε ξανά στην τρίτη θέση για να ανταγωνίζεται την κυρία Μαρία Καρισιανού. Δεν του φταίει κανείς και σίγουρα δεν του φταίει ο Αλέξης Τσίπρας στον οποίο επιτίθεται. Αλλά δεν έχει μόνο η κεντροαριστερά τα δικά της. Σε αναδιάταξη είναι συνολικά το πολιτικό σύστημα, είναι και η κεντροδεξιά. Θα φανεί πιο καθαρά το απόγευμα στην εκδήλωση του ομίλου Νόημα Παύλα Κρήτη, είναι ένα think tank στο Ηράκλειο, το οποίο κάνει μια σειρά εκδηλώσεων με καλεσμένους τους πρώην πρωθυπουργούς. Ξεκινά από τον Αντώνη Σαμαρά και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, γιατί έχουν αποδεχθεί τη σχετική πρόσκληση ο Κώστας Καραμανλής, ο Αλέξης Τσίπρας, ο Γιώργος Παπανδρέου. Για τον Αντώνη Σαμαρά αυτό το οποίο έχει διαρρεύσει είναι ότι θα πει σήμερα πως έχει πάρει τις αποφάσεις του, τις οποίες περαιτέρω θα ανακοινώσει και θα εκτυλίξει όταν κρίνει εκείνος στην κατάλληλη χρονική στιγμή, όλα στην ώρα τους όπως θέλει να λέει. Εάν κάτι είναι βέβαιο, είναι η συνολική αναδιάταξη του πολιτικού συστήματος και αυτό θα το συζητήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη, επικοινωνιολόγο, σύμβουλο πολιτικής. Κύριε Τσιμογιάννη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μπουζάνη, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Το βέβαιο είναι ότι έχουμε αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, προς το παρόν σίγουρα στην κεντροαριστερά, αλλά επίκειται και στην κεντροδεξιά. Συμφωνείτε?
1: Απολύτως, διότι αυτό το βλέπαμε από την συμπεριφορά του εκλογικού σώματος, όπου έχουμε τις εξής τρεις διαπιστώσεις. Η πρώτη είναι μια γενικότερη αμφισβήτηση έναντι του πολιτικού συστήματος, η οποία εκδηλώνεται είτε με την μη συμμετοχή, με την αποχή, είτε με την στήριξη αντισυστημικών επιλογών. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Άλλωστε το βλέπουμε και με τον κατακαιρματισμό, ο οποίος καταγράφεται και δημοσκοπικά.
0: Ναι, είχαμε ένα κύμα δημοσκοπήσεων που βγάζουν πολλά συμπεράσματα, σωστά?
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς αυτό. Γι' αυτό είναι το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, καθώς βλέπουμε ότι από την κινητικότητα η οποία υπάρχει και από τις διαφοροποίησεις που βλέπουμε ανάλογα με τη χρονική περίοδο στις επιλογές στήριξης των διαφόρων κομματικών σχηματισμών, όπου βλέπουμε μια μεγάλη κινητικότητα η οποία διαπερνά οριζόντια το πολιτικό σύστημα, βλέπουμε λοιπόν να είναι καταφανές ότι υπάρχει κενό εκπροσώπησης. Το τρίτο στοιχείο το οποίο βλέπουμε είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη αμφισβήτηση του γενικότερου πολιτικού και θεσμικού υποδομήματος, καθώς βλέπουμε αμφισβήτηση στη λειτουργία των θεσμών, του κράτους δικαίου, στον τρόπο που το κράτος λειτουργεί, στον τρόπο που αντιμετωπίζει τους πολίτες, και αυτό επιτείνει έτσι περαιτέρω την ρευστότητα. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία τα οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι μας οδηγούν και σε ένα τέταρτο συμπέρασμα, ότι σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το μέλλον, το ρόλο της χώρας, το παραγωγικό μας μοντέλο, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τις απαιτήσεις των πολιτών, εδώ βλέπουμε ένα κενό ή μια προσπάθεια να φανεί ότι δεν υπάρχουν επιλογές ή μια καταγραφή μιας αδυναμίας μέχρι στιγμής να καταγραφούν ουσιαστικές πολιτικές εναλλακτικές, γιατί υπάρχει το κομμάτι της κριτικής, που αυτό είναι και το εύκολο. Άλλωστε, την πραγματικότητα τη βιώνει οι πολίτες τη διαδηλώνουν με κάθε τρόπο την αντίδρασή τους και την δυσφορία τους για την μη αντιμετώπιση ζωτικών ζητημάτων που αφορούν στην καθημερινότητά τους και στην επιβίωσή τους. Από την άλλη όμως δεν έχουμε ένα κυρίαρχο εναλλακτικό αφήγημα ή κάποιες εναλλακτικές επιλογές τουλάχιστον μέχρι στιγμής, έτσι ώστε να δημιουργηθεί και ένα κύμα αλλαγής του κυρίαρχου μοντέλου.
0: Πάντως νομίζω ότι αρχίζει και αποτυπώνεται πια και στις δημοσκοπήσεις ότι προτιμούν κατά πλειοψηφία την πολιτική αλλαγή από μια σταθερότητα εντός εκτός εισαγωγικών. Τίνει να αποκρισταλωθεί αυτή η εικόνα.
1: Υπάρχουν δύο ζητήματα προς αυτό. Το ένα ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένα κοινό το οποίο βρίσκεται σε μια ζώνη έτσι, ασφαλείας. Άρα σε αυτό το πεδίο η έννοια της σταθερότητας έχει πραγματικά μια σημασία και μια αξία η οποία δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Από την άλλη, στα υπόλοιπα κοινά η έννοια της σταθερότητας μάλλον ακούγεται σαν τιμωρία, δηλαδή σαν μια συνέχιση μιας πραγματικότητας η οποία δεν τους επιτρέπει να τα φέρουν βόλτα, να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα αφορά το κόστος της ακρίβειας, το ενεργειακό, τα θέματα της παιδείας, της υγείας και μια σειρά άλλων κρίσιμων ζητημάτων. Από την άλλη, υπάρχει και ένα άλλο κενό, το οποίο, εντάξει, η πολιτική αλλαγή έχει μια σημασία και μια αξία, αλλά για να μπορέσει να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο και να μην μείνει σε επίπεδο καταγραφής, οργής, αντισυστημικής αντίδρασης ή απλώς διαφωνίας και δυσφορίας, πρέπει κάποια στιγμή, και αυτό είναι ζητούμενο και από τα παλιότερα κόμματα αλλά και από τα καινούργια, να αρθρώσουν έναν εναλλακτικό πολιτικό λόγο που θα απαντά ποιες είναι οι προτεραιότητές τους, ποιες είναι οι επιλογές τους, ποιες είναι οι πολιτικές τους, πόσο κοστίζουν, ποιους θα ευνοήσουν, ποιους θα αδικήσουν και τι κόστος έχει. Για να μπορέσει όλη αυτή η διαδικασία, η οποία είναι σε εξέλιξη, είμαστε σε μια εποχή μετάβαση, να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο.
0: Ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι παλαιότερα στο ερώτημα αν προτιμάτε μια πολιτική αλλαγή ή τη σταθερότητα, περισσότεροι απαντούσαν στο ότι προτιμούν τη σταθερότητα, όπως και αν την είχε ο καθένας στο μυαλό του.
1: Βεβαίως.
0: Είδα μία δημοσκόπηση τουλάχιστον, δεν τις έχω δει όλες, που αυτή τη φορά στο συγκεκριμένο ερώτημα έβγαζε 60% ότι προτιμούν την πολιτική αλλαγή. Γι' αυτό λέω εάν υπάρχει μια συνολική μετατόπιση.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο κύριε Κουζάνη, αλλά αυτό δεν είναι κάτι παράδοξο ή παράλογο.
0: Απλά μετά εσείς εξηγείτε πώς ακριβώς την εννοεί ο καθένας ή πώς μπορεί αυτό το ερώτημα να επιμερίζεται. Προς το παρόν...
1: Αλλά αυτό...
0: Ναι, πέστε.
1: Ήθελα να πω ότι αυτό ήταν λογικό στην πρώτη φάση, διότι μετά την έξοδο από τα μνημόνια και την ανάγκη των πολιτών να αποκτήσουν ένα περιβάλλον κανονικότητας και μια πεποίθηση ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο. Και επειδή η έξοδο από τα μνημόνια καθ' αυτή μπόρεσε να δώσει αυτά τα στοιχεία. Είχαμε και την ευλογία, επιτρέψτε να πω, σε εισαγωγικά της πανδημίας που έδωσε δημοσιονομική χαλαρότητα, επιπλέον πόρους, ταμείο ανάκαμψης. Άρα αυτή η αλλαγή πέρασε στους πολίτες και η σταθερότητα εκείνη λειτουργήσε με ένα θετικό τρόπο. Αυτό είναι μη αμφισβητούμενο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή η πορεία που χαρακτήριζε κυρίως την πρώτη περίοδο της κυβέρνησης δεν φάνηκε στη συνέχεια να ακολουθεί με τον ίδιο ρυθμό ή να αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τις προσδοκίες των πολιτών στο βαθμό των αναγκών που πλέον δημιουργούνταν, των καινούριων αναγκών. Άρα αυτός ο πήγησης είχε ανέβει εδώ και πολύ καιρό από την κοινωνία η οποία εντάξει, αναγνώρισε, στήριξε αυτές τις επιλογές της πρώτης φάσης, όμως δεν είναι στη συνέχεια να τους αφορά ή τουλάχιστον να μην αφορά μεγάλες πλειοψηφίες του κοινωνικού σώματος.
0: Nice. Προς το παρόν, από την ίδρυση των δύο κομμάτων και μετά, τις εντυπώσεις έχει κερδίσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, η Ελλάς. Η συζήτηση εξακολουθεί να στρέφεται γύρω από αυτό το κόμμα. Εκτιμάτε ότι θα έχει και συνέχεια?
1: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο κ. Τσίπρας με μια συγκεκριμένη στρατηγική την οποία δουλεύει εδώ και πολύ καιρό κατάφερε να τοποθετηθεί έτσι με πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την αναδιάταξη. Καταγράφεται αυτό και στις δημοσκοπήσεις. Μένει να φανεί βεβαίως και η συνέχεια κατά πόσον θα μπορέσει αυτή και να την παγιώσει, αλλά νομίζω και η φιλοδοξία του θα είναι να τη διευρύνει. Όμως εδώ θέλω να επισημάνω έναν κίνδυνο. Αν επιχειρηθεί να ξαναστηθεί ένα δίπολο που θα αφορά στο παρελθόν με τους γνωστούς όρους που το έχουμε ξαναζήσει, δηλαδή αυτή τη σύγκρουση με όρους παρελθόντος, φοβούμαι ότι δύο τινά θα συμβούν. Το ένα είναι να οδηγηθούν οι πολίτες ξανά στην αποχή ή στην αποσυνοποίηση ή να οδηγηθούν σε αντισυστημικές επιλογές. Νομίζω ότι ο διάλογος πρέπει να αποκτήσει θετικό πρόσημο, όχι μόνο γιατί αυτό θα ήταν υγιές, αλλά και γιατί αν δεν συμβεί, τότε τα όσα θα έρθουν στο μέλλον θα είναι πολύ χειρότερα για την πατρίδα μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια θετική σύγκρουση και όχι μια αρνητική, που βεβαίως μπορεί στην πρώτη φάση να εξυπηρετεί τις συσπυρώσεις, δεν θα είναι όμως ο καταλύτης που σήμερα η ελληνική κοινωνία χρειάζεται για να προχωρήσει μπροστά σε ένα περιβάλλον που γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο και στην Ευρώπη και με τον ανεθεωρητισμό της Τουρκίας, αλλά και με όλα όσα μας κρατούν πίσω.
0: Για το κόμμα Καρισιανού δεν έκανε, μετά την πρώτη δεύτερη μέρα δεν είχε συνέχεια. Πού το αποδίδεται αυτό?
1: Η κυρία Καρισιανού έχει μια με βάση τα δημοσκοπικά δεδομένα που έχουμε σήμερα, γιατί όλα αυτά θα δούμε πώς διαμορφώνονται στην εξέλιξή τους. Αυτή τη στιγμή φαίνεται να αρδεύει από πολλά και διαφορετικά κοινά. Είναι μια ψήφος διαμαρτυρίας, είναι μια ψήφος αντισυστημική, είναι μια ψήφος που ζητά δικαιοσύνη. Γίνεται κατανοητή με όρους αμφισβήτησης γενικότερα της αποτελεσματικότητας του πολιτικού συστήματος, άρα πατά σε δεδομένες έτσι αντιλήψεις, συν το ότι ενεργοποιεί συναισθηματικά αλλά και λογικά την πλειοψηφία των πολιτών σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το θέμα του εγκλήματος των Τεμπών και όλα όσα ανέδειξε η διαχείρισή του. Από την άλλη, πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να ξεπεράσει ακριβώς ότι είναι ένας συλλέκτης οργής, ότι αυτό μπορεί να μετριοποιηθεί και σε κάτι πιο θετικό.
0: Ναι, αυτό ήθελα
1: και
0: να πω.
1: Βεβαίως η έλλειψη πολιτικής εμπειρίας εδώ είναι ένα κρίσιμο μέγεθος.
0: Βαραίνει.
1: Θα φανεί όμως από το κλίμα πως...
0: Σαν δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν έχει βάλει και κάποια θέματα στην ατζέντα. Δύο φορές που έχει εμφανιστεί περιορίζεται στο να κάνει επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα, ώστε αυτό να είναι ο αντίπαλός της. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, νομίζω ότι θα διευρύνει τις επιθέσεις. Το ερώτημα όμως είναι αν θα έχει την εμπειρία και τα στελέχη βεβαίως που συνέχεια θα πρέπει να υποστηρίξουν το λόγο της, έτσι ώστε να μην παραμείνει απλώς ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Βεβαίως αυτό μπορεί να είναι αρκετό για την εκλογική της καταγραφή με έναν ευδιάκριτο τρόπο.
0: Και η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί από την άλλη πλευρά, από το φάσμα της κεντροδεξιάς, με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος από σήμερα θα αρχίσει να ανοίγει τα χαρτιά του και να ανοίγει και περπατησιά μέχρι την ίδρυση του κόμματος. Πώς βλέπεις να επηρεάζει αυτό τη Νέα Δημοκρατία?
1: Είπαμε ότι η ρευστοποίηση του πολιτικού σκηνικού αφορά το σύνολο του πολιτικού φάσματος από τα αριστερά έως και τα δεξιά. Άρα, αν τελικώς ο κ. Σαμαράς προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, θα δούμε αντίστοιχες κινήσεις να αναδιατάσσουν και το χώρο δεξιών της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα,
0: πάντως και οι δημοσκοπήσεις, κρατάω τις δύο τελευταίες, της Άλκου και της Μέτρων Ανάλυσης, δείχνουν την Νέα Δημοκρατία στο 22-23%. Θέλω να πω ότι δεν έχει και μεγάλα περιθώρια απολειών.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό, γιατί είπαμε ότι όταν σε ένα σκηνικό ρευστότητες χωρίς δεδομένα και με εύκολες τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων, έχουμε μετακινήσεις σε όλο τον άξονα των ίδιων ανθρώπων, δηλαδή από τα αριστερά μέχρι και τα δεξιά σε βάθος χρόνου. Άρα αυτή η ρευστοποίηση δεν μπορεί να αφορά και τη Νέα Δημοκρατία. Αντιλαμβάνομαι ότι θα επιχειρηθεί και από τη Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Τσίπρα ένα διβολισμό του ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να τραβήξουν ψηφοφόρους, ναι, είτε κεντροαριστερούς είτε κεντροδεξιούς. Μένει όμως να κριθεί το αποτέλεσμα κυρίως από το ποιο κόμμα και με ποιες δυνατότητες θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο που για χρόνια έχει επιλέξει την αποχή. Προφανώς και η αναδιάταξη εντός των κομμάτων πολλά δεν θα επιβιώσουν. Και βεβαίως όλα αυτά μένει να αποδειχθούν στο άμεσο μέλλον.
2: Και στην Κάλπη, στην Κάλπη όπου γίνεται το ταμείο.
1: Νομίζω δε ότι θα είναι και εκεί θα γεννηθεί και ο γόρδιος δεσμός. Γιατί τώρα όλοι λένε δεν θέλουμε να συνεργαστούμε με κανέναν. Όμως οι ψήφους του κόσμου θα καθορίσουν.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο. Τη γράφει η κυρία Θάλια από την Νίκαια. Ο Σαμαράς είναι συνεργάτης του Μπαλτάκου, Άδωνη Πλεύρη Βορύδη. Πώς τον ονομάζεις, κεντροδεξιό? Δεν ξέρω αν τον είπα κεντροδεξιό. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι δεξιός, δεν το κρύβει. Ο ίδιος, αυτή είναι η ταυτότητά του. Και πράγματι είχε επί της κυβέρνησής του συνεργάτη τον κύριο Τάκη Μπαλτάκο, και εκείνος ήταν που έφερε στη Νέα Δημοκρατία τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Πλεύρη και τον Μάκη Βορύδη, οι οποίοι μάλιστα τώρα είναι και απέναντί του και μάλιστα τους αξιοποιεί στο έπακρο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακριβώς για να απαντούν από δεξιά στον Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε τα θέματα της οικονομίας. Τον κύριο Διονύση Χιόνη, καθηγητή οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σωστά το είπα, κύριε Χιόνη?
1: Πολύ σωστά, κύριε Κουτσάνη, πολύ σωστά.
0: Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό απόγευμα.
0: Έχουμε μια κατάσταση στην οικονομία όπου είμαστε και εμείς οι πολίτες μπερδεμένοι. Αφενός η κυβέρνηση διαφημίζει κάποια θετικά στοιχεία και λέει ότι όλα πηγαίνουν καλά. Η αντιπολίτευση πάλι έχει μια αποδομητική κριτική και παρουσιάζει την εντελώς αντίθετη εικόνα. Πού περίπου, πού μπορούμε να πούμε ότι είναι η αλήθεια?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν για να δούμε πού είναι η αλήθεια, κύριε Κουτσάνη, πρέπει να αποπολιτικοποιήσουμε, αν μου επιτρέπετε τον όρο, τη συζήτηση και τη προσέγγιση στις οικονομικές εξελίξεις, να τις δούμε έτσι με πολύ ψυχρό βλέμμα και με κρύο βλέμμα, να δούμε πώς εξελισσόνται τα πράγματα και μετά, αν θέλετε, συζητάμε για τις πολιτικές οι οποίες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό. Να δούμε τι έγινε λοιπόν εδώ και 2-3 μήνες. Ο πληθωρισμός δεν είναι παροδικό φαινόμενο, έτσι όπως περιμέναμε. Δεν τον είχαμε προβλέψει και δεν είχαμε προβλέψει σε καμία περίπτωση τα επίπεδα του πληθωρισμού τα οποία βλέπουμε τώρα. Πιστεύαμε ότι είναι παροδικό φαινόμενο και εμείς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Άρα στην αρχή πιστέψαμε ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε και άμεσα μέτρα για τον πληθωρισμό. Το δεύτερο είναι ότι το δεύτερο σημαντικό γεγονός είναι, κύριε Κουτσάνη, ότι ακόμα και αν σταματήσουν αύριο οι εχθροπραξίες στο Ορμούζι, στη Μέση Ανατολή, έχει διαταραχθεί τόσο πολύ η παραγωγική αλυσίδα και η αλυσίδα της μεταποίησης γενικότερα του πετρελαίου, που νομίζω ότι θα έχουμε διαταραχές μεγάλες στην παροχή ενέργειας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας ότι ο πληθωρισμός, ένας πληθωρισμός ο οποίος τροφοδοτείται από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, της βενζίνης και των παραγόγων τους, θα είναι εδώ μέχρι και το τέλος του χρόνου τουλάχιστον, για να μην πούμε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
0: Οπότε από εδώ μπορούμε να διακρίνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι η ακρίβεια και η επιβάρυνση στο βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Μπορούμε να ανοιχνεύσουμε όμως και τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει στα συνολικά οικονομικά μεγέθη.
1: Κοιτάξτε, ο πληθωρισμός καταρχήν επηρεάζει την διανομή του εισοδήματος εις βάρος των μισθωτών και των συνταξιούχων. Γιατί πολύ απλά αυτές οι εισοδηματικές ομάδες, κύριε Κουτσάνη, δεν μπορούν να μετατοπίσουν την αύξηση των τιμών στο τελικό τους προϊόν. Ενώ μια επιχείρηση μπορεί πολύ πιο εύκολα. Οι ροές ακριβές, οι παραγωγικές εκροές επίσης ακριβές. Αυτό δεν σημαίνει στους μισθωτούς και στους ταξιούχους. Ο πληθωρισμός όμως ακόμα χειρότερο, η διακύμανση των τιμών, προκαλεί μια δεδομένη ανασφάλεια όσον αφορά τις επενδυτικές αποφάσεις. Δεν ξέρουμε πώς θα κοστίζει αύριο το σίδηρο, δεν ξέρουμε πόσο θα κάνουν οι πρώτες ύλες. Επομένως, είμαστε αρκετά πιο επιφυλακτικοί. Για μας αυτό είναι ιδιαίτερα αρνητικό και χρειαζόμαστε τις επενδύσεις πολύ περισσότερο. Γεγονός είναι ότι ο πληθωρισμός αναστέλει και την παραγωγική δραστηριότητα, την αύξηση. Γι' αυτό θα δούμε ότι και σε όλες τις προβλέψεις που έχουμε για την αύξηση της ελληνικής οικονομίας, πλέον πάμε κάτω, αρκετά κάτω από το 2% και είμαστε κάπου στο 1,5% και ελπίζουμε να μείνουμε εκεί. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια αντιπληθωριστική πολιτική. Για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός.
0: Την οποία την βλέπουμε από την πλευρά της κυβέρνησης. Ανοιχνεύεται.
1: Ακούστε, οι πολιτικές εκ του αποτελέσματος κρίνονται. Δεν κρίνονται ούτε από τα σχέδια, ούτε από τις προθέσεις. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο πληθωρισμός κινείται πάνω το 5% φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Μάλιστα. Και φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά στο επίπεδο και των πληθωριστικών προσδοκιών και στην ενεργοποίηση αυτού του θανάσιμου σπιράλ, κύριε Κουτσάνη, που λέγεται αυξήσεις τιμών, αυξήσεις μισθών, ύφεση και πάλι αυξήσεις τιμών. και έχουμε ένα σπιράλα αυτή τη στιγμή, το οποίο φαίνεται ότι έχει εμπλακεί η ελληνική οικονομία και δύσκολα θα βγει. Τώρα λοιπόν μπορούμε να συζητήσουμε για τις πολιτικές και να δούμε ποιες είναι και τις
0: ένα τελευταίο, και γιατί ρωτάνε και κάποιοι ακροατές εδώ πέρα, έχουμε ανάπτυξη και μάλιστα το θέτουν και λίγο ειρωνικά, αλλά από το 19 μέχρι σήμερα έχουμε κάποιους ρυθμούς ανάπτυξης, η κυβέρνηση τους διαφημίζει. Έτσι, και ότι ξεπερνούν το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι όμως οι ρυθμοί που θα έπρεπε να είναι με δεδομένο κιόλας ότι είχε συμπιωστεί πάρα πολύ η ελληνική οικονομία.
1: Θα μπορούσαν να ήταν πολύ μεγαλύτερη, αναμφισβήτητα. Και ειδικά με την ένεση, την τονωτική ένεση την οποία είχαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Φαίνεται ότι δεν λειτουργήσε τόσο επιταχυνητικά όσο θέλαμε. Έτσι ώστε, γιατί σας θυμίζω ότι βασικός στόχος του Ταμείου Ανάκαμψης και του σχέδιου, τέλος πάντων, για την ανάπτυξη που είχαμε τα τελευταία 5-6 χρόνια, ήταν δύο. Η αύξηση παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και δεύτερον, η επαναφορά του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων στα πρώτης κρίσης επίπεδα. Αν δούμε λοιπόν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αλλά και του προϋπολογισμού τα στοιχεία, ας πούμε, και του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, τίποτα από τα δύο δεν έχει επιτευχθεί. Άρα κάτι λάθος κάναμε τα τελευταία χρόνια που θα χρειαζόταν ίσως να το δούμε με ένα άλλο μάτι, με μια άλλη σκοπιά όσον αφορά δηλαδή τις παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν ενισχυτικά της ανάπτυξης και της διαφύλαξης του ποιοτικού επίπεδου.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και για το κόστος της ενέργειας και πώς επηρεάζει την παραγωγή και εννοώ την πραγματική οικονομία όπως λέγεται.
1: Κοιτάξτε, οι ελληνικές βιομηχανίες, η ελληνική μεταποίηση είναι ενεργοβόρα. Είναι πολύ ενεργοβόρα. Και καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιο ευαίσθητο το θέμα και καλά κάνουμε όλοι και το συζητάμε για την προστασία του εισοδήματος και του βιωτικού επίπεδου των καταναλωτών και των μισθωτών και των συνταξιούχων και πάει λέγοντας. Πρέπει όμως να δούμε και συγκεκριμένα πακέτα ενίσχυσης και προστασίας της ελληνικής μεταποίησης και της ελληνικής βιομηχανίας. Γιατί από ό,τι φαίνεται και από τα στοιχεία, κύριε Κουτζάνη, αλλά από ό,τι φαίνεται και από τα στοιχεία της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγικών επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας, σε λίγο θα είμαστε στην πλήρη αποβιομηχάνηση της χώρας. Άρα χρειάζεται με κάποιο τρόπο να ενισχύσουμε και την ελληνική παραγωγή, την ελληνική μεταποίηση ή ό,τι έχει μείνει από την ελληνική μεταποίηση και από την ελληνική παραγωγή.
0: Επηρεάζει αυτό και το εμπορικό έλλειμμα?
1: Βέβαια, εκεί αποτυπώνεται καταρχήν. Και πολύ σωστά το λέτε, γιατί αυτός είναι ο καλύτερος καθρέφτης της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της ελληνικής βιομηχανίας και της ελληνικής παραγωγής. Όταν το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο είναι περίπου στα επίπεδα της κρίσης του 2009, αντιλαμβάνεστε ότι ίσως να μην κάνουμε κάτι τόσο καλά όσο θα έπρεπε να το κάνουμε, προκειμένου να αποκαταστήσουμε την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα, όπου ήταν κεντρικός στόχος. Δηλαδή στο σχέδιο Πισαρίδη, σας θυμίζω, ότι κεντρικός στόχος ήταν ποιος? Η αύξηση παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Και στο σχέδιο της πράσινης ανάπτυξης και στο σχέδιο της ψηφιακής μεταρρύθμισης. Αυτά δεν φαίνεται όμως ότι απεικονίζονται και αντικατοπτρίζονται στο ισοζύγιο πληρωμών.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα θα σας κάνω και μια ερώτηση. Δεν ξέρω αν είναι οικονομική ή πολιτική. Πού οφείλεται το ότι αποτιμούν θετικά την ελληνική οικονομία κάποιοι διεθνείς οίκοι?
1: Μισό λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αποτιμούν θετικά την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να αποπληρώνει τα χρέη της, γιατί έχει δημοσιονομικό πλεόνασμα. Και αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε δημοσιονομικά πλεονάσματα. Δεν συζητάμε όμως ούτε για την ανταγωνιστικότητα, ούτε για την παραγωγικότητα, ούτε για το παραγωγικό έλλειμμα, ούτε για το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων. Οι οίκοι επενδυτικοί, κύριε Κουτζάνη, τι κάνουν? Αξιολογούν τη δυνατότητα μιας οικονομίας να ανταποκριθεί στα χρέη της, στην αποπληρωμή των ομολόγων. Και ναι, η ελληνική οικονομία με τα δημοσιονομικά πλεονάσματα που έχει και το μαξιλάρι το οποίο έχει φτιάξει δημοσιονομικά, μπορεί να ανταποκριθεί στις πληρωμές των χρεών.
0: Μάλιστα. Η σπουδή όμως της κυβέρνησης να αποπληρώνει και πριν από τη λήξη τους τα χρέη είναι θετικό για την ελληνική οικονομία και την παραγωγή ή όχι?
1: Όχι. Είναι θετικό για τους Ευρωπαίους εταίρους που παρακρατούν τα ομόλογα. Διότι η αύξηση του πληθωρισμού και την προστοκόμενη του πληθωρισμού μειώνει την αξία των ομολόγων. Μην μπούμε τώρα σε τεχνικά θέματα, αλλά αυτό δεχτείτε το όπως σας το λέω. Η αύξηση του πληθωρισμού μειώνει την τιμή των ομολόγων. Βιάζονται λοιπόν οι Ευρωπαίοι εταίροι να αποπληρώσουν σε μια λογική τιμή, να αποπληρωθούν τα ομόλογα τα οποία έχουν στα χέρια τους σε μια λογική τιμή. Μάλιστα. Και γι' αυτό πάμε στην εξοφλήση των ομολόγων.
0: Και αυτό που παίρνει ως αντάλλαγμα η κυβέρνηση είναι μια θετική αξιολόγηση, γιατί δείχνει πως μπορεί να αποπληρώνει το χρέος. Αλλά...
1: αυτό ακριβώς.
0: Ναι, και το διαφημίζει μετά και στο εσωτερικό, αλλά δεν βλέπω έτσι να βοηθάει την οικονομία.
1: Ούτε και εγώ το βλέπω. Αλλά κάποιοι μας λένε ότι θα το δούμε αργότερα. Περιμένουμε οψόμεθα.
0: Οπότε, αφού μιλήσαμε με βάση τα οικονομικά στοιχεία, να ξαναγυρίσουμε στο ερώτημα που ήταν περισσότερο πολιτικό. Και σας διέκοψα κιόλας όταν ξεκινήσατε εσείς να το λέτε. Για το ποια είναι η πραγματική κατάσταση και πού είναι η αλήθεια σε σχέση με την εικόνα που παρουσιάζει η αντιπολίτευση ή την εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση.
1: Το ερώτημα νομίζω ότι έχει να κάνει κατά το πόσο η ελληνική οικονομία έχει μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Σε μια βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά. Και κατά το πόσο το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων είναι επαρκές ή τέλος πάντων είναι στα επίπεδα πρώτης κρίσης. Γιατί νομίζω αυτή είναι η βασική στόχη της μακροοικονομικής πολιτικής. Δεν μπορεί να είναι κάποια άλλη. Λοιπόν, βλέπουμε το εξής, ότι με το μικρό πληθωριστικό σοκ που είχαμε, γιατί είναι μικρό το πληθωριστικό σοκ, έτσι, είναι κάποιους μήνες. Δεν είναι δεκαετίες, δεκαετία 80, ας πούμε, δεκαετία 70, είναι χρονικά μικρό το πληθωριστικό σοκ. Είδαμε ότι την επηρέασε πολύ την ελληνική οικονομία. Και έριξε και το βιωτικό επίπεδο. Βλέπουμε και το άλλο. Ότι με την απόσυρση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, κατευθείαν οι επενδύσεις που έπρεπε να γίνουν στη χώρα και γίνονται εν γέννη, το αναπτυξιακό μοτίβο το οποίο έχει η χώρα έγινε αρνητικό. Άρα ούτε βιώσιμο είναι.
0: Μάλιστα. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια μείωση του πραγματικού επίπεδου διαβίωσης, παρότι έχουμε και κάποιες αυξήσεις στους ονοματικούς μισθούς.
1: Όχι, δεν το συμπεραίνουμε εγώ και εσείς.
0: Το συμπεραίνουμε εννοώ ότι βγαίνει σαν συμπέρασμα.
1: Η Ελστάτ, ναι, το συμπληρώνει η Ελστάτ, το συμπεραίνει η Eurostat και αυτή.
0: Έχει περιθώριο
1: εκεί. Εμείς περιγράφουμε.
0: Ναι, έχει, γι' αυτό το συμπεραίνεται, ήθελα να πω, ότι προκύπτει από τα στοιχεία. Έχει περιθώριο η κυβέρνηση να κάνει μια ριζική αλλαγή ως προς αυτό.
1: Κοιτάξτε, η συζήτηση είναι μία. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο νομίζω ακούγεται σαν ανέκδοτο, γιατί το συζητάμε τα τελευταία 15 χρόνια, τα ίδια πράγματα, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Δεν έχει συμβεί η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Και πώς θα συμβεί η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
0: Να
1: σας
0: κάνω και το δύσκολο ερώτημα, αν έχει περιθώριο να κάνει η ελληνική, μια οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, αλλαγή παραγωγικού μοντέλου με δεδομένες τις δεσμεύσεις που έχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό θα ρωτήσετε τον Υπουργό Οικονομικών. Εγώ σαν καθηγητής οικονομικών λοιπόν μπορώ να σας πω ότι το παραγωγικό μοντέλο αξιολογώντας τα στοιχεία που έχουμε των τελευταίων 10-15 ετών δεν έχει αλλάξει. Και όσο δεν αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο δεν μπορούμε να πούμε για μια διαφορετική αναπτυξιακή διαδικασία της ελληνικής οικονομίας. Αν δεν εφαρμόσουμε μια κλαδική πολιτική, μια πολιτική η οποία να αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του κάθε κλάδου, και δεν έχουμε, ξέρετε, κάθε 2-3 χρόνια τη μία γυναική επιχειρηματικότητα, την άλλη να προσαρμοζόμαστε στην πράσινη ενέργεια, μετά στην ψηφιακή μεταρρύθμιση. Να αλλάσουμε δηλαδή την τάση, το μοτίβο, το αναπτυξιακό όραμα της ελληνικής οικονομίας κάθε 3-4 χρόνια, ανάλογα με τα διεθνή πρότυπα ή ανάλογα με τις πιέσεις που έχουμε, χρειάζεται μια συνεπή πολιτική, όπως καταλαβαίνετε.
0: Νομίζω ότι το μόνο σταθερό είναι η έμφαση στον τουρισμό.
1: Αυτό έρχεται από μόνο του. Παρασύρει μόνο του την οικονομία. Εδώ χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις, κλαδικές παρεμβάσεις οικονομικής πολιτικής, που θα στηρίξουν κάποιους κλάδους που έχουν μεγάλα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Οπότε η κυβέρνηση με την επιδοματική πολιτική μπορεί να ενισχύσει ενδεχομένως κάποιες πιο ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες, αλλά δεν μπορεί να
1: ενισχύσει. Παροδικά και περιστασιακά.
0: Αυτό ήθελα
1: παροδικά
0: να πω,
1: και περιστασιακά.
0: Δεν μπορεί, θα πρέπει να κάνει κάποιο άλλο είδους πιο δομικές αλλαγές, έτσι ώστε και σε περισσότερο χρόνο να υπάρξει άνοδος του επίπεδου διαβίωσης.
1: Ασφαλώς, ασφαλέστατα. Αλλά πρέπει και εμείς, σαν πανεπιστημιακοί, και εσείς που τροφοδοτείτε το δημόσιο λόγο, να αλλάξουμε λίγο αυτές τις εμπειρικές κανονικότητες και τα κυρίαρχα στοιχεία του δημόσιου διαλόγου που έχει να κάνει με την οικονομία. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε κάποια κλειστή, κύριε Κουτζάνη, τα οποία χαρακτήρισαν το δημόσιο διάλογο όσον αφορά την ελληνική οικονομία και ήταν χαρακτηριστικά τα τελευταία αρκετά χρόνια, έτσι, για την πράσινη ενέργεια, για την παγκοσμιοποίηση, για την μη προστασία της ελληνικής παραγωγής, για την μη άσκηση κλαδικής πολιτικής. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Να αλλάξει ο δημόσιος διάλογος, να αλλάξουν τα συμπεράσματα, μπας και αλλάξει και η πολιτική. Αυτό μπορούμε να κάνουμε εγώ σαν καθηγητής και εσείς σαν δημοσιογράφος. Τώρα από εκεί πέρα.
0: Νομίζω ότι αν αυτό είναι το ζητούμενο, στο βαθμό που μπορούμε το κάνουμε και εσείς μας τα είπατε και εμείς φιλοξενούμε την άποψή σας και θα το ξανακάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χιόνι.
1: Και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Διονύσης Χιόνης, καθηγητής οικονομικών στο Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
2: ο Μινάς με την Ανέτα, κουτά και με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα έφτιαξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα έφτιαξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα έφτιαξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα, που γνώρισε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε.

Χώρισε ο Θωμάς με την Παρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο, που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Κασία στον Νικήτα και στη Σία που γουσπάριζε το Στάθη, παγαπούσε τη

0: Αργυρό. Τα έφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε εκείνη να πριν γνωρίσει το Θάλη. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή. Έφαγε μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε η Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που ίσως να την πήδηξα κι εγώ.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα αν ήταν και πολιτικό σχόλιο το τραγούδι που διάλεξε ο κύριος ο επιμελητής μας ο Γιάννης Πετρίδης για, για τις αλλαγές που γίνονται μεταξύ των κομμάτων και τις μεταγραφές. Ορισμένες από αυτές μάλιστα στον τύπο έχουν χαρακτηριστεί και με μεταγραφές αεροδρομίου.

κύριος Γιώργος από τη Σπάρτη ρωτάει για την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Το είπαμε στην αρχή, κύριε Κοτσόπουλε, για την εισήγηση τουλάχιστον του Προέδρου του Σοκράτη Φάμελου, ο οποίος στο κρίσιμο θέμα, τέλος πάντων το επίμεχο για τις σχέσεις με την Ελλάς, είπε ότι θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Και ότι στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Την στηρίζουμε και τη βλέπουμε ανταγωνιστικά. Δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, συγγνώμη, αλλά συντροφικά. Βέβαια, αυτό δεν διευκρινίζει το τι θα γίνει στις εκλογές. Και υπήρχε και μια δήλωση του Παύλου Πολάκη ότι τα κόμματα δεν καταργούνται και μάλιστα με αποφάσεις. Δεν την έχω ακριβώς, γι' αυτό την περιγράφω λίγο. Θα το δούμε όμως, αλλά αυτή ήταν η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Θα υπάρξουν λογικά τοποθετήσεις και από τα άλλα στελέχη. Και θα έχει βεβαίως μεγάλο ενδιαφέρον και η αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, αλλά υποθέτω ότι σε αυτό το μήκος κύματος θα είναι η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου και στην Κεντρική Επιτροπή. Γιατί και πριν από την σημερινή πολιτική γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή είχαν ακουστεί πολλά και διάφορα, κάποια ήταν και ανησυχητικά. Free Dusk. Γεια σας κύριε Κουτζάνη, ο Πρωθυπουργός έχει συστρατεύσει τους Βορειδαδόνιδες από ακροδεξιά και τους Πιερακάκη, Χρυσοχοίδη, Φλωρίδη, Μενδώνη από ακραίο κέντρο απέναντι στον Σαμαρά. Τρικυμία στο γαλάζιο ποτήρι μεν, αλλά μπορεί όμως να κατεβάσει το νερό κάτω από τη μέση και κάτι να κουνηθεί επιτέλους, λέει η κυρία Ελευθερία. Ναι, δεν τους έχει επιστρατεύσει μόνο τώρα, τους έχει από την αρχή όλους αυτούς, γιατί με αυτόν τον τρόπο απευθύνθηκε σε ένα κοινό και με τους ακροδεξιούς μέσα στο κόμμα του για να κρατήσει ένα δεξιό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με όσους έκανε μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ, Πιερακάκη, Χρυσοχοίδη, Φλωρίδη και άλλους ακόμη, αυτό το ακραίο κέντρο για να διεμβολήσει τον χώρο αλλά και το ΠΑΣΟΚ, και τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές του 19 και του 23 το πέτυχε.

Και αυτό που έλεγα από την αρχή, ότι ναι, έχουμε τις αναταράξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, έχουμε όμως και στο χώρο της κεντροδεξιάς. Και εδώ βλέπω μια τελευταία αυτή δήλωση γρίφος, λέει Σαμαρά για το νέο κόμμα. Θα τα πούμε το απόγευμα. Αφού θα μιλήσει εκεί και θα δεχτεί ερωτήσεις, λογικό δεν είναι, θα το έλεγε σε κάποια δήλωση στο πηγαίνοντας. Τέλος πάντων, 7 η ώρα είναι η εκδήλωση, εκεί είναι που θα ξεκαθαρίσει και την θέση του. Μέχρι τότε ο

0: όταν ακόμη ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Θέλει και με αυτό να συμβολήσει κάτι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως άλλωστε και με το να αφήνει τον Μάκη Βορύδη να απαντά στον Αντώνη Σαμαρά και να υπάρχουν και σχετικές διαρροές και φήμες ότι ενδέχεται ο κύριος Βορύδης να επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί ήταν και υπουργός επικρατείας παλαιότερα, να επιστρέψει στην θέση αυτή. Αφού η κυβερνητική πλειοψηφία τον καθάρισε και τον ξέπλυνε πέρυσι τον Ιούνιο με την απόρριψη της πρότασης για προανακριτική επιτροπή. Και αυτό γιατί έρχεται ξανά στην επικαιρότητα, τουλάχιστον στο παρασκήνιο, το εάν θα κάνει και πότε και πόσο μεγάλος θα είναι ο ανασχηματισμός για τον κύριο Μητσοτάκη. Και μιας και μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση, τη θέση στο Μέγαρο Μαξίμου δεν την διεκδικεί μόνο ο Μάκης Βορύδης, φαίνεται ότι την διεκδικεί ξανά και ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης. Προφανώς δεν θέλει να διαχειριστεί τα ταραγμένα ύδατα πια στο Αιγαίο. Και ο κύριος Λευτέρης μου λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι με τα χάλια που έχουν οι τρεις διακριτές, βάζει εντός εισαγωγικών την λέξη εξουσίες και εκφράζει τον πραγματικό του φόβο. Προφανώς είναι σε συνέχεια της συζήτησης που κάναμε και για το αν μπορούν κάποια πράγματα να αλλάξουν με τον κύριο Χιόνι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Γκουτζάνης, στην ρύθμιση των ήχων η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Δαβανέλος, την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαλιές και ο Κώστας.
1: '91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε Γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ήδη κάνει υπερβάσεις και θα κάνουμε όσους ακόμα απαιτούνται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Βάζουμε τις ανάγκες της κοινωνίας πάνω από το κομματικό συμφέρον. Και σήμερα είναι ώρα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στην ιστορία της αριστεράς, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος στη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη στα γραφεία του κόμματος. Στην Κουμουνδούρου βρίσκεται η Κατερίνα Μπρέγιανη για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατερίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Στο επίκεντρο της συζήτησης στην πολιτική γραμματεία είναι το μέλλον του κόμματος με βάση και τα νέα δεδομένα στον πολιτικό χάρτη. Ο Σωκράτης Φάμελος στην εισήγησή του μίλησε για την ανάγκη για ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο, καθώς και για την ανάγκη να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Είπε πιο συγκεκριμένα ότι πρέπει να συμβάλλουμε σε μια ευρεία ενωτική σύγκληση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικότητων, που είναι απαραίτητη για μια νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Ο Σωκράτης Φάμελος χαρακτηρίζει

0: ρίζων πολιτικό γεγονός και θετική πολιτική εξέλιξη, τη διακήρυξη και την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι μια θετική πολιτική εξέλιξη την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά. Είναι αναγκαία, επίσης τόνισε ότι είναι ισχυρή η δράση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος τιμά και υπηρετεί τη λαϊκή εντολή των πολιτών. Για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται οι προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος. Να σημειωθεί ότι ο Παύλος Πολάκης ήρθε στην πολιτική γραμματεία, ενώ σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ κατά την είσοδό του στο κτίριο της Κουμουνδούρου, είπε ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει. Είναι σε εξέλιξη η συζήτηση, οπότε για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Επιστροφή στο δελτίο μας. Μετά από 7 ολόκληρα χρόνια στη διακυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε να αυξήσει το ακατάσχετο και μάλιστα να το ανακοινώσει στη Βουλή μετά από στημένη πάσα γαλάζιου βουλευτή. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου ποσού για οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες στα 1.600 ευρώ από 1.250, έστω και με κακώς σκηνοθετημένο γκολ. Το μέτρο αναμένεται να δώσει ανάσα σε όσους βιώνουν την ασφυξία των χρεών αλλά και τα πλήγματα από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Και ακρίβεια. Φουντώνουν τα σενάρια για μνημονιακό σχηματισμό μετά την ανακοίνωση για συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την 4η 10 Ιουνίου με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση προτείνεται από τον Κυριακό Μητσοτάκη ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τη μάχη των επόμενων εκλογών στην κοινωνία, δίχως να συρθεί σε σενάρια που προκύπτουν από δημοσκοπήσεις, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξουν νέα στοιχεία πριν από το εφετείο της υπόθεσης των υποκλοπών, με κατηγορούμενους 4 ιδιώτες, εξέφρασε μιλώντας στο κόκκινο Ζαχαρίας Κεσές, δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη, που χθες κατέθεσε νέο αίτημα στον Άριο Πάγο για να ανασυρθεί από το αρχείο υπόθεση των υποκλοπών μετά τις νέες δηλώσεις Δίλη. Αν κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουν αυτεπάγγελτα τα αρμόδια δικαστικά όργανα, είπε, σημειώνοντας ότι αυτά που λέει ο κύριος Δίλιαν στο δημόσιο λόγο πρέπει να διερευνηθούν. Σε κρεσέντο πρόκλησης, ο Άδωνης Γεωργιάδης εξακολουθεί να υπέρεται ότι το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο από ποτέ, ενώ συνεχίζει την περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα και επιτίθεται στους υγειονομικούς που διαμαρτύρονται για τις τραγικές συνθήκες στα νοσοκομεία, γράφοντας σε ανάρτησή του στο έξω ότι δεν τους χορταίνω τους κομμουνιστές. Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη Σύρο ενάντια στην άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλου Crown Iris, παρά την απαγόρευση που είχε επιβληθεί από την αστυνομία που έχει κατακλείσει το νησί. Σύμφωνα με καταγγελίες, το κόκκινο, οι Ισραηλινοί συνοδευόμενοι από ΜΑΤ και άλλες μονάδες της αστυνομίας επιτίθεται και χειδεολογούν κατά των διαδηλωτών την ώρα που το νησί αστυνομοκρατείται. Τουλάχιστον 12 διαδηλωτές προσήχθησαν από την αστυνομία, στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι. Ξεκίνησε και διακόπηκε για τις 17 Ιουνίου η δίκη του καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό σε 12ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών. Δημήτρη Λιγνάδη, η εισαγγελέα, ζήτησε το δικαστήριο να κηρύξει απαράδεκτη την εισαγγελική έφεση ως προς την επανεξέταση της αθώωσης και να δεχθεί το σκέλος για υψηλότερη ποινή. 8 κρατούμενος νεκρός μέσα σε 2 μήνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Σήμερα έγινε γνωστό πως ένας άντρας περίπου 70 ετών άφησε την τελευταία του πνοή. Έρευνα της εισαγγελίας πρωτοδικών πατρών για τις συνθήκες κράτησης και τυχόν παραλήψεις στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πορεία απόψε στις 8 το βράδυ στην Καλαμάτα στη μνήμη της Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι του. Την ίδια ώρα ο 41χρονος που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας. Εκτός λειτουργίας, οι πινακίδες τηλεματικής του ΟΑΣ, αφήνοντας χωρίς ενημέρωση τους επιβάτες σε στάσεις της Θεσσαλονίκης, ο οργανισμός αποδίδει το πρόβλημα στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας και ζητά την αποκατάσταση της βλάβης. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε αδιέξοδο, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ταχεράνη επιμένει στην επιβολή διοδίων για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ θέτει ως όρο για συμφωνία και τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Το ναυτικό του Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων για παρενόχληση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και κατάσχεση εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων. Πετρελαιοφόρων σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, το Telecom Center Athens μεταφέρεται απόψε στις 9 η σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό με στόχο τη νίκη και το 1-1 στη σειρά, την ώρα που οι Ερυθρόλευκοι θα παλέψουν να διπλασιάσουν τις νίκες τους και να φτάσουν πιο κοντά στον τίτλο.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με προσκαιρές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια επιρωτικά και στα ορεινά τμήματα, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Έως 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Έλα. 91 και 4. Στο κόκκινο.

Εδώ είμαστε αδέρφια, καλησπέρα, καλησπέρα, τέλος εβδομάδος, πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Φτάνει στο τέλος λοιπόν, Παρασκευή και τυπικά σήμερα εν πάση περιπτώσει στο τέλος με την εργασία. 5 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο και ο Μπριλίτς άνοιξε στο ραντεβού της 4 με 6 στο κόκκινο Θεσσαλονίκης, στους 91 και 4 στα FM και στο διαδίκτυο μέσω του avi.gr. Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση. Σας θέλω εδώ παρεούλα λοιπόν με τα μηνύματά σας, τις εικόνες σας, ό,τι μα ό,τι θέλετε να μοιραστούμε και τις ομορφιές. Να, σαν τον αγαπημένο μου Γιώργο, καλώς την εύμορφη βελούδινη φωνούλα, γράφει. Καλώς σας βρήκα και εγώ λοιπόν και σήμερα. Πείτε μου που βρίσκεστε, τι κάνετε, πώς περνάτε, πού θα πάτε Σαββατοκύριακο, κανένα μπανάκι, θα βοηθήσει ο καιρός λέτε. Γιατί μία σκοτεινιάζει, μία ρίχνει μια βροχούλα, μία σταματά, χθες έβγαλε και λίγη ψύχρα είναι αλήθεια. Είχε μια υγρασία, χαρά ο Δημήτρης δεν λέγεται. Να σου πω κι εγώ αν είχα ένα πανωφόριο πάνω θα το χαιρόμουν πολύ, αλλά δεν το είχα, οπότε με ζόρισε κομματάκι, το ομολογώ. Με ένα πανωφόριο όμως, μια ομπρελίτσα, κάτι της τέλος πάντων, έτσι, για το αν χρειαστεί, βοηθάει και μπορείτε να βγείτε να απολαύσετε πάρα πολλά. Είναι full και αυτό το Σαββατοκύριακο από πολλές δράσεις, αν μείνετε στην πόλη ή αν κάνετε αυθημερών μετακινήσεις, τα βραδάκια έχουν πολλές προτάσεις. Φυσικά θα κληρώσω εδώ και την μία διπλή πρόσκληση που δίνει κάθε Παρασκευή ο Αλέξης Δερμαντζόγλου για το Σινέ Απόλλων στη Σαρανταπόρου, για τη Σινεφίλ Δευτέρα του Κέμες και για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Μια ταινία που θέλω πάρα πολύ να τη δω, νομίζω θα πάω να τη δω σε μεγάλη οθόνη, και μιλάω για τον Ξένιο στο Καβαλάρι του Ντένις Χόπερ, ταινία του 1969. Easy Rider, θρυλική. Λοιπόν, στέλνετε το μήνυμά σας είτε στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970-609-900. Βάζετε και τη λέξη σινεμά αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Για να δω, θα αρχίσετε να έρχεστε γρήγορα γρήγορα μέχρι να τελειώσει το πρώτο κομμάτι. Πάμε εις μνήμην Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1898 αυτός ο σπουδαίος Ισπανός και διάλεξε Γιάννη Πουλόπουλο να ακούσουμε ένα τραγουδά από «Έρωτα πεθαίνουν τα κλαριά», από τις ωραιότερες μελοποίησεις νομίζω Λόρκα σε μουσική Γιάννη Γλέζου, απόδοση στα ελληνικά από το Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Και αυτή η φωνή του Πουλόπουλου αξεπέραστη θερό, ε. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, στην Κατερίνα, στην Άννα. Καλώς και την άλλη την Κατερίνα. Μου λέει τα γυμνασιακά μου χρόνια μου θύμισες. Με τι, Κατερίνα μου, με το Λόρκα ή με το Easy Rider? Με τι απ' όλα? Ό,τι και να είναι πάντως, ελπίζω για καλό. Ε, έτσι, όμορφο, νοσταλγικό. Λοιπόν, τώρα που λέω νοσταλγικό, δεν ξέρω πόσοι και πώς βρεθήκατε χθες στο καφέ Ζόγια, που είχα τη μεγάλη τιμή να είμαι πλάι στη Ζόγια Μεταλλικιώτη στην παρουσίαση του βιβλίου της «Η Απόγονη της Σιωπής» από τις εκδόσεις «Σύγχρονοι Ορίζοντες». Τα λέγαμε προχθές μαζί της για το βιβλίο και χθες ήταν η παρουσίαση. Είχε μεγάλη συγκίνηση λοιπόν, μεγάλη νοσταλγία. Η Ζόγια έκανε μια μεγάλη διαδρομή στη ζωή της, στους προγόνους της, στο πώς βρέθηκαν πρόσφυγες εδώ στα εγχώρια, ας το πούμε, και πώς άρχισε να δημιουργείται και η δική της ζωή, τους αγώνες που έδωσε όταν είχε την τρελή ιδέα για δεκαετία 80 να φτιάξει ένα καφέ όπου να μπορείς όμως να κάθεσαι και να διαβάζεις. Ε? Τρελή ιδέα. Πολεμήθηκε, κυνηγήθηκε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μολύνονταν ο καφές από τα βιβλία, της είπαν κάποιοι. Η συνάντηση μετά με τη Μελίνα Μερκούρη, τη Μελίνα, και η κήρυξη, ας το πούμε έτσι, ή μάλλον το πράσινο φως για να γίνουν τα καφέ Ζόγια, βιβλίο, τσάι και συμπάθεια, και με βιβλίο και με τσαγάκι και με καφέ και με αντάμωμα ως κύτταρο πολιτισμού, πάρα πολύ πολύ σημαντικό. Και είχε και πολύ συγκίνηση λοιπόν όλο αυτό αναπόφευκτα. Η Ζόγια έκανε ένα flashback, να το πούμε έτσι, στο παρελθόν, ερχόμενη έως και το τώρα, το παρόν, σε ό,τι έχει να κάνει και με την αριστερά και με τους αγώνες και με τις ελπίδες και με τα όνειρα και με τις διαψεύσεις, όλα αυτά τα οποία δεν σταματούν να μας κυνηγούν γενικότερα. Και το βιβλίο βέβαια, το οποίο θα πω ότι αξίζει να το πάρετε και να το διαβάσετε. Τώρα που λέω περί αριστεράς και πολιτισμού, τι είπε ο Ιάσον Φωτήλας, παιδιά, ο υφυπουργός πολιτισμού, περί του ΚΚΕ? Ότι δεν αγαπά τον πολιτισμό, ότι δεν το σέβεται, δεν. Εντάξει, με αναγκάζει και εμένα να υπερασπιστώ ΚΚΕ τώρα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αν είναι δυνατόν. Αλλά στο πω αριστερά ευρύτερα. Σοβαρά τώρα, ε. Δεν αγαπάει η αριστερά τον πολιτισμό, μάλιστα. Και τον αγαπά βεβαίως η δεξιά, φαντάζομαι. Το αποδεικνύει ιδιαίτερα αυτή η κυβέρνηση, μέρα με τη μέρα που περνά. Πάντως η επιλεκτική κατεύθυνση συλληπιτηρίων της Υπουργού Πολιτισμού φαίνεται για ακόμη μια φορά. Πάλι καλά που έστειλε και συλληπιτήριο, πάλι καλά, για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου. Έφυγε από τη ζωή παλιά καραβάνας, μου επιτραπεί να πω τη φράση, αρχαιολόγου. Συμμετείχε σε ένα σκαφέ Αφίπολης Φιλίππων. Βλέπω εδώ μια φωτογραφία με τον Ανδρόνικο πλάι της, έτσι. Άλλες εποχές εντελώς. Έφυγε στα 91 της λοιπόν από τη ζωή και βέβαια είχε διατελέσει και Υπουργός Πολιτισμού, δεκαετία 50 κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Και διευθύντρια στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και διευθύντρια προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων, πρόεδρος του τότε Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, είχε αρκετές θέσεις ευθύνης. Και έτσι η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σε συναδερφό της απευθυνόμενη, έστειλε το συλληπιτήριο. Ας μην πω τίποτα παραπάνω. Η Κατερίνα λέει με το Λόρκα, φυσικά της θύμισα τα γυμνασιακά της χρόνια, τραγούδια του 70 είναι. Ωραία, το επόμενο θυμίζει κάτι, για δείτε.

Κατερίνα λέει και τυχωματά βεβαίως, και αυτό από τότε είναι, ε? Και αυτό από τότε είναι, και τυχωματά να τραγουδά μια αγάπη για το καλοκαίρι. Γιώργος Παπαστεφάνου στους στίχους, Γιάννης Σπανό στη μουσική. Ένα τραγούδι θαρό, συνυφασμένο απολύτως εννοείται με το καλοκαίρι. Οπότε αφού στο καλοκαίρι μπήκαμε, ας καλοκαιριάσουμε σε όλα μας. Και την ίδια ώρα που λέω για καλοκαίρι, αρχίζουν να έρχονται σοριδών οι εκδηλώσεις που ανοίγονται σε ανοιχτούς πλέον χώρους. Μονή Λαζαριστών έστειλε το πρόγραμμα για το πρώτο διάστημα τουλάχιστον, έτσι, του καλοκαιριού,

Και ήδη έχουμε πει βέβαια διάφορες εκδηλώσεις, απλά τώρα είναι πιο συγκεντρωμένο το προγραμματάκι. Ένα καλοκαίρι που ξυπνά τις αισθήσεις είναι το σύνθημα φέτος, και οι αφίσες τις βρήκα ενδιαφέρουσες. Έχει καρδιά, έχει μάτια, έχει στόμα. Λοιπόν, εκεί η αρχή γίνεται αύριο, παιδιά. Αύριο με το Βάκχε Φεστ, το έλεγα και το πρωί στην Ευγενία Χατζηγεωργίου. Ένα φεστιβάλ το οποίο είναι γεμάτο με μουσικές από Πόντο, Κρήτη, νησιά, Ήπειρο, Μακεδονία, από τις 6.30 αύριο το απόγευμα, έτσι. Με Αλέξη Παρχαρίδη, Μανώλη Κονταρό, Πέτρο Χαλκιά, Αδέρφια Κόντι, Ξέφραγο Αμπέλη, Μπρόζα Μπάντα, και παρουσιάζει η Κλέλια Κλούτζου. Και στην Μονή Λαζαριστών θα ακολουθήσουν μετά την άλλη εβδομάδα Νόβελ 729, Νεφέλη Φασούλη, Κιου Βάολινς. Από την άλλη Δευτέρα 15 Ιουνίου Δημήτρης Μιστακίδης, που θα γιορτάσει τα 30 χρόνια της πορείας του. Είναι sold out βέβαια, γράφει δίπλα το πρόγραμμα, δεν έχει εισιτήρια. Επίσης η Einstürzende Neubauten, ελπίζω να το προφέρω σωστά, Πάνος Βλάχος, Πάνος Μουζουράκης, ο Ακύλας από τη Eurovision, 12ος Πίθηκος, Σκιαδαρέσες, Κοινή Θνητή, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Γκιντίγη και Θράξ Πάνκς, Γιώργος Αλκαίος, Λοκομόντο, Μπλε, και την Γαρμπή και Διονύση Χενάς, Thievery Corporation, Pink Martini, όλα αυτά μέχρι τα τέλη περίπου Ιουλίου βεβαίως. Οπότε κανονίστε την πορεία σας. Πού θα πρωτοπάτε?

Και το Μέγαρο Μουσικής έβγαλε το πρόγραμμά του «Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026». Ξεκινάει 19 Ιουνίου, θα πάει μέχρι 23 Ιουλίου. Το «Δε Σινεμά με Θεά», η συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, έρχεται 24 Αυγούστου. Έτσι. Εδώ τώρα έχουμε Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Pittsburgh, έχουμε εργαστήρια σύνθεσης, τη Μούσα βέβαια, γιορτή Πανσελίνου με δίσκο πάρτι παρακαλώ, αυτό θα γίνει 29 Ιουνίου, Mike Parker Trio, Transcription Ensemble με αφιέρωμα στον Πιατσόλα και πολλά πολλά ακόμη. Και είναι και το πρόγραμμα στο Θέατρο Δάσους και Θέατρο Γης, αυτά τα έχουμε πει πάνω κάτω. Και μας το υπενθυμίζουν βέβαια από το Κρατικό Θέατρο που διαχειρίζεται όλο το χώρο, αν υπάρξει κάποια αλλαγή, γιατί και ο καιρός πολλές φορές αλλάζει τα πάντα όλα, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε μπόλικο πράγμα. Σας αφήνω με Πόπη Στεριάδη, αφού ήμασταν με Χωματά πριν και Πουλόπουλο. Το «Άκου τον Ήλιο», Γιάννης Γκούμας, ο στίχος Δημήτρης Χριστοδούλου, μουσική. Και συνεχίστε να στέλνετε μηνύματα και βάλτε και τη λέξη «σινεμά» για να πάτε να δείτε τον Ξένια στο Καβαλάρι τη Δευτέρα, 8 του μήνα, στο Σινέ Απόλλων.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Πάμε τώρα να ανταμώσουμε με Αλέξη Δερμετζόγλου, όπως κάθε Παρασκευή, να μας περάσει την απέναντι πλευρά των γεγονότων με το δικό του μοναδικό τρόπο. Αλέξη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και με, θα λέγαμε, με το μοναδικό τρόπο τον Αρμενοβίλ. Μην διαφημίζετε μόνο τα Αρμενοβίλ αυτά. Κάτω από το σπίτι μου στο 102,
0: ναι,
1: και μάλιστα με ωραίες κυρίες, Μητροπόλεως 102, υπάρχουν, αυτό να μην κρυφθεί ως διαφήμιση, αλλά είναι αλήθεια.
0: Τα πάντα τα ωραία.
1: Φοβερά Αρμενοβίλ. Βέβαια, το τι χωρίς θερίνη θα μπορεί να σου κάνουν.
0: Καλά, δεν τρώσαι κάθε μέρα, παιδί μου.
1: Αυτό το λέω από τώρα. Είναι 80% φούτυρο.
0: Εντάξει, δεν θα τρως και κάθε μέρα. Έτσι.
1: Εγώ το λέω.
0: Για τη χαρά.
1: Είναι καλές οι κυρίες. Εντάξει. Εσείς πάρετε τη διαφήμιση όπως αξίζει.
0: Τα ωραία πράγματα αξίζει να τα μοιραζόμαστε, Αλέξη.
1: Αν θέλουμε να φάμε κάτι το οποίο μας εκτελεί στην κυριολεξία, είναι ένα το μπέικον και δεύτερο το αρμενοβίλ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά είναι. Ενώ ο κόσμος τώρα βέβαια αυτά τα ακούει και γελάει, γιατί όλοι τρέχουν για το τριήμερό τους. Οπότε, ό,τι και να πούμε, δεν θα αγγίξει κανέναν.
0: Λες,
1: διότι ο κόσμος λέει πολύ σωστά, να ζήσω 6, 7, 8 μήνες όσους μένουν, φυγές, αντί για αυτοκτονία να φύγω στη θάλασσα να ξεχαστώ, και δεν θέλω να ακούσω ούτε προβληματισμούς, ούτε ιστορίες, ούτε κουλτούρες, ούτε τον Αλέξη Δερμετζόγλου, ούτε βαριά πράγματα, ούτε τίποτα.
0: Όποιος δεν θέλει δεν θα ακούσει κι εσύ.
1: Τον τρόπο που θα κινηθούμε στη σημερινή εκπομπή σου.
0: Κοίτα λίγο. Η επιλογή του καθενός.
1: Γίνεται, η εκπομπή γίνεται και προσφορά.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή γίνεται για χάρη σου.
0: Αλέξη, η επιλογή του καθενός είναι ελεύθερη. Όποιος δεν θέλει να ακούσει, δεν θα ακούσει. Υπάρχουν όμως άλλοι και άλλες τόσοι και τόσες που θέλουν να ακούσουν. Οπότε...
1: Και να ακούσει και να μην αλλάξει, τι να το κάνω. Τι να
0: τώρα
1: το κάνω,
0: δεν το ξέρεις τι θα κάνει ο καθένας. Πες εσύ αυτά που έχεις να
1: πεις. Ξέρω, κορίτσι, τα πράγματα είναι, βρισκόμαστε στην πιο παράξενη προεκλογική περίοδο. Όπως είχα πει, πριν από 1,5 χρόνο θα πάμε 3 ή 10 Οκτωβρίου σε εκλογές. Αυτή είναι η ημερομηνία και άσε τη λένε για Σεπτέμβριο. Και βέβαια έχουμε πάρα πολύ μεγάλες πολιτικές εξελίξεις, τις οποίες δεν θέλω για λόγους λεπτότητας, επαναλαμβάνω, να σχολιάσω από το σήμερα, γιατί πραγματικά θα ληφθούν δραματικές αποφάσεις αξιοπρεπών ανθρώπων. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, από εκεί και μετά δεν μένει τίποτα άλλο παρά να περάσει κανένας καλά, ώστε να το έρθει το επόμενο κακό, δηλαδή ο επόμενος μεγάλος φόρος, η επόμενη ακρίβεια των καρτέλ των σούπερ μάρκετ και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα νέα κορίτσια και αγόρια που τα εκμεταλλεύονται και τα έχουν για 200 ευρώ να δουλεύουν 4 και 8 ώρα, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και να βγαίνει και η κυρία Κεραμέως και να μας λέει ότι όλα πάνε πάρα πολύ καλά στον χώρο της εργασίας. Είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος που το σινεμά βέβαια περνάει σε τελευταία φάση και βάση. Εγώ δεν μπορώ να παίξω το ρόλο ούτε του προπαγανδιστή, αυτό είναι απαράδεκτο, ούτε του καταστροφέα της εκπομπής με την έννοια να πω πράγματα τα οποία είναι ανεπίτρεπτα, ούτε να προσπαθήσω να απενοχοποιηθώ. Διότι όλοι μας είμαστε αστεί και είμαστε και εμείς μέσα στο παιχνίδι, περνώντας καλύτερα ή καλύτερα χειρότερα ή χειρότερα καλύτερα από τους άλλους. Δύσκολη περίοδος. Δύσκολη περίοδος για να μιλήσει κανένας με αυτό το στυλ το οποίο μιλάω εγώ.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό είμαι εδώ για το σινεμά. Αυτά ήθελα να πω έτσι σαν μια προκαταρκτική αρχή και να πω ότι είναι φανερό ότι έχουμε περάσει προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι... ξεκάθαρο.
0: Ναι, φυσικά.
1: Από εδώ και μετά έτσι, ο καθένας πρέπει να διαλέξει αν θέλει τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει τις επιλογές του. Έτσι. Οι επιλογές οι οποίες μπορεί να είναι σημαντικές και για αυτόν και για την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει, τα πράγματα τα οποία σέβομαι. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει σήμερα και να μιλήσει σοβαρά. Σοβαρά και αξιοπρεπώς. Αυτά λοιπόν, εντάξει, από εκεί και μετά υπάρχει και το σινεμά, το οποίο είναι στην τελευταία βάση. Βεβαίως, όπως λέμε, υπάρχουν οι καλοκαιρινές ερωτικές σχέσεις, ξέρεις. Κύριοι, είπα άντρε, παντρεμένοι, παντρεμένες που κάνουν μια περιστασιακή σχέση που διαλύεται κτλ. Ζούμε στην καυτή φάση του καλοκαιριού, οπότε ό,τι είναι περιστασιακά ευχάριστο, δεν μπορώ να το ανατρέψει κανένας με κάτι δυσάρεστο που θα έρθει. Ξέρω ότι με καταλαβαίνεις όπως με καταλαβαίνουν και άλλοι. το σινεμά του Χαβάτου. το σινεμά τις έμανες ιδέες του. Δηλαδή γίνονται παράξενα πράγματα στον χώρο του κινηματογράφου. Μια ταινία που την έκανε ένας Γιουτούμπερ 20 χρονών να κάνει 81,4 εκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσέξτε το νούμερο, και 35.000 εισιτήρια στην Ελλάδα. Μια ταινία σκουπίδι, το Backrooms, είναι ένα από τα φαινόμενα ακριβώς που ταιριάζουν με τις πολιτικές επιλογές. Είναι σαν να κάνεις παρκούρ πάνω στο σινεμά. Μιλάμε για τεράστιο γεγονός αυτό για το οποίο σας λέω αυτή τη στιγμή. Μια ταινία που στήχησε, ξέρω εγώ, όσο το να πας εσύ από εδώ για να κάνεις ένα μπάνιο στη Χανιώτη.
0: Κάπως τόσο, έτσι. Ναι, ναι.
1: Και πάει να κάνει ένα τεράστιο ρεκόρ, όπως είχε κάνει η μεγάλη απάτη που λεγόταν το Blair Witch Project, η οποία πετύχει τελικά ότι και οι σκηνοθέτες πήραν ό,τι είχαν να πάρουν, άνοιξαν μια καλή ζωή για το μέλλον τους και από εκεί και μετά το σινεμά τους είπε καληνύχτα παιδιά, μέχρι εδώ ήταν, τελειώσατε κτλ. Κάτι τέτοια πράγματα που συμβαίνουν είναι ακριβώς ομόρυθμα και αντίστοιχα με τις κοινωνικές αναταράξεις και τις κοινωνικές αντιστοιχίες. Όπου τα πράγματα από μέρα σε μέρα είναι ρευστά, είναι αλλάζουν. Βεβαίως, εκείνο που έχω να πω είναι, Έλσα μου, όσοι μας ακούτε, ότι όσο περνάει ο καιρός, είναι σε βάρος των δημαγωγών, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Διότι όσο περνάνε οι μέρες, όλο και θα χάνουν οι πολιτικοί, οι οποίοι ή τα πολιτικά κόμματα, ή τα νέα πολιτικά, ή τα νέα και τα παλιά, τα οποία χρησιμοποίησαν ή χρησιμοποιούν δημαγωγικούς τρόπους, θα αναβαίνει τόσο πολύ η ουσία. Επίσης να πω, δεν επιτρέπεται κυρίες πολιτικίνες, τους οποίους σταμάτησε, εκτιμώ και τα λοιπά, να έχουν τόσο βρώμικη γλώσσα, τόσο επιθετική γλώσσα, δηλαδή και να οξύνουν τόσο πολύ το περιβάλλον και το σύμπαν. Αυτά τα πράγματα είναι έτσι η πρώτη εκτίμηση, χωρίς να θέλω να επισέλθω σε τίποτα άλλο. Απλώς να πω ότι σήμερα και στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη μάλλον η ταινία του Αλμαντοβάρ είναι αυτή η οποία θα τραβήξει το ενδιαφέρον.
0: Χαμός έχει γίνει με αυτή την ταινία, Αλέξη.
1: Σ' άρεσε?
0: Όχι, δεν την έχω δει. Διαβάζω απλά πάρα πολύ θετικά σχόλια.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Περνάς πάρα πολύ καλά και το κυριότερο Αλμαντοβάρ. Αυτό έχει σημασία, Έλσα, να βελτιωνόμαστε. Αυτό το λέω και στον εαυτό μου.
0: Και να είμαστε ενωμένοι. Κοίτα τώρα, παίρνω το μήνυμα της Τριανταφυλλιάς εδώ, της φίλης αναγνώστριας, που λέει τι μας μένει, ρωτάει και σένα. Η ενότητα, η εντιενώση ισχύς. Όλοι μαζί με προστάτη τον Αλέξη, αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία. Λέει Τριανταφυλλιά.
1: Ενότητα, αλλά ενότητα με τι τρόπο άραγε. Εδώ πρέπει να βρούμε τις διαδικασίες της ενότητας. Ενότητα είναι και ένα ποτηράκι κρασί που θα πιει με μερικά κρυσίνα κτλ. Ενότητα είναι και να κάνεις ένα πελώριο κοινωνικό ρεύμα. Ενότητα είναι και πολλά άλλα πράγματα. Συμφωνώ καταρχάς με την κυρία την οποία να δώσει τους χαιρετισμούς μου. Αλλά το βάβλο λοιπόν με κάνει εντύπωση κάτι το οποίο προσπαθώ να κάνω και στον εαυτό μου και θα συμβούλευα στον κάθε ένα και κάθε ένα που μας ακούει. Να ελέγχει τον εαυτό του πια. Όσο μεγαλώνει τόσο τον βλέπω να ελέγχει περισσότερο τον εαυτό του. Να καταλαβαίνει ότι δεν έχει περιθώρια να τον κριτικάρει η Σάρα και η Μάρα ο ένας και ο άλλος. Να προστατεύει τον εαυτό του. Και έτσι λοιπόν αυτές οι δύο, ουσιαστικά είναι δύο ταινίες σε μία. Είναι μία ο σκηνοθέτης, δηλαδή ο εαυτός του, ο οποίος εξομολογείται ότι βρίσκεται σε μεγάλη κρίση, ετοιμαζόμενος να γυρίσει, ευχαριστώ την Τζινόμπο που μου έστειλε την ταινία, να γυρίσει μία ταινία, αλλά η ταινία εξελίσσεται το 2004. Τώρα η κρίση του είναι στο 2025. Έτσι λοιπόν βλέπουμε μια την κρίση του σκηνοθέτη που σαφώς είναι αυτοβιογραφική και αφορά στον ίδιο τον Πέτρο και μια η ταινία που γυρίζεται. Στο μεν μέρος που αφορά τον Πέτρο η ταινία είναι αυτοκυριαρχημένη, μυθοπλαστική, σοβαρή, αξιοπρεπής. Στο δεύτερο μέρος σου λέει τώρα εγώ κρατήθηκα στο πρώτο όταν ουσιαστικά έχουμε τη σκηνοθεσία της δεύτερης ταινίας η οποία βλέπουμε τα γεγονότα πια σαν μια πραγματικότητα. Τότε εκεί είναι πια ο Αλμαντοβάρ με τα κίτς του, με τα ωραία του, με τα πονηρά του, με τα πικρά του. Θυμίζει πολλές φορές το Μίλα της, το οποίο είναι μια ταινία που αγαπώ ιδιαίτερα και να δούμε πότε πρέπει να την παίξουμε επιτέλους. Ταινίες όπως το Μίλα της και το Δέμα που κατοικώ. Είναι ταινίες οριακές για το σινεμά. Και είναι πάρα πολύ ωραίος, ισορροπημένος, ένας καθαρός Αλμοντόβαρ, επαναλαμβάνω, συγκρατημένος, πολύ καλύτερος από την προηγούμενη ταινία του. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων θα ήταν η πρώτη πρόταση της ημέρας, επαναλαμβάνοντας, χωρίς να χειραγωγούμε κανέναν και καμία, γιατί ο καθένας έχει τις δικές του επιλογές, όπως παραδείγματος χάρη ότι δύσκολα οι Έλληνες βλέπουν κινούμενο σκίτσο. Mm-hmm. Το να δούμε το, ευτυχώς δεν είναι μεταγωγισμένο τη φάρματος ζώων σε κινούμενο σκίτσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η εταιρεία διανομής φρόντισε να μην προβληθεί η ταινία, αλλά δεν ξέρει τους δημοσιογράφους, δεν ξέρει ότι υπάρχουν και άλλα μονοπάτια για αυτούς που ξέρουν τα κόλπα. Είναι πολύ καλή ταινία. Οπότε αντίθετα από ό,τι θα περίμεναν. Δεν ξέρω γιατί δεν ξέρουν, πάρα πολύ καλή ταινία. Είναι το μυθιστόρημα του Orwell, όπου ακούγεται βέβαια και ιστορική φράση «Όλοι είμαστε ίσοι, αλλά μερικοί είμαστε πιο ίσοι από τους άλλους». Καλή ώρα, όπως τα κυβερνητικά σχήματα που βλέπουμε. Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος μπήκε, λέει, ως ο Σταύρος σε μυαλοπολείο. Εμπάστας με τα τρένα τι θα κάνει, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μπήκε ως τώρα σε άλλος του μπρο. Τα τρένα ποιος θα τα αναλάβει? Θα έχουμε κι άλλο ατύχημα? Γιατί αυτός το είχε πάει σε μια καλή προοπτική και είχε κάνει και κριτική στον προηγούμενο υπουργό και τα λοιπά. Απλώς το λέω έτσι. Κάποιοι λοιπόν είναι πιο ίσοι. Τα γουρούνια έχουν πάρει μια μορφή δικτατορία στη φάρμα αυτή.
0: Στη φάρμα
1: και κάποιοι αποφασίζουν να επαναστατήσουν. Εγώ θα συμβούλευα τους κύριους και τις κυρίες να πάρουν και το βιβλίο του Orwell.
0: Φυσικά.
1: Το οποίο ήταν απαγορευμένο για πάρα πολλά χρόνια. Οι εκδότες του γυρίζαν πίσω γιατί του λέγανε «Μα θίγει στους συμμάχους μας, τους Σοβιετικούς». Γιατί ο Orwell το έγραψε, για να τα λέμε όλα, δεν ξέρω αν ήταν αντικομμουνιστής, μπορεί να πίστευε ότι ο Στάλιν είχε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς. Εγώ δεν θα υπερασπιστώ τον Στάλιν, αλλά κάποιες κυβερνήσεις, κάποιες χώρες που είναι τόσο ασύμμετρος όπως η τεράστια Ρωσία, δεν μπορείς παρά να την κυβερνήσεις με έναν τρόπο λίγο αυστηρό. Το έγραψε λοιπόν σε βάρος του Στάλιν και του συστήματος που υπήρχε στη Σοβιετική Ένωση. Και του είπαν ότι θα μας κάνεις μεγάλο κακό. Μόλις τελικά άρχισε ο ψυχρός πόλεμος το 46 με τον αποκλεισμό του Βερολίνου, τώρα είπα βγάλω το αγόρι μου και το κάτω κυκλοφόρησε λοιπόν, είχε τεράστια επιτυχία. Δύο βιβλία για μένα, Έλσα, και όσους μας ακούν, εκτός είναι τόσο μεγάλες επιτυχίες αντιδιαμετρικά, του Σεν Εξπηρή, ο μικρός πρίγκιπας και η φάρμα των ζώων. Η ταινία που βλέπουμε είναι πολύ χαριτωμένη, μην τη συνομπάρετε επειδή έχει κινούμενο σκίτσο. Είναι πάρα πολύ ωραία, μόνο που εδώ ο σκηνοθέτης τη φέρνει. Τη φέρνει και το όργο, ο οποίος είναι πεθαμένος βέβαια το 1952. Αντί να την κάνει μια αντισοβιετική, αντιπουτινική, να το πω, σάτυρα, τη μετατρέπει σε ένα φοβερό αντικαπιταλιστικό μανιφέστο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια ταινία βαθύτατα κατά του καπιταλισμού, επιτίθεται με κάθε τρόπο, με κάθε σενάριο, με κάθε δύναμη, όπως κάνει και ένα κινούμενο σκίτσο που έχουν βρει αυτήν την εβδομάδα. Ισπανικό, η ζώα και τα ζωάκια της. Είναι μια ισχυρότατη καταγγελία γύρω από έναν πλούσιο. Ποιος θα είναι άραγε, ο Ζούντμπεμπεργκ, δισεκατομμυρίουχο, και το τρένο και το δέντρο της ζωής που προσπαθεί να αντιπαρατεθεί μαζί του για οικολογικούς και άλλους λόγους. Είναι μια ταινία που δυστυχώς, θα το πω αυτό, είναι μεταγωγισμένη στα ελληνικά και οπωσδήποτε δεν μπορούμε να την προτείνουμε για τον άλλον κόσμο. Υπάρχει όμως μια ελληνική ταινία για την οποία να μιλήσουμε ευθύς μόλις ακούσουμε το τραγουδάκι.
0: Και πριν το ακούσουμε, απλά να προσθέσω στο κινούμενο σκίτσο που λες, Αλέξη, ότι κινούμενο σκίτσο είναι και το Περσέπολης, έτσι, της Ατραπή.
1: Τεράστια ταινία.
0: Που θα προβληθεί 18 Ιουνίου στο Απόλλων, από όσο διαβάζω, οπότε...
1: Ναι, και να πούμε και
0: απόλυτα,
1: για το
0: πολιτική.
1: Νεότατη έφυγε από μαράσμα. Mm-hmm. Υπάρχουν και γυναίκες που αγαπάνε τόσο πολύ τη σύζυγό τους. Που πέθανε.
0: Που αγαπούν γενικώς άνθρωποι.
1: Πέθανε ο σύζυγός και τα λοιπά. Τις μεγάλες Περσίδες. Βέβαια, η Περσέπολης είναι μια τεράστια ταινία στο Μούβις, κινωμένων σκίτσων, 18 Ιουνίου. Δεν χρειάζεται από μένα. Είναι πάρα πολύ σκληρή, δυναμική και βέβαια δεν είναι ενήλικο κινωμένο σκίτσο. Ακριβώς πάρα πολύ εύστοχη. Συμπλήρωμα θα λέγα να κάνουμε, που κάνουμε οι δυο μας, πέιλ είμαστε εξάλλου, ότι για να πούμε ότι τελικά το κενόμενο σκίτσο είναι πολύ παρεξηγημένο στην Ελλάδα. Το ενήλικο κενόμενο σκίτσο είναι μια τεράστια υπόθεση. Πάμε να ακούσουμε αν θέλεις το τραγούδι και μιλάμε.
0: Ναι.

0: Μ' αρέσει που οι The Fraternity of Men που τραγουδούν το Don't Bogart on Me παίρνουν και ένταση προς το τέλος, έτσι. Ενώ είναι όλο έτσι χαλαρό και ταξιδιάρικο το κομμάτι.
1: Και είναι απαγορευμένη στίχη. Να πω ότι λέει το ότι λέει είναι στίχη.
0: Ναι.
1: Μας δίνει κανένα ψυχτικό λόγο.
0: Δεν νομίζω πια. Έλεος δηλαδή.
1: Ανανέωσέ το και μην με ενοχλείς τώρα το Τσιγαλίκι στο για αύριο. Είναι τεράστιο τραγούδι, πολύ πικρό. Από τον Ξένιο στο Καβαλάρι βέβαια. Που ευκαιρία είναι να πούμε ότι επειδή προβάλλεται τη Δευτέρα θα πούμε ένα κομμάτι από το διαλόγο να δείτε μια ταινία που γυρίσει το 69. Πόσο προφητική ήταν για το σήμερα. Λέει σε κάποιο σημείο ο Τζακ Νίκολσον, ο οποίος είναι ένας δικηγόρος, που κάνει παρέα με τους περιφερειακούς και τους, και τους εμπόρους ναρκωτικών και κοκαίνης και χασικλίδες, το λένε να μιλάμε καθαρά. Τους δυο τους χίπηδες, Πίτερ Φόντα και Ντένις Χόπερ. Λέει, παιδιά, αυτοί που μας επιτέθηκαν στο εστιατόριο και μας βρίζαν και τα λοιπά, δεν βρίζαν εσένα και εμένα και τον άλλον, βρίζαν αυτό που εκπροσωπούμε. Και εμείς εκπροσωπούμε την ελευθερία. Το κακό είναι και την ελευθερία επιλογής ότι αυτοί έχουν κάνει το λάθος να πιστεύουν ότι αυτοί είναι ελεύθεροι. Mm-hmm. Πώς να είσαι ελεύθερος, προσέξτε το 69, σε μια κοινωνία όπου η οικονομία σε αγοράζει και σε πουλάει.
0: Ναι. Έτσι.
1: Σου λέει η οικονομία μια στιγμή, έτσι μου... Δεν μας έβγες από το όποιο αυτό, όχι αυτό το αριστερό και το φερό ραδιόφωνο, ή κάνε μας μια μικρή συναλλαγή, ξέρω εγώ, μείον 100 ευρώ. Είναι συγκλονιστικά αυτά που ακούγονται και είναι απλώς απόλυτα εφαρμόσιμα με το σήμερα, ότι σε πλήρη πλειοψηφία η οποία πιστεύει ότι είναι ελεύθερη, δεν μπορεί με τίποτα να δεχθεί ελεύθερους ανθρώπους. Έχει υποχρεωθεί, σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα, να δεχτεί τις ΛΟΑΤΚΙ και τα άλλα σκύκριες, αλλά και στην ταινία ακούμε, ρε εσύ αυτοί τι είναι, τους είδα να φιλούνται, τι είναι, πού, από πού, δηλαδή τεράστια ταινία, η οποία βέβαια θα μιλήσω στο τέλος για αυτήν και θα ζητήσω ορισμένες χάρες, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμο ακόμα το κοινό της Θεσσαλονίκης για τέτοια πρωτοπορία. Πάμε τώρα στην Ελλάδα, ναι. Και να πούμε τη ταινία της κοπελιάς αυτής. Δεν ξέρω αν της πήρες καμιά συνέντευξη.
0: Για ποια?
1: Της με το Μικρές Ανάσες.
0: Δεν μπορώ να θυμηθώ. Νομίζω ότι τα έχουμε πει. Ναι, τα έχουμε πει. Αλλά δεν είμαι και σίγουρη τώρα.
1: Όχι, εντάξει,
0: με στον
1: είναι,
0: αυταρμά του μυαλού μου.
1: Απρόσφατα είναι μια ταινία βέβαια χαριτωμένη αλλά πάρα πολύ απεσιόδοξη. Φωτοκόπια το όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και αφήστε το παραμύθι, τώρα έχουμε βγει και από την επιτήρηση επίσημα ότι όλα πάνε πλέον καλά το 2023. Τα βγάζει αυτά η Ενωμένη Ευρώπη αυτές τις στατιστικές για να πει «ΟΚ, να ξαναβγήσει με σωτάκι». Είχαμε χθες ανακοίνωση ότι η Ελλάδα βγήκε ακόμα και από την ελαφρά επιτήρηση. Ποια είναι αυτά επιτήρηση? Όταν στο σούπερ μάρκετ τα πράγματα είναι επί 4, επί 5, έτσι. Η κυρία Κεραμέως είπε ότι επί Τσίπρα ο μισθός ήταν 650 και ο μας είναι 950.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνώ, πρωτογενώς. Αλλά συν 40% ο πληθωρισμός, πού πάμε.
0: Και συνεχής ακρίβεια. Συνεχής αύξηση στις τιμές, σοβαρά
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι εκεί σε αυτή τη βάση. Η κοπελιά εργάζεται σε ένα σούπερ μάρκετ. Στο σπίτι τα ζώα μας αργά, ο μπαμπάς έχει ένα επίδομα.
0: Λοιπόν, είναι οι Μικρές Ανάσες της Αμέρης Αμπάστα. Βέβαια την μιλήσαμε, ναι, και είναι και εξαιρετική. Εγώ τη βρήκα εξαιρετική ταινία.
1: Και εξαιρετική
0: Αλέξη.
1: Ταινία και εξαιρετική κοπέλα. Και
0: βέβαια,
1: πολύ
0: η Αμέρισα κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Και πολύ ωραία και πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, ο μπαμπάς λέει: παίρνω 480 και κάθομαι στο σπίτι. Η μαμά είναι μητριά, είναι από Αλβανία. Αυτή έχει ένα στενό φίλο, αλλά έχει και μια στενή σχέση. Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα. Να μην μπορείς να πεις στη σχέση σου την ερωτική τα προβλήματά σου για να χρειάζεται να έχεις ένα φίλο, δεν είναι ερωτικό κτλ. Και είναι σε αδιέξοδα. Από κάθε πλευρά μια μαύρη Αθήνα, μια μαύρη κατάσταση. Στο σούπερ μάρκετ λέει το αφεντικό, κυρία μου, δεν μας φεύγεται από εδώ. Και του λέει, γιατί πρέπει να κάνω περικοπές, και του λέει είμαι έγκυος, άρα δεν μπορείς να με απολύσεις. Λέει άλλος, πρέπει να απολύσω μία με άλλη τότε. Άλλο δίλημα μπαίνει στην κοπελιά, πριν 20 χρονών. Να φύγει μια συναδέλφισά της. Αυτή η πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ταινία, εκτός από αυτούς που φοβούνται την αλήθεια και θέλουν να δουν αρκουδότρυπες και δεν ξέρω τι άλλο θέλουν να δούνε.
0: Okay.
1: Όλα ευχάριστα, είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Χαίρομαι την οποία, με την, που συμφωνούμε σε αυτό το θεματάκι. Και νομίζω ότι είναι μια τριπλέτα προτάσεων που κάναμε με πρώτο τον Αλμοντόβαρ και συν αυτές τις δύο ταινίες, το κινούμενο σκίτσο το οποίο είναι Orwell. Αλλά για να Orwell προτείνω να διαβαστεί και το μυθιστόρημα του Orwell, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ χαριτωμένο, η φάρμα των ζώων, και αυτή η ελληνική ταινία, γιατί από εκεί και μετά, ας πούμε, το κινούμενο σκίτσο το άλλο, το ισπανικό, είναι μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Και επαναλαμβάνω ότι στην Θεσσαλονίκη δεν θα έρθει μέχρι στιγμής ούτε η περίφημη ταινία του Τζον Λάντις, μας ακούνε να παθεί να φαντάζομαι από το τελείωσε και εσάς, το τρελό θεατροφείο, που είναι μια δεικτικότατη σάτυρα κατά του μιλιταρισμού, κατά των κολεγίων κτλ. Κτλ. Ούτε το Τέσις, η πρώτη ταινία που γύρισε στα 1996 ο Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ, γνωστός Ισπανός σκηνοθέτης, είναι μόνο στα 74 ακόμα, αλλά έχει χάσει τη φόρμουλα τον τελευταίο καιρό. Είναι η ταινία η οποία αφορά μια φοιτήτρια του κινηματογράφου, η οποία αποφασίζει να κάνει μια έρευνα για τη βία, βρίσκει μια βιντεοκασέτα και από εκεί και μετά βρίσκεται στα ήθη ενός ψυχοπαθούς δολοφόνου, ο οποίος στην κυριολεξία την κυνηγάει. Να πούμε ότι ισχύουν οι δύο προσκλήσεις για την Δευτέρα και να πούμε ότι η ταινία αρχίζει στις 9, Cinefil Δευτέρες, ξένια στο Σκαβολάρη, στο Things to Come. Είναι μια ταινία, ενώ ουσιαστικά ένα road movie με εκπληκτικά τραγούδια, Steppenwolf, Born to be Wild, The Way to Banta, αυτό το Don Bogabe κτλ. Κτλ. Αλλά είναι μια ταινία που πάρα πολύ μπορεί να προκαλέσει τις μεγαλύτερες ηλικίες, να είναι πάρα πολύ ενοχλητική. Τους λέμε από τώρα, γιατί είχαμε μεγάλα προβλήματα με την ταινία του Μπας Λούρμαν και τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, την ταινία, πώς τη λένε, το Ρωμαίο Συν Ιουλιέτα, όπου οι μεν μεγάλης ηλικίας ενοχλήθηκαν πάρα πολύ από τον δικαφορονιστικό και γκέι πνεύμα της ταινίας. Οι δε νέοι που ήρθαν να δουν Λεωνάρντο Ντικάπριο είπαν τι είναι αυτά που συμβαίνουν. Αλλά μιλάμε, κάνουμε μια προειδοποίηση και προς τους μικρούς, ότι θα δούμε ένα σινεμά underground, τελείως διαφορετικό, με τεροχρονισμένα πλάνα, με έναν Ντένις Χόπερ φοβερό και στη σκηνοθεσία που κάνει αυτός, με βραβεία από τις Κάνες, όσο για τους μεγαλύτερες ηλικίες, ότι θα δούμε μια ταινία η οποία τους φτύνει στη γεωργία τα σαμούτρα και τους λέει αυτοί είστε ανελεύθεροι, ξεφτελιζόμενοι, εμπορευόμενοι, διαπλεκόμενοι και είστε έρμεοι της ελεύθερης αγοράς. Εφόσον μπορούν να τα ανοιχθούν και οι main

και κύριοι. Ναι, ταινιάρα τώρα. Ξένια στους Καβαλάρης. Παιδιά, μην το χάνετε. Στείλτε μήνυματα με τη λέξη σινεμά να σας βάλω στην κλήρωση. Τώρα. Γρήγορα. Εκτός και αν φύγατε για μπανάκια πάλι τριήμερο. Λοιπόν, σας περιμένω. Πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: επίσης στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι είδηση στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά. Τον Ισοσοκράτης Φάμελος στην εισήγησή του, όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ήδη κάνει υπερβάσεις και θα κάνουμε όσες ακόμα απαιτούνται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Βάζουμε τις ανάγκες της κοινωνίας πάνω από το κομματικό συμφέρον και σήμερα είναι ώρα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στην ιστορία της αριστεράς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αύριο Σάββατο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δημοσιεύτηκε το πλήρες κείμενο της απόφασης της Ολομέλειας του Αριουπάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νομό Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των τόκων των δανειολήπτων πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Ωστόσο, δεν υπάρχει αναφορά για το θέμα της αναδρομικότητας της ισχύως της απόφασης και για τον συμψηφισμό των ποσών. Φουντώνουν τα σενάρια για μήνυα ανασχηματισμό μετά την ανακοίνωση για συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας την Τετάρτη 10 Ιουνίου με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Για τη θέση προτείνεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μετά από 7 ολοκλήρα χρόνια στη διακυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θυμήθηκε να αυξήσει το κατάσχετο και μάλιστα να το ανακοινώσει στη Βουλή μετά από στημένη πάσα γαλάζιου βουλευτή. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου ποσού για οφειλές προς δημόσιο και τράπεζες στα 1.600 ευρώ από 1.250. Έστω και με κακό σκηνοθετημένο γκολ, το μέτρο αναμένεται να δώσει ανάσα σε όσους βιώνουν την ασφυξία των χρεών και τα πλήγματα από την συνεχιζόμενη ακρίβεια. Η βεβαιότητα ότι θα υπάρξουν νέα στοιχεία πριν από το εφετείο της υπόθεσης των υποκλοπών με κατηγορούμενους 4 ίδιους.

0: ποτέ σε εξέφρασε μιλώντας στο κόκκινο. Ο Ζαχαρίας Κεσσές, δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη, που χθες κατέθεσε νέο αίτημα στον Άριο Πάγο για να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών μετά τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουν αυτεπάγγελτα τα αρμόδια δικαστικά όργανα, είπε, σημειώνοντας ότι αυτά που λέει ο κύριος Ντίλιαν στο δημόσιο λόγο πρέπει να διερευνηθούν. Το Πασόκ παραμένει προσιλωμένο στη στρατηγική της αξιοπιστίας, της πολιτικής αυτονομίας και του προγραμματός του, απορρίπτοντας σενάρια συνεργασιών και πολιτικά προξενιά, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Πολιτικό Συμβούλιο του Πασόκ. Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το απόγευμα θα μιλήσει στην εκδήλωση του Think Tank Το Νόημα Κρήτη, με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη Σύρο ενάντια στην άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιεροπλοίου Crown Iris, παρά την απαγόρευση που είχε επιβληθεί από την αστυνομία που έχει κατακλείσει το νησί. Σύμφωνα με καταγγελίες στο κόκκινο, οι Ισραηλινοί κατέβαιναν από το πλοίο συνοδευόμενοι από ΜΑΤ και άλλες μονάδες της αστυνομίας και πτήθονταν και χειδεολογούσαν κατά των διαδηλωτών. Τουλάχιστον 12 άτομα προσήχθησαν από την αστυνομία, στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθερα. Δύο Υπουργοί Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παραβιάζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών μέσα από την εγκατάσταση αναθυματικής στήλης στο πρόβλημα του διοικητηρίου Δράμας. Το θέμα φέρνουν στη Βουλή με ερώτηση τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρωτοβουλία της Τομεάρχησας Εξωτερικών του κόμματος Ρένας Δούρου. Ξεκίνησε και διακόπηκε για τις 17 Ιουνίου η δίκη του καταδικασμένου σε πρώτο βαθμό σε 12 ετή κάθειρξη για υπόθεση σεξουαλικής βίας κατά ανήλικων αγοριών, Δημήτρη Λιγνάδη. Η εισαγγελέα ζήτησε το δικαστήριο να κήρυξει απαράδεκτη την εισαγγελική έφεση ως προς την επανεξέταση της αθώσης και να δεχτεί το σκέλος για υψηλότερη ποινή. 8ος κρατούμενος νεκρός μέσα σε 2 μήνες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 72χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Πορεία απόψε στις 8 το βράδυ στην Καλαμάτα, στη μνήμη της Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους. Στη διεθνή επικαιρότητα παραμένει η αβεβαιότητα για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με το διπλωματικό σκηνικό να παραμένει ιδιαίτερα ρευστό. Το ναυτικό του Ιράν δήλωσε ότι εκτόξευσε προειδοποιητικούς πυράβλους και ντρόουνς εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων στον κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το ναυτικό των ΗΠΑ για παρενόχληση της θαλάσσιας κυκλοφορίας και κατάσχεση εμπορικών πλοίων και πετρελαιοφόρων, όπως μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται με αμύωτη ένταση παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Νέα αεροπορικά πλήγματα προκάλεσαν νεκρούς και τραυματίες, ενώ το Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκένωσης για πόλεις και χωριά νότια του ποταμού Ζαχράνη. Ουκρανικό ήταν τελικά το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει το πρωί στο λιμάνι της Κωνσταντζα στη Ρουμανία, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές, όπως παραδέχτηκε σε ανακοίνωσή του το Ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στη Μαύρη Θάλασσα. Ένα από τα μη επανδρομένα θαλάσσια σκάφη του τέθηκε εκτός ελέγχου εξαιτίας της δράσης ρωσικών συστημάτων. Στις αθλητικές ειδήσεις, χωρίς τον Κώστας Λούκα, θα παλέψει ο Παναθηναϊκός απόψε στις 9 απέναντι στον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens, με στόχο το 1-1 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Χωρίς τον Dorsey θα επιδιώξουν το 2-0 οι Ερυθρόλευκοι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά και στα ορεινά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Έως τους 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Το 91 και 4 στο κόκκινο.

0: Δεύτερη ώρα λοιπόν, εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 στα FM, στο διαδίκτυο παρέα σας μέσω του avg.gr. Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου, Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση και ο Μπρελίτσα μας ανοιχτή μέχρι και τις 6. Σας περιμένω εδώ λοιπόν, όσο πιο σύντομα γίνεται, με τα μηνυματάκια σας. Έχουμε να πούμε πολλά και θέλω να μιλήσουμε τώρα για μια παράσταση η οποία έρχεται Δευτέρα και Τρίτη, 8 και 9 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ανηφορίζουμε, είπαμε πλέον έτσι, σε ανοιχτούς χώρους και το Θέατρο Δάσους είναι από τους κεντρικούς ανοιχτούς χώρους της πόλης. Μιλώ για το έργο «Η Καριάτιδα» του Γιώργου Καπουτζίδη, το οποίο ξεκινάει μια καλοκαιρινή περιοδία μετά από πολλές παραστάσεις που έκανε και στην Αθήνα. Και το σκηνοθετεί η Κατερίνα Μαυρογεώργη, την οποία την καλησπέριζω. Χαίρετε, κυρία Μαυρογεώργη.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Εντάξει, τώρα έχουμε να κάνουμε μια καριάτιδα, την οποία την υποδεχόμαστε με τον καλύτερο τρόπο. Τι να πω πια.
1: Έτσι, έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια υποδοχή που η ίδια η καριάτιδα, νομίζω, σίγουρα δεν την περίμενα ακριβώς έτσι.
0: Ακριβώς. Ο Καπουτζίδης γνωστός για το χιούμορ του σε όλες τις δουλειές του. Και εδώ πέρα θα ρω και αρκετά πολιτικός, θα έλεγα, αν το αντιλαμβάνομαι σωστά. Με την ευρύτερη έννοια το βάζω έτσι. Μιας κοινωνίας ολάκερης, δηλαδή, πώς αντιδρά και σε σχέση και με το αρχαίο της παρελθόν, σε σχέση με την ιστορία της. Είναι κάπως έτσι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, ναι. Πολύ ωραία το θέσατε. Ο Γιώργος έχει βάλει αρκετά το μαχαίρι στο κόκαλο αυτή τη φορά με αυτή την απολαυστική κωμωδία, η οποία βέβαια είναι, έτσι, έχει το χαρακτηριστικό του δικού μας, ας πούμε, τόπου, της Ελλάδας, αλλά πολύ σωστά το είπατε, έχει και κάτι οικουμενικό μέσα της. Γιατί φανερώνει έτσι αυτή τη σχέση που έχει, ας πούμε, συχνά η πολιτική σκηνή με το παρελθόν και την ιστορικότητα μιας χώρας και πώς αυτό το χρησιμοποιεί και για ποιους σκοπούς.
0: Εκεί είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα μεγάλο θέμα που μπορεί να γεννήσει μια πολύ ωραία κωμωδία.
0: Πώς το καταφέρνουμε όμως το δράμα να το κάνουμε κωμωδία οι Έλληνες? Γιατί αν το δει κανείς στην ουσία, το δραματικό είναι όλο αυτό, έτσι. Το πώς αντιμετωπίζουμε τα πράγματα.
1: Δεν αντέχονται αλλιώς κάποια πράγματα. Είναι δηλαδή τόσο σκούρα τα πράγματα που το γέλιο μας κάνει να καταφέρουμε να τα δούμε, να τα ξορκίσουμε γελώντας με αυτά. Και από εκεί και πέρα να δει και ο καθένας και η καθεμία τι μπορεί να κάνει.
0: Ναι.
1: Μετέπειτα.
0: Να γελάμε λίγο με τα χάλια μας, θεωρώ, κυρία Μαυρογεώργη.
1: Ακριβώς.
0: Την παράνοια δηλαδή που έχουμε τριγύρω και μέσα μας ενίοτε, είναι αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί τώρα εδώ είναι απολύτως συνυφασμένο το κομμάτι πολιτική με όμικρον γιώτα με πολίτες. Δεν πάει μόνο του.
1: Όχι, όχι, βέβαια. Όλα είναι ενωμένα και όλα είναι συνδεδεμένα και εμένα έτσι προσωπικά μου κάνει και εντύπωση αυτό το... Δηλαδή πώς μπορώ να είμαι εγώ καλά αν ο διπλανός μου είναι χάλια? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το προσωπικό συμφέρον σε πάει μέχρι ένα σημείο από εκεί και πέρα. Νομίζω είναι κάπως αφελές να πιστεύουμε ότι εγώ να είμαι καλά και όλα τα άλλα ας πάνε στο χαμό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το αφήνει φύση να συμβεί.
0: Ωστόσο το βλέπετε να συμβαίνει, κύριε Μαυρογεώργη, και να έχει και πολύ παρασκήνιο η κατάσταση πάντα.
1: Το βλέπω και με τρομάζει και με μουδιάζει και... Προσπαθώ να είμαι ενεργή και συνειδητοποιημένη και να έχω γύρω μου έτσι ανθρώπους με τους οποίους να συνεννοούμαστε.
0: Καθόλου, διόλου εύκολο. Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Καθόλου δεδομένο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Τώρα εδώ είστε μεγάλη ομάδα, φαντάζομαι και τα σκηνικά και τα λοιπά, όλα αυτά. Πόσο εύκολο είναι να κάνει περιοδία έτσι μια τέτοια ομάδα στο σήμερα, σε διάφορους χώρους ανά την χώρα?
1: Τώρα είναι πολύ ωραία αυτή η ερώτηση, γιατί μας πιάσατε ακριβώς πάνω στις πρόβες της προσαρμογής στον ανοιχτό χώρο. Εμείς τώρα αυτό, ζούμε το σουρεαλισμό του ότι το σκηνικό μας είναι, ας πούμε, ένα γραφείο ενός υπουργείου και όλο αυτό θα στηθεί στο δάσος, στη Λάρισα, στο Βεάκιο. Δηλαδή έχουμε κι εμείς μεγάλη περιέργεια πώς θα δουλέψει αυτό, έτσι, η μηχανική του πράγματος, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εγώ μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα καθώς αποκωδικοποιώ αυτή τη διαδικασία. Πάντως λειτουργεί, δηλαδή και τώρα που κάναμε τις πρόβες εδώ σε εξωτερικό χώρο, πάλι εγώ έσκαγα στα γέλια από κάτω βλέποντας την παράσταση και σημειώνοντας ταυτόχρονα και 100 πράγματα. Δηλαδή φαίνεται ότι αυτό το έργο και αυτή η συνθήκη είναι πασπαρτού, μάλλον λειτουργεί παντού.
0: Κάπως έτσι. Και είναι και το ταξίδι του καλοκαιριού πάντα ένα ταξίδι στην τρεχάλα. Εμείς νομίζουμε ότι περνάτε υπέροχα, βλέπετε χώρους, τόπους, ανθρώπους. Τι να λέμε τώρα, 8 και 9, Δευτέρα, Τρίτη στο θέατρο Δάσους, δύο βραδιές. Δέκα του μήνα πάτε Λάρισα, 11 Βόλο, 12 Σέρες και γυρνάτε μετά πίσω Αθήνα από ό,τι βλέπω. Για να συνεχιστεί βέβαια το ταξίδι μετά προς Κρήτη κτλ. Έχει δρόμο μεγαλούτσικο.
1: Έχει. Είπαμε να την πάμε μια μεγάλη βόλτα. Αφού τη φέραμε που τη φέραμε, να την πάμε και λίγο έτσι.
0: Τι τζάμπα ξεκουνήθηκε.
1: Ακριβώς. Λίγο κάπως να εξαργυρωθεί αυτό το πράγμα και για την ίδια να δει πέντε πράγματα.
0: Δεν μου λέτε στο τέλος του έργου επιστρέφει εκεί που ήταν, στα χαμένα. Δεν κάνω spoiler.
1: Χωρίς να
0: ρωτιέμαι.
1: Να κάνουμε spoiler, είναι αδύνατο πια να συμβεί κάτι τέτοιο στο τέλος του έργου. Δεν
0: μάλιστα,
1: επιστρέφει.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι αδύνατο. Έχουν πάει τα πράγματα πολύ μακριά.
0: Τώρα κάτι μου γεννιέται να πω περί Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά θα κρατηθώ. Τι να πω τώρα, κυρία Μαυρογεώργη, με προκαλείτε. Μου έρχονται οι αρχαιότητες στη Βενιζέλου, καταλαβαίνετε έτσι. Γι' αυτό δεν είναι εδώ Θεσσαλονίκη. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, να το χαρείτε πάρα πολύ, πραγματικά. Να σας χαρούμε τις δύο βραδιές στο θέατρο Δάσους. Και να γελάσει το χυλάκι μας όσο γίνεται. Γιατί το έχουμε ανάγκη, το έχουμε ανάγκη. Να γελάμε και να συζητάμε βέβαια μαζί. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος συνδυασμός.
1: Ναι. Πολύ ωραία τα λέτε.
0: Δεν μου λέτε το κομμάτι που διάλεξα, «Μάνα μου Ελλάς», από το ρεμπέτικο βέβαια, Γκάτσος, Ξαρχάκος. Ναι. Ταιριάζει με όλο το κλίμα.
1: Ταιριάζει πάρα πολύ. Το αναδεικνύει φοβερά, θα πω.
0: Ωραία λοιπόν, με αυτό σας χαιρετώ τότε. Και τα ξαναλέμε, να είστε πολύ καλά.
1: Και εσείς, χάρηκα πολύ.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

Εμβληματικό τραγούδι, εμβληματική ταινία το ρεμπέτικο, έτσι. Λέει τα πάντα νομίζω για την Ελλάδα από το χθες μέχρι και το σήμερα, καλός ή κακός. Καλώς σου το Θωμά, μου λείψες. Πού είσαι τόσες μέρες? Και βέβαια τι βρήκε να πει ο Θωμάς? Βρήκε να πει ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Νίκος. Ο Νίκος μας εδώ, κεφαλάς, φυσικά και έχει γενέθλια. Και δεν κάνατε, λέει, ένα αφιέρωμα. Μετά τη Θεσσαλονίκη, πολιτιστική πρωτεύουσα του 97, τα 42η γενέθλια του κεφαλά είναι το μεγαλύτερο γεγονός. Τέλος πάντων, σήμερα όλοι στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου κερνάει ο Βουκεφάλας για τα γενέθλια του Νίκου. Να δούμε τι θα κεράσει. Α, όλα και όλα. Γλυκάκι. Άμα κεράσει τίποτα άλλο, δεν το δεχόμαστε. Καλησπέριζω και τον Κώστα, καλησπέριζω και την Ασπασία και τη Μαρίνα. Καλώς την και την Άννα, καλώς την και το Θανάση. Ξεχνάτε τη λέξη σινεμά αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση για Δευτέρα 8 Ιουνίου. Ο προορισμός είναι το Σινέ Απόλλων, Σινεφίλ Δευτέρες του Κέμες, με τον Αλέξη Δερμετζόγλου και την ομάδα του να έχουν διαλέξει τον περίφημο Ξένια στο Καβαλάρι του Ντένις Χόπερ, Easy Rider, όπως είναι γνωστός βεβαίως, ταινία του 1969. Εντός εκτός και επί τα αυτά, αδέρφια, πάμπολες εκδηλώσεις. Σας έλεγα και την πρώτη ώρα ότι ήδη αρχίζουν και έρχονται διάφορες ενημερώσεις για φεστιβάλ καλοκαιρινά εντός πόλης, αλλά και πάρα πολλά που θα γίνουν εκτός, άλλα πιο μακριά, άλλα πιο κοντά.

Βλέπω εδώ, ας πούμε, για το δεύτερο φεστιβάλ κλασικής μουσικής Ζακύνθου. Αν πάει κανένας προς τα εκεί, τώρα Ιούνιο είναι. Ήδη από αύριο μέχρι και 28 Ιουνίου. Τον Αύγουστο μετά, και μάλιστα προς τέλη Αυγούστου, έχουμε και το φεστιβάλ Βρύσης Τυρνάβου. Υπέροχο και τούτο, έτσι. Βλέπω και εδώ εκδηλώσεις από 11 Ιουνίου ξεκινούν στο Βόλο. Νύχτες καλοκαιριού στον Δήμο Βόλου. Ο Μπέος ελπίζω να μην έχει μπερδευτεί σε αυτές. Τι λέτε?

Στα πιο κοντινά πάλι βέβαια, τα εντός. Υπάρχει στην Καλαμαριά, στην Πλάζα Ρετσού, στην Κυριακή, Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Ένα φεστιβάλ γεμάτο χρώματα, αρώματα και μουσικές από όλο τον κόσμο. Είναι στο πλαίσιο του 25ου φεστιβάλ Food for Good. Φαγητό για το καλό. Εκπρόσωποι από 30 χώρες και 5 υπήρους θα βρεθούν εκεί. Είναι διοργάνωση του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίληρο και της Αθελετικής Ομάδας Γυναίκες των 5 Υπήρων. Και είναι αυτό που λέει το όνομά του. Και φαγητό θα υπάρχει και μουσικές θα υπάρχουν. 8 η ώρα λοιπόν της Κυριακής, 7 Ιουνίου, Πλάζα Ρετσού. Νωρίτερα βέβαια να σας πω ότι έχουμε γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας, 28η για την ακρίβεια, που ξεκινά σήμερα στο Πάρκο Νέας Ελβετίας μέχρι και την Κυριακή. Σας είπα ήδη ότι στο Θέατρο Γης σήμερα και αύριο έχουμε το Ρίζες Fest με παραδοσιακά λαϊκά και ρεμπέτικα. Αύριο, μάλλον για τσβάκια σας έλεγα αυτό, το Ρίζες Fest είναι Θέατρο Γης, ο Νταμάρη Τριανδρίας. Σήμερα είναι οι Φόνησες, Πάλκο, Μπρατίμια, Νίκος Οικονομίδης και Κυριακή Σπανού. Και αύριο, Άγγελοι του Τσιτσάνη, Ανισέ Ανσάμπλ, Καφαντάρδες και Μάρθα Φριτζίλα. 14 ευρώ έχει το εισιτήριο κάθε μέρα, 24 και για τις δύο μέρες, και για σήμερα και για αύριο. Στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς πάλι, που είναι 1012 στην Καλαμαριά, έχουμε παραδοσιακό γλέντι. Ματθαίος Τσαχουρίδης και Ευρύτικη Ζυγιά, σήμερα από τις 8.30.

έχουμε και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος στις 7 στο Βίλα Καπατζή του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης στη Βασιλίσσης Όλγας 108 τη θεματική παράσταση αφήγησης ιστορίες κάτω από τα δέντρα. Είναι από την ομάδα Μουσικομυθία. Ναντίνα Κυριαζή στην αφήγηση, Λένα Τζαμπάζη στην κιθάρα και στην νοηματική διερμηνία η Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου. Ελεύθερη είναι η είσοδος εδώ, αλλά χρειάζεται να κάνετε μια κράτηση θέσης, δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος στην αυλή, έτσι.

Και έχω και πολλά άλλα να σας πω. Ας ακούσουμε όμως και λίγο Νίκο Ξυλούρη, το παραμύθι, και εδώ Σταύρος Ξαρχάκος μουσική, στους στίχους ο Γιώργος Τζερβουλάκος.

αμήν θα έλεγα. Βοήθησε και εσύ να γίνει όλη η γης αγαπημένη, ναι μεν, αλλά... Λοιπόν, Μουσείο Ρωμαϊκής Αγοράς. Υπάρχει εκδήλωση στις 7, αφιερωμένη στο Βυζαντινολόγο Θανάση Παπαζότο. 1951-1996 διάρκεια ζωής του Θανάση Παπαζότου. Αφορμή λοιπόν η συμπλήρωση 30 χρόνων από το θάνατό του. Είναι μια διοργάνωση της εφορίας αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των δράσεων της Λέσχης Ανάγνωσης. Θα μιλήσουν η Όλη Βικοπούλου, ο Βαγγέλης Μαλαδάκης και θα παρουσιαστούν και εικαστικά έργα του Παπαζότου. Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Πάμε στην Δημοσθένους 4. Είναι κάτω από την πλατεία Αριστοτέλους. Πρώτο φεστιβάλ διηγήματος μικρής φόρμας φιλοξενείται εκεί λοιπόν σήμερα και αύριο. 7 η ώρα σήμερα θα μιλήσουν η Έλσα Κορνέτη, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, η Ιωάννα Ναούμ, η Ρόνη Κοπούλου, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Λίλια Τσούβα και Καλλιόπη Εξάρχου. Και αύριο από τις 11.30 το πρωί μέχρι τη 1.30 και 7 με 9 το βράδυ θα γίνει ανάγνωση διηγημάτων μικρής φόρμας. Ελεύθερη είσοδος και τις 2 μέρες. Στα θεατρικά έχουμε σε εξέλιξη το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους με τίτλο Stay With It για τη σύνδεση και τη φιλία. Παραστάσεις από το εξωτερικό, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Βραζιλία και Μεξικό. 12 Ιουνίου ολοκληρώνονται οι παραστάσεις. Έχουμε σήμερα στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών το Μόνγκα από την Τζέσικα Τεϊχέιρα με ταυτόχρονη διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Αύριο στον ίδιο χώρο το Letters to Friends in Times of Genocide, καταλαβαίνετε έτσι, γράμματα σε φίλους στην περίοδο της γενοκτονίας, από Αμπταλαράχ Αλκαλάκ, είναι αυτή η δουλειά. Και επίσης αύριο στις 9 το βράδυ και Κυριακή στις 7 στην κεντρική σκηνή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών θα βρείτε το έργο Farm Fatal από τον Φιλίπ Κέστιν. Ανοίγει το μυαλό. Κουλτούρες, σκέψεις, λέξεις, τρόπος παρουσίασης ενός θεατρικού έργου. Αυτά έχουν αξία σε αυτές τις δουλειές που έρχονται στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους, που λέμε δεν είναι δάσους. Επιμένω ότι πρέπει να αλλάξει η ονομασία. Έχουμε επίσης Φόνησα από τους Novan Theater Lab, έργο βασισμένο στη Φόνησα του Παπαδιαμάντη, σκηνοθετεί η Λένα Πετροπούλου. Στο Θέατρο Τεχνών θα το βρείτε, Κωνσταντινούπολης 75, σήμερα και αύριο. Και τις δύο γυναίκες που χορεύουν, του Ζουζέπ Μαρία Μπένετ ή Ζουρνέτ, σε σκηνοθεσία Γλυκερίας Καλαϊτζή, Μέφη Σταμούλη και Σοφία Μαρία Βούλγαρη, στο Θέατρο ΤΑΦ, στη Φλέμιγκ 16, μέχρι 14 Ιουνίου οι παραστάσεις. Λοιπόν, αυτά προς στιγμή, πάμε σε διαφημιστικά και επανερχόμαστε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Chain of Fool, λοιπόν, Μαρίθα Φράγκλιν. Έτσι μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της Ομπρέλας μας για σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου του 2026. Παρεούλα εδώ μαζί. Έχετε πολύ λίγο χρόνο ακόμη να στείλετε μηνύματα, κρατώντας μου παρέα, αλλά βάζοντας και τη λέξη σινεμά, αν και εφόσον θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τη διπλή πρόσκληση για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, να πάτε στο Σινέα Απόλλων και να δείτε στη Σινεφίλ Δευτέρας του Κέμες τον Ξένια στο Καβαλάρι του Ντένις Χόπερ. Μια πορεία που έχω βέβαια από το πρωί, τώρα ρητορική ερώτηση, το ξέρω, είναι γιατί όταν γίνεται ένα γεγονός με κάποιους διάσημους εντός πολλών εισαγωγικών γνωστών εν πάση περιπτώσει στο ευρύ κοινό, με ποιο κριτήριο διαλέγουν ποιο όνομα θα βάλουν και ποιο όχι. Διαβάζω από το πρωί για ένα γνωστό τραγουδιστή στη Σύρο, ο οποίος παρενόχλησε ανήλικο. Το όνομά του δεν εμφανίζεται. Και διαβάζω για γνωστή ηθοποιό που οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ κατευθείαν το όνομά της και έχει κάνει και ίδια δηλώσεις βέβαια. Έτσι. Γιατί όμως τον έναν τον φανερώνουμε και τον άλλον όχι. Την ίδια ώρα που αν είναι και πολιτικός δεν τον φανερώνουμε, δεν τον πειράζουμε, ή επιχειρηματίας, ή γιος επιχειρηματία κτλ. Κτλ. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Δύο μέτρα και δύο σταθμά, και τρία να μην σου πω, και τέσσερα. Λοιπόν, να σε επανέλθω σε εκδηλώσεις και να πω ότι έχουμε στο Μέγαρο Μουσικής 8:30 στο κεντρικό κτίριο, στο ΜΗ1, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, με το Thessaloniki Art and Music Summit, ένα νέο διεθνές κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με το έργο Ορφέας. Επίσης, τη Δευτέρα, 7 η ώρα, στο γυάλινο κτίριο του Μεγάρου και στην ενότητα συγγραφής του κόσμου ταξιδεύουν στο Μέγαρο, καλεσμένος είναι ο Didier Fassin και μαζί του θα είναι η Κλειώ Αλεξοπούλου και ο Μιχάλης Μαυρογιάννης. Το λέω γιατί σε αυτές τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη, με δελτίο όμως ελευθέρας εισόδου, οπότε κοιτάξτε να το προμηθευτείτε εγκαίρως. Πάμε θέατρο κήπου, εκεί στο κέντρο στη Χάνθ, 5ο φεστιβάλ καλοκαιριού, 9 η ώρα το βράδυ, το σκουλίκι φλάι έγινε butterfly, Διογέννης Ασκάλου και μόνη κονιέντες όλο αυτό. Και αύριο θα είναι ο Δημήτρης Θαρόβας, ο οποίος με την μπάντα του έχει καλεσμένους τον Δημήτρη Ζερβουδάκη, τον Ηλία Ζάικο, τον Χρήστο Μητρέτζη, τον Στάθη Παχίδη, τον Γιώργο Πεντζίκη και τη Δήμητρα Ζαφυρίου. Θα έχει μεγάλο γλέντι όλο αυτό. Υπενθυμίζω ότι η παράσταση Ροδαφνών με τον Τάκη Βαμβακίδη που ήταν προγραμματισμένη 7 και 8 Ιουνίου δεν θα πραγματοποιηθεί. Τώρα που είδα, που λέω για θέατρο κήπου εντωμεταξύ, διαβάζω ένα άρθρο που σχεδιάζεται lifting σε χώρους πολιτισμού, το πάει ο Δήμος πάρα πολύ γρήγορα, δεν θα το έλεγα και τόσο γρήγορα. Το σχέδιο έχει να κάνει και με το Βαφοπούλιο, έχει να κάνει και με το θέατρο κήπου. Έτσι, το Βαφοπούλιο από ό,τι διαβάζω μέχρι 20 Ιουνίου θα είναι ανοιχτό και μετά θα διακόψει τις δράσεις για τουλάχιστον ένα τρίμηνο, όλο το καλοκαίρι δηλαδή φαντάζομαι, ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν διάφορες εργασίες, παρεμβάσεις. Παιδιά, είναι ένας απίθανος χώρος το Βαφοπούλιο, το οποίο είναι άκρως παραμελημένο. Έχει ένα κομμάτι καινούριο, το πούμε, το οποίο δεν ξέρω πόσο και πώς χρησιμοποιείται, και το υπόλοιπο είναι παραμελημένο. Βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, δεν ξέρω. Και ο Δήμος θέλει να κάνει ριζική αποκατάσταση και στο θέατρο κήπου. Ήδη λέει υπάρχουν μελέτες, ξεκινούν ώστε μετά από πάρα πολλά χρόνια να γίνει ριζική αποκατάσταση. Τη ριζική επίσης τη φοβάμαι, γιατί κάποτε για ριζική λέγαν πάλι και δεν είδαμε να γίνεται καμιά ριζική αποκατάσταση. Εξάλλου το ριζική μπορεί να κρύβει και τον γκρεμίζω και ξαναχτίζω από την αρχή. Τι να σας πω. Όλα αυτά βέβαια μετά το καλοκαίρι που θα τελειώσουν οι εκδηλώσεις και έτσι. Έτσι. Papa was a Rolling Stone. Συνεχίζουμε με αυτό το κομμάτι από τους The Temptations.

Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα κάνω και την κλήρωση, αφού πρώτα πω ότι έχουμε στη μικρή σκηνή κάποιες εκδηλώσεις ακόμη πριν αρχίσει το καλοκαιρινό της πρόγραμμα στο Πόρτο Βαλίτσα, ενώ έτσι, στο Παλιούρι. Σήμερα συγκεκριμένα έχουμε Bog Art, είναι ο Αχιλλέας ο τρίτος, ένας εξαίρετος συγγραφέας με το σχήμα του, και η Minor Mind, με νέες δουλειές τους και οι δύο. Η Minor Mind είναι από Θεσσαλονίκη, παρουσιάζει τον τέταρτο δίσκο τους, Those Specks of Dust είναι ο τίτλος, και η Bog Art από Αθήνα έρχονται εδώ για πρώτη φορά με το δίσκο τους The Dance of Broken Promises. Στο The Rover Bar έρχεται ένας άλλος Αθηναίος, γνωστός εδώ και 30 τουλάχιστον χρόνια. Τόσο είναι η πορεία του Γιώργου Δημητριάδη με τους μικρούς ήρωες. Και με αφορμή την κυκλοφορία του άλμπουμ του «Μεγάλες στιγμές» και τον επανασχηματισμό του γκρουπ, θα τον δούμε Rover Bar. Σαλαμίνος 6, τα λαδάρικα. Και στο Soul SKG, το χώρο που βρίσκεται στην περιοχή των Σφαγείων, σήμερα εμφανίζονται οι Συνθετικοί και την Κυριακή 7 του μήνα ο Βινίτσιο Καποσέλα. Σας έχω ξαναπεί για αυτόν τον Ιταλό ρεμπέτη, αγαπά τρελά το ρεμπέτικο, έχει βγάλει και ένα βιβλίο εξαιρετικό, έχοντας πάει στην Πριγκιπέσα, έχοντας μαζέψει ιστορίες κτλ. Με τον Δημήτρη Μιστακίδη θα εμφανίσει την Κυριακή στο Soul SKG, 25 ευρώ έχει είσοδος. Και αφού κάνω και την κλήρωση, θα συνεχίσουμε και παρακάτω. Λοιπόν, ένα νούμερο δώσμα από το 1 ως το 8, Δημήτρη, να δούμε ποιος θα πάει Δευτέρα στο Απόλλων. Okay. Είναι ο Κώστας Κυλώνης. Κώστας Κυλώνης. Άκουσε το ονοματάκι σου, Κώστα, να μου στείλεις ένα OK, ότι το άκουσες. Διπλή πρόσκληση θα σε περιμένει εκεί στο ταμείο του Σινέα Απόλλων τη Δευτέρα 8 του μήνα. Κατά τις 8.30 να είσαι εκεί για να δεις τον Ξένιο στο Καβαλάρι και βέβαια να δεις και τον Αλέξη, σε συνομιλία οπωσδήποτε. Να είσαι καλά. Ας ακούσουμε και Marvin Gaye, I Heard It Through the Grapevine.

0: Και κάπως έτσι οδηγούμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της ομπρέλας, αφού σας πω και για αύριο Σάββατο ότι έχουμε δύο παραστάσεις. Ξέρετε, είναι από τα εργαστήρια τα θεατρικά, τώρα τελειώνει η σεζόν και παρουσιάζουν τις δουλειές τους. Στο θέατρο Ταξίδι Ονείρου, που είναι Στεφάνου Τάτη 3, είναι πάνω από τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας αυτή η οδός, αύριο σε 9 και την Κυριακή και μετά ακόμα ένα διήμερο 13-14 του μήνα, παρουσιάζει τη Φυγή. Είναι αποσπάσματα από το θεατρικό έργο Indian Summer της Λούση Μωρής, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Ηλιάδη. Και στο Φαργκάνι, η Σακατεμένη μου γενιά, ένα ορατόριο πάνω στα ερείπια του πολέμου, είναι βασισμένο στις στράδες του Ευρυπίδη και στο μουσικό κόσμο του Δημήτρη Λάγιου. Ένα πάντρεμα τέτοιου είδους έχει κάνει λοιπόν και το σκηνοθετεί ο Στέλιος Βραχνής. Και να πω τέλος ότι στην Περαία αύριο στο θέατρο Κάπα 2000, για όσους και όσες δεν προλάβατε και προλάβαμε να το δούμε, για μία μόνο παράσταση, Γιαννούλης Χαλεπάς, η κοιμωμένη μου, του Γιώργου Χριστοδούλου, με τον Ευάγγελο Μίχο και τον Γιώργο Μπάκα στο ρόλο του Χαλεπά, σε νεαρή και μεγαλύτερη ηλικία, έτσι. Απίθανος και αγαπημένος Ευάγγελος Μίχος, αύριο αυτό, Περαία, θέατρο Κάπα, στις 8.30. Λοιπόν, αυτά κλείνω ομπρελίτσα. Θα σας αφήσω με James Brown, ο τραγουδάει Blind Man Can See It. Είναι μεγαλούτσικο σε διάρκεια, οπότε μας κλείνει. Όπα, τι έχει το κόκκινο Αθήνας, Χαΐνι, αποστολάκι. Έχουμε και τους Χαΐνιδες, και τους Χαΐνιδες σε περιοδία. Λοιπόν, αδέρφια, καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα είναι μια άλλη μέρα και άλλη εβδομάδα.
1: Dagga, dagga, dagga, three. Dagga, dagga, dagga. Yeah. One, two, you know, but get out.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Σε εξέλιξη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, τόνισε ο Σοκράτης Φάμελος στην εισήγησή του. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη κάνει υπερβάσεις και θα κάνουμε όσες ακόμα απαιτούνται για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Βάζουμε τις ανάγκες της κοινωνίας πάνω από το κομματικό συμφέρον και σήμερα είναι ώρα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στην ιστορία της αριστεράς, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι στόχος πρέπει να είναι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει ως κόμμα. Την ανάγκη αλλαγών υπογράμμισε ο Νίκος Παπάς, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες κάλεσε τον Σοκράτη Φάμελο να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι είναι αδιανόητο να κατέβει αντιπαραθετικά ψηφοδέλτιο. Αύριο Σάββατο συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Δημοσιεύτηκε το πλήρες κείμενο της απόφασης της Ολομέλειας του Άριου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νομό Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των τόκων των δανειολήπτων πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Ωστόσο, δεν υπάρχει αναφορά για το θέμα της αναδρομικότητας της ισχύως της απόφασης και των συμψηφισμών των ποσών. Κουντώνουν τα σενάρια για μήνυ ανασχηματισμό μετά την ανακοίνωση ότι την Τετάρτη 10 Ιουνίου η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει για την εκλογή νέου γραμματέα. Για τη θέση προτείνεται από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μετά από 7 ολόκληρα χρόνια στη διακυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή αύξηση του ακατάσχετου μετά από στημένη πάσα γαλάζιου βουλευτή. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε την αύξηση του ακατάσχετου ποσού για οφειλές προς δημόσιο και τράπεζες στα 1.600 ευρώ από 1.250. Στο 10,6% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το πρώτο τρίμηνο φέτος, σύμφωνα με την Ελστάτ. Στο 13,9% το ποσοστό της ανεργίας στις γυναίκες. Τη βεβαιότητα θα υπάρξουν νέα στοιχεία πριν από το εφετείο της υπόθεσης των υποκλοπών με κατηγορία.

0: στους τέσσερις ιδιώτες, εξέπρεσε μιλώντας το κόκκινο Ζαχαρίας Κεσές. Δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη, που χθες κατέθεσε νέο αίτημα στον Άριο Πάγο για να ανασυρθεί από το αρχείο υπόθεση των υποκλοπών μετά τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουν αυτεπάγγελτα τα αρμόδια δικαστικά όργανα, είπε ο κ. Κεσές, σημειώνοντας ότι αυτά που λέει ο κ. Ντίλιαν στο δημόσιο λόγο πρέπει να διερευνηθούν. Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στη Σύρο ενάντια στην άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris παρά την απαγόρευση που είχε επιβληθεί από την αστυνομία που έχει κατακλείσει το νησί. Σύμφωνα με καταγγελίες στο κόκκινο, οι Ισραηλινοί κατέβαιναν από το πλοίο συνοδευόμενοι από μάτια άλλες μονάδες της αστυνομίας και χειδεολογούσαν κατά των διαδηλωτών. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι 13 συλληφθέντες που το πρωί είχαν βρεθεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση κυκλώματος στη Δυτική Μακεδονία με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει προσιλωμένο στη στρατηγική της αξιοπιστίας της πολιτικής αυτονομίας και του προγραμματός του, απορρίπτοντας σενάρια συνεργασιών και πολιτικά προξενιά, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Στο Ηράκλειο βρίσκεται σήμερα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το απόγευμα θα μιλήσει στην εκδήλωση του Think Tank Το Νόημα Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο. Σήμερα, Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος, φορείς και πολίτες της περιοχής των Γρεβενών πραγματοποίησαν συγκέντρωση ενάντια στην υλοποίηση σχεδιαζόμενων υδροηλεκτρικών έργων στην περιοχή του ποταμού Βενετικού. 53 σύλλογοι και περισσότερα από 2.000 πολίτες ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων φορέων προκειμένου να μην προχωρήσει η κατασκευή 27 υδροηλεκτρικών έργων πάνω στον ποταμό Βενέτικο, ενώ υπάρχει σχεδιασμός και για άλλα 14 πάνω στον ποταμό Αλιάκμονα. Σε συγκέντρωση και πορεία ενάντια στις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία, απόψε στις 8 στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, καλεί η φεμινιστική Καλαμάτας με αφορμή τη γυναικοκτονία της Βασιλικής από το σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ΝΑΣΑ έδωσε σήμερα εντολή στους αστροναύτες της που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό να προετοιμαστούν για ενδεχόμενη εκένωση λόγω της επιδείνωσης της διαρροής αέρα στο ρωσικό τμήμα του Διαστημικού Εργαστηρίου, σύμφωνα με το Reuters. Η ΝΑΣΑ και η Ρωσική Διαστημική Υπηρεσία Ροσκόσμος, οι δύο κύριοι φορείς εκμετάλλευσης του σταθμού, συζητούν εδώ και μήνες σχετικά με την αιτία και τις πιθανές διορθώσεις μικρών διαρροών αέρα στη ρωσική μονάδα υπηρεσιών. Στις αθλητικές ειδήσεις, χωρίς τον Κώστα Σλούκα, θα παλέψει ο Παναθηναϊκός απόψε στις 9 απέναντι στον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens, με στόχο το 1-1 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Χωρίς τον Ντόρσεϊ θα επιδιώξουν το 2-0 οι Ερυθρόλευκοι.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια, υπηρωτικά και ορεινά, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Έως τους 30 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: ...91 και 4... ...στο κόκκινο...

Για πάμε ρε σε κονσολιέρι να τα προλάβουμε. Ο κονσολιέρις είναι ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης, ο μάνατζερ Ζανακάκης στα υπόλοιπα, 91 και 4 στα FM, Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές, διαδικτυακά από το avg.gr, πάνω αριστερά επιλέγετε ακούτε ζωντανά κόκκινο και Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους βεβαίως. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε στη Δυτική Αφρική, στο Μάλι, με ένα σπουδαίο βιρτουόζο, τον κιθαρίστα και τραγουδοποιό, τον Μάμα Σισόκο. Ένα καλλιτέχνη, ο οποίος μπήκε στη μουσική δράση μέσω του θείου του, του Τζέλι Μπάμπα Σισόκο. Οικογενειακά ονόματα, φυλές ολόκληρες που ασχολούνται με την μουσική. Γεννημένος το 1949 ο Μάμα Σισόκο στο Νιόρο του Σαχέλ, ξεκίνησε με σπουδαίες ορχήστρες, Ορκέστρα Άντε Μαμακό, Ορκέστρα Νασιονάλ Ντε Μπαμακό, Σούπερ Μπιτόν Ντε Σέγκου και άλλες. Πήρε βραβείο το Ebony Guitar Award στο Μάλι το 1970 και το 2023 τιμήθηκε για το σύνολο της προσφοράς του από το γαλλικό κράτος με το μετάλλιο Merit National. Και έχει κάνει και πάρα πολλές μεγάλες συνεργασίες όπως Κάρλος Σαντάνα, Herbie Hancock και άλλες. Άνοιγε και τις συναυλίες σε tour του BB King. Ο νέος δίσκος λέγεται Diamond Fingers. Ένας καλλιτέχνης που έχει επιρροές και από τα blues και την jazz, αλλά ανακατεύει παραδοσιακά στοιχεία από διάφορες φυλές και ήχους του Μάλι, μπόμπο, μπάμπαρα, σαρακολέ, πελ, σονγκάι και μαντίνγκ. Εξαιρετικός δίσκος από την One World Music εκεί στην Κοπενχάγη, το Diamond Fingers, του Μάμα Σισόκο. Ακούμε Ναρένα.

Στα 77 του χρόνια σήμερα, ένας βετεράνος της μαλινέζικης μουσικής, ο Μάμα Σισόκο, και το Diamond Fingers που κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο. Από ό,τι θυμάμαι είναι παλιά ηχογράφηση αυτό, εξαιρετικός δίσκος. Και πάμε σε μια τωρινή ηχογράφηση από το ίδιο label της φίλης Καρολίνα Βαγέχο, της Δανέζας που είχε και έχει στενή σχέση με την Ελλάδα, περνώντας τα καλοκαίρια στη Μύκονο, τα παλιά καλά καλοκαίρια. Έχουμε τον καινούριο δίσκο της Μα Ντάμπα, από τον Μπαμακό, από οικογένεια Γκριό. Ο δίσκος λέγεται Ταμπόλο Κούρα και κυκλοφορεί την Παρασκευή από την One World. Μια οικογενειακή παράδοση των τραγουδοποιών Γκριό, η Τζέλι, Τζέλια στο θηλυκό. Γεννημένη το 1965 η Μαντάμπα. Όπως είπαμε, από τη μια γενιά στην άλλη. Ο πατέρας της, και αυτός Σισόκο, αλλά αυτά είναι μεγάλα ονόματα οικογενειακά που παραπέμπουν σε φιλές, δεν σημαίνει ότι είναι συγγενείς όλοι. Τζέλι Μπάμπα Σισόκο λοιπόν, ο πατέρας της, Γκριό και αυτός. Και ο θειός της μουσικός και η θεία της, η Φάντα Ντάμπα, από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες. Η Μα Ντάμπα, η οποία έγινε γνωστή στο συγκρότημα του αξέχαστο της φωνάρας Κασεμάντι Τζιαμπατέ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από το δίσκο που κυκλοφορεί την Παρασκευή, Ντενκάντι, η εξαιρετική τραγουδοποιός Γκριό, η Μα Ντάμπα.

Τα Μπόλο με δύο αλφα, τα Μπόλο Κούρα, ο νέος δίσκος της Μαντάμπα, γεννημένη στο 65 στο Μπαμακό του Μάλι, κυκλοφορεί αύριο από την One World Music, το label από την Κοπεχάγη. Και πάμε σε έναν άλλο δίσκο δυτικό αφρικανικό, άλλη σπουδαία ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός, η Φατουμάτα Τζιαουαρά, κυκλοφορεί το νέο της δίσκο Μάσα στις 5 Ιουνίου. Έχουμε ακούσει ήδη το πρώτο single, θα ακούσουμε το δεύτερο. Μια γενιά μικρότερη, γεννημένη στην ακτή Αλεβαντοστού, στο Ουραγκάγιο, 21 Φεβρουαρίου του 82, στα 44 της χρόνια, αλλά είναι Μαλινέζα,

Τραγουδάει και τις μουσικές Βασούλου που έγιναν γνωστές με την Ούμου Σανγκαρέ και άλλες μαλινέζικες μουσικές και ζει στη Γαλλία εδώ και χρόνια και πολύ εντυπωσιακή πραγματικά επισκηνής με τα πολύχρωμα ρούχα και το πώς πλέκει τα μαλλιά της. Εξαιρετική κιθαρίστα επίσης. Σίγκουι, το νέο σίγκλ της Φατουμάτα Τζιαουαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Όπως ακούσατε, το κομμάτι είναι του Γιάννη Δραγάτση, γνωστού ως Ογδοντάκη, του σπουδαίου συνθέτη και στιχουργού, του πρώιμου ρεμπέτικου, γεννημένου στη Σμύρνη το 1886, ο οποίος έφυγε στην Αθήνα το 1958. Όπως είπαμε, τραγουδοποιός και βιολιστής, ο Γιάννης Δραγάτσης ή Ογδοντάκης. Το κομμάτι, το πολύ διασκευασμένο έκτοτε, το ερμήνευσε ο Ευάγγελος Σοφρονίου, τον οποίο ακούσαμε, οπότε ξανά χρόνια πολλά στις Ελένες, στις Ελενίτζες, στις Λίτζες, στις Λιάνες, τι άλλο ξεχνάω, τέλος πάντων, στους Κωνσταντίνους, στους Κωστάκηδες, στους Τάκηδες. Δεν έχω για Κώστα σήμερα, παιδιά, εντάξει, δεν μου βγήκε, τέλος πάντων, χρόνια σας πολλά. Και πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε μια Ελένη που έχει περάσει από την εκπομπή, την πολυτάλαντη ερμηνεύτρια, τραγουδοποιό και πιανίστα και δασκάλα, την Ελιώνα Ελένη Σινιάρη, από το δίσκο της ΜΑΜ που έχει να κάνει με τη μητρότητα από ό,τι καταλαβαίνω, και τα κομμάτια όλα πάνε με τα φεγγάρια. Θα ακούσουμε το πρώτο, αν και μπορεί να μην ταιριάζει στην εποχή των φεγγαριών, το First Moon. Αντάντε. Ελιώνα Ελένη Σινιάρη.

First Moon Andante ακούσαμε από το δίσκο Mam της Ελιώνα Ελένη Σενιάρη που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Ακαπέλα, τα πήγε περίφημα έτσι γλυκά και τρυφερά. Χρόνια της πολλά, και μια και μας έβαλε σε τρυφερή διάθεση, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται η τρυφερή. Σε στίχους και ερμηνεία της Κατερίνας Νιάνιου, την οποία αναδεικνύει ο σπουδαίος Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, ο συνθέτης και βιρτουόζος στα έγχορδα. Εδώ να πούμε σε παρένθεση για τους φίλους στην Αθήνα ή για τους ταξιδιάριδες να μην χάσουν στα πλαίσια του Φιλοπάπου Hill Sessions στο θέατρο Δώρα Στράτου στις 23 Ιουνίου την εμφάνιση του το Αλέξανδρου Καψοκαβάδη με την γκρουπάρα του και των άλλων βεβαίως Polish Ensemble, οι οποίοι θα συναντηθούν με τον Χάικ Γιαζιάν 23 Ιουνίου στο Φιλοπάπου, στο θέατρο Δώρα Στράτου, στα πλαίσια του κύκλου Φιλοπάπου Hill Sessions, που έχει ελληνικά και ξένα γκρουπ. Λοιπόν, πάμε. Κατερίνα Νιάνιου, η τρυφερή, στίχη και ερμηνεία δική της, μουσική Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, κιθάρα ο Γιώργος Βαρτσάκης, τσέλο η Δέσποινα Σπανού, κοντραμπάσο Μιχάλης Δάρμας, κρουστά ο Πολυπράγμων Μποντιτερένιαν Σιμώνε Μοντζέλη και η ενορχήστρωση έγινε από όλους.

Μια νέα φωνή που αναδεικνύει ο πολύς Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, ο οποίος δεν παίζει έγχορδα εδώ, έγραψε το κομμάτι. Στίχη είναι της Κατερίνας Νάνιου. Αχ, και πόσο ιαματικά τα κρουστά ιστάμνα του Σιμώνε Μοντζέλη. Λοιπόν, και πάμε σε άλλη μια νέα κυκλοφορία από το δίσκο του Κωστή, έτσι απλά, του τραγουδοποιού, από το νέο δίσκο «Φέγι Βολάν» που παρουσιάστηκε πρόσφατα στη μικρή σκηνή. Ακούμε το «Ήλιου Φέουδο» με γκέστ την Εφέλη Φασούλη. Κωστής.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κωστής, με guest την Εφέλη Φασούλη από το δίσκο του Φέγη Φολάν. Ακούσαμε το Ήλιου Φέουδο και κρατάμε την Εφέλη Φασούλη, την πολυτάλαντη, η οποία έχει καινούριο σίγγλ σήμερα που λέγεται «Πυρ, Γυνή και Θάλασσα». Μία έτσι, μπορώ να πω με χιούμορ, προσέγγιση στην πατριαρχία, στο σεξισμό, στα στερεότυπα και σε όλα τα δεινά που υποφέρουν οι γυναίκες, σε σχέση και με τη μουσική που χρησιμοποιεί, έτσι βεβαίως. Λοιπόν, θα βρίσκεται στη Μονή Λαζαριστών 11 Ιουνίου με την μπαντάρα της, Άγγελος Αγγελίδης κιθάρα, Γιώργος Κωνσταντίνου μπάσο κλπ. Και για τους φίλους μας τους Αθηναίζους, στο Θέατρο Βράχων, στις 2 Ιουλίου. Και βέβαια σε όλη την Ελλάδα μπορείτε να ανατρέξετε εκεί που θα είστε διακοπές ή όπου αλλού μας ακούτε διαδικτυακά, θα την βρείτε να τουράρει. Πάμε, Πυρ, Γυνή και Θάλασσα, Νεφέλη Φασούλη, ολόφρεσκο.

Πύργινη, το νέο και θάλασσα, το νέο σίγγλ της Νεφέλης Φασούλης, σίγουρα από τις επιτυχίες του καλοκαίριου θα είναι, αναμφίβολα. Πολλές οι επιρροές μέσα στο κομμάτι, μέχρι σύνθη που έπαιξε λίγο από το θέμα του Ζαν Μισελ Ζαρ ακούσαμε. Και βέβαια μια από τις κύριες επιρροές της τα τελευταία χρόνια, η αναβίωση του Ανατόλου ροκ στην Τουρκία από καλλιτέχνες και καλλιτέχνιδες, να το πούμε, όπως η αγαπημένη μας Gaye Su Akyol.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αυτός ο απλός.

0: Ο ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista με νέα κυκλοφορία από την εξαιρετική Gondwana Records του τρομπετίστα Matthew Holsall. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή το Where a Light Settles της άλτο σαξοφωνίστριας και συνθέτριας Jasmine Myra. Ακούμε Likeness and Shadow.

Νέα κυκλοφορία από το εξαιρετικό αγγλικό label από το Manchester του Matthew Holson, του τρομπετίστα που κάποτε μας είχε έρθει τότε στο ξεκίνημα του Duende στην Καλαποθάκη. Διανέμεται από το φίλο μας τον Νίκο Βοζίκη και την Alpha Kenny Records μαζί με άλλα εξαιρετικά label όπως ECM, Red κτλ. Act. Λοιπόν, Jasmine Myral, το σαξόφωνο, σύνθεση, ενορχήστρωση. Rihanna Enriquez, φλάουτο και κλαρινέτο. Jasper Green, keyboard. Ben Haskins, κιθάρα. Alice Roberts, άρπα. Sam Quintana, κοντραμπάσο. Και George Hall, drums και κρουστά. Likeness and Shadow, λοιπόν, για την Jasmine Myra από το δίσκο που κυκλοφόρησε στην Gondwana την προηγούμενη Παρασκευή, Where Light Settles. Και από την Αγγλία φεύγουμε και πάμε στο Λος Άντζελες να ακούσουμε έναν καλλιτέχνη που πριν λίγους μήνες είχε έρθει στην Αθήνα, τον συνθέτη και παραγωγό Adrian Young, που προφέρεται Young, που, παρόλο που έχει το «η» στο τέλος. Γεννημένος το 1978, το 7 Μαΐου έκλεισε τα 48 του χρόνια. Πολλά τα project για αυτόν τον εξαιρετικό μουσικό και συνθέτη και παραγωγό, όπως είπαμε, και μπάσο παίζει και keyboards και διάφορα άλλα όργανα και samples έχει κάνει, και υπεύθυνος με τον Αλή Σαχίντ Μοχάμεντ στο label Jazz is Dead. Θα ακούσουμε και από εκεί λίγο πιο μετά μια νέα παραγωγή. Τώρα από το καινούριο το δίσκο έχει πάρα πολλούς, ξεκινώντας από το 2011, τους οποίους έχει επιμεληθεί. Το καινούριο του instrumental δίσκο με τίτλο Young ακούμε το κομμάτι Human Absence, ανθρώπινη απουσία.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα από τα κομμάτια, το Human Absence, από το νέο δίσκο του συνθέτη και παραγωγού από το Los Angeles, του Adrian Young. Και πάμε σε μια καινούργια κυκλοφορία, δεν έχει βγει ο full δίσκος, από τη σειρά Jazz is Dead, που επιμελείται μαζί με τον Ali Shahid Mohammed, ο οποίος ξεκίνησε από το hip-hop σχήμα Tribe Called Quest. Κοιτάξτε τι γίνεται. Από το 2020 που ξεκινήσαν με ένα δίσκο με Roy Ayers, Marcos Valle, Azimuth κτλ, Joe Donato, Brian Jackson, έχουν κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα 26 κυκλοφορίες, με τελευταίο Αντώνιο Κάρλος και Ζιοκάφη, έντονη επιρροή από βραζιλιάνικες μουσικές στις επιλογές, αλλά έχουν κάνει και άλλους δίσκους, όπως ο πρόσφατα εκλοιπών Γκανέζος Άμπι Τέιλορ, θρύλοι της jazz όπως Λόνι Λίστον Σμιθ, ο Τόνι Άλεν, ο ντράμερ του Afrobeat, ο ίδιος ο Μπράιαν Τζάκσον που κι αυτός ήρθε πρόσφατα στην Αθήνα, Γκάρι Μπάρτς, γίγαντες της jazz, τέλος πάντων πολύ καλές επιλογές. Η σειρά Jazz is Dead που αποδεικνύει that jazz is not dead. Θα ακούσουμε λοιπόν το πρώτο σίγγλ από τη νέα κυκλοφορία που λέγεται Janeiro. Η συνεργασία με την Joyce, έτσι προφέρεται στα βραζιλιάνικα πορτογαλικά, Joyce αν θέλετε στο αγγλικό, η Joyce Moreno, γεννημένη το 1948 στο Rio de Janeiro. Τραγουδοποιός και κιθαρίστα που μεγαλούργησε και στην Μποσανόβα και στη βραζιλιάνικη jazz και ως προς και στο σύγχρονο ιδίωμα που έχει πολλές επιρροές και μπαίνει λίγο στην pop, μουσικά popular brasileira. Μαζί εδώ και ο Τούτι Μορένο της ίδιας γενιάς, γεννημένος το 47, θρυλικός ντράμερ από το Σαλβαντόρ της Μπαΐα. Jazz is Dead λοιπόν. Joyce και Τούτι Μορένο στο κομμάτι Janeiro.
1: Un, dois, três.

Δύο σπουδαία ονόματα από την ιστορία της βραζιλιάνικης μουσικής, η τραγουδοποιός και η κιθαρίστα η Joyce Moreno από το Rio de Janeiro και ο drummer. Τούτη Moreno. Σύζυγος από ό,τι βλέπω. Από το Σαλβαντόρ της Μπαΐας, ο drummer. Αν δεν κάνω λάθος, θα το τσεκάρω τις επόμενες μέρες. Ή μπορεί και μέσα στην εκπομπή. Λοιπόν, η νέα παραγωγή της σειράς Jazz is Dead του Adrian Young, του Ali Shahid Mohammed. Και πάμε στον Ιταλό, πολύ δημοφιλή στην Ελλάδα, έχει έρθει επανειλημμένα, τον Νίκολα Κόντε, που λατρεύει τη βραζιλιάνικη μουσική. Είναι DJ, παραγωγός, κιθαρίστας, ενορχιστρωτής, επηρεασμένος πολύ από την Bossa Nova, αλλά και τα ιταλικά soundtracks των 60s, μεταξύ άλλων. Από τον επερχόμενο δίσκο στο λονδρέζικο βραζιλιανόφιλο label Far Out, έχουμε δύο κομμάτια, θα ακούσουμε το ένα από αυτά, Terra M Trans, η γη σε έκσταση, και το Nagella Bass. Λοιπόν, αφιερωμένο στον συνθέτη Glauber Rocha και σε όλους τους ελεύθερους στοχαστές, όπως λέει, που παρουσιάζουν αυτά που συμβαίνουν πραγματικά στους δύσκολους καιρούς. Καινούριο κομμάτι που το έγραψε μαζί με τον Σουηδό σαξοφωνίστα, τον Μάνιους Λίντγκρεν, επηρεασμένο από τις φωνητικές αρμονίες του Μίλτον Νασιμέντο και από τη Samba Jazz των Tamba 4. Λοιπόν, με φωνές, κιθάρα και overdubs, λοιπόν, το πιάνο του Ντομένικο Σάνα, τον περκασιονίστα από το Σάο Πάολο, τον Γκαμπριέλ Πράντο, χρησιμοποιεί εδώ. Αμίν Σαλίμ, Fender Bass, και Τέπο Μακίνεν, Drums. Terra M Trans, ολόφρεσκος Νίκολα Κόντε για το τέλος του τρίτου ημιώρου.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Έτσι μπήκαμε στο τελευταίο και τέταρτο ημίωρο της εκπομπής Globalista, I Don't Trust You. Ακαπέλα, άλλο ένα καπέλα γυναικείο κομμάτι, η Κλάρα Σέρα Λόπες. Νέα κυκλοφορία από το EP, νομίζω, γιατί EP ήταν το πρώτο που είχε κυκλοφορήσει στο υπολέιμπελ X της Real World Records του Peter Gabriel, Lengua Materna. Αυτό είναι το Lengua Materna 2. Για την Κλάρα Σέρα Λόπες, γεννημένη στην Ισπανία, με καταγωγή από την Καταλωνία και την Κούβα, τραγουδοποιός και κιμπορντίστρια που ζει στο Λονδίνο, από μουσική οικογένεια που είχε τρομερά ακούσματα jazz, φλαμένκο, ινδική κλασική, δυτική κλασική και λάτιν μουσική, ήρθε στο Λονδίνο για να σπουδάσει jazz στο περίφημο Guildhall School. Και εισήλθε στους underground κύκλους της βρετανικής σκηνής και έκανε πολύ ενδιαφέρουσες συνεργασίες. Να πούμε ότι το κομμάτι αυτό έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο σε σχολή χορού και ένα καταπληκτικό φωτισμό, μπείτε στο YouTube να το δείτε. Και οι χορεύτριες είναι δύο από αυτές οι Ελληνίδες. Είναι η τραγουδίστρια Ειρήνη Αραμπατζή, που είναι Θεσσαλονικιά, μεγαλωμένη στις Βρυξέλλες με διεθνή καριέρα, και η Μαρία Αναγνωστοπούλου, δεν ξέρω περισσότερο για αυτήν, μάλλον χορεύτρια. Αυτά για την Κλάρα Σέρα Λόπες. Και συνεχίζουμε ατμοσφαιρικά, ακολουθώντας το πέταγμα των Γλάρων, Σόριν Σίγκαλ, το καινούριο κομμάτι της πιανίστα και συνθέτριας της Καρολίνα Καλβάτσε από την Κολομβία. Δεν ξέρω αν έχει επιστρέψει στη χώρα της. Πάντως εμείς το 2020, τότε που είχε βγάλει τη δισκάρα Vida Profunda, είχαμε παρουσιάσει το δίσκο, ένα δίσκο με φοβερές συμμετοχές, Ρουμπεν Μπλάδες, Κλαούντια Κούνια, Μάρτα Γκόμες κλπ, Λάρα Μπέγιο, που είχε κάνει ο τότε συνεργάτης της, ο Αχιλλέας Λιαρμακόπουλος, ο σπουδαίος τρομπονίστας, ο οποίος και αυτός άφησε τη Νέα Υόρκη και επέστρεψε στην Αθήνα. Πολύ καλοί καλλιτέχνες φεύγουν πλέον από τα Ηνωμένα Πολιτεία. Ένα κομμάτι για διαλογισμό, για ηρεμία, έτσι σφινάκι και αυτό, από το επερχόμενο EP της Κατερίνα Καλβάτσε, A Watercolor. Σόριν Σίγκαλ το κομμάτι.

0: Γεννημένη στο Κάλι της Κολομβίας το 1985, κατά βάση jazz, πιανίστα και συνθέτρια Καρολίνα Καλβάτσε. Και ξέχασα να πω, τότε που είχαμε παρουσιάσει το δίσκο της Βίδα Προφούντα, είχαμε συνδεθεί με το Κάλι όπου βρισκόταν αυτή και με τη Νέα Υόρκη όπου βρισκόταν ο παραγωγός του δίσκου, ο τρομπενίστας, ο Αχιλλέας Λιαρμακόπουλος. Κλείνει η παρένθεση. Πάμε στα βόρειο-δυτικά της Κολομβίας, βόρεια της Κολομβίας, να ξανακούσουμε την Τωτό Λαμόν Ποσίνα που έφυγε προχθές στα 85 της χρόνια, η βασίλισσα της Κούμπια, με αφροκολομβιάνικο και αυτόχθονο ινδιάνικο αίμα που συνδύασε πολλές μουσικές, πέρα από το ότι ήταν η βασίλισσα της Κούμπια. Επιστρέφουμε στη Real World και πάμε να ακούσουμε άλλη μια ηχογράφηση από τις θρυλικές πλέον ηχογραφήσεις εκεί, στα στούντιο της Real World, το 1991. Όπως είπαμε, παγκόσμια συγκίνηση για την απώλεια της σπουδαίας αυτής ερμηνεύτριας. La Candela Viva, live at Real World Studios, Τωτό Λαμόν Ποσίνα.
1: No, señor. Eso sí es. Palma.

Ζωντανά λοιπόν στα Real World Studios του Peter Gabriel 1991, La Candela Viva, που ήταν και το ξεκίνημα δύο χρόνια μετά του δίσκου της La Candela Viva που επανακυκλοφόρησε το 2015 ως με το ποιον τίτλο ήτανε, Ταμπολέρο μετά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την συνεργασία της μεγάλης αυτής ντίβας και συμβόλου του μεικτού κολομβιάνικου πολιτισμού. Η συνεργασία με τον Πάπα Νοέλ, τον Άγιο Βασίλη, το παρατσούκλι του Αντουάν Ντεντούλε Μονσουέτ, του αξέχαστου κιθαρίστα και τραγουδοποιού της κογκολέζικης ρούμπα, ο οποίος έφυγε το 2024 στα 83 του χρόνια. Θα ακούσουμε το κομμάτι Μιλέ, σε παρένθεση El Hombre Borracho, ο μεθυσμένος. Ειδικά οι Κογκολέζοι έχουν θέμα με το αλκοόλ, πολλοί καλλιτέχνες φεύγουν νωρίς από την πόλη την Πέκρα. Τέλος πάντων, ο Πάπα Νοέλ έζησε. Το Τόλα Μομποσίνα featuring Πάπα Νοέλ, Μιλέ.

Λοιπόν, ήταν το κομμάτι «Μιλέ», η πρώτη ηχογράφηση έγινε το 89, μάλλον η πρώτη κυκλοφορία. Μετά επανακυκλοφόρησε και διεθνώς το 99 και το 2001. Ή το «Τόλα μου πως είναι», τον ακούσατε στις Πενιές, συνάντησε τον Πάπα Νοέλ τον Κονγκολέζο, από τους πατέρες της Κονγκολέζικης Ρούμπα, το Κονγκό και η Κολομβία, πολύ στενή σχέση με τα καράβια και είχαν και ως... γέννημα καινούργιες μουσικές που είναι και επηρεασμένες από τη ρούμπα, την κογκολέζικη και το σουκούς. Τέτοιους ήχους μπορείτε να ακούσετε και την Κυριακή από τις 6 στο Κοτέτσι, όπου η Τάνια η Πολυάφρικα οργανώνει πάρτι επαιτειακό. Θα έρθει και ο Στιβάκο που παίζει αφροκολομβιάνικες μουσικές από την Αθήνα. Οδεύοντας σιγά σιγά προς το τέλος, να δούμε αύριο αν θα τα καταφέρουμε να έχουμε στην εκπομπή την Γκεργάνα Δημήτροβα, την μεγάλη βουλγάρα τραγουδίστρια, η οποία θα εμφανιστεί με την Λίζα Τζέραρντ και τους υπόλοιπους της ορχήστρας δωματίου της Βουλγαρίας και τους τρεις τενόρους στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Να πούμε ότι έχει λαϊβάρα σήμερα στην Ορατό. Πολλοί φίλοι της μουσικής μας πάνε στους ήχους της Σαμαρκάνδης. Πάμε ανατολικά με τον Πανορμήτη Μπούμπα στο βιολί, τον Περικλή Βραχνό στη βιόλα, τον James Wiley στη λύρα Γκέι Τσάκ και τον Γιώργο Πολυχρονιάδη στο κοντραμπάσο. Η πρότασή μας για σήμερα. Και για το τέλος, άλλη μια συνεργασία με καλεσμένη την Τωτό Λαμομποσίνα από το 2012, το κομμάτι «Ζαπάτα Σεκέδα» της Λίλα Ντάουνς, της φίλης της Μεξικανοαμερικάνας, με guest τον βασιλιά της μεξικάνικης κούμπια από το Μοντερέι, τον αξέχαστο Σέλσο Πίνια. Πρώτα βγήκε η κολομβιάνικη κούμπια και μετά έγινε και τεράστια επιτυχία και η μεξικάνικη σε διάφορες μορφές. Να πούμε ότι εδώ η βασίλισσα της κολομβιάνικης κούμπια, η Τωτό Λαμομποσίνα, συναντά τον Σέλσο Πίνια στο κομμάτι «Ζαπάτα Σεκέδα» της Λίλα Ντάουνς, που είχε καινούριο κομμάτι. Να δούμε τι θα πρωτοακούσουμε αύριο, που είναι και πολλές καινούργιες κυκλοφορίες. Χαμούλης από τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη και τον Μάνο Τζανακάκη. Καλό βραδάκι, να στηρίζετε τις καλές μουσικές.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.

Ωστόσον Δούκα, που προτείνει μέσες άκρες μετακλογική συνεργασία Πασόκ Ελλάς και κάλεσμα ταυτόχρονα προς όλες τις δυνάμεις του κόμματος να βρίσκονται σε θέσεις μάχης εν ώψη των εκλογών, να απευθύνει ή το Πολιτικό Συμβούλιο. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5 και το απογευματινό μαγκαζινό του σταθμού. Στη ρυθμίση του ήχου ο Βασίλης Κουτούβαλης, στην επικοινωνία ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο εκτάκτο σήμερα ο Μπάμπης Χρυστακόπουλος. Η τρόπη επικοινωνίας μας μαζί μας είναι το 210-3217-777 και στο Viber το μήνυμά σας στο 69-85-87-0059. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91 και 4. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107 και 7. Μας ακούτε και από το www.avg.gr / στο κόκκινο. Ιουνίου και αυτή είναι η επικαιρότητα σε τίτλους. Εγκρίθηκε η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Βασικός άξονας της εισήγησης του Προέδρου είναι πως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν είναι ένας ανταγωνιστικός πολιτικός σχηματισμός και πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να εργάζεται για την πτώση της κυβέρνησης και την ενότητα της αριστεράς. Αύριο στις 10.30 θα ξεκινήσει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελου. 8 θεματικούς κύκλους υπομορφή σκιώδους κυβέρνησης και κάλεσμα για εκλογική εγρήγορση αποφάσισε νωρίτερα σήμερα και το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Δικαιώνονται οι δανειολήπτες που είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη από τον Άριο Πάγο. Στην καθαρογραμμένη του απόφαση, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας απεφάνθη ότι οι τράπεζες οφείλουν να αλλάξουν τη βάση του υπολογισμού των τόκων από ετήσια σε μηνιαία. Σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα προχωρά ο Πρωθυπουργός με την απομάκρυση του κ. Κυρανάκη από τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και την πλήρωση της θέσης του Θανόντο Στάσου Ταγαρά στο Υφυπουργείο Περιβάλλοντος. Ο κ. Κυρανάκης έχει προταθεί από τον κ. Μητσοτάκη να αναλάβει τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας έπειτα από την παρέτηση του Κώστα Σκρέκα εξαιτίας της εμπλοκής του στην υπόθεση του ΟΠΚΠ. Πάντως, η Πειραιώς έχει το βλέμμα της στραμμένο στο Ηράκλειο της Κρήτης, ανησυχώντας για το περιεχόμενο της ομιλίας Σαμβαρά, με τις πληροφορίες να συντείνουν πως ο πρώην Πρωθυπουργός έχει λάβει τις αποφάσεις του και δεν αποκλείεται να τις ανακοινώσει και σήμερα. Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 85 ετών ο Γιώργος Σουφλιάς, ένα από τα πλέον ιστορικά και εμβληματικά στελέχη που ανέδειξε η Νέα Δημοκρατία στη μεταπολιτευτική της διαδρομή. Την αυτονόητη αύξηση του ύψους των ακατάσχετων λογαριασμών ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε μια παράσταση κακής έμπνευσης.

σκηνοθεσία, ο Υπουργός Οικονομικών ανταποκρίθηκε στο αίτημα του βουλευτή Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Στράτου Σιμόπουλου για την αύξηση του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 ευρώ που είχε θεσμοθετηθεί το 2015 στα 1.600 ευρώ το μήνα. Κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουν αυταπάγγελτα τα αρμόδια δικαστικά όργανα, είπε στο Κόκκινο ο δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη Ζαχαρίας Κεσές, αναφερόμενο στο νέο αίτημα του εντολέα του προς τον Άριο Πάγο να ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο. Δύο υπουργεία, το Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, παραβιάζουν τη συμφωνία των Πρεσπών μέσα από την εγκατάσταση αναθυματικής στήλης στο προάβλιο του Διοικητηρίου Δράμας. Το θέμα φέρουν στη Βουλή με ερώτησή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία της Τομεάρχησας Εξωτερικών, κυρίας Δρένας Δούρου. Ο 8ος κρατούμενος νεκρός μέσα σε 2 μήνες φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 72χρονο κρατούμενο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός υπό συνθήκες που διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε στη Σύρο εναντίον στην άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, παρά την απαγόρευση που είχε επιβληθεί από την αστυνομία που είχε κατακλείσει το νησί. Σύμφωνα με καταγγελίες, στο Κόκκινο οι Ισραηλινοί κατέβαιναν από το πλοίο συνοδευόμενοι από δυνάμεις των ΜΑΤ και άλλες μονάδες της αστυνομίας, ενώ χειδεολογούσαν κατά των διαδηλωτών. Σε συγκέντρωση και πορεία ενάντια στις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία, σε λίγη ώρα στην Καλαμάτα, στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, καλεί η φεμινιστική οργάνωση Καλαμάτας με αφορμή τη γυναικοκτονία της Βασιλικής από το σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους. Στις διεθνείς ειδήσεις, ουκρανικό ήταν τελικά το θαλάσσιο ντρόουν που εξεράγει στο λιμάνι της Κωνσταντζάς, προκαλώντας την ενεργοποίηση του αμυντικού συναγερμού της Ουκρανίας. Το Κρεμλίνο πάντως επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τον Ρώσο Πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν, με την οποία ζητά τον τερματισμό των εχθροπραξιών και προτείνει απευθείας συνάντηση, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Δύσκολη εξίσωση που φαίνεται να μην έχει λυθεί ακόμα παραμένει ακεχηρία στο Ιράν, με την Τεχεράνη να προβάλλει αξιώσεις τερματισμού των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, προκειμένου να υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία.

0: Αυτή ήταν η τίτλη των ειδήσεων για την ημέρα Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Πάμε να δούμε σιγά σιγά τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Η αύξηση του ορίου για τους ακατάσχετους λογαριασμούς αποτελεί μια ουσιαστική και αναγκαία ρύθμιση, δεδομένου μάλιστα ότι το κόστος ζωής από το 2015 που θεσπίστηκαν τα 1.250 ευρώ μέχρι και σήμερα που γίνονται 1.600 έχουν καταγραφεί αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς αλλά και τεράστιες αυξήσεις στο κόστος ζωής. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η παράσταση που δόθηκε σήμερα στη Βουλή με πρωταγωνιστές τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τον βουλευτή Θεσσαλονίκης Στράτο Σιμόπουλο δεν προκάλεσε τις αρνητικές εντυπώσεις και τα αρνητικά σχόλια. Ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, μαζί μας. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μπάμπη. Ναι, ήταν μια παράσταση που θα μπορούσαμε να της αποδώσουμε το βραβείο, δεν θυμάμαι, λεγόταν Χρυσά Βατόμουρα κάποτε αυτό.
0: Σωστά.
1: Αν δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη, γιατί ήταν εντελώς θυμμένο το σκηνικό, ώστε να έρθει στην Ολομέλεια ο κύριος Πιερακάκης και να ανακοινώσει ουσιαστικά μετά από 7 ολόκληρα χρόνια διακυβέρνηση της χώρας και όπως είπες και εσύ, μετά από δυσθεώρητη αύξηση του κόστου ζωής και του ιδιωτικού χρέους, να ανακοινώσει την αύξηση του ακατάσχετου ποσού για οφειλέτες προς δημόσιο και τράπεζες στα 1.600 πλέον ευρώ. Βασικά θα ισχύσει αυτό από τα μέσα Ιουνίου, όταν και θα ενσωματωθεί σε ένα νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου αυτή η διάταξη, η οποία θα προβλέπει ακριβώς την αύξηση του ακατάσχετου, για την οποία υποτίθεται ότι κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σιμόπουλος, για να έρθει σαν έτοιμος από καιρό να πάρει την μπάσα ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερακάκης, και κατά αυτούς που γνωρίζουν τα ισοκομματικά της Νέας Δημοκρατίας, δελφίνος σε περίπτωση διαδικασιών διαδοχής του κ. Μητσοτάκη, να παρουσιαστεί ως ο τεχνοκράτης με τα κοινωνικά αντανακλαστικά, που είπε και ο ίδιος ότι με το βλέμμα στην κοινωνία η κυβέρνηση δίνει όσα περισσότερα μπορεί όταν έχει δυνατότητες. Mm-hmm. Και έτσι, αυτό είναι το ένα σχόλιο, αφενός ότι ήταν μια κακοσκηνοθετημένη παράσταση για ένα αυτονόητο, όπως προείπες, μια αυτονόητη πρωτοβουλία σε μια τέτοια συγκυρία. Και όταν μάλιστα οι ίδιοι διαφημίζουν την έξοδο από την Επιτροπή, τα υπερπλεονάσματα και την καλή οικονομική πορεία της χώρας. Και ένα δεύτερο στοιχείο που κρατάμε, Μπάμπη, από το σημερινό σκηνικό, το κάπως σκηνοθετημένο σκηνικό, είναι ότι ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Σιμόπουλος επιχείρησαν με τα εγκόμια που απέδωσαν ο ένας στον άλλον, ο μεν για τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, ο δε κύριος Πιερακάκης για το πόσο καλή δουλειά και πόσο τεκμηριωμένες προτάσεις καταθέτει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, να αμβλύνουν τις άσχημες εντυπώσεις που είχαν προκληθεί όλο το προηγούμενο διάστημα με τις ισοκομματικές κόντρες, με το πακετάρισμα των βουλευτών των γαλάζιων που εμπλέκονταν στο σκάνδαλο των ΠΚΠΕ και με το κλίμα που στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ήταν πάρα πολύ άσχημο, με αλληλομαχαιρώματα που κράτησαν μέχρι και πρόσφατα όταν συνεδρίασε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα. Όλο αυτό θέλουν σήμερα να το παρουσιάσουν ως ένα κλίμα ομόνοιας και συντονισμού, ας πούμε, της κοινοβουλευτικής ομάδας με την κυβέρνηση.
0: Εσύ που είσαι στους διαδρόμους της Βουλής, θα έλεγες ότι αυτές οι αντιθέσεις που ξέραμε μέχρι χθες έχουν αμβληθεί? Θυμάμαι για παράδειγμα τον κύριο Βλάχο να κατακεραυνώνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για την οικονομική του πολιτική και για τον τρόπο που λειτουργεί σε σχέση με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
1: Σωστά, είχε γίνει σ' άλλους, γιατί ήταν πολύ επιθετικός τότε ο κύριος Βλάχος, ο οποίος είναι αυτός που χαρακτήρισε, αν δεν κάνω λάθος, Αρχοντόπουλα, τους διορισμένους τεχνοκράτες εντός και εκτός εισαγωγικών υπουργούς, όπως τον κύριο Σκέφτη.
0: Σωστά, σωστά. Αυτό ήταν σε δεύτερη φάση και πρώτου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
1: Νομίζω τώρα η απάντηση είναι και ναι και όχι. Δηλαδή, αφενός, επειδή μάλλον μπαίνουμε, όπως όλα δείχνουν, σε προεκλογική περίοδο εξαντικειμένου, προσπαθούν να κοκουλώσουν αυτές τις αντιθέσεις, γιατί προφανώς πρέπει να πάρουν και θέσεις στα ψηφοδέλτια κάποιοι. Και γι' αυτό ήταν και εκείνη η διάταξη Φλωρίδη, ώστε να καθησυχάσει τους βουλευτές και να τους πει ότι με τη fast track διαδικασία θα καθαρίσουν οι εμπλεκόμενοι στα σκάνδαλα και να είναι κανονικά υποψήφοι. Αφετέρου, υπάρχει το άλλο γεγονός, η εξέλιξη, το κόμμα Σαμαρά. Οπότε εκεί κάποιοι που βρίσκονται σταθερά στην αντίπερα όχθη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ίσως πλέον ανοιχτά να πάρουν ξεκάθαρες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία και να ενταχθούν σε αυτό το κόμμα, εφόσον φυσικά αυτό όντως συγκροτηθεί και φτιάξει πλατφόρμα εκλογική με κάποιο τρόπο.
0: Τους είδες να ανησυχούν σήμερα τα γαλάζια στελέχη εξ αφορμής της ομιλίας του Άντωνη Σαμαρά στο Ηράκλειο Κρήτης?
1: Υπήρχε μια κουβέντα, βέβαια, από ό,τι καταλάβαμε, όλοι θεωρούν ότι ισχύουν πληροφορίες ότι έχει πλέον λάβει τις αποφάσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός, ως προς το, χωρίς όμως να ξέρουμε το χρονοδιάγραμμα, και όλοι προεξοφλούν, όσοι, ακόμα και αυτοί που είναι φύλλα προσκύμνηση στον Πρωθυπουργό, δηλαδή αυτοί που λέμε μητσοτακικοί, ότι θα γίνει μια παρέμβαση υψηλού συμβολισμού σήμερα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, και περιμένουν τις κινήσεις. Δεν εκφράζουν ανησυχία προφανώς, αλλά στα πηγαδάκια καταλαβαίνεις ότι είναι προβληματισμένοι.
0: Ναι, καλά, γι' αυτό σε ρωτάω περισσότερο για το κλίμα, τόσο παρά
1: είναι,
0: για το...
1: Το κλίμα αυτό είναι. Ναι.
0: Τι ακούμε ή τι ακούτε εσείς που είστε στους διάδρομους της Βουλής να διατυπώνετε λεκτικά. Μάλιστα. Τώρα έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα μια σοβαρή κοινοβουλευτική διαδικασία από τον πρόεδρο της Βουλής. Έτσι. Ξεκινάει η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουμε την κατάθεση των προτάσεων από την κυβερνητική πλειοψηφία σε μια διαδικασία η οποία επίσης φαίνεται να είναι fast track.
1: Σωστά. Αυτό είναι και ο πρώτος αστερίσκος και κολλάει και με τα σενάρια για πρόορες εκλογές. Γιατί ο Νικήτας Κακλαμάνης Μπάμπη φρόντισε να περιορίσει τη συζήτηση σε δίμηνη, με αυστηρή προθεσμία δηλαδή 2 μηνών, παρότι όλη η αντιπολίτευση τόνισε την ανάγκη να γίνει σε μεγαλύτερο εύρος χρονικό, δηλαδή να κρατήσει 3 μήνες. Και άρα αυτό δείχνει ότι μάλλον θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα καθαρό διάδρομο μετά το Σεπτέμβριο, ώστε να έχει τη δυνατότητα να προβεί εκλογικό ευνηδιασμό εντός εκτός εισαγωγικών. Τώρα, η διαδικασία ακριβώς θα ξεκινήσει την Τετάρτη ουσιαστικά, όταν η Ολομέλεια θα εγκρίνει, θα επικυρώσει αυτή τη συγκρότηση της Επιτροπής, που μετά θα αναλάβει με μέλη από όλα τα κόμματα να συζητήσει τις προτάσεις που μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει δικαίωμα να καταθέσει, αφού είναι το μόνο κόμμα που έχει τις 50 απαραίτητες υπογραφές. Βέβαια, θεωρείται δεδομένο, νομίζω έχει ξεκαθαριστεί και δημόσια, ότι κανένα κόμμα δεν θα συνενέσει και φυσικά θα είναι απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία, και άρα δεν θα μπορέσει καμία διάταξη από αυτές που προτείνει να αλλάξουν να λάβει 180 από τώρα, ώστε να είναι εύκολο να αλλάξει το περιεχόμενό της στην επόμενη Βουλή από την επόμενη κυβέρνηση. Να πούμε το γκρίζο σημείο, Μπάμπη, αν έχουμε ένα λεπτό.
0: Βέβαια.
1: Είναι ότι στο άρθρο 86, για το οποίο θα γίνει, αναμένεται να γίνει η μεγαλύτερη κουβέντα, αν φυσικά περάσει η πρόταση της Ρουδού και αναθεωρηθεί αυτό το άρθρο, η άσκηση δίωξης κατά μελών της κυβέρνησης θα λαμβάνεται μεν από τη Βουλή, αλλά θα είναι πλέον με μυστική ψηφοφορία, με ονομαστική ψηφοφορία, και όχι με μυστική όπως είναι σήμερα. Κάτι που, επειδή ξέρουμε τη λογική του Μεγάλου Μαξίμου, τουλάχιστον υπό τη σημερινή του ηγεσία, είναι ένας τρόπος να γίνονται αυτές οι ψηφοφορίες ελεγχόμενες, οπότε να υπάρχει μια δικλίδα συγκάλυψης, τη βαφτίζω εγώ, και σε μεταγενέστερο χρόνο, για όσα πολιτικά πρόσωπα, έστω και μετά από διερεύνηση της δικαιοσύνης, θα βρεθούν πιθανά για παραπομπή στην δικαιοσύνη.
0: Τουλάχιστον φαίνεται ότι η κυβερνητική πλειοψηφία αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει τα λάθη της, οπότε προσπαθεί να αποφύγει μια επόμενη επιστολική ψήφο.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν θέλει να γίνει, να το πούμε πολύ απλά, ρεζίλι, όπως έγινε για τους Βορύδη και Αυγενάκη, με τους βουλευτές που ψήφιζαν χωρίς να το ξέρουν, και κάποιοι ήταν στο καφενείο, κάποιοι στο σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Βέβαια, και τονίζω και αυτό για το άρθρο 86, ότι στον αντίποδο ακριβώς αυτής της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ θα τονίσει ήδη από την Τετάρτη που μας έρχεται, ότι πρέπει να απεξαρτηθεί η διαδικασία ελέγχου και δίωξης των υπουργών από την κυβερνητική πλειοψηφία και τις προθέσεις της, και να ενισχυθεί ο ρόλος της δικαστικής εξουσίας. Θα γίνει μεγάλη συζήτηση το επόμενο διάστημα, θα το δούμε πιο αναλυτικά.
0: Μάλιστα. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός συντάκτης της Αυγής και του Κόκκινου. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν εντός του Κοινοβουλίου, πάμε να δούμε τι συμβαίνει και στην Οδό Πειραιώς. Κώστας Σαββόπουλος μαζί μας. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Μπάμπη, και στην Οδό Πειραιώς, αλλά και στην Κρήτη, γιατί είχαμε βολές και μπαλωθιές από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ξεκίνησαν οι μπαλωθιές λοιπόν.
2: Ακριβώς. Κεντρικός άξονας της παρέμβασης του Αντώνη Σαμαρά ήταν η ανάγκη διαμόρφωσης ενός σαφούς εθνικού σχεδίου για την Ελλάδα του μέλλοντος, με έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημογραφική κρίση και τη γεωπολιτική θωράκιση της χώρας. Ασφαλώς ήταν μια πολύ Και είναι μια πολύ σκληρή ομιλία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς η ομιλία είναι σε εξέλιξη του πρώην Πρωθυπουργού. Υποστήριξε ο κ. Σαμαράς ότι η πολιτική έχει υποχωρήσει απέναντι στην επικοινωνία, σημειώνοντας πως η επικοινωνία έχει υποκαταστήσει την πολιτική και τονίζοντας την ανάγκη να επανέλθει ουσιαστικός πολιτικός λόγος στο δημόσιο διάλογο. Στο πεδίο της οικονομίας, Μπάμπη άσκησε κριτική στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, υποστηρίζοντας ότι σημαντικό μέρος των κονδυλίων καταλήγει σε περιορισμένο αριθμό ωφελούμενων. Και όπως ανέφερε, η κυβέρνηση όφιλε να έχει περιορίσει τις σπατάλες και να έχει κατευθύνει περισσότερους πόρους στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Και στα πιο πικάντικα, στα πιο ζουμέρα, υπάρχουν πεταμένα λεφτά και παντού βλέπουμε αδιαφάνεια, είπε ο Αντώνης Σαμαράς, χτυπώντας τον κόδωνα του κινδύνου. Παρουσίασε τις προτάσεις του για την οικονομία, δίνοντας έμφαση στη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Και βέβαια, είπε μεταξύ άλλων, πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή που άλλαξε το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής και το αντικατέστησε με κατευνασμό, προχωρώντας μάλιστα σε σύγκριση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ στο σκέλος της εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας πως μοιάζουν στο πως χειρίστηκαν τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Επίσης, ο Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε κριτική, άσκησε κριτική για το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε το όνομα Ελλάς για, για την ονομασία του κομματός του, λέγοντας πως αυτή η ονομασία φέρνει τον παρούτι από το παρελθόν. Η ομιλία είναι σε εξέλιξη. Περιμένουμε να δούμε αν θα δώσει κάτι παραπάνω, αν θα αφήσει κάποια υπόνοια, αν θα ξεκαθαρίσει περισσότερο τη στάση του σε σχέση με τη δημιουργία πολιτικού κόμματος και πότε θα ανακοινώσει αυτό το πολιτικό κόμμα. Θεωρείται σχεδόν η λυμένη απόφασή του να προχωρήσει σε ένα πολιτικό σχηματισμό ο οποίος θα πλαγιοκοπεί από τα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Περιμένουμε ίσως κάτι παραπάνω αργότερα κατά την ολοκλήρωση της ομιλίας του κυρίου Σαμαρά. Τώρα, Μπάμπη, επειδή αναφέρθηκες στην Οδό Πειραιός, μεταφέρθηκε ίσως μεταξύ στην Οδό Πειραιός ο κύριος Κυρανάκης, έτσι.
0: Ήμουνα βέβαιος ότι θα έκανες αυτό το σχόλιο ή κάτι τέτοιο.
2: Πάντως είναι μια εξέλιξη αυτή. Μετακινείται ο κύριος Κυρανάκης στην Οδό Πειραιός από το Υπουργείο Μεταφορών. Όλο αυτό μπορεί να έχει και καραμπόλες, να φέρει έναν μήνυμα ανασχηματισμό στην κυβέρνηση. Η Πολιτική Επιτροπή θα συνεδριάσει στις 10 Ιουνίου για την εκλογή του έως χθες αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών στην κορυφαία κομματική θέση, ενώ αμέσως μετά αναμένονται και οι τελευταίες παρεμβάσεις στο κυβερνητικό σχήμα πριν τις εκλογές. Οι αλλαγές πέραν του αντικαταστάτη του κ. Κυρανάκη περιλαμβάνουν και την τοποθέτηση νέου Υφυπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά. Σύμφωνα με πληροφορίες, δρομολογείται είσοδος στην κυβέρνηση του Τάσου Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αναμένεται να αναλάβει υφυπουργός. Εξετάζεται επίσης η αξιοποίηση σε επίπεδο υφυπουργών, βουλευτών που εκλέγονται σε περιφέρειες όπου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να πονάει δημοσκοπικά, να έχει δημοσκοπικές απώλειες. Αυτό που μπορούμε να πούμε ώστε να το συνδέσουμε και με το πρώτο θέμα, με τον κύριο Σαμαρά, είναι ότι, όπως αναφέρουν οι λάτρες τουλάχιστον της εσωκομματικής κουζίνας, η επιλογή Κυρανάκη για την κορυφαία θέση στο κόμμα αποτελεί ένα πρωθυπουργικό νεύμα προς το σαμαρικό κοινό, ίσως να είναι αργά βέβαια για τέτοια συμπεράσματα. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός έχει παραδεχθεί δημόσια πως ήταν πάντοτε κοντά στις απόψεις του κ. Σαμαρά. Δεν ξέχασε ποτέ μάλιστα ότι επί πρωθυπουργία Σαμαρά συμμετείχε στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας το 2014, παρά το νεαρό της ηλικίας του. Και λέγεται ότι ο Κυρανάκης θεωρούσε πολιτικό του μέντορα τον Αντώνη Σαμαρά. Πρόσφατα, μάλιστα, είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής του μεσίνου πολιτικού στη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι η παράταξη πρέπει να είναι ενωμένη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν τον άκουσε, δεν πήρε τον Σαμαρά πίσω και τώρα τα ακούει από τον κύριο Σαμαρά.
0: Είναι, εκτιμάς, υποβάθμιση μετακίνηση του κυρίου Κυρανάκη από το Υφυπουργείο στην Πειραιώς?
2: Είναι αλλαγή θέσης καθαρά. Πρόκειται για κομματική αναβάθμιση, αλλά δεν πάβει να είναι μια έξοδος από το κυβερνητικό σχήμα. Άλλωστε, στην κυβέρνηση δεν κατέγραφε και θεαματικές επιδόσεις ή πιο σωστά κατέγραφε θεαματικές επιδόσεις στους καυγάδες. Θυμόμαστε τη ρήξη με τους οδηγούς ταξί, με τους αυτοκινητιστές, λόγω αυτού του νομοσχεδίου που αφορούσε στην μετάβαση, στην ηλεκτροκίνηση και επίσης του προσάπτουν την πολιτική ευθύνη για τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στα έργα που αφορούν στην αποκατάσταση της ασφάλειας στον σιδηρόδρομο, τον πονεμένο σιδηρόδρομο.
0: Μάλιστα, τον οποίο όμως σήμερα επιχειρήσε εκ νέου να εγκαινιάσει κατά μία
2: έννοια. Το κύκνιο άσμα για να πει ότι οι προθεσμίες μέχρι το τέλος Αυγούστου ώστε να αποκατασταθούν τα συστήματα ασφάλειας ισχύουν. Πολλοί λένε ότι πετάει κατά αυτόν τον τρόπο την καυτή πατάτα στον διάδοχό του, γιατί τα έργα έχουν μείνει πολύ πίσω ώστε να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο κύριος Χατζηβασιλείου προέρχεται, που στοχεύει ο Πρωθυπουργός από ό,τι φαίνεται να τον τοποθετήσει στο Υφυπουργείο Εξωτερικών, προέρχεται από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, σωστά?
2: Ναι, ακριβώς. Έχει απαλλαχθεί, επιστρέφει στο Υπουργείο.
0: Έχει απαλλαχθεί από τη Βουλή ή από το Δικαστήριο?
2: Από την εισαγγελία. Mm-hmm. Από την εισαγγελία επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο κύριος Χατζηβασιλείου και θα προετοιμάσει και την ελληνική προεδρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, αυτό αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, Μπάμπη.
0: Μάλιστα. Κώστα, μας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν μαζί μας ο Κώστας Σαββόπουλος, ο πολιτικός συντάκτης του Κόκκινου.

0: Κάθε μέρα από το 1972, όποτε και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ημέρα υπόμνησης ή ημέρα γιορτής. Σε κάθε περίπτωση είναι μια σπάνια ευκαιρία τα κόμματα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις να βρίσκουν μια ακόμα ευκαιρία να μιλήσουν για την κλιματική κρίση αλλά και για την κλιματική αλλαγή. Και κυρίως για όλα όσα οφείλουν να κάνουν οι πολίτες και οι κοινωνίες προκειμένου να προστατέψουν το μοναδικό αναντικατάστατο πόρο για τη ζωή στο ταλαιπωρημένο μας πλανήτη. Κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Πετρελές, μηχανικός περιβάλλοντος και γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος. Κύριε Πατερέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Χρυστακόπουλε, πώς είστε?
0: Σας ευχαριστώ, εσείς?
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος σήμερα και περιμένει κανείς να δει πού θα πάει αυτή η κατάσταση, διότι κάθε μέρα που περνάει τα πράγματα γίνονται χειρότερα πια. Και το πια αναφέρεται στο κάθε μέρα από εκεί που ήταν κάθε πενταετία ή κάθε δεκαετία.
1: Είναι μια συμβολική μέρα με αφορμή την οποία αξίζει να αναφέρουμε ότι, όπως είπατε και εσείς, ότι η κατάσταση βαίνει από το κακό στο χειρότερο. Η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι ένα σενάριο, δεν είναι κάτι που θα έρθει. Η κλιματική κρίση είναι εδώ πέρα και οφείλουμε όλοι, όλες οι δυνάμεις, πολιτικές, κόμματα, φορείς, κοινωνίες, να αντιληφθούμε ότι φτάνουμε, αν δεν έχουν ξεπεράσει το μη παρέκει. Είναι μια κατάσταση που επηρεάζει την καθημερινότητα των κρατών, των κοινωνιών, σε βαθμό που μπορεί να δημιουργήσει φαινόμενα που θα απειλούν μέχρι και την ίδια τη ζωή και ως εκ τούτου να δημιουργήσει και μέχρι και φαινόμενα μετανάστευσης. Οπότε είναι ένα καμπανάκι, αυτή η μέρα είναι αφορμή για ένα καμπανάκι το οποίο πρέπει να χτυπάμε συνεχώς. Είναι κάτι που οφείλουμε να βάλουμε επιτάπητος και να βρούμε άμεσες λύσεις, χτες συγκεκριμένα.
0: Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 2010 μιλούσαμε για το σημείο καμπής στο παγκόσμιο κλίμα και αυτό το τοποθετούσαμε περίπου στο 2050 και στους 2 βαθμούς αύξησης της γενικής θερμοκρασίας, της γενικής μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Σήμερα, το 2026, έχουμε καταφέρει να ανεβάσουμε τη θερμοκρασία μας κατά 1,5 βαθμό και να φέρουμε το 2050 στο 2035, αρκετά κοντά πια. Είμαστε, εκτιμάτε, σε σημείο μη αναστρέψιμης βλάβης?
1: Είμαστε σε ένα σημείο στο οποίο, αν δεν πάρουμε άμεσες δράσεις, άμεσες διαρθρωτικές δράσεις που θα αλλάξουν ριζικά το μοντέλο, θα έχουμε ξεπεράσει το σημείο αυτό. Τώρα είμαστε, θα ήθελα να πω στο παραπέντε, αλλά ενδεχομένως και στο K5, ωστόσο πρέπει να το αντιληφθούμε. Και ξαναλέω, αυτό αφορά κράτη, κοινωνίες, κόμματα, φορείς, τα πάντα. Τι δράση μπορούμε να πάρουμε έτσι να αναφέρω συνοπτικά, μιας και τονίζουμε την κρισιμότητα της κατάστασης?
0: Σωστά.
1: Αρχικά, να πάμε από το γενικό πεδίο. Να αναφέρουμε ότι η κλιματική κρίση ήρθε εδώ που ήρθε και επιταχύνθηκε, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, το χρονικό πλαίσιο προς την περίοδο που είμαστε τώρα. Γιατί έχουμε ένα οικονομικό μοντέλο και ένα μοντέλο ανάπτυξης που είναι ενεργοβόρο. Ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στην υπερκατανάλωση και στην κατανάλωση φυσικών πόρων, οι οποίες δημιουργούν χοντρικά, το λέω, την κλιματική κρίση. Άρα λοιπόν, όπως προείπα, θέλουμε αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, δηλαδή ένα μοντέλο που δεν θα εξαρτάται από την κατανάλωση ειδών. Γιατί ξέρετε, γιατί τονίζω και το ξαναλέω, γιατί η κατανάλωση ειδών επιφέρει συνεχής χρήσης προϊόντων, ορυκτών πόρων, συνεχής χρήσης διάφορων πραγμάτων, τις οποίες για να τα εξορίξουμε, να τα φτιάξουμε, πρέπει να προβούμε σε ενεργοβόρες ενέργειες. Άρα, ένα μοντέλο που δεν θα χαρακτηρίζεται από το καταναλώνω, άρα υπάρχω. Ένα μοντέλο που δεν θα πω από ανάπτυξης, αλλά ανάπτυξης με ανθρωποκεντρικό πρόσημο και όχι με πρόσημο το κέρδος και τις πωλήσεις. Άρα λοιπόν, είναι ένα αυτό. Είναι μικρό βήμα, είναι τεράστιο βήμα. Αλλά ή το κάνουμε, ή μας καταπίνει αυτό το μοντέλο του κέρδους και της υπερκατανάλωσης. Είναι αυτό. Μετά πρέπει να αλλάξουμε και το ενεργειακό μας μείγμα. Δηλαδή, καύση υδρογόνων ανθράκων, πια έχει έρθει στο αδιέξοδο. Mm-hmm. Ο λιγνίτης το ίδιο. Εκεί που ήμασταν σε ένα δρόμο για να λάβουμε αποφάσεις που θα έδιναν έμφαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε πιο πράσινες πηγές, όχι από μόνο του τελείνει το πρόβλημα, αλλά είναι μια σωστή κατεύθυνση, εκεί είχαμε την αλλαγή στο διεθνές σκηνικό και διεθνές τοπίο, που αναφέρομαι στην εκλογή του Τραμπ, που απαξίωσε πλήρως το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και κλιματικής κρίσης, το απαξίωσε πλήρως και ξανά έφερε στο προσκήνιο τους τριγωνάνθακες. Αυτό είναι μια πολύ πολύ επικίνδυνη στροφή.
0: Drill baby drill.
1: Ακριβώς είναι η ατάκα που χαρακτηρίζει, μία από τις ατάκες μάλλον, που χαρακτηρίζει την διακυβέρνηση και την ηγεσία Τραμπ. Drill baby drill και υπεριαλισμός, ή πιο σύνηθες για την Αμερική, με τις επεμβάσεις ξένα κράτη. Οπότε αυτά πάνε χέρι-χέρι και δυσχεραίνουν κατά πολύ τις συνθήκες. Οπότε, όπως είπα, αλλαγή μοντέλου που δεν θα είναι μοντέλο κερδοσκοπίας και κατανάλωσης, αλλά μοντέλο ανθρωποκεντρικό. Αλλαγή ενεργειακού μείγματος. Αυτά τα δύο είναι υπεραπαραίτητα και συνολικές γενικές αποφάσεις που θα κλειδώνουν αυτή την κατεύθυνση. Αυτό βέβαια για να επέλθει χρειάζονται, αν μου επιτρέπετε και το πιο αμυγός πολιτικό σχόλιο, χρειάζονται και πολιτικές δυνάμεις που κατεμένει προοδευτικές αριστερές δυνάμεις που θα έχουν στο επίκεντρό τους, στο επίκεντρο της ατζέντας τους αυτά τα ζητήματα, θα έχουν στο πρόγραμμά τους αυτό ακριβώς το κομμάτι, έτσι ώστε να επέλθει αλλαγή. Γιατί είτε οι σκληρές δεξιές δυνάμεις, είτε οι δεξιές νεοφιλελεύθερες δυνάμεις, οι μεν απαξιώνουν πλήρως το κομμάτι του περιβάλλοντος, βλέπε Τραμπ, οι άλλες, οι νεοφιλελεύθερες, το βάζουν με ένα αγοραίο τρόπο. Το βάζουν στο πλαίσιο και αυτό της κερδοσκοπίας. Βλέπε κυβέρνηση Μητσοτάκη, βλέπε κυβέρνηση Μακρόν. Δηλαδή, σπέρνουμε παντού, ας πούμε, φωτοβολταϊκά και αιολικά, χωρίς πλαίσιο, χωρίς να δούμε πού πραγματικά οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να το διαχειριστούν, χωρίς να εμπλέξουμε τις τοπικές κοινωνίες, ας πούμε, σε ενεργειακές κοινότητες. Άρα, ούτε αυτό είναι η λύση. Γι' αυτό τόνισα ένα μοντέλο που θα έχει στο επίκεντρο την κοινωνία, τις ανάγκες της και ο λαός θα το συνδιαμορφώσει για να κάνουμε το επόμενο βήμα.
0: Κύριε Πετρέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: ...91 και 4.

0: Είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του Κόκκινου 105 και 5. Και λευκός καπνός φαίνεται να βγει και από την καμινάδα της Κομονδούρου, αφού η πρόταση του Προέδρου του κόμματος ο Κράτη Φάμιλε έτυχε της αποδοχής της πλειοψηφίας των μελών του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, το ΣΥΡΙΖΑ. Κεντρικός άξονας της τοποθέτησης του Σοκράτη Φάμελου ήταν το συντροφικό πνεύμα και η αντιμετώπιση με συντροφικούς όρους της πρωτοβουλίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και η στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ και η εντατικοποίηση των προσπαθειών της Κομονδούρου για την συνάντηση των προοδευτικών δυνάμεων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η αγαπημένη φίλη και συνάδελφος η Κατερίνα Ιμπρέγιαννη, η οποία έχει ακολουθήσει όλες τις εξελίξεις. Κατερίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, βράδυ ολοκληρώθηκε στις 7 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, που συνεδρίαζε από τις 2.30 το μεσημέρι. Mm-hmm. Μια κρίσιμη συνεδρίαση, ο κεντρικό σημείο της οποίας ήταν τα ζητήματα στρατηγικής του κόμματος, όπως και, καθώς και η σχέση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που είναι, ουσιαστικά αλλάζει τα δεδομένα στο πολιτικό χάρτη μαζί με και τα άλλα νέα κόμματα που έχουν προκύψει. Ο Σοκράτης Φάμελος τώρα στην εισήγησή του, που πέρασε με πλειοψηφία στην πολιτική γραμματεία, υποστήριξε ότι θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και πρόσθεσε ότι στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά. Τόνισε μάλιστα ότι στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε μια προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Υποστήριξε επίσης την ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να συμβάλλει και να συμμετέχει σε μια ευρεία ενωτική σύγκληση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων που είναι απαραίτητη για μια νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Ο Σοκράτης Φάμελος δεσμεύτηκε επίσης για την ιστορική πολιτική συνέχεια των ιδεών και της παρακαταθήκης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, της ριζοσπαστικής αριστεράς, της ανανεωτικής αριστεράς, της Προοδευτικής Συμμαχίας σε μια ευρύτερη ανασύσταση και συμπαράταξη του προοδευτικού χώρου, αξιοποιώντας και την ιστορική εμπειρία των μετεξελίξεων του αριστερού προοδευτικού χώρου. Κάθετη ήταν η διαφωνία του Παύλου Πολάκη με την εισήγηση. Στόχος πρέπει να είναι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετέχει ως κόμμα και όχι δανείζοντας στελέχη μετά από ατομικές συμφωνίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρέπει να αποφασίσει την αναδιάταξη όλων των κομματικών δυνάμεων σε θέση εκλογικής μάχης και να ξεκινήσει από αύριο η εκλογική προετοιμασία, κάνοντας ό,τι είναι απαραίτητο για να εξασφαλίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε περίπτωση θα δώσει ισχυρό παρόν και στην επόμενη Βουλή. Σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθεί και αύριο στην Κεντρική Επιτροπή ο Παύλος Πολάκης και μαζί με άλλα στελέχη του κόμματος αναμένεται να καταθέσει αντιπαραθετικό κείμενο στην εισήγηση, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω. Στο κείμενο αυτό θα προτείνει τη συγκρότηση Επιτροπής Ψηφοδελτίων, διεύρυνσης και συγκρότηση Προοδευτικού Πόλου. Επίσης θα προτείνει τη συγκρότηση Επιτροπής Προγράμματος και συγκρότηση Εκλογικής Οργανωτικής Επιτροπής. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να τεθεί σε προετοιμασία το κόμμα για την εκλογική αναμέτρηση που επικείται.
0: Δεν ξέρουμε και πότε την αναμένουμε. Έτσι. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια εκτίμηση στην πολιτική γραμματεία για το χρόνο των εκλογών.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το χρόνο των εκλογών τον αποφασίζει η κυβέρνηση.
0: Καλά,
1: και
0: προφανώς,
1: πότε τον φέρνει κοντά και πότε τον πάει μακριά. Mm-hmm. Οπότε αυτό θα το δούμε. Ωστόσο όμως όλα τα κόμματα μπαίνουν σε μια διαδικασία προετοιμασίας. Τέλος πάντων το τι αποφασίζουν, ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν σε σχέση με τις εκλογές. Η Ρένα Δούρου τώρα στην πολιτική γραμματεία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υποστήριξε ότι το να μην συνεδριάζει επί 3 μήνες είναι το καλύτερο έδαφος για συνωμοσιολογικές λογικές. Είπε επίσης ότι πρέπει να συγκροτηθεί μια επιτροπή για το πώς θα δράσουμε, να υπάρχει χρονοδιάγραμμα και να τεθούν οι προτάσεις προς συζήτηση μαζί με τα άλλα κόμματα. Ο Νίκος Παπάς από την πλευρά του έκανε λόγο για την ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε το ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα, δημοσκοπικά εννοεί, έτσι, θα πρέπει να καταβληθεί πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ανατραπεί η αρνητική δημοσκοπική εικόνα, είπε και σε δηλώσεις του όταν μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής γραμματείας, σε δηλώσεις του στα μέσα. Κάλεσε μάλιστα το Σοκράτη Φάμελο να μιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για να υπάρχει ένας καθαρός οδικός χάρτης για το πώς θα προχωρήσει το κόμμα από εδώ και πέρα. Ο Γιάννης Μπουλέκος και ο Χρήστος Λαμπρίδης στην πολιτική γραμματεία, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να αναθέσει είπαν ότι δεν πρέπει να αναθέσουμε σε άλλους τη διαμόρφωση ενός πολιτικού σχεδίου νίκης. Και με τον ΣΥΡΙΖΑ ρευστοποιημένο και απόν, ούτε να προχωρήσουμε σε επιλογές απομονωτισμού και περιθωριοποίησης. Είναι αναγκαία η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ και η ισχυροποίησή του προκειμένου να συμβάλλει στο κοινό σχέδιο νίκης. Τώρα, αύριο στις 10.30 θα ξεκινήσει η Κεντρική Επιτροπή με την εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, γιατί θα υπάρξει και θα κατατεθούν δηλαδή και οι διαφωνίες, θα υπάρξουν και αντιπαραθέσεις. Αυτό είναι λογικό σε τέτοιες περιόδους κρίσιμες.
0: Κατερίνα, τέθηκε ζήτημα ηγεσίας από κάποιο από τα μέλη της πολιτικής γραμματείας? Είναι κάτι το οποίο το ακούμε συστηματικά το τελευταίο διάστημα ως ενδεχόμενο, όχι από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να διευκρινίσω, αλλά από τα μέσα ενημέρωσης.
1: Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ, έγινε κριτική, ασκήθηκε κριτική σε επιλογές στο πώς έχει βαδίσει το κόμμα μέχρι τώρα, κυρίως προς τη δημοσκοπική εικόνα, αλλά δεν τέθηκε θέμα ηγεσίας.
0: Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει ενιαίως.
1: Δεν επιβεβαιώνονται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής που μιλάμε. Δεν έχει τέθει. Τώρα τι θα γίνει αύριο θα το δούμε.
0: Υπάρχει...
1: Αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Δεν προμηνύεται κάτι τέτοιο.
0: Ναι, όχι, είναι σαφές τουλάχιστον και από τις δημόσιες τοποθετήσεις που έγιναν μετά την ολοκλήρωση της πολιτικής γραμματείας, αλλά και από όσα μας είπες εσύ, ότι δεν τέθηκε θέμα ηγεσίας. Μπορεί να τέθηκε ζήτημα στρατηγικής, αλλά αυτό νομίζω είναι και δουλειά της πολιτικής γραμματείας να κάνει. Αλίμονο αν δεν το έκανε δηλαδή. Μάλιστα, τώρα αναμένουμε αύριο να υπάρξουν μετακινήσεις ή μετατοπίσεις σε απόψεις προκειμένου να βρεθούν λύσεις που δεν θα οδηγήσουν σε ενδεχόμενες ψηφοφορίες. Ποιο είναι το κλίμα δηλαδή?
1: Το κλίμα είναι αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ με βάση τις πληροφορίες που έχω, είναι ότι η ψηφοφορία κάποια στιγμή θα υπάρξει. Από τη στιγμή που θα υπάρχει αντιπαραθετικό κείμενο στην εισήγηση, λογικό είναι να υπάρξει και ψηφοφορία. Δηλαδή είναι κάτι που συνηθίζεται και που πρέπει να το περιμένουμε. Τώρα από εκεί και πέρα μετακινήσεις στελεχών υπάρχουν διαρκώς. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που είναι ζωντανή και σε εξέλιξη.
0: Όταν λες μετακινήσεις...
1: Και ζυμώσεις υπάρχουν και διεργασίες υπάρχουν και συζητήσεις υπάρχουν που βρίσκονται και τώρα που μιλάμε σε εξέλιξη. Οπότε είναι κάτι που θα αποτυπωθεί τελικά στην αυριανή εικόνα που θα έχουμε από τη συνεδρίαση. Πάντως δεν είναι έτσι όπως δηλαδή τα σενάρια που παίζουν με μεγάλους τίτλους και όλα αυτά δεν επιβεβαιώνονται.
0: Απλά θα μου επιτρέψεις να διευκρινίσω ότι όταν αναφέρεσαι σε μετακινήσεις στελεχών, αναφέρεσαι σε μετακινήσεις απόψεων στελεχών, έτσι?
1: Απόψεων, ναι.
0: Γιατί είναι επικίνδυνη καιρή.
1: Πάντα για απόψεις μιλάμε και τοποθετήσεις. Το πώς τοποθετούνται στελέχη και σε σχέση με αυτά που δηλώνουν και το πώς βλέπουν. Δεν είναι και εύκολο, έτσι. Είναι ένα ρευστό πολιτικό σκηνικό.
0: Βέβαια.
1: Και είναι λογικό να υπάρχουν αυτές οι διεργασίες και να κατατάξεις, έτσι. Και όπως είναι και λογικό να υπάρχουν και αυτά τα, αν το θέλεις, τα κρίσιμα διλήμματα.
0: Έτσι, ναι, είναι λογικό, έχεις δίκιο. Μάλιστα, Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, διότι θα εργάζεσαι τουλάχιστον αύριο και μέχρι αργά το απόγευμα. Οπότε θα σου ευχηθώ καλό κουράγιο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, Πάπη. Να είσαι καλά.
0: Ήταν η συνάδελφος Κατερίνα Μπρέγαν, η πολιτική συντάκτρια του Κόκκινου και της Αυγής.

0: Τώρα λέγαμε στην αρχή για την απόφαση του Αρείου Πάγου σε σχέση με τους υπαχθέντες στο νόμο Κατσέλη και στον τρόπο υπολογισμού των επιτοκίων από τις τράπεζες. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την δικηγόρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών για τον νόμο Κατσέλη, την κυρία Δέσποινα Θεοδόρου. Κυρία Θεοδόρου, καλησπέρα, γεια σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Χαρά μας. Κυρία Θεοδόρου, πόσο σημαντική είναι αυτή η απόφαση? Μαθαίνω ότι αφορά αρκετό κόσμο, σωστά?
1: 350.000 οικογένειες αφορά αυτή η απόφαση. Είναι μια ιστορική στιγμή, είναι μια πολύ μεγάλη δικαίωση για τους δανειολήπτες. Επί της ουσίας, αυτό που γινόταν μέχρι τώρα είναι ότι στις δικαστικές αποφάσεις του κάθε αφιλέτη, όταν έπρεπε να προσδιοριστεί το ποσό για τη διάσωση της κύριας κατοικίας, έλεγε ότι για την διάσωση υπάρχει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί, για παράδειγμα 50.000 ευρώ. Mm-hmm. Αυτό κατανέμεται σε 240, ας πούμε, δόσεις ύψους τάδε, οι οποίες θα καταβάλλονται εντόκως. Στις δικαστικές αποφάσεις, λοιπόν, δεν προσδιοριζόταν εάν αυτός ο τόκος θα υπολογιζόταν επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής ή επί της εκάστοτε δόσης. Τα φαντς είχαν κάνει μια πολύ πολύ ερμηνεία και έλεγαν ότι ουσιαστικά θα πρέπει να εκδοκίζεται το συνολικό κεφάλαιο της οφειλής. Γεγονός που σηματοδοτούσε ότι οι άνθρωποι έπρεπε να δώσουν δόσεις διπλάσιες ή και τριπλάσιες από αυτές που όριζε η δικαστική απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα τέθηκε και ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων με μια αίτηση που είχε κάνει ένας οφειλέτης για να ζητήσει η δική του απόφαση να ερμηνευτεί ότι ο τόκος του θα είναι στη δόση και όχι στο κεφάλαιο. Και εκεί πήραν την πρωτοβουλία να κάνουν το προδικαστικό ερώτημα στον Άριο Πάγο, ο οποίος χτες δημοσίευσε και το διατακτικό. Σήμερα έχουμε και το πλήρες σκεπτικό της απόφασης, που είπε το πολύ απλό και αυτονόητο, κατά την εκτίμησή μου, ότι εφόσον ο σκοπός του νόμου Κατσέλη είναι να επανεντάξει τον υπερφυλαμένο φιλέτη στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά με το να εκδοκίζεται η δόση, όχι το συνολικό κεφάλαιο της οφειλής. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση και έτσι όπως διαβάζουμε και το σκεπτικό και της απόφασης ή πια, για μένα η αναδρομικότητα είναι αυτονόητη, γιατί αυτό είναι το πολύ βασικό τώρα. Έχουμε πολλά χρήματα.
0: Αυτό θα σας έθετα ως ερώτημα, διότι μαθαίνω ότι δεν υπάρχει ειδική μνήμα στην απόφαση για το ζήτημα της, των προηγούμενων καταβολών των οποίων έχουν κάνει οι δανειολήπτες. Είναι λίγο στον αέρα αυτό δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, η δική μνήμα δεν θα μπορούσε να υπάρχει γιατί δεν ήταν αυτό το αντικείμενο του προδικαστικού ερωτήματος.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αν διαβάσει κάποιος το σκεπτικό, θα δει ότι ερωτάται ο Άριος Πάγος. Ο τόκος πρέπει να υπολογίζεται από την αρχή της ρύθμισης επί του συνολικού κεφαλαίου ή επί της μεμονωμένης δόσης. Και απαντάει επί της μεμονωμένης δόσης. Άρα υπάρχει και στο σώμα της απόφασης το πολυπόφητο από την αρχή της ρύθμισης.
0: Mm-hmm.
1: Και σε κάθε περίπτωση, όταν έχουμε μια ερμηνεία νόμου, δεν μπορεί να είναι διαφορετική από τις 5 Φεβρουαρίου και πριν και από τις 5 Φεβρουαρίου και μετά. Ο νόμος ερμηνεύεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό κιόλας αναφέρεται και το κείμενο της απόφασης, το σκοπό του νόμου, στην ιστορικότητα, σε όλα αυτά. Είναι καταφανές ότι αυτό ίσχυε από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή που ο κάθε φιλέτης μπήκε στη δικαστική ρύθμιση.
0: Έχουμε τάξη μεγέθους σε σχέση με την ωφέλεια την οποία θα απολαύσουν οι 350.000 δανειολήπτες?
1: Ουσιαστικά τα ποσά που καταβάλουν μηνιαίως θα μειωθούν στο μισό.
0: Θα μειωθούν στο μισό, λέτε?
1: Ναι, θα μειωθούν στο μισό.
0: Άρα μιλάμε για μια τεράστια νίκη.
1: Είναι μια τεράστια νίκη, ωστόσο τώρα έχουμε το θετικό ότι έχουμε την απόφαση.
0: Mm-hmm.
1: Το πώς αυτό θα εφαρμοστεί και πώς θα υλοποιηθεί από τον εκάστοτε σερβισερ μένει να το δούμε και μένει ενδεχομένως και να το διεκδικήσουμε. Γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια, κρατάω πάρα πολύ μεγάλη επιφύλαξη στο πώς ακριβώς αυτό που θεσπίστηκε και η μεγάλη επιτυχία της ελληνικής δικαιοσύνης θα μεταφραστεί στην εκάστοτε εταιρεία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι ξεκινάει ένας επόμενος γύρος διεκδίκησης της απόφασης η οποία έχει εκδοθεί. Κυρία Θεοδόρου, πόσο εύκολη είναι η επικοινωνία σας με τα funds και τους services?
1: Η επικοινωνία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και επίσης αυτό που δυσχεραίνει αρκετά και την δουλειά των νομικών παραστατών είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου καλή πληροφόρηση, καθόλου καλή ενημέρωση των οφειλετών. Δηλαδή έχουν φτιάξει, ας πούμε, τις πλατφόρμες προσωποποιημένης πληροφόρησης και η εικόνα που αποτυπώνεται δεν έχει καμία σχέση με το πραγματικό μέγεθος της οφειλής. Υπάρχει τεράστια διαφάνεια. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο στο να επιληθεί και με τον εκάστοτε χειριστή της οφειλής, γιατί πολλές φορές μας λένε ότι εγώ βλέπω αυτό το ποσό ότι χρωστάτε. Μα δεν είναι αυτό το ποσό. Υπάρχει μια διαδικασία δηλαδή διαρκούς αμφισβήτησης. Σύν το ότι εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν μιλήσουμε για τους εκτός νόμου καθέλπια, οι προτάσεις που γίνονται μόνο βιώσιμες δεν θεωρούνται. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και σε αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε πράγματα που δεν είναι ρεαλιστικά.
0: Κυρία Θαδόρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα επανέλθουμε σύντομα, γιατί θα μας ενδιαφέρει πολύ να μάθουμε πώς θα αντιδράσουν οι services και τα fund στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Καλή σας βράδυ.
1: Καλά, καλά, καλό βράδυ.
0: Τα κοντά μας, κυρία Δεσπίνα Θαδόρου, δικηγόρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Δανειοληπτών για τον νόμο Κατσέλη, για αυτή την πολύ σπουδαία, την τεράστια επιτυχία, όπως τη χαρακτηρίσαμε νωρίτερα, της απόφασης του Αρείου Πάγου, που λέει ότι οι τόκοι για τους υπαχθέντες στο νόμο Κατσέλη θα πρέπει να πληρώνονται από τους οφειλέτες με το μήνα και όχι με το έτος επί του συνόλου της οφειλής. Μια είδηση η οποία μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτή που λέει πως είναι 8 οι άνθρωποι που τους τελευταίους 2-3 μήνες έχασαν τη ζωή τους στις φυλακές της Πάτρας, και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την συνάδελφο τη Βίκη Δρακούλη από το Κόκκινο Πάτρας. Βίκη, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Όντως είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τους τελευταίους 2 μήνες την Αχαϊκή πρωτεύουσα. Οι 8 πλέον θάνατοι που έχουμε στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας. Το γεγονός είναι ότι η πλειονότητα των θανάτων αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Mm-hmm. Ωστόσο, αυτό δεν καθησυχάζει κανέναν. Αντίθετα, ανοίγει το ανασκό του αιώλου για τις συνθήκες κράτησης αυτών των ανθρώπων, την επάρκεια σε ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό. Και φυσικά γνωρίζουμε ότι είναι υπεράριθμες οι φυλακές, τα άτομα δηλαδή που κρατούνται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Να πούμε ότι ο πρώτος θάνατος καταγράφεται στις 2 Απριλίου, όταν ένας 39χρονος βρέθηκε νεκρός στο κελί του κατά τον πρωινό έλεγχο. Mm-hmm. Είχε αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος όμως ενός νέου ανθρώπου υπό την προστασία του κράτους ήταν έτσι το πρώτο σήμα κινδύνου. 4 μέρες μετά, στις 6 Απριλίου, έχουμε έναν ακόμη θάνατο, ενός 38χρονου, ο οποίος βρέθηκε και αυτός χωρίς θεστήσεις του. Επίσης, 24 Απριλίου, είχαμε τον τρίτο θάνατο ενός 46χρονου με χρόνια προβλήματα υγείας, ο οποίος και αυτός κατέληξε παρά τις προσπάθειες ανάνυψης που το έγιναν από το ιατρικό προσωπικό. Ενώ τον Απρίλιο είχαμε και το θάνατο ενός 58χρονου στο κελί του. Η τραγωδία αυτή με τους θανάτους συνεχίστηκε και το Μάιο, με 2 θανάτους στις 8 Μαΐου και στις 17. Και αυτή την εβδομάδα είχαμε 2 ακόμη νέους θανάτους, ενός 72χρονου και ενός 44χρονου. Πίσω όμως από αυτούς τους αριθμούς και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις κρύβεται έτσι η δύσκολη κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις φυλακές. Με επίσημη χωρητικότητα, να πούμε, από 340 έως 370 άτομα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στηβάζονται περίπου 700 κρατούμενοι, άρα μιλάμε για μια πληρότητα που ξεπερνά το 200%. Επίσης, υπάρχει και θέμα με το ιατρείο του καταστήματος, καθώς καταλαβαίνουμε ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός κρατουμένων είναι πολύ δύσκολο έτσι να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες ιατρικές που μπορεί να υπάρχουν, γιατί εκεί βρίσκονται και άτομα κρατούμενοι που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Οι διαδοχικοί θάνατοι τώρα έχουν προκαλέσει και την άμεση παρέμβαση του προϊσταμένου της Αγγελίας Εφετών Πατρών. Κατόπιν εντολής του, η Εισαγγελία Πρωτοδικών διέταξε κατεπήγουσα προκατακτική εξέταση. Τη διενέργεια είχε αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας της Δικής Αχαΐας για να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες και εγκληματικές παραλήψεις. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας έκανε επίσκεψη στις φυλακές, στέλνοντας το μήνυμα ότι η στέρηση της ελευθερίας δεν μπορεί να ισοδυναμεί με έκθεση της ανθρώπινης ζωής σε κίνδυνο. Και βεβαίως έχουμε παρέμβαση και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Πάτρας, ο οποίος και αυτός ασκεί πιέση για την άμεση στελέχωση του ιατρείου με μόνο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Καθώς ανατακτά χρονικά διαστήματα γίνεται ενίσχυση του ιατρίου των φυλακών από εξωτερικούς γιατρούς, κυρίως από το Κέντρο Υγείας κάτω Αχαΐας. Τώρα τη δική τους πλευρά οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι ζητούν την άμεση έκδοση των ιατροδικαστικών πορισμάτων και να σταματήσουν αμέσως οι μεταγωγές νέων κρατουμένων στις φυλακές. Ενώ για το σοβαρό αυτό θέμα είχαμε προημερών και μία ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, ρωτώντας τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ποιες ενέργειες έγιναν για να αποτραπούν αυτοί οι θάνατοι και τι προτίθεται ο ίδιος να πράξει για την προστασία της ζωής και της υγείας των κρατουμένων σε σοφρονιστικό κατάστημα της Πάτρας. Πάντως η κατάσταση στις φυλακές Πατρών αποτελεί έτσι το καθρέφτη του ελληνικού σοφρονιστικού συστήματος που λειτουργεί χωρίς επαρκείς όρους, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και βεβαίως βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Είτε αυτή αφορά τους κρατούμενους, είτε βεβαίως και τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί μέσα σε αυτή την υγειονομική βόμβα. Περιμένουμε λοιπόν απαντήσεις να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, γιατί σίγουρα ένας αριθμός κρατουμένων 8 να βρίσκονται νεκροί μέσα σε 2 μήνες σίγουρα προκαλεί πολλά ερωτήματα.
0: Και οπωσδήποτε καταδεικνύει πως δεν πρόκειται για ένα τυχαίο γεγονός. Και 8 τυχαία γεγονότα είναι μάλλον λίγο δύσκολο να συμβούν. Βίκυ, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Και σένα ήταν η Βίκυ Δρακούλη από το κόκκινο της Πάτρας. Αλλά έχουμε και αγώνα σήμερα. Αλέκα Ζουμή. Αλέκα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Μπάμπη και από μένα. Έχουμε έναν δεύτερο αγώνα. Είναι ο δεύτερος τελικός, ο δεύτερος της σειράς των τελικών της Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται λοιπόν τον Ολυμπιακό. Σε 7 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Βγήκαν οι ομάδες, γίνεται η παρουσίαση αυτή την ώρα. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο μάτς, στον πρώτο τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού. Αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός είναι να πάει στο 1-1 τη σειρά, να πάρει αυτή τη νίκη και να ισοφαρίσει. Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του, βεβαίως, αυτό που θέλει είναι μια δεύτερη νίκη για να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στον τίτλο. Να πούμε, Μπάμπη, ότι βγήκαν και οι πεντάδες, οι πρώτοι πέντε, πριν από λίγα λεπτά. Γκραντ, Νάνοσμαν, Κέις Ντέιβις και Λεσόρ είναι η πρώτη πέντε για τον Παναθηναϊκό. Γουόκαπ, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, η πρώτη πέντε για τον Ολυμπιακό. 2 ώρες πριν από τον Τζάμπολ έφτασαν στο Telecom Center Athens οι διαιτητές του αγώνα. Την αναμέτρηση απόψε θα διευθύνουν οι Παπαπέτρου, Τιγάνης και Θεονάς. Εδώ να θυμίσουμε ότι πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η ομάδα που θα συμπληρώσει τις τρεις νίκες στη σειρά, ενώ υπάρχουν και αλλαγές στην αποστολή του Ολυμπιακού. Φρανκ Ντιλικίνα και Ντόντα Χολ είναι αυτοί που προτιμήθηκαν από τον Γιώργο Μπαρτζό, κάθισε εκτός εξάδας ξένων τον Τάισον Γουόρντ και τον Ταϊρικ Τζόουνς. Έχει αυτή την πολυτέλεια η ομάδα του Ολυμπιακού να κάνει αυτό το rotation. Υπάρχουν και απουσίες, δεν κατάφερε ούτε σε αυτό το παιχνίδι να μπει ο Κώστας Λούκας, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Από την,
0: μεγάλη απώλεια για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
3: Ακριβώς όλο αυτό το διάστημα, έτσι Μπάμπη, όλο αυτό το διάστημα δεν τον είχε, θυμίζουμε, ούτε στο Final Four. Τον Κώστας Λούκα έχει κάνει αρθροσκόπηση πριν από κάποιες εβδομάδες. Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν προσμετράται έτσι στις δυνάμεις του Ολυμπιακού, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Αυτή την ώρα λοιπόν να πούμε, εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε ότι υποδέχτηκαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού με αποδοκιμασίες και τον Φουρνιέ που βγήκε στο γνωστό του ζέσταμα μια μισή ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα και τον Γιώργο Μπαρτζόκα τώρα με το που βγήκε να καθίσει στον πάγκο. Απλώς το σημειώνουμε, είναι κάτι που βλέπουμε έτσι κι αλλιώς να συμβαίνει σε όλα τα γήπεδα. Αν έχουμε χρόνο, αν έχουμε ένα λεπτό, δύο, Μπάμπη, να πάμε λιγάκι.
0: Έχουμε 2 λεπτά για το παιχνίδι που μάλλον δεν θα γίνει, φαντάζομαι. Θες να μας πεις.
3: Το παιχνίδι, το ταξίδι, μια τεράστια ένταση που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό και βεβαίως μακάρι να περιορίζονταν στο ποδόσφαιρο η ένταση. Έτσι. Μιλάμε για την εθνική ομάδα του Ιράν, η οποία βρίσκεται σε ένα πολύ έντονο διπλωματικό, οργανωτικό, όπως θες πες, το θρίλερ εν μέσω του πολέμου βεβαίως στη Μέση Ανατολή, 10 μέρες πριν από την πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι βίζες της αποστολής από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή την ώρα που μιλάμε, κάθε ώρα μάλλον που περνάει, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, Να πούμε εδώ ότι έχουν καταθέσει τα διαβατήριά τους οι Ιρανοί διεθνείς, παρέδωσαν εσπευσμένα τα διαβατήριά τους στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τουρκία για την έγκριση των θεωρήσεων, κατόπιν βεβαίως ρητής εντολής της FIFA, έτσι δεν το επέλεξαν οι ίδιοι. Ο πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας, ο Μεχτή Τάζ, ξεκαθάρισε πριν από λίγες ώρες ότι επίσημα ότι η αποστολή δεν πρόκειται να ταξιδέψει για το Μεξικό, αν η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τουρκία δεν επιστρέψει τα διαβατήρια με εγκεκριμένες τις αμερικανικές βίζες. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες αυτές οι ώρες, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ δεν είναι μόνο γραφειοκρατία. Έχουν, το πρόγραμμα λέει ότι αύριο θα ταξιδέψει, αύριο Σάββατο θα πρέπει να φύγει η αποστολή του Ιράν από την Ατάλεια που βρίσκεται, με κατεύθυνση αρχικά την Ισπανία και έπειτα το Μεξικό. Το Μεξικό, να πούμε ότι θα γίνει η βάση της, έγινε η βάση της εκεί όπου εκδόθηκαν και κατ' εξαίρεση μέσα σε 48 ώρες από την πρεσβεία του Μεξικού στην Άγκυρα, χωρίς να απαιτείται καν φυσική παρουσία ή δακτυλικά αποτυπώματα των παικτών ή βίζες. Γίνεται η έδρα της, της Ιρανικής Αποστολής, και μένει να δούμε αν και μετά τα όσα δήλωσε πριν από λίγες ώρες ο Μάρκο Ρούμπιο, ότι είπα πραγματοποιούν εξαιρετικά αυστηρούς ελέγχους ιστορικού, εάν τελικά θα επιτρέψουν στην Εθνική Ιράν να ταξιδέψει στο Μουντιάλ, αν δεν θα επιτρέψουν ή αν θα κόψουν κόσμο από την αποστολή. Θυμίζουμε ότι στο πρόσφατο μεγάλο συνέδριο της FIFA στον Καναδά δεν ταξίδεψε ποτέ, γιατί είχαν πρόβλημα ξανά με τις βίζες τους οι Ιρανοί, με τους Αμερικανούς να αποκλείουν άτομα από την αποστολή.
0: Αλέκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον το σπορ στο κοκκινό τη Δευτέρα.
3: Θα δούμε. Θα δούμε αν έχει ταξιδέψει τουλάχιστον. Αν όχι, μπαίνουμε σε ένα νέο κεφάλαιο έντασης και σε αυτό το επίπεδο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
3: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα της ημέρας. Να σας πούμε ότι ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια επιρροτικά και στα βόρεια ορεινά τμήματα, που αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.

Τώρα τι λένε, ξανά καλησπέρα, ξανά καλώς βρεθήκαμε, ξανά καλώς συναντηθήκαμε. Πάντως παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5.

Σωστά των συστάσεων, να πούμε ότι είχαμε μια αλλαγή στην ομάδα. Οπότε επανήλθε στην κανονική του θέση ο Γιώργος Μπαλούμης να επιμεληθεί τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Ο Χρήστος Μπλάνης και ο Κώστας Πιαντές επιμελήθηκαν τα της παραγωγής της εκπομπής. Ο Παντελής Δαβανέλος έχει επανέλθει στη θέση του μετά την χθεσινή αποχή και έτσι απαντά στο 210-3217-777.

Τα νέα της ημέρας πια είναι λίγος πολύ γνωστά. Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ γύρω στις 7 η ώρα, από τις 2 που ξεκίνησε, 5 ώρες λοιπόν η συνεδρίαση. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση του Σοκράτη Φάμελου. Κάτι που σημαίνει ότι η αυριανή εισήγηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής 10.30 το πρωί θα γίνει αύριο Σάββατο. Θα έχει ως βασικούς άξονες πως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν είναι ένας ανταγωνιστικός πολιτικός σχηματισμός και πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να εργάζεται για την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την ενότητα της αριστεράς.

0: Αυτά σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚΟ φυσικά. Εκεί που τουλάχιστον επισήμως δεν μαθαίνουμε, να συζητήθηκε η πρόταση του Χαριδούκα για μετεκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα. Αντιθέτως, η Χαριλάου Τρικούπη αποφάσισε την δημιουργία 8 θεματικών κύκλων υπό τη μορφή ισχυώδους κυβέρνησης και κάλεσε τα μέλη σε εκλογική εγρήγορση, γιατί αναμένονται εκλογές φυσικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θρυνεί φυσικά τον θάνατο του εμβληματικού στελέχους του Γιώργου Σουφλιά. Κάποιοι ανησυχούν για το αν θα συμπεριλαμβάνονται στον κυβερνητικό σχεδιασμό για το επόμενο, μάλλον αν θα συμπεριλαμβάνονται πιο σωστά στον σχηματισμό του επόμενου κυβερνητικού σχήματος. Ο κύριος Κυρανάκης αποχωρεί από αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και μεταφέρεται στην Πειραιώς, στην έδρα της Νέας Δημοκρατίας, για να αναλάβει τα καθήκοντα του γραμματέα του κόμματος. Αναμφίβολα μια πολιτική αναβάθμιση για τον κύριο Κυρανάκη, όχι όμως και μάλλον μια κομματική αναβάθμιση. Δεν ξέρω πόσο, πώς να το πω, πολιτική είναι αυτή η αναβάθμιση. Ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει τα έργα τα οποία έπρεπε να γίνουν στον σιδηρόδρομο, αλλά επίσης κατάφερε να δημιουργήσει τεράστιες αντιθέσεις με τους επαγγελματίες οδηγούς των ταξί. Υπενθυμίζω τις μεγάλες κινητοποιήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα στην Αθήνα. Και φυσικά μαζί με όλα αυτά η Νέα Δημοκρατία έχει το μυαλό της και στο Ηράκλειο της Κρήτης, εκεί όπου μιλά αυτή την ώρα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος άσκησε εντονότατη κριτική στην κυβερνητική θητεία του κυρίου Μητσοτάκη. Αν το χαρακτηρίζαμε ως πυρομαδόν, δεν θα είχαμε άδικο, διότι ο κύριος Σαμαράς τοποθετήθηκε για όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν αυτό που ονομάζουμε κυβερνητική πολιτική. Αυτά, μεταξύ άλλων, είναι και εκείνα που θα σχολιάσουμε με τον αγαπημένο φίλο και συνάδελφο δημοσιογράφο από το πρόγραμμα, το Φώτη Παπούλια. Φώτη μου, καλησπέρα, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριες.
0: Πώς είσαι?
1: Εντάξει, είναι μια γεμάτη Παρασκευή, θα έλεγα.
0: Αν δεν καλύπτεις ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ, είναι μόνο γεμάτη Παρασκευή. Αν καλύπτεις και ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι και γεμάτο το Σαββατοκύριακο.
1: Κοίταξε, εντάξει, το ένα φέρνει τ' άλλο και ξέρεις, από ραδιόφωνα δεν έχεις επιλογές, μπαίνεις μέσα και ανακατεύεσαι.
0: Και βοτάς μέχρι το λαιμό, μέχρι το λαιμό τουλάχιστον.
1: Βέβαια.
0: Πώς είδες αυτή την απόφαση του κυρίου Πιερακάκη, του υπουργού μας των οικονομικών και πρόεδρου του Eurogroup, να αυξήσει επιτέλους, και λέω επιτέλους διότι έχουν περάσει σχεδόν 15 χρόνια, 11 χρόνια, συγγνώμη, από την προηγούμενη φορά που ορίσαμε το ανώτατο όριο για το ακατάσχετο του τραπεζικού λογαριασμού.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι κινήσεις οι οποίες εντάσσονται σε ένα προδιαγεγραμμένο, αν θες, προεκλογικό κλίμα. Έτσι. Εντάξει, αν τη δεις σαν κίνηση βοήθειας, έχει τη σημασία της. Αν την δεις όμως και τη μελετήσεις σαν κίνηση προοπτικής και τέτοια, θα πεις φτάνει μέχρι εδώ. Νομίζω ότι θα ζήσουμε μέχρι τις εκλογές τέτοιου είδους, ας μου επιτραπεί η λέξη, παροχές, έτσι, οι οποίες όμως απέχουν από αυτό που λέμε ότι δίνουν μεγάλο αβαντάζ στους ανθρώπους που είναι στα νοικοκυριά τα υπερχρεωμένα και τα οποία αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες. Ναι, σαν κίνηση νομίζω ότι μέχρι εκεί μπορεί κανείς να την δει και να την αναλύσει.
0: Εντάξει, από την άλλη ήταν και λίγο αναγκαστικό να γίνει, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε μια αύξηση του κόστου διαβίωσης που υπερβαίνει το 40-50% και με τους ρυθμούς του πληθωρισμού να είναι πλέον πολύ υψηλότερη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Μεσόν Όρο. Αναγκαστικά δηλαδή, αλλιώς δεν μπορεί ένας άνθρωπος τώρα με 1250 ευρώ δεν βγαίνει ο μήνας για μια οικογένεια.
1: Κοίταξε, είναι σαφές αυτό που λες, αλλά επειδή έχουμε συνηθίσει στα διάφορα pass, έτσι, είτε είναι fuel pass, είτε supermarket pass, είτε δεν ξέρω τι άλλο, τότε φαντάζομαι ότι πια αυτό καταντάει στο όριο της τραγωδίας, αν δεν είναι κωμωδία. Όταν μια κυβέρνηση δεν μπορεί να παρέμβει δραστικά υπέρ της κοινωνίας ένα τόσο κρίσιμο πεδίο, τότε από εκεί και πέρα το οτιδήποτε είναι μια απλή παροχή η οποία εξαντλείται μέσα σε, πώς να το πω, σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή κανείς δεν στέκεται να τη μελετήσει, κανείς δεν στέκεται να βγάλει από εκεί κάποια συμπεράσματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, η κινητικότητα στην δεξιά πολυκατοικία συνεχίζεται, παρότι βεβαίως εμείς έχουμε επικεντρώσει το βλέμμα μας στα κέντρο-αριστερά, ενώ δηλαδή ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ΕΛΑΣ κτλ.
1: Κοίτα, είναι μια, πώς να το πω, στη φυσική θα λέγαμε μια αλληλουχία πραγμάτων, έτσι όπως και στα μαθηματικά η μία εξίσωση που ακολουθεί την άλλη. Όταν έχεις μια ρευστή κατάσταση στον ένα πόλο της πολιτικής, αυτή η μοιραία πηγαίνει και στον άλλο πόλο. Δεν μένει δηλαδή στο απειρόβλητο. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αρχίζουμε σιγά σιγά να κατανοούμε άπαντες την αλλαγή αυτή που αρχίζει να εξφαίνεται στο πολιτικό σκηνικό. Δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία μένει αλόβητη. Δεν πιστεύω ότι η αριστερά έχει καταλήξει κάπου σε χειροπιαστά αποτελέσματα. Είναι μια εποχή που όλοι ψάχνονται.
0: Να.
1: Και επειδή σε άκουσα και έκανες αναφορά πριν στον κύριο Σαμαρά, είπε πριν από λίγο στο Ηράκλειο, έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα ενημερώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην ερώτηση πότε θα κάνετε το κόμμα. Έτσι, που αυτό σημαίνει πια ότι αρχίζει και ανακατεύεται πολύ η τράπουλα.
0: Ναι, ναι, και ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό το οποίο ξέρουμε λίγο πολύ και μεταφέρουμε όλες τις συζητήσεις μας, ότι τελικά θα προχωρήσει σε νέο κόμμα, αλλιώς δεν θα έθετε έτσι και αυτό φαίνεται, το ερώτημα. Έτσι.
1: Έτσι φαίνεται, ναι, αυτό φαίνεται και νομίζω ότι απόψε ήταν τόσο σαφής όσο του επιτρέπεται από τη θέση που είναι. Όσο δε αφορά... Ναι, πες μου, συγγνώμη που...
0: Όχι, όχι, ολοκλήρωσε τη σκέψη σου, γιατί θα σε πήγαινα μετά στην κυρία Καριστιανού που επίσης μιλάει σήμερα.
1: Ναι, το είδα και αυτό, την άκουσα την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει. Είναι καλό να έχεις ένα λόγο που είναι καυστικός απέναντι όλων, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει αυτό το καυστικό να το μετατρέψει σε θετική πολιτική. Και θεωρώ ότι εκεί θα είναι και το μείζον ζήτημα για την κυρία Καριστιανού. Όταν θα κληθεί χειροπιαστά πια να απαντάει σε συγκεκριμένα ερωτήματα και εκεί θα φανεί και το πώς θα, που και προς τα που θα πάει.
0: Ναι. Εκτιμάς ότι η κυρία Καριστιανού ανησυχεί ή θα έπρεπε να ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία? Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι δεν ανησυχούν διότι θα εκτεθεί στην πορεία του χρόνου.
1: Ναι, αλλά αυτό δείχνει ότι η κυρία Καριστιανού υποδέχεται να όχι ευκαταφρόνει το περίπου 4-5% από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό που έχει σημασία στην κουβέντα είναι ότι αν έχεις ένα μείγμα οργής από τη μια μεριά και ένα μείγμα απαξίας από την άλλη του γενικότερου πολιτικού κλίματος, αυτό γίνεται από μόνο του εκρηκτικό και εκεί δεν ξέρεις που μπορεί να βγάλει.
0: Ναι.
1: Και ίσως εδώ να μπλέκεται και το τι παίζεται και στην κεντροαριστερά, έτσι.
0: Εντάξει, και αν βάλουμε και στη συζήτηση αυτό το κομμάτι που αφορά τον λαϊκισμό στην πολιτική τα τελευταία χρόνια και βλέπουμε ότι οι δυνάμεις οι οποίες θεωρούσαμε λαϊκιστικές δεν λαμβάνουν πλέον μεγαλύτερα ποσοστά, μάλλον έχουν μια φθήνουσα πορεία.
1: Όπως.
0: Εντάξει, αν το τοποθετήσουμε με τον τρόπο που το σκέφτομαι, τόσο η ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου, όσο και η και πλεύση ελευθερίας κυρίας Κωνσταντοπούλου ακολούθησε το προηγούμενο διάστημα μια πολιτική εκφορά του λόγου πιο λαϊκή.
1: Ναι, εγώ να συμφωνήσω μαζί σου για την οικονομία της συζήτησης, αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε ότι σε μια φόρμα ότι φοριέται πολύ ότι όλοι είναι λαϊκιστές εκτός από εμάς, έτσι.
0: Όχι, όχι, δεν και το λέω καθόλου με αυτή την έννοια. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρα από τον τρόπο που το διατύπωσα. Δεν το λέω ως αρνητική κρίση, το λέω ως πολιτικό ρεύμα όμως εκφοράς λόγου.
1: Εκεί είναι το πώς έχεις διαμορφώσει τους παράγοντες τους κοινωνικούς, ούτως ώστε να μπορούν να διαχωρίσουν από το λαϊκό, από το λαϊκίστικο και το πολιτικό από το προπαγανδιστικό.
0: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Εκεί είναι το κουμπί.
0: Πάντως, παρόλα αυτά, αυτές οι δυνάμεις, οι οποίες στο προηγούμενο διάστημα έβλεπες ότι εισέπραταν ένα κομμάτι της κοινωνικής έντασης, σήμερα φαίνεται ότι έχουν μια φθήνουσα πορεία και αντίθετα εμφανίζονται νέα φρούτα τα οποία δεν είναι ακόμα τοποθετημένα επαρκώς ή μάλλον δεν τα έχουμε αξιολογήσει ακόμα γιατί δεν έχουμε αρκετά δείγματα.
1: Εντάξει, είναι μοιραίο να συμβαίνει σε εποχές που τα πάντα είναι μια κινούμενη άμμος. Είναι μοιραίο να συμβαίνει αυτό. Και εδώ αν θες είναι και η ιστορική ευθύνη της κεντροαριστεράς. Έτσι, μην μπερδευόμαστε το πώς θα μπορέσει να επανεμφανιστεί στο πολιτικό προσκήνιο. Και εδώ είναι και το στίχημα.
0: Φώτη, μήπως αυτό που λες, με το οποίο συμφωνώ πρέπει να σου πω, αλλά ταυτόχρονα διαρωτάμε και όταν το σκέφτομαι και το λέω και εγώ, μήπως αυτό αναπαράγει όμως και ένα ενοχικό σύνδρομο της αριστεράς, ότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να έχουμε δώσει απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα.
1: Κοίταξε, αν το βάλεις τόσο βαθιά και ψυχρά, θα πρέπει να πούμε ότι κάποια στιγμή οι πολιτικοί σχηματισμοί που είχαν αναφορά στην κεντροαριστερά ενδεχομένως να έχουν τελειώσει τον πολιτικό τους κύκλο. Έτσι, και εκεί να ξεκινήσει μια άλλη μεγάλη κουβέντα, την οποία δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είτε το και κυρίως το ΠΑΣΟΚ που θέλει να είναι και να νομίζει ότι είναι ο βασικός φορέας της να μπορεί να παίξει αυτό το παιχνίδι, το πολιτικό. Από εκεί και πέρα η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα δείχνει ότι ταράσει τα νερά, δείχνει ότι έχει μια δυναμική, έτσι, και μου κάνει εντύπωση η κριτική που δέχεται από πρώην συντρόφους του. Από ένα σημείο και μετά. Είναι άλλο η πολιτική κριτική και είναι άλλο η εμπάθεια, η οποία ενδεχομένως να δείχνει και προσωπικές, πώς να το χαρακτηρίσω,
0: διαφωνίες, διαφορές.
1: Διαφορές, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, αυτά είναι και λίγο ανθρώπινα βέβαια, έτσι μην το ξεχνάμε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά αναρωτιέμαι και το λέω έτσι με πολύ διάθεση, όχι, ας το πω έτσι αγαπησάρικη, ότι εάν τα στελέχη της νέας αριστεράς είχαν την προβολή που έχουν τελευταία για να βγαίνουν να κατακρίνουν τον κύριο Τσίπρα, ενδεχομένως τα δημοσκοπικά ποσοστά τους να ήταν υψηλότερα.
0: Αυτό είναι το παιχνίδι της επικοινωνίας, Φώτη, το οποίο δυστυχώς δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Δηλαδή, αν κάνεις προσέξει με επιμέλεια τις συζητήσεις οι οποίες γίνονται στις τηλεοράσεις κυρίως, αλλά και στα ραδιόφωνα, νομίζω θα διαπιστώσει ότι κάθε συζήτηση καταλήγει, τουλάχιστον όταν μιλάνε με εκπροσώπους κεντροαριστερών δυνάμεων, κάθε συζήτηση καταλήγει στο ότι τελικά δεν έχετε και πρόγραμμα, αλλά δεν σας ρωτήσαμε κιόλας για το πρόγραμμά σας.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή, εντάξει, ναι.
0: Έχουμε μείνει λίγο στο πικάντικο κι εμείς.
1: Ναι, εξαντλείται εκεί, αλλά η καιρή δεν είναι, συγγνώμη, πλέον για να εξαντλείσαι μέχρι εκεί.
0: Ναι. Αλλά αυτό είναι και ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης. Θέλω να πω δηλαδή ότι και εμείς ως δημοσιογράφοι, ως φορείς λόγου, έχουμε υποχρέωση να βάζουμε τα ζητήματα στην σωστή τους πολιτική βάση. Δεν ξέρω βέβαια πόσο καλά τα καταφέρνουμε βέβαια. Νομίζω
1: δεν
0: τα καταφέρνουμε.
1: Μας κρίνουν οι ακροατές.
0: Ναι. Εντάξει, και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντηθεί. Φώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, παιδιά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά, για χαρά. Ήταν αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Φώτης Παπούλιας από το πρώτο πρόγραμμα για ένα σχόλιο της επικαιρότητας της ημέρας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5 για την Αθήνα, στους 91 και 4 για τη Θεσσαλονίκη και τους 107 και 7 για την Πάτρα. Και εκεί θα πάμε τώρα στην Πάτρα για να βρούμε τον πρόεδρο του Δικηγορικού Σύλλογου Πατρών, τον κύριο Παναγιώτη Μεταξά, διότι η είδηση που είπαμε και νωρίτερα για τους 8 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους 2,5 μήνες είναι μια είδηση που αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς τουλάχιστον. Κύριε Μεταξά, καλησπέρα σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πρέπει να σας πω ότι ήταν σοκαριστικό το να ανακαλύπτει κανείς ή εν πάση περιπτώσει να ανακαλύψουμε ότι μέσα σε 2,5 μήνες, μέσα σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα, έχουν χάσει τη ζωή τους 8 άνθρωποι. Ε?
1: Σε 2 μήνες και 3 μέρες.
0: Σε 2 μήνες.
1: Από 2 Απριλίου. Σε 2 μήνες και 3 μέρες έχουν χάσει τη ζωή τους 8 άνθρωποι. Εμείς ως Δικηγορικός Σύλλογος, μαζί με τον εισαγγελέα εφετών, τον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών της Πάτρας, πήγαμε στις φυλακές, επισκεφθήκαμε τις φυλακές τις 19 Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί λοιπόν συναντηθήκαμε εκτός, είχα και το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου μας και ήταν παρούσα και η εισαγγελέας για τις φυλακές, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει διατάξει έλεγχο για τους 6 τότε θανάτους, τώρα είναι 8, έχει διαταχθεί έλεγχος από την εισαγγελία. Αυτό το οποίο συμβαίνει στις φυλακές της Πάτρας είναι πρώτα απ' όλα ότι η δυναμικότητά τους είναι για 446 κρατούμενους και έχει περίπου πάνω από 700.
0: Μάλιστα. Άρα έχει τους διπλάσιους δηλαδή.
1: Περίπου τους διπλάσιους. Επίσης δεν έχει γιατρούς. Έχει έναν καρδιολόγο, ο οποίος δεν έχει υπέρηχο. Στις φυλακές μέσα δεν υπάρχει υπέρηχος.
0: Ναι.
1: Οπότε ο κάθε καρδιολόγος που πηγαίνει επίσκεψη, όπως πηγαίνει, πρέπει να πάρει τον υπέρηχο του κοντά. Ρώτησα τον διευθυντή, ευτυχώς έχουν απεινιδωτεί. Από ό,τι μας είπε η εισαγγελέας, είδαμε και τους φακέλους των ασθενών, δεν τους ελέγξαμε, αλλά ήταν ογκωδέστατοι ως φάκελοι ασθενών. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι από αυτούς να αποβίωναν. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ο καθένας, όταν χρειαστεί γιατρό, πρέπει να τον έχει αμέσως.
0: Βέβαια.
1: Και κοιτάξτε, ας οδηγηθεί στο νοσοκομείο επειδή είναι κρατούμενος και ας αποβιώσει εκεί αν τελικά δεν μπορεί να γλιτώσει το μοιραίο, έτσι δεν το συζητάμε. Όμως το να περιμένει να πεθάνει μέσα στη φυλακή και επειδή δεν μπορεί να βοηθηθεί, αυτό είναι απάνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Να σας πω μόνο.
0: Είναι δείγμα κακής κοινωνίας αυτό, κύριε Μεταξά.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, η ποινή του φυλακισμένου είναι η φυλάκιση, η κάθριξη, όποια ποινή έχει. Δεν πρέπει να βασανίζεται και με περαιτέρω πράγματα, με περαιτέρω ταλαιπωρίες, εν πάση περιπτώσει, στην ήδη υπάρχουσα ταλαιπωρία της κράτησης, γιατί όπως καταλαβαίνετε και οι συνθήκες κράτησης δεν είναι και καλύτερες, το αντιλαμβάνεστε. Να σας πω μόνο ότι ο πέμπτος κατηγορούμενος στη σειρά, ο οποίος απεβίωσε, ήταν κρατούμενος μάλλον των φυλακών Δράμας. Λίγες μέρες πριν τον κάνουν προσαγωγή στην Πάτρα, είχε βγει από το νοσοκομείο που είχε κάνει μπαλονάκι. Και αντί να φροντίσει η υπηρεσία να στείλει ένα έγγραφο ότι δεν μπορεί να μεταχθεί αυτός ο άνθρωπος από τη Δράμα να έρθει στην Πάτρα, τον κάνανε μεταγωγή, ήρθε στην Πάτρα, ζήτησε γιατρό, του κανόνισαν γιατρό για τη Δευτέρα, αλλά πέθανε την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνετε, εντάξει, είναι ζήτημα.
0: Εδώ έτσι όπως μου το περιγράφετε, μιλάμε ξεκάθαρα για ευθύνη του κράτους, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Δηλαδή για να μην κρύβουμε τα λόγια μας. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό και ποιος κρατικός υπάλληλος φταίει, αλλά εδώ είναι ευθύνη του κράτους.
1: Οι φυλακές της Πάτρας έχουν πολλούς οι οποίοι είναι τοξικομανείς, έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, και αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την υγεία τους. Εμείς ως Δικηγορικός Σύλλογος και μετά, αφού η εισαγγελία έχει διατάξει άμεσα με τον εισαγγελέα, είμαστε σε άμεση επαφή. Έτσι και πραγματικά ο εισαγγελέας έχει διατάξει άμεσα την διερεύνηση, την ποινική διερεύνηση των θανάτων. Εμείς όμως ως Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών έχουμε στείλει ένα έγγραφο το οποίο απευθύνουμε στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τη Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής, τον Υπουργό Υγείας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την κυρία Εισαγγελέα Επόπτου Σοφρονιστικού Καταστήματος Πατρών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, ΣΕΠΕΤΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Συνήγορο του Πολίτη, το Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης Βασανιστηρίων και Κακομεταχείρισης. Με αυτό το έγγραφο λέμε, καταλήγουμε μάλλον στα εξής, ότι λαμβάνοντας υπόψη του ότι έχει ήδη δοθεί εισαγγελική εντολή για την διερεύνηση των αιτιών και συνθήκων των προαναφερωμένων προστάτων θανάτων, ζητάει ο Δικηγορικός Σύλλογος την άμεση και κατεπίγουσα παρέμβαση όλων των αρμοδίων αρχών για την ουσιαστική αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στο σοφρονιστικό κατάστημα Πατρών. Την άμεση στελέχωσή του με επαρκές ιατρικό, ψυχιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Καταλαβαίνετε, δεν έχει ψυχίατρο.
0: Μάλιστα.
1: Την διασφάλιση σταθερής και ασφαλούς πρόσβασης των κρατουμένων σε υπηρεσίες ψυχικής και σωματικής υγείας, τη λήψη ουσιαστικών μέτρων αποσυμφόρησης και βελτίωση των συνθήκων κράτησης. Και καταλήγουμε ότι η προστασία της ανθρώπινης αξίας και της ζωής των κρατουμένων αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση κάθε κράτους δικαίου και αναγκαία προϋπόθεση για τη διασφάλιση της νομιμότητας, του ανθρωπιστικού χαρακτήρα της ποινικής μεταχείρισης και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν το έχουμε στείλει σε όλους. Μάλιστα, σήμερα συνεννοήθηκα με τον κύριο Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος μίλησε και με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος το έχει παραλάβει το έγγραφο το δικό μας, όπως του είπε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς το στείλαμε όπου έπρεπε να το στείλουμε το έγγραφο, γιατί δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια ως Δικηγορικός Σύλλογος. Είναι στοιχειώδης και ουσιώδης η παρέμβασή μας, εν πάση περιπτώσει, σε τέτοια ζητήματα. Και οφείλουμε να είμαστε πάντα κοντά σε κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει πρόβλημα, είτε είναι κρατούμενος, είτε είναι ελεύθερος, είτε είναι άρρωστος, είτε είναι στο νοσοκομείο, οπουδήποτε και να βρίσκεται. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να απολαμβάνει τη ζωή του υπό τις δυσκολίες που ο κάθε άνθρωπος έχει, αλλά τουλάχιστον με αξιοπρέπεια.
0: Κύριε Μεταξά, εκτός από τις πρωτοβουλίες τις οποίες μας περιγράψατε, υπάρχει πρόθεση διάθεση να κινητοποιήσετε και δυνάμεις της περιοχής γενικότερα?
1: Κοιτάξτε,
0: δηλαδή θέλω να πω ο Ιατρικός Σύλλογος...
1: Μα κοιτάξτε, ξέχασα να σας πω, το ίδιο βράδυ, δηλαδή 19 του μήνα που πήγαμε στις φυλακές, 19 του μήνα το βράδυ, μίλησα με την κυρία Μαστοράκου, την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, η οποία έστειλε κάποιους ανθρώπους, έστειλε δύο γιατρούς, ο ένας μάλιστα είχε θέμα υγείας, δεν μετέβει, πήγε ο άλλος, αλλά ξέρετε, από 19-20 του μήνα που επελήφθη, χτες προχθές πήγαν οι γιατροί, γιατί είναι η τέτοια η διαδικασία στις φυλακές, να δούμε ποιος είναι, ποιος έρχεται, οπότε εντάξει, δεν το συζητάμε, αυτό μου το είπε σήμερα η κυρία Μαστοράκου, δηλαδή δεν το γνώριζα, μου το είπε όμως. Βρεθήκαμε συντοματικά σήμερα σε άλλη υποχρέωση που είχαμε σε κάποιο συμβούλιο και μας είπε ότι χτες, προχτές πήγε εν πάση περιπτώσει ο γιατρός αυτός ο οποίος, όπου το διέταξε αμέσως η κυρία Μαστοράκου. Αλλά μέχρι να γίνουν οι διαδικασίες, να μπει μέσα πώς θα γίνει, τέλος πάντων κράτησε κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Εντάξει, αλλά όλες αυτές οι καθυστερήσεις, έτσι όπως μας τις περιγράφεται, κύριε Μεταξά, καταλήγουν στο να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και εδώ πλέον.
1: Σας ξαναλέω ότι
0: είναι σοβαρό το ζήτημα.
1: Αυτές οι ανθρώπινες ζωές μπορεί και αν μετέβαιναν στο νοσοκομείο άμεσα, μετά από κάποιες ημέρες να χάνονταν. Όμως, ο ασθενής θα πρέπει να πηγαίνει άμεσα στο νοσοκομείο.
0: Βέβαια.
1: Είτε είναι ελεύθερος, είτε είναι κρατούμενος.
0: Εν πάση περιπτώσει, η φυλάκιση δεν περιορίζει την πρόσβαση στις υποδομές υγείας.
1: Όχι βέβαια. Αλλά αυτό προϋποθέτει, ξέρετε κάτι, προϋποθέτει να υπάρχουν τα μέσα. Όταν ξέρετε ότι στις φυλακές της Πάτρας τον νοσηλευτή τον παριστάνουν 6 σοφρονιστικοί υπάλληλοι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουν νοσηλευτές.
0: Μάλιστα.
1: Άρα από εκεί πέρα. Και σας λέω, δεν είναι δυνατόν. Τώρα έχει γίνει το εξής. Έχει αυστηροποιηθεί ο νόμος, πλέον για πλημελήματα μπαίνει ο άλλος μέσα έστω για μερική έκθεση ποινής. Ωραία. Εδώ τι έχει γίνει. Έχουμε. Δηλαδή μπαίνει μπροστά το χάρο και πίσω το ζώο. Αφού εφάρμοσαν και θέλουν να εφαρμόσουν τέτοιο νόμο, πρώτα πρέπει να φτιάξει φυλακές. Αυτή τη στιγμή για πλημελήματα κρατούνται 3.800 άνθρωποι επιπλέον στις φυλακές. Κάποια στιγμή θα φαρτάρουν οι φυλακές. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ενώ πριν κάποιο χρονικό διάστημα, πριν την ισχύ του νόμου που προβλέπει αυτά, εν πάση περιπτώσει, για πλημελήματα ήταν 800. Τώρα για πλημελήματα είναι 3.000. Και καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει λοιπόν η πολιτεία να φροντίσει τι θέλει να κάνει. Δεν γίνεται όμως να οι άνθρωποι να στηβάζονται έτσι και ουσιαστικά να αποθηκεύονται στις φυλακές. Δεν γίνεται.
0: Όταν μιλάμε για διπλάσιο αριθμό τροφίμων στην φυλακή της Πάτρας, καταλαβαίνω ότι, και το λέω σχηματικά, ότι σε ένα θάλαμο που έπρεπε να κοιμούνται 6, κοιμούνται 12.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Δεν είναι διπλάσιο ακριβώς, είναι μια μισή φορά. Είναι από 446, 450 είναι 700, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ξέρετε, ο διευθυντής δεν μπορεί να αρνηθεί. Άμα το στείλει ο εισαγγελέας κρατούμενο, πρέπει να τον παραλάβει, δεν μπορεί να πει ότι μην το στείλει σε μένα, στείλει τον αλλού.
0: Μάλιστα. Και πού κοιμάται ο κόσμος τώρα, στα ράτζα και στους διαδρόμους, ας πούμε?
1: Όχι, έχουμε. Απλά είναι πιο στριμωχτά. Είναι πιο στριμωχτά, εντάξει τώρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχουμε ανοίξει αυτή την κουβέντα, επί τη ευκαιρία και αν γνωρίζετε βέβαια, γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι είναι στο αντικείμενό σας, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει υποστελέχωση τουλάχιστον σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.
1: Από και σε σοφρονιστικό.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Και σε σοφρονιστικό προσωπικό δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, κοιτάξτε. Γιατροί υπάρχουν, μπορούν να βρουν γιατρούς, να τους στέλνουν εκεί, μπορούν να βρουν γιατρούς. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα τις φυλακές έχει αναλάβει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
0: Σωστά.
1: Ενώ πριν κάποια χρόνια ήταν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα ήταν πιο φρόνιμο να είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η αρμοδιότητα των φυλακών θα πρέπει να είναι του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Νομίζω, τώρα δεν ξέρω.
0: Θεωρητικά τουλάχιστον έτσι είναι.
1: Ναι, τώρα από εκεί πέρα.
0: Είναι άλλο
1: μοντέλο. Και ο Υπουργός Υγείας έχει λόγο για ποιους γιατρούς θα στείλει. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε ότι εντωμεταξύ πηγαίνει και κάποιος γιατρός στις φυλακές από το κέντρο υγείας της κάτω Αχαΐας, ας πούμε, μια φορά τόσο. Mm-hmm. Εντάξει, δεν είναι λύση. Αυτό δεν θεωρεί ότι είναι επανδρομένη μια φυλακή σωστά με αυτόν τον τρόπο. Ένα κατάστημα κράτησης.
0: Mm-hmm.
1: Για να μιλάμε όπως είναι η σωστή ορολογία, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι σωστό, εντάξει.
0: Κύριε Μεταξά, επειδή είμαι σίγουρος ότι έχετε συνομιλήσει και με τον διευθυντή της του καταστήματος κράτησης, για να χρησιμοποιήσω και εγώ την πολιτικά ορθή ορολογία.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσατε να μας μεταφέρετε τη σκέψη ή την άποψή του?
1: Κοιτάξτε, όταν πήγαμε στις φυλακές, εντάξει, πήγαμε με τον κύριο εισαγγελέα εκεί, μας περίμενε στο γραφείο του, ήταν και η κοινωνική λειτουργός και η εισαγγελέας των φυλακών. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω ποιες ήταν οι απόψεις του, δεν θέλω να πω, αφήστε, όχι, δεν θέλω να πω ποιες ήταν οι απόψεις.
0: Εντάξει, το δέχομαι.
1: Δεν θέλω να πω, γιατί εντάξει.
0: Μάλιστα. Κύριε Μεταξά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Νομίζω ότι φωτίσαμε μια εξαιρετικά σημαντική πτυχή του ελληνικού κράτους. Έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και ας ελπίσουμε ότι το επόμενο διάστημα θα αναλυθούν τα απαραίτητα μέτρα, χωρίς να περιμένουμε τις ιατροδικαστικές εξετάσεις, που είναι αναγκαίες και απαραίτητες φυσικά.
1: Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς οι ιατροδικαστικές εξετάσεις θα βγουν. Σας λέω, οι κρατούμενοι αυτοί, οι φάκελοι τους, οι ιατρικοί φάκελοι ήταν τεράστιοι. Mm-hmm. Ήταν δεδομένο δηλαδή ότι είχαν προβλήματα υγείας. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που ήταν 1000% καλά και ξαφνικά πέθανε. Αλλά όπως και να έχει, πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ξέρετε, εάν
0: στην υγεία,
1: τον προλάβαιναν και ζούσε ένα χρόνο ακόμα, και αυτό όφελος θα ήταν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι... Ξέρετε, είναι μοναδική φορά τα τελευταία χρόνια ή γενικά στην ιστορία των φυλακών, αλλά ας πούμε μετά τη μεταπολίτευση. Mm-hmm. 8 θάνατοι σε 2 μήνες δεν έχουν υπάρξει ποτέ σε καμία φυλακή στην Ελλάδα.
0: Να.
1: Βεβαίως, οι φυλακές της Πάτρας, οι οποίες μέχρι το 1998 θεωρούνταν ότι είναι ναρκοφυλακές, τώρα δεν είναι, Αλλά έχουν όμως και πολλούς με ναρκωτικά και πολλούς εξαρτημένους και όλα αυτά τα προβλήματα δημιουργούν και αυτό το πρόβλημα. Να σας πω μόνο ότι χθες το βράδυ έγινε έλεγχος από το ελληνικό FBI στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Βρήκα κάποια πράγματα εκεί, ναρκωτικά δεν νομίζω να βρήκανε από ό,τι πληροφορήθηκα. Βρήκα κινητά τέτοια πράγματα, πάντως έγινε μια οργανωμένη έφοδος του FBI με εισαγγελέα κανονικά.
0: Να. Εντάξει, η φυλακή δεν είναι χώρος συνάθρησης Αγίων εκ των πραγμάτων, έτσι, τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, από την άλλη πρέπει με έναν τρόπο να προσδιορίσουν και ορισμένα πράγματα, διότι όταν για παράδειγμα το ζήτημα του κινητού τηλεφώνου που αναφέρατε γίνεται αντικείμενο εμπορίου στις φυλακές και το ξέρουν όλοι.
1: Κοιτάξτε τώρα, όταν με παίρνει με ένα κρατούμενος και μου λέει πάρομαι στο κινητό με τις φυλακές, του λέω όχι κύριε, δεν θα σε πάρω εγώ στο κινητό στις φυλακές. Εγώ ξέρω στις φυλακές δεν έχει κανείς κινητό. Εντάξει. Πάνε χρόνια αυτό που έγινε, εν πάση περιπτώσει, αλλά πραγματικά εκνευρίστηκα. Όχι, λέω, δεν θα σε πάρω κύριε στο κινητό. Ναι. Πάρε με από το καρδοτηλέφωνο ή πάρε με εσύ όταν θέλεις, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Είναι κοινό μυστικό τώρα την άλλη.
0: Ναι, αυτό ας πούμε κάπως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και δεν είναι τρόπος να αντιμετωπίζετε οι ευνηδιαστικές έφοδοι του FBI για να τους πάρουν τα κινητά.
1: Όχι. Ας γίνονται και ευνηδιαστικές έφοδοι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι στο πρόγραμμα. Το σχεδιασμό τον έχει η πολιτεία. Ας κάνει. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε τώρα ότι δεν υπάρχουν κινητά μέσα στις φυλακές. Και αντίθετα, όταν μπαίνει ο δικηγόρος στις φυλακές του παίζει το κινητό τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όταν μπαίνει ο δικηγόρος του παίζει το κινητό τηλέφωνο. Περνάει κανονικά έλεγχο, βγάζει τη ζώνη, την αφήνει και καλά κάνουν. Εντάξει, αφήνει αυτός ο κανονισμός, καλά κάνουν. Αλλά, εντάξει, τώρα...
0: Ο κανονισμός αυτός από πότε ισχύει, κύριε Μεταξά?
1: Πολλά χρόνια.
0: Δεν σας άκουσα?
1: Πολλά χρόνια για τα κινητά, από τότε που πάρουν τα κινητά δεν μπαίνει δικηγόρο με κινητό στις φυλακές.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνει με το κινητό στις φυλακές, όχι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό
0: σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Μεταξάς, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, για αυτό το θέμα το οποίο είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. 8 άνθρωποι σε 2 μήνες να χάνουν τη ζωή τους μέσα σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα. Και να σας πω επίσης, συμπληρώνοντας έτσι τα στοιχεία του ρεπορτάζ και μετά από την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Μεταξά, ότι αντίστοιχες ενέργειες με αυτές που έχει κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος έχει κάνει και ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας. Ο Ιατρικός Σύλλογος, ο οποίος έχει συντάξει και μια μελέτη, μια έρευνα, και τα αποτελέσματά της μέσες άκρες λένε ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εντός του σοφρονιστικού καταστήματος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις. Πάμε για μουσικούλα Γιώργο Μπαλούμη και επιστρέφουμε παρά αυτά. Μην φύγει κανείς, θα πάρουμε παρουσίαση.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.

Είπαμε λοιπόν και νωρίτερα ότι είχαμε σήμερα την συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Έγινε στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπης, τον αποήχο των δηλώσεων του Χάρη Δούκα, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει διάβλο συζήτησης μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, του Ανδρουλάκη δηλαδή και του Τσίπρα, ώστε μετά τις εκλογές να προωθηθεί μια μετεκλογική συνεργασία με πρώτο στην σειρά αυτόν ο οποίος θα έρθει και πρώτος στις κάλπες που έρχονται. Αυτό τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το επίσημο αφήγημα του γραφείου τύπου του ΠΑΣΟΚ δεν συζητήθηκε. Παρόλα αυτά κατέληξαν να επιβεβαιώσουν το στρατηγικό στόχο της πολιτικής αλλαγής, η οποία, όπως υποστηρίζουν από το ΠΑΣΟΚ, περνά μέσα από τη νίκη τους και την ανάγκη συνολικής στράτευσης και θέσης διάταξης μάχης από τα μέλη του κόμματος. Διευκρίνησα μάλιστα ότι ο πολιτικός τους αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας και ότι το ΠΑΣΟΚ θα απαντά σε κάθε πρόκληση από όπου και αν προέρχεται, υπερασπιζόμενο τη θέση και τη διαδρομή του. Και είναι σαφώς, μάλλον με σαφήνεια καταλαβαίνει κανείς, ότι μιλάμε για μια θέση, η οποία, για μια κατεύθυνση και μια στρατηγική που έχει το ΠΑΣΟΚ, όχι απλά περί χαράκωσης του χώρου του, αλλά και υπεράσπισης του χώρου του, μέσα σε μια εποχή που αναφίβολα είναι μια εποχή εκτός από αναγκαιότητα συγκλήσεων και πολιτικής επιβίωσης. Στο πρακτικό επίπεδο αποφασίστηκε η συγκρότηση 8 κύκλων πολιτικής με συμμετοχή στελεχών που προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα, το πολιτικό συμβούλιο και τους τομείς πολιτικής.

και την δημιουργία ομάδων εργασίας με στόχο την διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής παρέμβασης και ενίσχυσης της κοινωνικής παρουσίας του ΠΑΣΟΚ. Διάταξη μάχης, δηλαδή εκλογικής μάχης στην πραγματικότητα. Ενώ παράλληλα οριστικοποιήθηκε και το πρόγραμμα συνεδριάσεων των Περιφερειακών Συμβουλίων. Αφετηρία θα έχουμε την ερχόμενη Τρίτη, 9 Ιουνίου. Ενώ τέλος θα ξεκινήσει και η συγκρότηση των επιτροπών του εκλογικού αγώνα σε επίπεδο νομού και δήμου στη συνέχεια. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν ετοιμάζεται με μια διάταξη μάχης, όπως ακριβώς θα την περίμενε κανείς, ενός παραδοσιακού πολιτικού κόμματος.

Αυτά βεβαίως σε ό,τι αφορά το Πασόκ κίνημα αλλαγής. Τώρα έχουμε και την συζήτηση που έγινε σήμερα στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Η διακήρυξη και ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός, είπε ο Σωκράτης Φάμελος, και διευκρίνησε ότι είναι μια θετική πολιτική εξέλιξη την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά. Ο Σωκράτης Φάμελος εκτιμά ότι η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες και συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Και έκρινε πως θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελλάς. Στεκόμαστε, είπε, δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά.

Οφείλουμε όλοι και όλες να αναλάβουμε τις ευθύνες που αναλογούν απέναντι στον λαό και τις ανάγκες της πατρίδας μας, και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση και θα συνεχίσει να το κάνει, ο Σωκράτης Φάμελος, σημειώνοντας επίσης ότι είναι αναγκαία η ισχυρή δράση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, τιμώντας και υπηρετώντας την λαϊκή εντολή των πολιτών για να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στο καθεστώς Μητσοτάκη, αλλά και για να αναδεικνύονται οι προτεραιότητες ενός προοδευτικού προγράμματος. Η τοποθέτηση αυτή του Σωκράτη Φάμελου, που εν πωλής θα είναι και η εισήγηση που θα κάνει αύριο στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί εγκρίθηκε με πλειοψηφία από τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, βρήκε αντιστάσεις ωστόσο. Τόσο από τον Νίκο Παπά, ο οποίος μίλησε για ανάγκη αλλαγών σε ό,τι αφορά την στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα. Όπως επίσης και από τον Παύλο Πολάκη, που είπε με σαφήνεια και ξεκάθαρο τρόπο ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο όπου ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετέχει ως κόμμα. Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο Παύλος Πολάκης έκανε μια ιστορική αναδρομή του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 μέχρι σήμερα, σημειώνοντας σημεία ή αναδεικνύοντας, αν θέλετε, σημεία ευθυνών της ηγεσίας, όπως για παράδειγμα την απουσία ουσιαστικής αντιπολίτευσης από το 19 μέχρι το 23.

Αντίστοιχα, μάλλον στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με άλλη λογική και άλλη φρασιολογία, όπως τα λέγαμε, κινήθηκε και η Ρένα Δούρου με τον Νίκο Παπά. Να υπάρξει χρονοδιάγραμμα, ζήτησε η Ρένα Δούρου, και προτάσεις συγκεκριμένες προς τα προοδευτικά κόμματα. Είπε δηλαδή η Ρένα Δούρου ότι πρέπει να συγκροτηθεί μια επιτροπή για το πώς θα δράσει το κόμμα, να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα και οι προτάσεις της επιτροπής και το χρονοδιάγραμμα να τεθούν στον Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στα άλλα προοδευτικά κόμματα και σχηματισμούς, προκειμένου να συγκροτηθεί αυτό το ενιαίο, το ενωτικό μέτωπο.

Και δεδομένου ότι η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου πέρασε από την πολιτική γραμματεία, αυτό που μένει να φανεί είναι πώς θα εξελιχθεί η αυριανή κεντρική επιτροπή, με τον Παύλο Πολάκη πάντως να έχει ενημερώσει δημοσίως στα κανάλια ότι, κάνοντας δηλώσεις φεύγοντας από την Κουμονδούρου, ότι αύριο θα κατατεθεί και ένα άλλο κείμενο αντιπαραθετικό της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελου. Καταλαβαίνετε όλοι ότι η συνάντηση αυριανή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι, αν όχι επεισοδιακή, θα είναι οπωσδήποτε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Άλλωστε, όπως είχαμε πει και στις αρχές της εβδομάδας, είναι μια αποφασιστική η πολιτική γραμματεία αυτή που έγινε σήμερα. Όπως αποφασιστική θα είναι και η αυριανή κεντρική επιτροπή. Δεν ξέρω πόσο κρίσιμη θα είναι, αυτό μένει να φανεί βέβαια. Αλλά οπωσδήποτε οι συνθήκες έτσι όπως έχουν διαγραφεί, και αυτό είναι μια αδύρυτη πραγματικότητα, απαιτούν συγκεκριμένες αποφάσεις και συγκεκριμένες στοχεύσεις. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και η αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, εκεί που θα κληθούν περισσότερα μέλη από αυτά της πολιτικής γραμματείας να τοποθετηθούν.

Στα χρηστικά της σημερινής ιδιοσιογραφίας να σας πούμε ότι ανακοινώθηκαν από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, από τον ΙΕΦΚΑ λοιπόν και από τη ΔΥΠΑ, τα επιδόματα τα οποία θα δοθούν το επόμενο διάστημα, αφού έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα για να αυξηθούν οι τιμοί, οι μισθοί με συγχωρείτε, ας πάρουμε κανένα επίδομα. Από 8 ως 12 Ιουνίου πάντως θα καταβληθούν ποσά σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση απόφασης για εφάπαξ που αφορούν επιδόματα μητρότητας, εξόδα κηδείας, ασθένειας και ατυχημάτων.

Άρα όσοι αναμένουν τέτοιου είδους πλήρωμες από τις κρατικές υπηρεσίες, τότε θα πρέπει να περιμένουν μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Και να σας πούμε επίσης ότι έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο για μια Αγγλίδα ορειβάτιδα, η οποία πεζοπορούσε μόνη της μάλιστα. Να σας πω για ποιον ξέρει τον Όλυμπο, στην περιοχή Ζωνάρια βρίσκεται η γυναίκα η οποία έχει τραυματιστεί και αδυνατή να μετακινηθεί. Η ελληνική ομάδα διάσωσης βρίσκεται εκεί.

Ενώ έχουμε εξελίξεις και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με δίωξη για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 13 κατηγορουμένων, παρακαλώ. Αυτό αφορά την επιχείρηση η οποία έκανε η ελληνική αστυνομία το προηγούμενο διάστημα και τις απολογίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το κύκλωμα που είχε δραστηριότητα στην περιοχή της Κοζάνης και του Αγρινίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να εξαπατούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο από το 2019 μέχρι το 2024 και με την εκτιμόμενη ζημιά σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου να υπολογίζεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι διώξεις αφορούν αδικήματα για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ποσά άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα βρωμικού χρήματος, μια κατηγορία η οποία συνήθως ακολουθεί αυτές τις υποθέσεις. Και με τους 13 συλληφθέντες να μεταβαίνουν στα δικαστήρια της σχολής, της πρώην σχολής Ευελπίδων και ενώπιον του ανακριτή να αιτούνται να λαβούν προθεσμία για τις απολογίες τους. Πάμε για μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: Κόκκινο 105 και 5 Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, Παντελής Δαβανέλος στις επικοινωνίες, Μπάμπης Χρυστακόπουλος στο μικρόφωνο, και ήρθε η ώρα να απαντήσουμε το μεγάλο ερώτημα του τέλους της εβδομάδας, όπως κάθε Παρασκευή βράδυ, να ρωτήσουμε δηλαδή τον Λάμπρο Τσουκνίδα, το διευθυντή της εφημερίδας Αυγή της Κυριακής, τι θα έχει η Αυγή την Κυριακή. Λάμπρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές και στους ακροάτριες. Θα πω κάτι αυτονόητο.
0: Έχουμε ακούσει και το σποτάκι, να ξέρεις.
1: Η Αυγή της Κυριακής έχει κάποιο ρεπορτάζ για την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή. Αλλά θέλω να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Θα παρακολουθήσουν το Αυγή.gr. Γιατί οι εφημερίδες, όλες οι κυριακάτικες, κλείνουν αυτή την ώρα.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχει καμία κυριακάτικη εφημερίδα που να έχει όσα θα ακουστούν αύριο στην Κεντρική Επιτροπή. Να το ξέρουν. Ό,τι διαβάσουν από το Σάββατο το βράδυ την Κυριακή θα είναι αναλύσεις με βάση τα πριν. Εντάξει, ξέρουμε, έτσι γίνεται το ρεπορτάζ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα έχουν τα αυριανά να το ξέρουν. Αυτό θα το δουν στο site. Αυγή.gr λοιπόν, για να παρακολουθήσουν live την εξέλιξη.
0: Η αλήθεια είναι, για να μπω και λίγο στα χωράφια σου, έτσι να πιάσω το αγαπημένο σου θέμα κάθε Παρασκευή βράδυ, την ώρα που θα ολοκληρώνεται η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, θα έχει ήδη κυκλοφορήσει η εφημερίδα στα περίπτερα.
1: Ναι, η οποία θα έχει μια κανονική εικόνα με βάση όσα έχουν συμβεί μέχρι τώρα, με βάση όσα έχουν υποθεί, τα οποία χοντρικά θα είναι αυτά που, εξ όσο γνωρίζουμε τουλάχιστον, θα υποθούν και αύριο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι. Δηλαδή, η ζωντανή εξέλιξη στο Αυγή.gr, το οποίο παρακολούθησε όλη την εβδομάδα, όπως παρακολούθησε και το κόκκινο. Δηλαδή, όποιος παρακολουθούσε το κόκκινο και τις συνεντεύξεις των στελεχών, παρακολουθούσε τα αντίστοιχα κομμάτια της Καταρίνας Μπρέγιανη, και στο ένα και στο άλλο είναι.
0: Ναι.
1: Στο Αυγή.gr έχει μία εικόνα, και από αυτήν την έννοια θα είναι πλούσιο και το κυριακάτικο φύλλο. Θα του προσθέσει και μετά θα μπορεί να παρακολουθήσει με την ησυχία και την επιτροπή. Αλλά αυτό, να είμαστε απολύτως ειλικρινείς με τους ανθρώπους.
0: Τώρα μπορεί να το πληρώσω το σχολείο που θα κάνω, αλλά δεν ξέρω με πόση ησυχία θα παρακολουθήσει κανείς την αυριανή Κεντρική Επιτροπή. Νομίζω ότι αναμένεται λίγο.
1: Μπορεί να διαβάσει το σχόλιο σου στη σελίδα 38 και να έχει μια απάντηση. Έτσι, για να σε διαφημίσω.
0: Για να με διαφημίσεις λίγο. Σε ευχαριστώ πολύ. Το χρειάζομαι.
1: Είναι μια άποψη.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Δεν είναι και δική μου κιόλας η άποψη, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Έχουν φροντίσει άλλοι για να την.
1: Εσύ δημογράφεις, οπότε.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι δική σου.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τώρα πέρα από αυτού. Έχουμε ένα θέμα το οποίο συνδέεται με το θέμα της προηγούμενης εβδομάδας. Τα δισεκατομμύρια.
0: Τα υπερκέρδη και τα λοιπά.
1: Εκείνα ήταν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων. Τώρα πηγαίνουμε στη ΔΕΗ. Και είναι μαζί με τα υπερκέρδη της ΔΕΗ, είναι η υπερμισθή των στελεχών.
0: Λίμωνο. Αφού φέρνουν κερδοφορία, να μην πληρωθούν.
1: Είναι Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει. Πρέπει μόνο του να πω, μα λένε πετύχαμε στου φοβερού μα στόχου, άρα πρέπει να πάρουμε. Δεν λέω τα νούμερα, είναι εντυπωσιακά.
0: Okay.
1: Τα έχουμε βάλει και πινακάκι στην πρώτη σελίδα, γιατί άμα δει κανείς τη σύγκριση 18, 19, 22, 25, θα καταλάβει.
0: Λοιπόν,
1: άμα δει από εκεί και πέρα και το πινακάκι μέσα πια, δεν χωράνε όλοι οι πινάκες έξω, τι γίνεται με τα καύσιμα. Έχουμε την ακριβότερη βενζίνη. Γιατί έχουμε την ακριβότερη βενζίνη? Γιατί 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αποφασίσει να μειώσουν το δυτικό φόρο κατανάλωσης και να ρίξουν τις τιμές. Το οποίο δεν το κάνουμε εδώ. Έτσι, για να έχει μια εικόνα ο αναγνώστης του τι συμβαίνει σε δύο κομβικά θέματα που αφορούν τη τσέπη του και την τσέπη κάποιων άλλων.
0: Πρέπει να σου πω ότι μιλώντας κάποτε με τον, με τον Παναγιωτάκη, τον πρώην πρόεδρο της ΔΕΗ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, για τις ανάγκες ενός ντοκιμαντέρ ραδιοφωνικού που είχα κάνει εδώ για το κόκκινο, στο περιθώριο όταν μιλούσαμε, και τώρα δεν έχω την άδεια να το μεταφέρω, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον, οπότε νομίζω θα μου το συγχωρήσει. Λίγο πριν φύγω, τέλος πάντων, από το σπίτι του που κάναμε τη συνέντευξη, μου λέει: πρέπει να σου πω, μου λέει ότι νιώθω με αυτά που βλέπω αναφερόμενο στον Στάση και τους μισθούς. Νιώθω πολύ μεγάλο κοροϊδό.
1: Ναι. Τώρα, με τα τελευταία νούμερα που είναι ακόμα ψηλότερα από αυτά που έβλεπε τότε που στο έλεγε.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να εκφραστώ στο πώς θα νιώθει ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, κάτι αντίστοιχο πας περιπτώσει.
1: Αν αφήσουμε αυτό. Ναι. Εννοείται ότι η εφημερίδα έχει αναλύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για τη Γάζα. Αλλά εγώ θα ήθελα να σε εστιάσω σε δύο πράγματα που δεν είναι σκληρής πολιτικής, αλλά επειδή η ζωή έχει και άλλα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Το ένα είναι το αφιέρωμα στο Μουντιάλ. Ξεκινάει σε μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι. 11 του μήνα. 19 Ιουλίου. Υπάρχει ένα αφιέρωμα στα μέτρα της αυγής. Αδυσέλιδο. Εμείς δεν έχουμε την πιάτα όταν κάνουμε τα πολυσέλιδα, αλλά είναι ένα έντιμο καλό δυσέλιδο για να αρχίσει να βάζει τον κόσμο στο κλίμα, τι είναι αυτό που θα παρακολουθήσει, και θα ακολουθήσουν και άλλα. Θα παρακολουθεί η Αλέκα Ζουμί το Μουντιάλ και μέσα από το κόκκινο και μέσα από την αυγή.
0: Έχει ψαρέψει μία είδηση η Αλέκα που αφορά την εθνική ομάδα του Ιράν και την πιθανότητα ή τη δυνατότητα τελικά να μπορέσει να αγωνιστεί.
1: Ναι.
0: Μας έχει κάνει ήδη από το μαγκαζίνο σήμερα το βράδυ την αρχή. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία. Είναι από αυτά που μόνο η Αλέκα βρίσκει.
1: Γενικώς είναι ενδιαφέρον, γιατί θα έχεις και το αγωνιστικό και το άλλο.
0: Το πολιτικό.
1: Το παράλληλο που συνηθίζει να βάζει η Αλέκα. Το ένα πράγμα είναι αυτό. Το άλλο είναι ένα αφιέρωμα που έχει κάνει ο Ανδρέας ο Κύρκος στο πάντα ενδιαφέρον πολιτιστικό ένθετο.
0: Mm-hmm.
1: Με τα 10 μεγαλύτερα μουσικά ρενταβού του καλοκαιριού.
0: Να τι ωραία ιδέα αυτή.
1: Τα μεγάλα ονόματα που έρχονται από το εξωτερικό.
0: Mm-hmm.
1: Για αρχίσει να προετοιμάζεται κανείς, γιατί με βάση αυτά που είχαμε βγάλει και από την προηγούμενη εβδομάδα, ένα στους δύο είναι στάνταρ ότι δεν θα πάει διακοπές. Θα μείνει εδώ.
0: Ναι, σωστά.
1: Εάν καταφέρει να εξοικονομήσει κανένα φράγκο για να πάει σε καμιά συναυλία, βάζει τις ιδέες. Λέει, παιδιά, δέστε τα, μαζεμένα αυτά είναι και προγραμματίστε σε ποιο από όλα μπορείτε να πάτε.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα υπάρχει σκουριές με αφορμή τα τελευταία εργατικά ατυχήματα, δυστυχήματα που γίνανε mm-hmm. εκεί. Ένα συνολικό θέμα που έκανε η Ευγενία Χατζηγεωργίου, η συνάδελφος από πάνω, από και κόκκινο Θεσσαλονίκης, για την προβληματικότατη κατάσταση που υπάρχει
0: mm-hmm.
1: σε όλες αυτές τις εργολαβίες που υπάρχουν. Γιατί μετά, αν αρχίσεις λίγο να το σκαλίζεις, καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό έχει να κάνει με όλη την αποσάρθρωση του εργασιακού. Στην χώρα δεν έρχονται από μόνα τους. Άμα δεις ότι περισσότεροι άνθρωποι είναι γύρω στα 60, οπότε μπορεί να καταλάβει κανείς την κούραση,
0: mm-hmm.
1: Τι σημαίνουν τα 10 ώρα, πριν καν φτάσουμε στα 13 ώρα της κεραμαίωσης. Μπορεί να συνειδητοποιήσει πώς γίνονται τα ατυχήματα.
0: Έβλεπα μια τοποθέτηση του, του Κώστα του Αρβανίτη σε μια mm-hmm. επιτροπή στην Βουλή, που ξεκίναγε λέγοντας ότι μόλις μου ήρθε στο κινητό η είδηση ότι ένας 70χρονος οικοδόμος σκοτώθηκε σε εργατικό δυστύχημα. Και περιμένω, λέει, να μου εξηγήσει η επιτροπή αν μπορεί ένας 70χρονος να εργάζεται και αν πρέπει να είναι οικοδόμος εφόσον εργάζεται.
1: Ναι, είναι μια σωστή απορία στην οποία όμως η πολιτεία εμπράκτως δίνει μια θετική απάντηση.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Οπότε, τώρα τα υπόλοιπα θέματα στην εφημερίδα, εντάξει, θα διαβάσω ένα τίτλο από την πρώτη σελίδα, πράγμα που συνήθως δεν κάνω. Ο Τραμπ σε πόλεμο με Αγιατολάχ και Μίλι Βανίλη. Μίλι Βανίλη. Συγκρότημα είναι.
0: Ναι, το θυμάμαι το συγκρότημα. Τώρα συγκρότημα τέλος πάντων.
1: Εγώ το λέω έτσι και ας ψάξουν μέσα στις πολιτιστικές σελίδες να δούνε τι είναι αυτό.
0: Δηλαδή. Α, είναι πολιτιστικό αυτό.
1: Ναι, είναι πολιτιστικό πολιτικό. Έχει να κάνει με τον Τραμπ και τους εορτασμούς των 250 χρόνων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρεις, αυτά που ο Τραμπ θέλει να βάλει τη φάτσα του στο βουνό, στα χαρτονομίσματα, όπου υπάρχει.
0: Έχει πάρει τη δυτική πτέρυγα και την έχει κάνει.
1: Τα πάντα.
0: Κάπου είδα ισχύει, δεν ξέρω, γιατί δεν συνέχισα να το διαβάσω. Κάπου είδα ότι βάζει και ρίγκ στη μέση του Λευκού Οίκου δίπλα στο συντριβάνι για να κάνει αγώνα box.
1: Αυτό ομολογώ δεν το είδα.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι,
1: δεν το αποκλείω.
0: Μπορεί να είναι AI, δεν ξέρω, δηλαδή δεν το μεταφέρω στην πληροφορία.
1: Κάποια μέρα έριξε καμιά πενταριά AI μέσα σε μία ώρα. Δηλαδή άρχισαν να σχολιάζουν όλοι ότι τρελάθηκε.
0: Α, οκ.
1: Τρελάθηκε και περισσότερο από τη συνήθως, γιατί βομβάρδιζε τα social με AI.
0: Αποτρελάθηκε το λέγει η μάνα μου.
1: Ακριβώς. Μετά έχουμε τις δημοσκοπήσεις, έχουμε τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, πώς επανέρχεται το σενάριο των εκλογών τον Οκτώβρη. 11 νομίζω είναι η ημερομηνία που παίζει. Γιατί υπάρχει ο στόχος του 25% που προσπαθεί να πιάσει. Πώς θα πάει δεξιότερα προς τα εκεί, πώς σχετίζεται αυτό με τον Κυρανάκη, με τον Θεοδωρικάκο, τι κάνει το Πασόκ.
0: Το Πασόκ το οποίο πήρε σήμερα μια ενδιαφέρουσα απόφαση.
1: Τι κάνει ο Σαμαράς που ουσιαστικά προανήγγειλε σήμερα ότι ετοιμάζεται.
0: Ναι, νομίζω έχει αφήσει ένα μικρό περιθώριο ανοιχτό.
1: Εντάξει.
0: Απλά για να μην πει ότι...
1: Το ρεπορτάζ του Σπύρου του Κουτζάνη είναι ότι είναι έτοιμος, έχει κάνει τη δικτύωση την επαρχία και τα πάντα. Θέλει να δει τον κατάλληλο χρόνο, γιατί δεν έχει λόγο να βιάζεται. Δηλαδή θέλει να δει τις κινήσεις του Μητσοτάκη για να προχωρήσει.
0: Ναι. Ναι. Οπότε αυτό σημαίνει πρακτικά, Λάμπρο, ότι έχει κλείσει και το κομμάτι αλλαγής on the go Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία και παραμονής του Μητσοτάκη.
1: Ο Δένδιας, όπως γράφουμε στα ρεπορτάζ μέσα, λέει ότι άμα πέσουμε από το 25% θα υπάρχει θέμα. Ναι. Θεωρώ ότι δεν έχει κλείσει τίποτα αυτή τη στιγμή. Ο καθένας τοποθετείται και ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα.
0: Άντε να κάνεις σχεδιασμό τώρα αν είσαι πολιτικός στέλεχος, ας πούμε έτσι.
1: Δύσκολο, γιατί όλοι οι σχεδιασμοί ξεκινάνε από το Μαξίμου, το οποίο, όπως έχουμε ξαναζητήσει και έχετε πει και στις πολλές φορές στο κόκκινο, κάνει σχεδιασμούς με διάφορες παραμέτρους που ξεφεύγουν και από το τι θα ήθελε. Πρώτο και καλύτερο ή χειρότερο, το θέμα του Ντίλιαν.
0: Ναι. Έχουμε και το εφετείο, που είναι το Δεκέμβρη, πρέπει να το προλάβουμε με έναν τρόπο.
1: Εκεί υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα επιμηκύνω για να το ελέγξω πριν, το άλλο πάω να κάνω τις εκλογές μας και το ελέγξω μετά. Δεν είναι.
0: Σκεφτόμουν μήπως αυτή η ιστορία του εφετείου του Ντίλιαν, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να δημιουργήσει και πρόβλημα στην μεγάλη και σπουδαία συμμαχία που έχουμε με το Ισραήλ, αλλά μετά συμμαζεύτηκα, γιατί είπα μήπως είναι κανένα σενάριο επιστημονικής συνωμοσιολογίας από αυτά που οι αριστεροί σκέφτονται συνήθως.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν θα δημιουργήσει τέτοιου είδους προβλήματα, μα ήταν θα.
0: Θα το είχαν μάζεψει ήδη, λες. Okay. Αυτό με οδηγεί σε άλλα μονοπάτια βράδυ και αυτό το Σαββατοκυριακό.
1: Σκέψου τα για να δώσεις το κομμάτι της επόμενης εβδομάδας.
0: Αρχίσαμε, κάτσε, αδελφέ. Παρασκευή είναι ακόμα.
1: Κοίτα, είναι ευκαιρία να αρχίσουν να μαθαίνουν τα εσωτερικά μας οι ακροατές, να ξέρουν ότι σε κυνηγάω από με το που κλείνει ένα φιλό για το επόμενο.
0: Τα εσωτερικά μας είναι ότι ξεκινήσαμε να παραδίδω Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι, το πήγαμε Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι, τώρα συζητάμε για Τετάρτη βράδυ, κάποιες φορές το πετυχαίνω.
1: Εσύ, εγώ λέω μεσημέρι πάντα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά κάπως πρέπει να... λοιπόν, ναι, εντάξει, σε λίγο θα σου δίνω Παρασκευή για την επόμενη εβδομάδα, έτσι όπως το πάμε δηλαδή.
1: Ναι. Κοίτα, εγώ δίνω Τρίτη προς Τετάρτη τα γημένα μου, οπότε...
0: Θα διαμαρτυρηθώ στη διεύθυνση και στη διοίκηση.
1: Στη
0: διοίκηση, γιατί στη διεύθυνση με παίρνει, θα χάσω. Σε έχω μπροστά μου δηλαδή.
1: Και στη διοίκηση θα χάσεις, γιατί δεν έχει λόγο στα δημοσιογραφικά.
0: Ναι, εντάξει, αλλά κάπως πρέπει να το φτιάξω λίγο. Κάπου πρέπει να πατήσω να κάνω κίνημα. Λοιπόν, Λάμπρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Δεν έχουμε καλό Σαββατοκύριακο, γιατί θα δουλεύεις και αύριο. Οπότε...
1: Ναι, εδώ θα είμαστε πάλι. Οπότε...
0: Ναι,
1: δίπλα, οπότε... δηλαδή. Οπότε στην Επιτροπή και μετά πάλι εδώ.
0: Θα τα πούμε, γιατί αύριο εγώ θα βάλω το καπέλο του συντάκτη ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαι επίσης στην Κρητική Επιτροπή.
1: Μαζί θα είμαστε.
0: Καλό σου βράδυ.
1: Έγινε, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ήταν ο Λάμπρος Τσουκνέας, ο διευθυντής εφημερίδας της Αυγής, να συζητήσουμε για το να μας πει το τι έχει η εφημερίδα και να κουτσομπολέψουμε λίγο και τα της επικαιρότητας.

Είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για να κλείσουμε για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τη Βασιλική, την Πανωρέα, την Μπέγκη, τον Δημήτρη.

Να ευχαριστήσουμε πολύ και την Μαρία και τη Θάλια για τα μηνύματά τους. Θάλια, το βλέπω, θα το προωθήσω αντίστοιχα εκεί που πρέπει. Η Θάλια μας δίνει μια, μας έστειλε μια φωτογραφία αφίσας για την υποστήριξη των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Με δράσεις και δραστηριότητες και ανοιχτή συζήτηση και ρεμπέτικο γλέδι ξεκινάει στις 6 ώρα την Κυριακή 7 Ιουνίου. Οπότε να, το είπαμε από εδώ, θα το πούμε και παρακάτω και σε εκπομπές Σαββατοκύριακου δηλαδή. Τώρα λίγο πριν κλείσουμε βγήκε μια είδηση την οποία νιώθω υποχρεωμένος να σας την μεταφέρω διότι είναι ένα δείγμα του τρόπου που λειτουργεί η ελληνική πολιτεία πλέον. Σήμερα λοιπόν ΑΘΟΥ έκρινε το αυτόφορο μονομελές πλημελιο δικείο των Μελισσοκόμου που δικάστηκε για τον εμπρησμό στο άλσος Βεΐκου στις 4 Ιουνίου. Φαντάζομαι όλοι γνωρίζονται ότι είχαμε μια φωτιά στο άλσος Βεΐκου στις 4 του μήνα, εχθές δηλαδή. Συνελήφθη ένας μελισσοκόμος, διαπομπεύτηκε αφού συνελήφθη στα μέσα ενημέρωσης. Στο δικαστήριο άνθρωπος είπε ότι ξεκίνησε από το γαλάτσι γύρω στις 12 παρά 20, στις 12 παρά 4 βρέθηκε σε ένα κατάστημα και τον είχε καταγράψει κάμερα, οπότε δεν θα προλάβαινε να έχει πάει να ανάψει τη φωτιά με βάση την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά στο άλσος Βεϊκού. Και σημείωσα μάλιστα ότι ο Δήμος δεν είχε ξεχορταριάσει την περιοχή σε αντίθεση με το δικό του οικόπεδο που είχε και τα μελίσια του, το οποίο μάλιστα δεν κάηγε κιόλας. Και αυτό αν θέλετε να ξέρετε το δείγμα για το πώς πρέπει και εμείς οι δημοσιογράφοι να προσεγγίζουμε τις πληροφορίες και την ενημέρωση, αλλά και το τι και πώς πρέπει να ακούτε κι εσείς αυτό που ακούτε και να μην πέφτετε θύματα και εμείς αντίστοιχα, να μην πέφτουμε θύματα εύκολων ειδήσεων των οποίων είναι και λίγο αβανταδόρικα και προχωράμε έτσι, παίρνουμε και κάνα κλικ. Είναι εκείνο το χριστιανικό, το παλιό τέλος πάντων, Παταξόν με ένα ακουσόν δε του Θεμιστοκλή. Λοιπόν, με αυτά θα σας αφήσουμε για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8 για το μαγκαζίνο, για το απογευματινό μαγκαζίνο. Όλη την εβδομάδα θα κάνουμε και το απογευματινό μαγκαζίνο γιατί έχει άδεια την Αμπαζιά. Από Τρίτη στο ραντεβού μας στο Ρεζουμέ. Από τον Γιώργο Μπαλούνη, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Κώστα Πιαντέ, από τον Παντελή Νταβανέλο, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο. Παραδίδουμε σκητάλη στη Ματάμ Θέκλα και εμείς θα τα πούμε. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια χαρά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και

0: heart. There'll be no tears, no goodbye.
1: Στο κόκκινο. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε στον ήχο, Βασίλης Κουτούβαλης. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6943

καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 και για δύο ώρες, φίλε απόψε, θα ακούσουμε χωρίς καμία ενοχή το τραγούδι των Σιρήνων. Τραγουδάκια χορευτικά κυρίως που θα μπορούσαν να ακούγονται σε ένα μικρό κήπο, σε μια βεραντούλα, σε ένα διαμέρισμα όπου μαζεύονται φίλοι να τα πούνε, να τα πιούνε, να ρίξουν ενδεχομένως κανένα χορό και ιδανικά και να φλερτάρουν.

Ακούμε Mark Almond. Something's got a hold on my heart. Ξεκινήσαμε με την Amanda Lear. Can't take my eyes off you. Και φίλοι, μια και λέγαμε για το φλερτ, έχω την εντύπωση ότι το φλερτ είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα περίοδο στην ερωτική, ας πούμε, διαδρομή. Αφού στη διάρκεια του φλερτ οι άνθρωποι γινόμαστε κάπως σαν τους εξερευνητές σκύλους, οι οποίοι αναζητούν το ίχνος μέσα στο δάσος μετά από βροχή. Και αφού όλες οι αισθήσεις λειτουργούν στο έπακρο με τρομερή ένταση. Και επίσης η φαντασία οριάζει.

Πήγαμε στον σοφό και το ρωτήσαμε και του λέμε: δάσκαλε, μπορεί να ζήσει άνθρωπος χωρίς έρωτα? Και απάντησε ο δάσκαλος, λέει: χωρίς οξυγόνο πεθαίνεις, αλλά χωρίς έρωτα δεν ζεις.

0: του Θεού.
1: Γκρέι Τζόουνς, I've seen this face before. Έτσι είναι και το φλερτ, έτσι είναι και ο έρωτας. Βλέπεις κάποιον, δεν τον έχεις ξαναδεί, αλλά αισθάνεσαι κάτι, σαν μια οικειότητα. Σαν να ξέρεις τον άνθρωπο από μια άλλη ζωή, από μια άλλη κατάσταση. Και πας. Και πας. Και ό,τι βγει. Φίλοι μου, μέσα από τους έρωτες μαθαίνουμε τους ανθρώπους και μέσα από τους έρωτες μαθαίνουμε και τον εαυτό μας. Με μία προϋπόθεση, να πηγαίνεις στον έρωτα χωρίς σκοπό.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Εδώ παρέα με τον Βασίλη που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Με τραγουδάκια τέτοια που ευνοούν ωραίες συναντήσεις, αλλά και μόνοι μας να είμαστε, δεν τρέχει τίποτα. Βάζουμε το ποτάκι της αρεσκίας μας, ό,τι και να είναι αυτό. Αναψυκτικό, τσαγάκι, κρασάκι, ουισκάκι, ό,τι τραβάει η ψυχούλα μας. Και απόψε ας πιούμε στην υγειά των άσκοπων δραστηριοτήτων που δεν αποσκοπούν σε κανένα όφελος, σε καμία παραγωγικότητα, και η μόνη τους έννοια είναι η δημιουργία της χαράς. Εβίβα λοιπόν, εβίβα και καλή καρδιά, όλα είναι παροδικά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα, ανταποδίδουμε και τις ευχές και τις ευήβες και όλα τα καλά λόγια στο Βαγγέλη, στην Αγγελική και τον Ιωάννη, στη Γιάννα. Στο Δημήτρη, στη Μαρία, στην Σάρα και το Σταύρο και τον Ντομινίκ μας ακούνε από το Εδιμβούργο, στην Άλεκη και τον Ανδρέα μας ακούνε από τις Βρυξελούλες, στην Κατερίνα, στη Στέλλα μας ακούει από τα Πατήσια, στους φίλους μας ακούνε στο Ρέθυμνο της Κρήτης.

Ακούσα με Rock Music, Same Old Scene, ακούμε Σαντέ. Hang on to your love, φίλοι μου, και στον έρωτα και στο φλερτ χρειάζεται μία έτσι ένα ψιλοπίσμα, πρέπει να το έχει ο άνθρωπος αυτό της επιμονής. Αλλά τα όρια είναι λεπτά και ισορροπίες. Άλλο επιμονή, άλλο παράνοια. Γιατί όσο ψηλή τέχνη είναι να έρχεται ο άνθρωπος, ίσως ψηλότερη τέχνη είναι και ο άνθρωπος να φεύγει όταν έρχεται η ώρα. Ή όταν κατανοεί και οφείλει να κατανοεί ότι δεν υπάρχει πεδίο για περαιτέρω, ας πούμε, δράση και δραστηριότητα. Και δεν χρειάζεται να τα παίρνουμε τόσο προσωπικά. Ξέρεις, από το λένε η απόρριψη. Τι να κάνουμε, δεν είναι όλα για όλους. Καμιά φορά τα πράγματα μπορεί να, μην, να φαίνονται, αλλά να μην είναι τελικά συμβατά. Δεν τρέχει τίποτα. Φεύγουμε. Να γινόμαστε και αέρας όταν χρειαστεί. Αεράκι. Έρχεται και φεύγει.

Sister Sledge. He's the greatest dancer, φίλοι μου, χορός αυτή. Η τόσο προσωπική, σωματική έκφραση. Τι ωραίος που είναι ο χορός και τι ωραίος τρόπος να γνωριστείς με τους άλλους, να χορέψεις μαζί. Και εμείς είμαστε με αυτό το χορό και σε καμία περίπτωση με εκείνες τις στρατιωτικογυμναστικές ασκήσεις τύπου ζεϊμπέκικο μπροστά στον άγνωστο στρατιώτη.

10 λεπτά πριν τις 12 στο κόκκινο 105.5 παρέα με τον Βασίλη Κουτούβαλη που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μουσική για συναντήσεις, για ποτάκι, για φλερτ, για χορό.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Παρασκευής, με μουσική τέτοια που ευνοεί τις συναντήσεις, τα φλερτ, τα ωραία ποτά και το χορό. Εδώ παρέα με τον Βασίλη Κουτούβαλη που φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, έχουμε το Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059. Φίλοι σαν μικροί εξερευνητές, εντοπίζουμε και αναδεικνύουμε πάντα την αγάπη, την ομορφιά και τη χαρά. Έχουμε το νου μας να μην ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Δεν γκρινιάζουμε, ξέρουμε ότι υπάρχουν και χειρότερα, αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ, φίλοι μου, ότι έχουμε ζήσει και ότι υπάρχουν και καλύτερα.

Φιλιά μας, τη Βασιλική και τον Ορέστη μας ακούνε από τα γλυκά νερά. Στους φίλους μας ακούνε στην ορεινή Κορινθία. Πολλά φιλιά στη Θάλια, στη Βιβή τον Αντώνη, στην Κατερίνα τον Νίκο, τον Νίκ Μάρος μας ακούει από τον Καναδά. Πολλά φιλιά στο φίλο μας τον Ορίστο, τον Αρίστο μας ακούει από το Κόκομο. Και στην Ειρήνη, πολλά φιλιά που μας γράφει πάλι καλά που η ζωή είναι απρόβλεπτη από όλες τις κατευθύνσεις. Εννοείται παιδιά, στο απρόβλεπτο ποντάρουμε, διότι από τα σχέδια και τις εξαγγελίες αυτά οικονομήσαμε, δεν είδαμε χαΐρια.

καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το σχετικά δροσερό βραδάκι. Μας αρέσει η δροσούλα. Μας αρέσει η δροσούλα γιατί σε αυτή την Αθήνα τα τελευταία χρόνια, φίλε, το καλοκαίρι είναι μαρτυρικό κυριολεκτικά. Κόβουν και τα δέντρα, με τη λύσα τους έχει πιάσει. Τι ακατανόητα πράγματα είναι αυτά. Δηλαδή σκέφτομαι ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανακούφιση του ανθρώπου, το πολεμάνε, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τέλος πάντων, ας μην αρχίσω από πάλι την κρίνια. Με ξέρετε, δεν θέλω και πολύ να φουντώσω και να αρχίσω να ρίχνω μπουρλότα. Όπως και να έχει, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, εδώ στο βαθύ κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

0: το κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μες στα χρόνια ταξιδεύει αυτό το καταπληκτικό κομμάτι, αυτή η σύνθεση του Henry Mancini, Peter Gunn Theme. Εδώ απόψε το ακούμε από τους Blues Brothers και εσείς διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της απόψινής μας εκπομπής, παρέα με τον Βασίλη Κουτούβαλη, εδώ στο Κόκκινο 105 και

φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Σιγά σιγά ολοκληρώνεται και η δεύτερη ώρα της απόψινής μας εκπομπής. Να είμαστε καλά φίλοι, να φροντίζουμε τον εαυτό μας, αλλά όχι με τρόπο τέτοιο που να νοιαζόμαστε μόνο για τον εαυτό μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη, τον Βασίλη Κουτούβαλη, που φρόντισε απόψε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά σας για την παρέα, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε, καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Καλό Σαββατοκύριακο και αν ετοιμάζεστε φίλοι για ύπνο, όνειρα γλυκά. Καλό ξημέρωμα, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Ik mag geen rust,

escuchando la milonga. En la esquina

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Somebody told me.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.